Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άκου τι γίνεται. Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τους φυσικούς πόρους. Όπως το ακούσατε. Την περασμένη χρονιά τα σχετικά συστήματα, αν ανήκαν σε μία χώρα, αυτή η χώρα θα ήταν η 10η στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Και άκου και αυτό, μέχρι το 2030 η κατανάλωση νερού από τους παρόχους του AI θα ισοδυναμεί με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Επομένως, κάθε φορά που θέλετε να δείτε πώς αντιμετωπίσετε τα σπυράκια, να ξέρετε ότι καταναλώνονται τόνοι νερού για να σας δοθεί μια απάντηση. Γιατί έτσι κρατιούνται τα σχετικά μηχανήματα σε σωστή θερμοκρασία. Θα σας πούμε κι άλλα, γιατί στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος και φροντίζει ώστε να έχουμε τον κρυστάλλινο ήχο που θα φέρει τη φωνή μας να φτάσει παντού, όχι μόνο τη φωνή μας, και τα τραγούδια τα οποία έχει επιμεληθεί Αφροδίτη Σιμίτη. Και τα ηχητικά αποσπάσματα που προέρχονται από την προσοχή που δίνει σε οτιδήποτε κάνει η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι εδώ στο μικρόφωνο και πρέπει να πούμε ότι μία ακόμη μεγάλη στιγμή θα δωρεί στην ιστορία μας ο πρόεδρος ο Σωκράτης ο Φάμελος. Θα προτείνει στο κόμμα του, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι θυμόμαστε, να συμμαχίσει με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τους άφησε γιατί έχασε τις εκλογές και τώρα όλοι μαζί σύμφωνα με το Φάμελο, αυτός που τους άφησε γιατί έχασε εκλογές θα τους βοηθήσει να τις κερδίσουν και αν βέβαια το δεχτεί, γιατί δεν τους θέλει ούτε καν να τους βλέπει. Σωκράτη, η πίστα της ενότητας σε περιμένει.
3: Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ζήτησα κοινά σχήματα, κοινό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Οφείλω να το καταθέσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχει κρατήσει μια τέτοια στρατηγική ενότητας, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση για να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες απαντήσεις, οφείλω να σας πω ότι περίμενα ότι θα γίνουν περισσότερα. Η δέσμευσή μου όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση του προοδευτικού
4: δυνάμεων. Απάντηση σε όλα αυτά που λέτε δεν είναι το νέο κόμμα της
3: Ελλάδας. Οφείλω λοιπόν να πω ότι περίμενα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή που κάναμε το Μάρτιο, μιλήσαμε για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Επιτρέψτε μου το πλαίσιο.
3: Ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στα στοιχεία της διακήρυξης, δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική και αυτή η προοδευτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου.
5: Λέτε εξάλλου, για πράγματα λέτε.
3: Εξάλλου εμείς είπαμε, θα σας πω γι' αυτό, εξάλλου εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.

0: Αγκαλίτσα.
1: Και σε μια νύχτα αγάπη μου ασπρίσανε για μένα τα μαλλιά σου.
0: Πάντως έχει πολύ ωραίο σχέδιο. Μπράβο στο Σοκράτη το Φάμελο. Θέλει ευημερία στη χώρα και ειρήνη στον κόσμο, ρε παιδιά. Κρίμα που δεν γίνονται καλυστία. Γιατί τέτοια λέμε.

0: δεν θέλει επανένωση.
1: Και δεν θέλει επανένωση γιατί πηγαίνει για καινούργια πράγματα ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τον ενδιαφέρουν τα τηλεφωνήματα με τους παλιούς συντρόφους. Έχει βρει καινούργιους, φρέσκους, που δεν έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Για παράδειγμα, τη Θεοπούλα.
2: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Ράφση.
2: Κάνει.
3: Πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
2: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
3: Λοιπόν, αν βάλω λάβελας.
2: Να, τέλεια. Και οι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο. Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε ποια διακυβέρνηση θα λέγω όχι ακόμα.
3: Τι είπε θες... το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
2: Κάτσε, δεν περίμενε, περίμενε. Τέχνες και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
3: Α, ζήτω.
2: Και ξανά έγινε σε λασίτισα εσύ.
3: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
2: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
2: Έλα, σε φιλίξε.
3: Καλό.
1: Βρε κάτι πλάκες. Να δείτε που θα γίνει και καινούριο μέρος, καινούργια επεισόδια θα γυριστούν με τους Άγγελους του Τσάρλι. Δηλαδή με το τραγούδι του Άγγελους του Τσάρλι για το παραπέντε.

0: Γενικότερα ο Τσίπρας πρέπει να πούμε ότι με τα σύριαλ και τους πρωταγωνιστές έχει αναπτύξει μια διαχρονική σχέση. Παλιά θυμάστε τον Αποστόλη τον Γκλέτσο που ήταν δίπλα του και έλεγε να του πρωθυπουργός. Δεν πήγε καλά εκείνο.
1: Στον ύπνο μου

0: Παραμένουμε στον χώρο της αριστεράς, της τηλεοπτικής αριστεράς. Μαζί μας είναι ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος θα κάνει ένα ξεκαρδιστικό σχόλιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι συνεχιστής της παλιάς παράδοσης, της επιθεώρησης, αλλά και του αρχαίου θεάτρου, του κωμικού. Θα κάνει λοιπόν μια ξεκαρδιστική παρέμβαση στα πολιτικά μας πράγματα και να δείτε ποιον θα υποστηρίξει. Λα, υποστηρίξει εμέσως.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δούκα.
2: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Νομίζω ότι είναι σωστή η πρόταση του Δούκα, γιατί ουσιαστικά θέλει να προλάβει τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ που έρχεται και το ομαδικό φεδιό που θα γίνει προς τη δεξιά. Γιατί έχουν δει και που έχει φτάσει ο Πιερακάκης και που έφτασε ο Κοζογοίδης και ο Σκέρτσος και ο Φλωρίδης και οι λοιποί λάτρεις της δεξιάς εξουσίας. Και ήδη οι δεξιοβλέποντες του ΠΑΣΟΚ έχουν αντιδράσει και αρχίσουν τα διάφορα. Δεν σου λέει, μη μας την κάνει τώρα λίγο πριν τον διαλύσουμε. Τον καλεί ο Δούκας δηλαδή σε μια λογική πρόταση που λέει δυναμώνει την κεντροαριστερά, τον κεντροαριστερό πόλο απέναντι στον ακροδεξιό πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κεντρός πόλος δεν υπάρχει μετά την αποχώρηση του Καραμαλή από το τοπίο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, καλά είναι να μην το έχεις, να μην είσαι ο νέος Αριστοφάνης. Έτσι και μέσα σου κυλάει αυτό το αίμα. Λες μέχρι και ο Καραμαλής ότι ήταν πρότυπο. Ρε Σιλάκη, εδώ ξεπεράσαμε. Ξεπεράσαμε τον εαυτό σου, μπράβο. Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε, η αριστερή άποψη είναι ότι θα πρέπει να συμμαχήσουμε με τους συνεχιστές του Καραμαλή, γιατί ήταν μια χαρά κεντρός, και αν δεν είναι συνεχιστής του Καραμαλή να είναι ο Καμένος, γιατί με τον Καμένο θυμάμαι ότι τον είχε βάλει στο στόχαστρο ή όχι. Α, καλά τα λέτε. Δεν τον είχε βάλει στο στόχαστρο γιατί ήταν εύκολος στόχος.

0: πάει το πουλί.
1: Σιγά σιγά όλοι μαζεύονται. Ποιος λείπει, ποιος λείπει. Το Γαβρόγλου, ρε παιδιά, τον θυμάστε? Ο Γαβρόγλου που ήταν υπουργός παιδείας. Βέβαια, συνεχίζει ακόμα να ενδιαφέρεται για θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, ανωτάτων σχολών, ανωτέρων, κτίρια.
2: Ορίστε, έχουν σταματήσει οι καταλήψεις και το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν οι καταλήψεις.
3: Ναι.
2: Δεν ήτανε.
3: Όχι, αφήστε με να... Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ, αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα, οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι, να, αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόντανε κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
3: Φυσικά. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, είχαμε μόνιμη κατάληψη.
2: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
3: Είχαμε μόνιμη κατάληψη, μόνιμη, συνεχόμενα, αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα, συνεχόμενη.
2: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
3: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
2: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι. Όταν το πανεπιστήμιο.
3: Δεν υπάρχουν αυτοδιοικούμενοι χώροι που ανήκουν στους πολίτες και τους φορολογούμενους. Κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν στους.
2: Αν τυχόν η σύγκλητο σας δίνει το δικαίωμα αυτό, όπως είχε γίνει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
2: Αποκλείεται αυτό να μην ήταν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3: Δεν είχε καμία θέση η Γενική Συνέλευση να απαγορεύει στους φοιτητές να το κάνουν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μόλις ακούσαμε τον κύριο Γαβρόγλου, ήταν υπουργός, ο επωνομαζόμενος Αϊνστάιν. Και ο ίδιος το είχε τροφοδοτήσει αυτό, έβγαζε φωτογραφίες θυμίζοντας τον Αϊνστάιν. Το είχε πει και ένας άλλος σύντροφός του, αυτός που είχε 80 σπίτια και τα νίκιαζε σε πρόσφυγες για να τους βοηθήσει. Αϊνστάιν ο άνθρωπος.

0: μιλήσαμε για τον Αϊνστάιν, μιλήσαμε και για ναυάγια και τα δύο τα έθιξε και τα συνδύασε το τραγούδι που ακούμε. Και υπάρχει κάτι, μια θεωρία, μεγάλη θεωρία, την οποία την εκφράζει ο Πέτρος ο Κουσουλός, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι πολλοί πολιτικοί, δεν ξέρω αν έχετε και τέτοιες εμπειρίες βέβαια, πολλοί πολιτικοί είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση που νομίζω ότι χρειάζεται και αυτή να κυριαρχήσει πλέον.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουν συναναστραφεί και συναναστρέφουν πολιτικούς. Τώρα μην ακουστώ ως μηδενιστής. Ούτε ότι ο λόγος μου είναι αφοριστικός. Ορισμένοι εξ αυτών, οι οποίοι μάλιστα είναι και σε υπουργικούς στόχους, πρέπει να είναι πιο τούβλα και από το τελευταίο τούβλο. Μην γελάτε.
2: Κάποιοι εξ αυτών δεν διάβασαν το μνημόνιο και το ψήφισαν, κύριε Κουσουλέ.
1: Δεν είναι το θέμα του μνημονίου μόνο. Δεν είναι μόνο το θέμα του μνημονίου. Είναι πιο τούβλα και από το τελευταίο τούβλο. Ειλικρινά. Έχω συναναστραφεί πολιτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να αρθρώσουν δύο λέξεις χωρίς να κάνουν 150 σαρδάμ και αν δεν είχαν επικοινωνιολόγους από πίσω να τους γράφουν από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, η κόρη μου που είναι 8 ετών καλύτερα εκφράζεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπαμε ότι χρειάζονται και τα τούβλα, χρειάζονται και τα μπετά και τα εργατικά χέρια. Γιατί έτσι χτίζεται η χώρα. Απολεβέντες οικοδόμους.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρε καλό στον Πάτροκλο. Έτσι λέγανε το θείο μου. Τι ωραίο όνομα. Λέει ότι όταν ακούω τις εξυπνάδες των πολιτικών, μια λέξη εμφανίζεται, αξίωμα, όπου αξίωμα είναι η κόρη μιας θεωρίας, η εγγονή μιας υπόθεσης και η δυσέγγονη μιας παραλυνηματικής ιδέας. Τι είπες, ρε Σιπάτροκλε, θερμά συγχαρητήρια. Επίσης έχουμε έναν Αποστόλη, ο οποίος λέει: Βαγγέλη, δεν ξέρω για πρωθυπουργός, αλλά στάρ Ελλάς γινόταν άνετα ο Φάμελος. Δεν είναι πολύ υπέρ αυτό, γιατί το διάβασα. Έκανα λάθος, εντάξει. Αντιγράφω αυτούς που λένε μηνύματα μόνο και μόνο για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Όπως ο Τσίπρας αντιγράφει τη Μαρία, την Καριστιανού. Ό,τι είπε η Καριστιανού, από πίσω τρέχει ο Τσίπρας και το αντιγράφει. Τροπή, ρε.
2: Μετά τη δική σας ανακοίνωση, ανακοινώθηκε και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
3: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Ο κοινός στόχος, τόσο εσάς όσο και του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι να απέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
3: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων. Και μόνο τα τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα. Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μη ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές. Άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου.
1: Καλά τα λέει. Γενικότερα υπάρχουν αντιγραφές και θα πρέπει κάποτε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι στο απειρόβλητο οι αντιγραφείς. Άκου τι κάνουν εδώ πέρα στην Τουρκία. Δεν έχουν δικά τους τραγούδια και παρουσιάζουν. Το κάνανε και με τον Μπακλαβά αυτό το ίδιο, έτσι, ότι ο Μπακλαβάς είναι τουρκικός. Παρουσιάζουν ότι είναι τουρκικά τραγούδια τα δικά μας. Άκου. Ξεκάθαρη κοροϊδία.

0: Τι ωραία γλώσσα, μουσική.
1: Σακάν τσίπμα πατήκα γιόλαρα. Οταλαρα, κρυλαρα.
0: Και βρίζουν κιόλα, δεν ξέρω αν ακούσατε κάτι λέξει που είναι απαγορευμένε. Χαμηλό επίπεδο. Όπω για χαμηλό επίπεδο κατήγγειλε η κυρία Κουφολίν. Πώ τη λένε, κάτσε. Κουφονικολάκου την Μαρία την Καριστιανού. Ότι δεν μπορεί να λε τέτοια κυρία μου, μαζέψου.
2: Βγαίνει η κυρία Καριστιανού και λέει ότι για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του πήρανε στοιχεία από τη δικιά μα την ιδρυτική διακήρυξη για τα παρουσίαση ω δικά του για παράδειγμα. Το ακούσατε φαντάζομαι, έτσι.
3: Κοιτάξτε, ναι. Πόσο προσεκτική θέλω να είμαι και ως νέο πρόσωπο. Αντιλαμβάνομαι το άγχος, αντιλαμβάνομαι τον πανικό, αντιλαμβάνομαι απολύτως την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Μου επιτρέπετε να παρατηρήσω ότι ρίχνουν εντελώς το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή τώρα τι εννοεί, ότι επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης. Δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοια άποψη και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
2: Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Χαμηλό επίπεδο, πολύ σωστά τα είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου. Έμα, ο Μπίθουλας ξαφνικά θέλει να μιλήσει, να έρθει να μοιραστεί τις απόψεις του. Χαμηλό επίπεδο ξανά. Α, αυτή που τραγουδά είναι η

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος έχει σπουδάσει ηχοληψία, έχει δώσει δηλαδή εξετάσεις και γι' αυτό ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει δώσει εξετάσεις στη ζωή, της έχει παραδοθεί η ικανότητα και η δυνατότητα να έχει τη μουσική επιμέλεια ενός σταθμού και έχει του δικού μας. Η Χριστίνα Μούγιου έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και επιμελείται αρχητικά. Ο Βαγγέλης Περής έχει σπουδάσει, το έχω ξεχάσει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, αρχιτεκτονική και είναι εδώ. Είμαστε όλοι δηλαδή κάποτε υποψήφοι και μετά έγινε επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουμε. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι υποψήφια τα παιδιά, θα πάνε να δίνουν εξετάσεις και μετά πρώτα Θεός κάτι θα κάνουν στη ζωή τους. Και έρχεται τον Καλημέρα Ελλάδα και φιλοξενεί τους υποψήφιους και μιλάνε για τα θέματα, αν είναι βατά, πώς πέρασαν, τι γνώμη έχουν για, γενικότερα για την κοινωνία. Μια χαρά συζητήσεις.
3: Με το δελτίο εξεταζομένου στο χέρι και την ταυτότητα μπαίνετε στην αίθουσα μέχρι τις 8 και 8 και μισή θα δοθούν τα θέματα. Έτοιμοι είμαστε?
4: Είμαστε πανέτοιμοι.
3: Τι
4: είμαστε
3: θα δώσεις?
4: Μαθηματικά.
3: Μαθηματικά, πώς θα περάσεις?
4: Δίκηση επιχειρήσεων.
3: Έχουμε κάποιο γούρι για τώρα, έχουμε κάποια στρατηγική μέσα από
5: κάποια στρατηγική αρχικά χωρίς άγχος, δεν πρέπει να είμαστε αγχωμένοι.
2: Μπράβο.
5: Κάνουμε το δεξί, κάνουμε το σταυρό μας και εντάξει, η ζωή είναι μπροστά μας και θα τα βρούμε όλα στην πορεία.
2: Είσαι άρχοντας.
5: Εγώ διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων θέλω να περάσω, είναι το στοιχείο μου. Ως γνωστός τουρίστας εδώ στα σχολεία μας, είναι το στοιχείο μου σίγουρα.
2: Είσαι άρχοντας.
5: Είμαι πολύ καλά διαβασμένος, μεγάλη προσπάθεια έχουμε κάνει όλη τη χρονιά και ελπίζουμε να ανταμυφθούμε.
2: Τι ωραίοι που είναι, μπράβο.
6: Εγώ είμαι θεωρητική, θέλω να περάσω παιδαγωγικά.
2: Ναι.
6: Αυτά έχω κάνει.
3: Άρα θα δώσεις αρχαία τώρα,
6: Εννοείται.
3: Ναι. Όπου παιδιά τα αρχαία, τα θυμάμαι, δεν θέλω να τα θυμίσω.

0: Εγώ αγαπώ τη Σοφία. Γούστο μου, καπέλο μου. Τη Σοφία τη βούλτεψη. Γιατί έχει μιλήσει για όλα τα θέματα. Τελειώσανε. Τα ελληνικά θέματα τα έδειξε από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το Α μέχρι το Ω. Δεν έχει πλέον με τι να ασχοληθεί. Όχι, βρίσκει. Σας ορκίζομαι. Ασχολήθηκε. Η τελευταία της παρέμβαση είναι αυτή με τη Δανία. Με τη Δανία. Δηλαδή τράβηξε το αυτή των Δανών.
1: Με 12 κόμματα η Δανία, πού τα βρήκε, μπορείς να μου πεις. Μία σταλιά κόσμος.
2: Μετά.
1: Χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν,
2: δημιουργείται
1: πολλά κόμματα. Αυτό λέω, 12 κόμματα.
2: Στην Κύπρο που είναι 700-800.000, πώς θα ήταν.
1: Μπήκανε στη Βουλή, στην Κύπρο δεν μπήκανε.
3: Με
1: μπερδέψατε. Εδώ μπήκανε 12
3: κόμματα. Ζαλιστήκαμε λίγο.
2: Και εμένα με ζάλιστε λίγο η Σοφία.
4: Επιστρέφουμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, όλους τους ζαλίζει λίγο, αλλά επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε σχέση με τη Δανία τώρα που το σκεφτούμε. Δηλαδή έχει ακριβώς με τη Δανία. Με μια παράγωγο λέξη.

0: δανεικά.
1: Θυμάμαι μια εποχή που ζητούσαμε κι εμείς δανεικά και βγαίναν διάφοροι εξυπνάκηδες, φλόροι Ευρωπαίοι. Ναι, αυτοί όλοι και λέγανε θέλετε δανεικά και αγύριστα. Και να τα θέλαμε γούστο μας, ήταν γιατί η ιστορία το επέβαλε.
0: Θέλω να σε πάω.
1: Ωραίες εποχές.
0: Μα δυστυχώς δεν πήγαινε.
1: Μας έχουν κατασυκοφαντήσει ότι τότε δεν δουλεύαμε. Ότι... αηδίες. Τι ζητούσαμε λίγα δανεικά και τα δίναμε κομματάκι-κομματάκι. Όποτε ευχαιρούσαμε. Και ταυτόχρονα τι ωραίο που ήταν αυτό. Τους λέγαμε go back κυρία Μέρκελ, go back κυρία Μέρκελ, go back η νομεκλατούρα των δυτικών χωρών. Υπάρχουν νοσταλγοί και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη που σήμερα ανήκει στο κόμμα. Όποιος ξέρει μας ειδοποιήσει.
2: Εγώ κοιτάξτε, η σχέση με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι τόσο ουδέτερες όπως τον... ανθρώπων που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το πάνελ. Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε Go back, Madame Merkel. Και είχε αυτό το Go back, Madame Merkel, ένα στοιχείο υπερβολής, αν θέλετε, και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Ανησυχείτε για την κατάληξη τότε που λέγαμε go back κυρία Μέρκελ, Madame Merkel, τι έγινε. Αν η Μέρκελ ήταν γάτα, μπορούμε να δούμε ότι τη σκίσαμε. Ή τουλάχιστον τη διώξαμε.

κομψά που πέσανε πάνω στην εργατιά. Άλλο τα λόγια είναι αυτό. Αλλά της εποχής, της αντίστασης. Ακούμε το Χριστάκι γιατί ένα

0: Είστε ο επωνομαζόμενος Johnny Halliday της Ελλάδας. Ευτυχώς δεν το μάθε ποτέ ο Johnny Halliday. Και έζησε ήρεμα μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ο Johnny Halliday είχε δώσει και μια τρομερή συνέντευξη στον Νίκο Αλιάγα. Ναι. Καλή συνέντευξη, όχι μεγάλη συνέντευξη. Ήταν καλούτσικη. Ήταν εντάξει, ανοιχτή. Γιατί για μένα η καλύτερη συνέντευξη που έχει δοθεί ποτέ από μεγάλο καλλιτέχνη είναι αυτή που έδωσε η Κατερίνα Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, αλήθεια. Έχει κάνει τρελή επιτυχία. Πώς το εξηγείς, τι έχει αυτό το τραγούδι? Είναι η ατάκα, το μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Αρχικά, όταν μου το είχε στείλει ο Γιάννης σε demo που το έλεγε έτσι με την κιθάρα του και είναι σε στίχους σε Βίτες Καραγιώργου, έτσι να το πούμε και αυτό, το είχα ακούσει σπίτι και ήταν ένα από τα τραγούδια που θα έμπαιναν στο δίσκο με τα υπόλοιπα 20 τύπου, τραγούδια.
1: Okay, και αυτό.
2: Ένα ωραίο τραγούδι. Περνάει μια ώρα, δύο ώρες, πάω πλέον τα δόντια μου, μπορώ να έχω, πίνω νερό, μπορώ.
1: Σου κόλλησε.
2: Μία εβδομάδα ήμουν έτσι. Μετά πηγαίναμε σε ένα επαγγελματικό ταξίδι, ήμασταν με τους συνεργάτες μου στο αμάξι.
1: Εδώ έχει κολλήσει σε εμάς που δεν θέλουμε να δούμε τον λογαριασμό.
2: Το βάζω στο αμάξι, λέω αυτό, ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι, λέει, εντάξει, είναι έτσι λίγο αντρικό, μου λένε, εντάξει.
1: Όντως είναι λίγο αντρικό.
2: Ναι, είναι για άντρα καλλιτέχνη. Με το που το ακούω αυτό, με πιάσε το πείσμα. Και λέω, αυτό είναι το τραγούδι. Το ένιωσα. Δεν μπορώ να το αναλύσω τι είναι αυτό το οποίο έχει κάνει αυτό το τραγούδι τόσο γρήγορα, διπλά πλατινένιο, είναι τόσο καιρό καρφωμένο στο νούμερο 1 στο ραδιόφωνο. Αφορά τον κόσμο. Και εμένα αυτό μου είναι υπεραρκετό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βγαίνουν πολλοί και λένε, μα είναι δυνατόν ο Νίκος Χατζηνικολάου να παίρνει συνέντευξη από την Κατερίνα Λιόλιου? Βεβαίως. Προηγουμένως είχε χτυπήσει την πόρτα της Gloria Gaynor να μιλήσουν. Εκείνη είπε όχι, οπότε πού πας? Στην Κατερίνα Λιόλιου. Γιατί όλοι πρέπει να επιζήσουμε, το έχει πει και η ίδια η Gloria Gaynor, για την οποία λέγαμε

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάτι θες να πεις? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει, 212-212-4800. Έχουμε ένα Viber που μπορείς να γράψεις ό,τι γουστάρεις, 6947-989-989. Και το ίδιο συμβαίνει με το email που είναι oner@alfaradio989.gr. Ο Πάτροκλος λέει ότι πάλι γέμισαν οι τσέπες μας. Ναι, έτσι είναι, σωστά. Καλά τα λέμε με τον Πάτροκλο, αλλά καλά τα λέμε και με τον ποιος είναι, ο Δημήτρης, που πάντα χαιρετίζει τη ραδιοφωνική ομάδα. Πολύ ευχαριστή όλη η ομάδα. Ο Πετράκης λέει, ο Πέτρος, ο Κουσουλός προετοιμάζει το έδαφος, κόρη για Υπουργείο. Δεν το πιάσα το συγκριτικό υπονοούμενο. Όχι, είναι αλήθεια ότι μας ξέφυγε, δεν το καταλάβαμε. Γιατί το μυαλό μας είναι αλλού, είναι στα νέα κόμματα. Και τα νέα κόμματα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς σκέφτονται οι ηγέτες στις μεγάλες στιγμές του έθνους, τι θέση έχουν πάρει. Η Μαρία Καριθιανού, όταν έγινε το δημοψήφισμα, τι ψήφισε? Μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, από τη Μόσχα, αλλά τώρα έχει πάρει απόσπαση, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτό το μεγάλο θέμα.
2: Κυρία Καριθιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος, γιατί το ναι έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι και τα γνωστά κτλ. Είναι από αυτούς που λέμε, είναι απογοητευμένη η κυρία Καριθιανού, ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα?
3: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριθιανού έχει ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
1: Όχι, επομένως, και ψηφίσει η Μαρία. Τι άλλο να μάθουμε? Α, πώς αντιδρούσταν, έλεπε κανένα πατίνι με ρουλεμάν, καμιά τζαμαρία. Πότε γελούσε? Και όπως λένε στην Αθήνα, πότε γέλαγε?

τα λέμε συγκεκριμένη Μαρία, αν ζούσε τη σημερινή εποχή και η ίδια η παρέα της, νομίζω θα είχαν καλή κατάληξη, θα τους είχαν μπαγλαρώσει.

Περνούσε μια κυρία που τη λέγανε και χοντρή και τις βαρούσαν με τις διχάλες ό,τι είχαν πάρει από, από τα φυτά, από τα δέντρα γύρω γύρω. Καρούμπαλα και τέτοια σχηματίζονταν. Και εμείς το νοσταλγούμε. Η χοντρή κυρία του κυραλέκου δεν φαντάζομαι ότι νοσταλγεί εκείνη.

0: φασαρία.
1: Η φασαρία που κάναν τα ρουλεμάν. Δεν σ' άφηναν ήσυχο. Είναι σαν να παρακολουθείς. Σαν να παρακολουθείς, κάτσε να βρω κάτι που κάνει πολύ φασαρία. Σαν να παρακολουθείς στην Κύπρο να συζητάνε πολιτικά.
2: Κάνει πολιτική, ο Χουπάρς.
3: Κύριε Σαμίδη,
2: όχι κύριε. Εμείς ανέδειξαμε το μονοπάτι.
3: Μα προχτές που ξαναβγήκαν σε προσφορές, γιατί δεν έφτιαξε να
2: πείτε
3: στον κράτος και στον υπουργό. Και όταν ήρθε στην πόλη Χρυσόγλου, να του πείτε ότι είναι μονοπάτι τούτον και να πάρετε πίσω τις
4: προσφορές. Κύριε Κουπάρη, ένα λεπτό σας παρακαλώ.
2: Το μονοπάτι δεν
3: ξέρει. Να
4: σεβαστούμε τους τηλεθεατές.
2: Η τότε κυβέρνηση, ο δημοκρατικός σύλλογος, σχεδιάζε μονοπάτι. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Και γιατί το συνεχίζετε, κύριε Σαμίδη? Μα γιατί το συνεχίζεις το μονοπάτι?
4: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα λεπτό, κύριε Σαμίδη.
2: Κύριε Σαμίδη,
3: κύριε Σαβίδη,
2: σε παρακαλώ.
3: Δύο μήνες να το πείτε. Δύο μήνες τώρα, έχει μια εβδομάδα που είστε κάθε μέρα στην πόλη για να βρείτε ψηφοφόρους. Σταμάτα, ναι. Εντάξει, τι κάθε μέρα.
2: Είμαι πιο πολλά που σε.
3: Κύριε Σαβίδη,
4: ένα λεπτό. Κύριε Κουπάρη,
3: σε παρακαλώ.
4: Σας αφαιρώ τον λόγο.
2: Είσαι σοβαρός.
4: Παρακαλώ, πάμε.
3: Τα σοβαρότητα.
4: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Εντάξει, μπορεί να φωνάσανε, αλλά καταλάβαμε το θέμα, ήταν πολύ σπουδαίο. Οπότε δικαιολογείται όλη αυτή η ένταση. Όπως λένε στην Κύπρο, όλα χαλάνε σου.

0: Εν τω μεταξύ στην Κύπρο πλακώθηκαν οι πολιτικοί μεταξύ τους, οι εκπρόσωποι τέλος πάντων των κομμάτων, για όλα τα θέματα εκτός από το βασικό που θα πρέπει να τους απασχολεί, το Κυπριακό. Που εξακολουθεί να είναι μια πληγή. Τα μεγάλα θέματα ήταν παλιά το Κυπριακό και το θέμα της ονομασίας της γείτονος χώρας που την ονομάσαμε Βόρειο Μακεδονία. Είναι η συμφωνία των Πρεσπών, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και έχουμε τον κύριο Σαουλίδη. Ο κύριος Σαουλίδης, όπως όλοι θα γνωρίζετε, εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα, την Ελλάς, και έχει άποψη για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, όπως για τις Πρέσπες. Για τις Πρέσπες είναι σταθερά τοποθετημένος, υπέρ και κατά. Τώρα υπέρ ή κατά δεν έχει σημασία, ο Σαουλίδης μιλάει.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Μακεδονία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υποστηρικτές, έχει σκληρούς υποστηρικτές, διότι μέχρι τη στιγμή της συμφωνίας επικρατούσε μόνο το όνομα Μακεδονία.
2: Όπως γνωρίζετε ιστορικά, το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ήταν απέναντι σε συμφωνίες οι οποίες θα περιείχαν τον όρο Μακεδονία.
1: Ο γεωγραφικός προσδιορισμός ήρθε να αλλάξει, αλλάξει τα διεθνή δεδομένα.
2: Σας προσκαλώ το βράδυ σήμερα στις 9.30 ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης Οικαιών, όπου θα συζητηθεί και θα εκδοθεί ψήφισμα με θέμα την αποδοχή ή μη της συμφωνίας των Πρεσπών.
3: Τσίπρα είναι όπου και να πας, σου λένε ας πούμε ότι να, κοίταξε να δεις, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ήταν υπέρ του, αυτό που μας λέτε τώρα, ότι ήταν υπέρ του.
1: Ήταν υπέρ του διότι έλυσε ένα εθνικό ζήτημα.
2: Εξ όσων γνωρίζω την άποψη της πλειοψηφίας, η συντριπτική πλειοψηφία θα ταχθεί ενάντια στη συμφωνία.
0: Ρε κουμπάρε, καταλαβαίνω να είσαι υπέρ ή κατά του Τσίπρα, αλλάζει. Ο κόσμος αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν άνθρωπο. Αλλά μια συμφωνία, τη μια αν τη βλέπεις ότι είναι καταστροφή και την άλλη να λες ότι είναι ευλογία, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αν είσαι πολιτικός. Ακούμε το τραγούδι «Ο Κλόουν». Το είχε τραγουδήσει η κυρία Φρυδά όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην Eurovision του 1998. Ο Τίμος θέλει να βάζουμε και πιο νέα τραγούδια. Εμείς βάζουμε τα τραγούδια της επικαιρότητας με μια διαφορετική άποψη για το τι σημαίνει επικαιρότητα. Γελάμε. Κάποιοι λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να παλέψει για μια καλύτερη θέση. Λέω να κάνουμε έναν γκάλωπ.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο στις εκλογές, έστω και με μια ψήφο διαφορά?
5: Μπορεί.
4: Να προσπαθήσει πολύ,
5: Ναι, βέβαια. Ναι.
4: Να βάλουν τα δυνατά τους.
5: Ναι.
4: Υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο, έστω και με μια ψήφο διαφορά?
6: Τρίτο παίζει.
4: Τι δεν παίζει?
6: Πρώτο, δεύτερο. Δύσκολα.
4: Υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά?
7: Δεν νομίζω.
4: Ούτε τρίτο?
7: Ούτε τρίτο.
4: Υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να βγει αυτό δύναμο τρίτο?
7: Όχι.
4: Είναι ο Νίκος Ανδουλάκης ο καλύτερος πρόεδρος ΠΑΣΟΚ που έχει περάσει μετά τον Original, μετά τον Ανδρέα?
8: Δικαίωμα σιωπής.
4: Υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη θέση αμέσως μετά τη δεύτερη? Την τρίτη.
7: Την τρίτη θέση πιθανόν. Υπάρχει μια πιθανότητα να την πάρει, ναι.
4: Υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές να βγει τρίτο, έστω και με μια ψήφο διαφορά από το τέταρτο?
7: Τρίτο, ναι.
4: Τρίτο, ναι. Δεύτερο?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αλλάξει, κοριτσάκι μου. Δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα νέο κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε πριν από πόσες μέρες, 10 το πολύ, υπό τη σκιά της Ακροπόλεως. Και ο λαός αναθάρισε. Και ο λαός ξανατραγούδησε. Ο λαός ένιωσε αισιοδοξία.
9: Το σύνθημα και λάχε στο θυσίο. Να έχει τη δόξα την τιμή να πιάσει το λαχείο.
0: Το δικό μας λαχείο ονομάζεται Μέση Μεριανό Μαγκαζίνο, το Αλφα Ρέντιο 989. Όλα τα σχολιάζουμε. Όλες οι ειδήσεις που έχουν προκύψει εδώ. Γιατί στόχος μας είναι να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εδώ θα είμαστε και αύριο, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 5 Ιουνίου 2026, Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας. Σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε για να ξεκινήσετε να κάνετε όλα όσα έχετε να κάνετε. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, είτε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, είτε μέσω διαδικτύου. Σε εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, ακρεοπολία, στη λαχαναγορά, σε σώματα ασφαλείας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως αυτοκινητιστές, στις υπηρεσίες ασφάλειας, σε υπηρεσίες ασφάλειας security, σε εσάς που υπηρετείτε τη θητεία σας, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και σε εσάς που εργάζεστε στα νοσοκομεία. Να έχετε όσο το δυνατόν έτσι μια πιο αρμονική βάρδια, θα λέγαμε, και θα ευχόμασταν σε όλους εσάς. Αρκετά τα θεματάκια της ημέρας σήμερα και έχουμε και πολλά θέματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής προγραμματίσει. Να σας θυμίσουμε ότι ακούτε Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλδιρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Έχουμε προγραμματίσει για σας την δεύτερη ώρα της εκπομπής να δούμε αρκετά θέματα και χρηστικά που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με αυτές τις αποφάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Στη συνέχεια θα δούμε και θα ακούσουμε πώς είναι αυτή η πρωτιά, η πρώτη με τις κοπέλες, με τα κορίτσια που υπηρετούν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία. Και βέβαια σας έχουμε και μια πρόταση στο τέλος της εκπομπής για ένα νέο βιβλίο, το οποίο πάντα εμείς υποστηρίζουμε ως ενασχόληση και ως χόμπι για να περνάτε την ώρα σας. Νομίζω δεν θα χάσει ποτέ την αξία του αυτό, τουλάχιστον στις γενιές που έχουν μάθει να κάθονται και να διαβάζουν ένα βιβλίο. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα της επικαιρότητας και από αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας, γιατί μία από τις πιο σημαντικές ειδήσεις σήμερα είναι διεθνής και έχει να κάνει με την πιθανότητα να έχουμε κάποια πρόοδο στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει στην Γαλιθέα ένα περιστατικό το οποίο συνέβη και έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο, φυσικά, με μια προσπάθεια διάρρηξης σπιτιού. Τους έπιασε τους δράστες ο ένικος, τους κυνήγησε. Αυτό έγινε χθες το μεσημέρι. Μια ομάδα με νεαρών φαίνεται να πήγε να διαρρήξει ένα σπίτι στην Γαλιθέα. Και όλα αυτά έγιναν στην Θησαίος, έτσι, μέρα μεσημέρι. Ακολούθησε μια συμπλοκή, ένας από τους επίδοξους διάρρηκτες τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και στο σημείο βέβαια στη συνέχεια έσπευσε η αστυνομία. Ο ένικος του σπιτιού συνελήφθη για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Έτσι, είναι μια κουβέντα που, και με ένα περιστατικό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα σηκώσει κουβέντες μετά από αυτό που συνέβη, διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος είναι που αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και κυνήγησε με λωστό τους δράστες. Ξέρετε, τέτοιες υποθέσεις που έχουν αφετηρία προφανώς την άμυνα, σαφώς σε αυτά τα ζητήματα προκαλούν πάντα μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, με δεδομένο, όπως σας είπαμε, ότι έχει συλληφθεί και ο ένικος του σπιτιού. Στην Καλυθέα δυστυχώς είχαμε άλλον ένα τραγικό συμβάν, ένα τροχαίο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του, μοτοσυκλετιστό, και μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από μηχανή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στη διασταύρωση της Θησαίως με τη Σπάρτη. Έτσι, ο οδηγός που παρέσυρε μια πεζή έπεσε και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Η πεζή τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο. Θα πρέπει σε αυτήν την ιστορία να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που έχει γίνει το δυστύχημα. που όπως σας είπαμε είχε αυτήν την τραγική κατάληξη και συνέβη λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, όπως σας είπαμε, στην Θησαίο, στη διασταύρωσή της με την Σπάρτης. Φαίνεται να υπήρχαν δύο μηχανές εκεί και να κινούνταν σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες με ταχύτητα. Ο ένας πρέπει να κάνει λιγμό για να αποφύγει την πεζή και να μην τα κατάφερε. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε και μία καταδίκη ενός ανθρώπου, ενός 42χρονου, ο οποίος σε 33 μήνες φυλάκιση για απειλή και οπλοφορία και παράνομη παραμονωμή στη χώρα σε αυτή την επίθεση που αφορά ένα επεισόδιο που είχε γίνει στο Δρυμό της Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι της οικογένειας με την οποία φαίνεται να είχε διαφορές, έτσι. Δεν είχε και νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Την Κυριακή έγινε αυτό. Πήγε έξω από το σπίτι ενός 49χρονου, με τον οποίο φαίνεται πως είχε διαφορές στα οικονομικά. Και μεταξύ τους υπήρχε ένα προηγούμενο, μια υπόθεση με ένα τροχαίο ατύχημα και κρατούσε ένα αλυσοπρίωνο, έτσι. Συνελήφθη, πάνω του είχε και ένα μαχαίρι. Συμβάντα λοιπόν που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Ξεκινάμε από αυτά για να πάμε στο άλλο θέμα που σας είπαμε, ότι υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου προς τον Ρώσο ομόλογό του για μια απευθείας συνάντηση. Διευκρινίζει ο κύριος Ζελένσκι ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να μάχεται αν η Μόσχα επιλέξει να μην τερματίσει τον πόλεμο. Έχουμε και ένα σχόλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Ζελένσκι και Πούτιν. Θυμάστε στην αρχή της θητείας του κύριος Τραμπ ότι είχε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και είχε πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες και συναντήσεις με τον δικό του τρόπο και το ύφος του, το οποίο με όρους, έτσι, αν θέλετε, διπλωματίας και πρωτοκόλου χαρακτηρίζεται κάπως ανορθόδοξος, ειδικά εκείνες τις κουβέντες που είχε με τον Ζελένσκι. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έτσι, ο κύριος Ζελένσκι, έχει αυτή την πρόταση. Υποστήριξε ότι χώρες όπως η Ελβετία, η Τουρκία και κάποια αραβικά κράτη θα μπορούσαν να φιλοξενούσουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Και υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο είναι απασχολημένες με τον πόλεμο στο Ιράν, όμως δεν θα ήταν σωστό να περιμένουμε μέχρι αυτός ο συγκεκριμένος πόλεμος να επιστρέψει στην Ευρώπη να ασχοληθεί με το ουκρανικό ζήτημα. Μάλιστα, ζητεί να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για μια συνάντηση και φέρεται να απορρίπτει και κάποιες προσπάθειες τρίτων να αποφασίσουν για ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη, χωρίς να εμπλέκονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Έτσι, λέει ο Ζελένσκι ότι δεν θα καταφέρει η Ρωσία να καταλάβει τον Ντονέτσκ, έτσι, και δίνει ουσιαστικά στον Ρώσο πρόεδρο την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αυτή την πρόταση. Τώρα, από την πλευρά του Κρεμλίνου έχει επιβεβαιωθεί ότι η επιστολή του κ. Ζελένσκι έχει φτάσει στον προορισμό της και θα ενημερωθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν για το περιεχόμενό της, αφού προηγουμένως εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια το κείμενο αυτής της επιστολής. Άρα, με δύο λόγια, ο Ζελένσκι αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για να συναντηθεί με τον Πούτιν και για να ξεκινήσουν συνομιλίες στο να σταματήσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Η Μόσχα κρατάει έτσι μια στάση αναμονής και θα αποφανθεί αφού αξιολογήσει και διαγράψει την τακτική της. Αυτό το δεδομένο έχουμε εκεί. Βέβαια, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έτσι, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, 5 χρόνια, και πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αυτήν την ιστορία, πέρα βέβαια από τις οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο είναι το δευτερεύον αλλά και αρκετά σημαντικό, όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί από τότε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι που ξέσπασε και σε όλη την, κυρίως στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως στην Ευρώπη και βέβαια και στη χώρα μας, άρχισε αυτή η μεγάλη πίεση του πληθωρισμού και των τιμών προς τα πάνω. Έτσι. Θυμάστε και όλα τα προηγούμενα χρόνια με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αύξανε τα επιτόκια για να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό. Όλο αυτό πυροδοτήθηκε πάρα πολύ από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Το πρώτο και πιο σημαντικό όμως δυστυχώς εκεί είναι οι μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει στις δύο χώρες, κυρίως στην Ουκρανία, και βέβαια ο πολύ ψηλός αριθμός θυμάτων, έτσι, που έχει καταγραφεί και μάλιστα με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, κυρίως στις πρώτες φάσεις του πολέμου, δηλαδή αναφέρουμε την περίοδο στην οποία είχαμε τις πιο σκληρές αντιπαραθέσεις, τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις και τα περισσότερα θύματα, πολλά μεταξύων και του άμαχου πληθυσμού δυστυχώς. Όπως σας είπαμε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε και αυτό το θέμα με τις πρώτες γυναίκες οι οποίες παρουσιάστηκαν στο στρατό στην Λαμία. Είναι συνολικά 72, έτσι τον αριθμό, θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες και είναι ένα θέμα το οποίο θα ακούσουμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια στην δεύτερη ώρα της εκπομπής του, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι κάτι νέο που ξεκινά, έχουν κάποια κίνητρα, για παράδειγμα αναγνωρίζει το χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία με αυτή την πολιτική του Υπουργείου Άμυνας για την εθελοντική στράτευση των γυναικών, μοριοδότηση διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό του στρατού, νοσηλεύτρες, βρεφονιπιακό, μη διοικητικό προσωπικό και πρόσφαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, όπως οι στρατιωτικές νοσοκομείες και τα στρατιωτικά νοσοκομεία Κυλέσχες που έχουν οι στρατιωτικοί. Τα γνωρίζετε αυτά. Και η ορκομοσία τους, αφού περάσουν το βασικό στάδιο της εκπαίδευσης, θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια, όπως σας είπαμε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις οποίες έτσι χρειαζόμαστε και μας δίνουν θάρρος και ενέργεια κυρίως για να συνεχίσουμε τα της εκπομπής, αλλά και να εμπλουτίσουμε και εμείς το περιεχόμενο των θεμάτων τα οποία έχουμε προγραμματίσει να κουβεντιάσουμε κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ωρών. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6947-989-989, έτσι, και μέσω mail στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Εκεί έχετε την δυνατότητα να μας στέλνετε και την απάντηση στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε σήμερα. Μια σχετικά εύκολη λέξη, αλλά θέλει λίγη προσοχή στην ακριβή, αν θέλετε, ερμηνεία της. Η λέξη είναι ο επιχώριος. Είναι από αυτές τις λεξούλες που βάζουμε, που δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιούμε πιο συχνά, γιατί είναι συνώνυμοι σε κάποια άλλη λέξη που, για παράδειγμα, με πολύ μεγαλύτερη συνήθεια χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει η λέξη επιχώριος? 6947-989-989, η απαντή σας μέσω Viber και oner@alfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια, γιατί έχουμε σε κάποιες περιοχές που πέφτει θερμοκρασία, σε κάποιες άλλες ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, οπότε ο ένας άνθρωπος που έχει την απόλυτη γνώση και πέφτει μέσα στις προγνώσεις, ο Γιώργος Τσατραφίλιας, θα μας ενημερώσει. Επιστρέφουμε και με άλλα θέματα, έχουμε και την δημοσκόπηση της ημέρας τώρα από εδώ και πέρα, όλα αυτά θα σας τα πούμε όμως μετά.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρτο νοτιοβοϊκό και ως 3 και έσω σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας, ο Αριάν, μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό. Να είσαι καλά, Αριάν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Όλγα, καλημέρα. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα δεν διορθώνονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Να είσαι καλά Θεμιστοκλή, καλημέρα και σε σένα και στην Ποθητή. Καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία και αγάπη. Καλή Παρασκευή με χαμόγελα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ποθητή. Καλημέρα και στην παρέα από τον φίλο μας τον Πάτροκλο. Μια χαρά λέει, δεν πήραμε στο μικρό μας παγκόσμιο φινάλε. Καλύτερα και από τους Ισπανούς, ειδικά από τους Γάλλους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάνθο, να είσαι καλά. Μάνθο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε όλη την ομάδα. Χαίρε αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιχώριος, πάρα πολύ σωστά μας απαντάς. Μάνθο και πάλι και σε αυτό το κουιζάκι. Ο Πάτροκλος μας λέει για το παγκόσμιο, έτσι με τους Ισπανούς και τους Γάλλους. Δεν τον έχω πολύ καταλάβει. Μιλήσει και το για ποιο άθλημα, μιλάει για σπορ, για ποιο μιλάει. Ούτε εγώ κατάλαβα. Πάτροκλε, αν θες διευκρίνησέ μας λίγο, γιατί δεν το έχουμε πιάσει. Οπότε να κουβεντιάσουμε και αυτό το θεματάκι που μας βάζεις. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε περισσότερη λεπτομέρεια αυτή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Έτσι. Με βάση την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Θυμάστε, είχαμε ξανασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ στην εκπομπή και θα δούμε και τη συνέχεια του, όπως προσπαθούμε να κάνουμε, να δίνουμε συνέχεια στα θέματα που ανοίγουμε και όχι απλώς να τα αναφέρουμε μια φορά. Έτσι, να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πόσους αφορά. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει την προσφυγή, είναι και οι υπόλοιποι. Όλα αυτά θα τα δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αρκετές λεπτομέρειες. Επίσης, να σας πούμε σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική επικαιρότητα ότι συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης με περισσότερους από 200 μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες από το λιμενικό. Την ίδια στιγμή, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την υποστήριξή της στην Ελλάδα στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και την μετανάστευση, ενώ ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, είπε πως η χώρα μας ολοκληρώνει τις απαραίτητες προετοιμασίες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να εφαρμόσει εγκαίρως το νέο πλαίσιο. Αυτό που επισημαίνει για την εφαρμογή του είναι ότι αυτό το σύμφωνο εξαρτάται ουσιαστικά από την αύξηση των επιστροφών, έτσι, των παράτυπων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από μετακύληση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής. Διότι, ξέρετε, αυτή η ιστορία με το μεταναστευτικό ξεκινάει και από εκείνη την συνθήκη με το Δουβλίνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ουσιαστικά έπρεπε αυτός που έχει μπει παράνομα σε έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιστρέψει στην πρώτη χώρα στην οποία είχε μπει. Αυτό έκανε με κάποιο τρόπο τη χώρα μας να δέχεται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις, γιατί σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν έφευγε κάποιος από τη χώρα, αν τον έβρισκαν σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επέστρεφε στην Ελλάδα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

και σε κάνα δύο στη φάση των προκριματικών δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή παίξαμε λίγο καλά, νομίζω στο χθες, όσο τουλάχιστον διαβάζουμε από τις ανταποκρίσεις στο πρώτο ημίχρονο, και μετά καθίσαμε. Τι να κάνουμε, Πάτροκλε, είναι άλλη η αίσθηση και άλλη διάθεση όταν συμμετέχει η ομάδα στις τελικές φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου είτε του γύρω. Όταν έχεις αποκλειστεί τώρα. Τι να κάνουμε, βλέπουμε αυτά τα παιχνιδάκια για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και για να κρατιέται και η ομάδα έτσι σε μια εγρήγορση. Έτσι πάει αυτά τα πράγματα. Έτσι πάνε. Πάμε να δούμε. Πριν πάμε να δούμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι. Σήμερα εξετάζονται στα λατινικά η κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, στη χημεία τα παιδιά που έχουν ακολουθήσει θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, και στην πληροφορική όσοι πάνε για σχολές οικονομίας και πληροφορικής. Έτσι, έχει αλλάξει αυτό το πεδίο, έχει μπει πληροφορική για όσους θέλουν να πάνε στα οικονομικά και στην πληροφορική. Το λέω για όσους έτσι είναι μακριά αρκετά χρόνια από αυτές τις διαδικασίες. Και εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30, όλα γνωστά, και θα πρέπει οι υποψήφοι να έχουν φτάσει στα εξεταστικά κέντρα στις 8. Δεν ήταν πολύ εύκολα τα θέματα των προηγούμενων ημερών, από ό,τι λένε, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι σχετικό, γιατί εύκολα θέματα ανεβαίνουν οι βάσεις, δυσκολότερα θέματα υποχωρούν κάπως οι βάσεις, οπότε είναι λίγο απάτη να λέει κάποιος ότι εύκολα θέματα περνάνε τα παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι καλή επιτυχία στους μαθητές, να γράψουν αυτά που ξέρουν, αυτό είναι το βασικό, και να έχουν ψυχραιμία όσο το δυνατόν γίνεται και όσο περισσότερο μπορούν καθαρό μυαλό κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Σε άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, επίσης έχουμε και τις δημοσκοπήσεις όπου συνεχίζονται, άλλη μία της μέτρων ανάλυσης που βγήκε στην δημοσιότητα. Στην πρόθεση ψήφου δίνει 22,7 στην Νέα Δημοκρατία, 12,1 στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 9% στο Πασόκ, 8,3 στην Ελπίδα, 5,4 στην Πλεύση Ελευθερίας, 4,8 στην Ελληνική Λύση, 4,7 στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 2,5% στο Μέρα 25, 1,8 στο ΣΥΡΙΖΑ, 1 στην Νίκη και 2,6% στη Φωνή της Λογικής. Έτσι. Αυτές είναι οι επιδόσεις των κομμάτων, τουλάχιστον στην πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, στην εκτίμηση ψήφου εκεί ανεβαίνουν λίγο τα ποσοστά για όλους κατά τη αναλογικά σε σχέση με τις επιδόσεις τους. Νομίζω ως συνέχεια αυτό το διάστημα θα βλέπουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Σε γενικές γραμμές πάντως η εικόνα που έχει σχηματιστεί μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο φαίνεται να είναι αυτό, δηλαδή να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μετά να γίνεται μια μάχη για την τρίτη και για την τρίτη θέση ανάμεσα στο Πασόκ και την κυρία Καριστιανού, με το Πασόκ να έχει ένα προβάδισμα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Έχει όμως αρκετά μεγάλη σημασία σε αυτό, και εμείς εκεί θέλουμε να σταθούμε και όχι τόσο στην πρώτη τετράδα αλλά στις υπόλοιπες θέσεις, να το βάλουμε κάπως έτσι, ότι τα υπόλοιπα κόμματα αρχίζουν και δέχονται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις, έτσι. Και η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Φωνή Λογικής, αλλά κυρίως αυτά τα τρία, δηλαδή η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δέχονται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις από τη συγκρότηση των νέων κομματικών μηχανισμών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και του κόμματος Ελλάς. Είναι αρκετά δύσκολο, και αυτό εξαρτάται και από το χρόνο που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος, να έχουμε πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις σε πολύ μεγάλο πλήθος κομμάτων. Με άλλα λόγια, δηλαδή, εκεί θα υπάρξουν αρκετές πιέσεις
κάποια από αυτά τα κόμματα φαίνεται

ότι θα χάσουν σημαντικές δυνάμεις και κάποια άλλα ίσως να συσπηρωθούν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με αυτά τα δεδομένα μπορεί να μην απέκλαιε και κάποιος να έχουμε και κάποιες αλλαγές, τροποποιήσεις, συμφωνίες, μετακινήσεις τελεχών, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε, γιατί αν δείτε την εικόνα, αν το δείτε σε μια φωτογραφία, αυτό το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, θα δείτε ότι από την τέταρτη θέση και μετά, από την τέταρτη μέχρι την 8η-9η θέση, εκεί γίνεται μια τεράστια μάχη σε αυτόν τον χώρο, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι σε κάθε περίπτωση αντιπολιτευτικός, έχει στοιχεία του αντισυστημικού μετόπου, όπως λέγονται, και είναι και άνθρωποι με ετερόκλητες αναφορές, έτσι, κάποιοι ενδεχομένως πιο συντηρητικοί, κάποιοι στον χώρο της αριστεράς. Εκεί γίνεται ένα ζήτημα υψηλού ανταγωνισμού, ο οποίος θα δούμε πού θα καθίσει και ποιοι από αυτούς τους παίχτες θα εμφανιστούν περισσότερο ανθεκτικοί. Πάντως είναι ένα πεδίο που έχει σημασία και αυτό. Δηλαδή το τι γίνεται από την τέταρτη μέχρι την όγδοη θέση, τις πιέσεις που δέχονται εκεί τα κόμματα μετά το νέο τοπίο με τους πολιτικούς σχηματισμούς που διαμορφώθηκαν πριν από 2 εβδομάδες ουσιαστικά. Πριν πάμε στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια εμπριστική επίθεση στο Μαρούσι τα ξημερώματα, με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι έριξαν πάνω έφλεκτο υλικό στα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Καταστράφηκαν ολοσχερώς τα αυτοκίνητα και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Φαίνεται πως έχουν πάρει υλικό από κάμερες και εκεί υπάρχουν καταγεγραμμένες οι κινήσεις των δραστών. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήταν περισσότεροι από ένας. Και η επίθεση αυτή έγινε τώρα, πριν από περίπου, ούτε 2 ώρες δεν έχουν περάσει, πριν από 1,5 ώρα, έτσι, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Πριν από 1,5 ώρα ουσιαστικά, 3 λοιπόν αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι έγιναν στόχος εμπριστικής επίθεσης και παραδόθηκαν στις φλόβες. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Ανατολή Ηλίου 6 και 1. Εδώ σας θυμίζουμε ότι βαδίζουμε προς το θερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή έχουμε μπει στην περίοδο με τις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Έτσι. Πότε θα δεις ο ήλιος απόψε? 9 παρατέταρτο το βράδυ. Δηλαδή έχουμε μέρα από τις 6 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ουσιαστικά. Φοβερό. Λοιπόν, 9 ώρες είναι η νύχτα. Όλο το άλλο είναι μέρα, φως. Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Και παγκόσμια μέρα επίσης του ειδισμού. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι. Ο ειδισμός, να το θυμίσουμε, που είναι γνωστός και ως σπισισμός, είναι μια προκατάληξη που έχει να κάνει με τον, που είναι παρόμοια, έτσι, με τον σεξισμό ή τον ρατσισμό, έτσι. Και αναφέρεται στην εκχώρηση κάποιων δικαιωμάτων σε άτομα με βάση το είδος τους, έτσι. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλα τον αποκλεισμό όλων των ζώων από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στον άνθρωπο. Είναι για τα δικαιώματα των ζώων σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να το πει κάποιος έτσι, για να συνεννοηθούμε. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Γοργία, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Ίκανδρο, την Ικάνδρα, τον Πλούταρχο, τη Σελληνία και τη Σελήνη που γιορτάζουν σήμερα. Πάρα πολλά ονόματα, μην τους ξεχάσετε. Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελληνίας και Σελήνη. Νομίζω εδώ Απόλλωνας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα
και ο Πλούταρχος και η Σελήνη, τα ονόματα που είναι πιθανόν περισσότερο να έχει συναντήσει κάποιος στον κοινωνικό του περίγυρο. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Στα 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Μια ιστορία έτσι που ξεκινούσε πάρα πολλούς αιώνες πίσω από την αρχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι μόνο από των Οθωμανικών έτσι, κρατηδίων, οι Γενίτσαροι, αυτό το φοβερό και τρομερό σώμα, το οποίο στις απαρχές του ουσιαστικά καλύπτονταν από το παιδομάζωμα. Έπαιρναν παιδιά, έκαναν ειδική εκπαίδευση και ήταν στο πλευρό του Οθωμανού Αυτοκράτορα. 1934, έντονη λογομαχία στην Ελληνική Βουλή ανάμεσα στον Γεώργιο Κονδύλη και τον Αλέξανδρο Παπαναστάσιο. Ένας βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστάσιου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Για εκείνη την εποχή αυτά ήταν ανήκουστα, έτσι. 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσελ, το οποίο θα βοηθούσε στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα το είχαμε, την αμερικανική βοήθεια. Στα 1961 το τρίποντο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται με απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών. 6,71 μετά, νομίζω έγινε 6,25, δεν έχει γίνει η τάσο το τρίγωνο. Το τρίποντο 6,25 νομίζω είναι τώρα. Στα 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μια πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Εκεί πραγματικά μέσα σε 6 μέρες με μια συντριπτική επίθεση, μια τέτοια τακτική από το Ισραήλ κατάφερε να κατανικήσει αυτές τις τρεις χώρες ταυτόχρονα με κλειδί της επιτυχίας την αεροπορική επιδρομή. Δηλαδή ξεκινήσανε οι Ισραηλοί, προσέξτε, όχι στις 5 και στις 6 το πρωί που ήταν σε επιφυλακή οι υπόλοιποι, άφησαν να περάσει μια ώρα μετά, σηκώσαν όλα τα αεροπλάνα, βομβάρισαν όλα τα αεροδρόμια της Αιγύπτου, τα διέλυσαν στην κυριολεξία, τα διέλυσαν, μέσα σε 2-3 ώρες η Αιγύπτος δεν είχε αεροπορία. Και μάλιστα όταν πετούσανε είχανε κάνει και παρεμβολές για να μην τους δουν οι Άγγλοι από την Κύπρο, το Τροόδος. Δηλαδή παρόλο που δεν ήτανε ξέρετε εχθρικός ο Εγγλέζος, δεν το αφήσαν στην τύχη τους οι Ισραηλινοί, στην τύχη του το θέμα. Ακόμα και εκεί κάνανε τις παρεμβολές. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ σε αυτόν τον πόλεμο είχαμε και μία από τις πιο, αν θέλετε, εντυπωσιακές περιπτώσεις εκδήλωσης πολιτικής άμυνας, ειδικά εκεί προς την πλευρά της Ιορδανίας και της Συρίας. Μέσα σε λίγες ημέρες οι άνθρωποι που ήταν έως εκείνη την ώρα πολίτες ντύθηκαν στο χακί και έγιναν ένα στρατός, διότι ακριβώς είχαν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το πράγμα και φάνηκε στην πράξη. Το 1970 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις, έτσι ήταν μια απόπειρα τότε που έκανε το δικτατορικό καθεστώς, που είχε συζητηθεί πάρα πολύ, όχι πολύ δημόσια. 1646, τέτοια μέρα γεννήθηκε η Έλενα Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτο. Το 1883 γεννήθηκε ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην οικονομική επιστήμη, η κεϊνισιανή θεωρία, έτσι με αυτόν τον νόμο και της επέκτασης και την παρέμβαση του κράτους επηρέασε πάρα πολύ και το New Deal στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φιλοσοφία για το πώς το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει στην ελεύθερη αγορά για να διορθώνει κάπως τα πράγματα. Πολύ χοντρικά τα λέμε, αλλά πραγματικά ένας σπουδαίος επιστήμονας ο Κέινς. 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, εμβληματική μορφή, έτσι συνδεδεμένη με τον Ισπανικό εμφύλιο φυσικά. Στα 1688 πέθανε ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Αυτό είναι μια φοβερή περίπτωση. Ένας Έλληνας τυχοδιώκτης, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, είναι η σημερινή Ταϊλάνδη. Και σαν σήμερα
έφυγε από την ζωή ο Ray Bradbury, ο Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Κλείνουμε αυτή την ενότητα όπως κάνουμε πάντα με την μουσική. Σαν σήμερα το 1982, 5 Ιουνίου, η Roxy Music βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών charts με το τρίτο και τελευταίο studio album του στο Avalon. Δεν ξέρω τι έχει διαλέξει ο Τάσος. More than

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Η Φωτεινή μας στέλνει το μήνυμά της. Αν έχετε κάποιο υπεύθυνο για την απόφαση του δικαστηρίου με τον νόμο Κατσέλη, μπορείτε να ρωτήσετε αν πρέπει να κάνουν δανειολήπτες δικαστήριο. Θα το ρωτήσουμε και γενικώς όσοι έχετε τέτοιο θέμα, επειδή όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε σε περίπου 20 λεπτά από τώρα τον δικηγόρο, τον κύριο Νικολόπουλο, για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Αν έχετε σχετικά ερωτήματα, παρακαλώ στείλτε μας ένα μήνυμα. Αν προλάβουμε, θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε, έτσι ούτως ώστε να τα θέσουμε. Αν δεν απαντήσει και ο κύριος Νικολόπουλος με την τοποθέτησή του σε όλες τις απορίες σας, στείλτε μας όμως και εσείς τα μηνύματά σας, αν σας ενδιαφέρει άμεσα το θέμα, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς έτσι έτοιμοι εκείνη την ώρα για να προλάβουμε να θέσουμε όσα περισσότερα από τα μηνύματα μας στείλετε εσείς. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber, ο τρόπος για να στείλετε τα μηνύματα, ξαναλέμε 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Επιχώριος είναι και το κουιζάκι που έχουμε βάλει και μπορείτε να μας απαντήσετε επίσης για 6-7 λεπτά ακόμα που δίνουμε την απάντηση κάθε μέρα. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Παύλα Fiber. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που έχουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Εστία. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Στην αυτεμπορική, καυτός Ιούνιος. Μεγάλα γεγονότα θα συμμαζέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, εξειδικευμένο της ναυτεμπορικής. Πολυεπίπεδη συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στα Ποσειδόνια 2026. Deal μεταξύ Onyx και λιμένα Anversas, γράφει η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Οι πέντε παγίδες που κοστίζουν ακριβά στους αυτοαπασχολούμενους για τα τεκμαρτά εισοδήματα. Ελεύθερος τύπος. Κεντρικό θέμα. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Φρένο σε παρερμηνίες. Γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Δεν επανέρχονται οι παρεκκλήσεις. Τέλος στις οικοδομικές άδειες σε τυφλά επίπεδα. Όλες οι διατάξεις του νέου οικοδομικού και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού με ένα κλικ. Ελεύθερος τύπος επίσης στην πρώτη σελίδα. Κύμα φυγής με σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Έτσι, 75.000 κόσμος βγαίνει σύνταξη μέσα σε ένα τετράμινο. Ανησυχία για επερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Πέφτουν από τα σύννεφα. Το 15% επιστρέφει στην εργασία λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξη. Έτσι. Και πάμε και σε άλλα θέματα που είχε ελεύθερος τύπος. Οι πρώτες 72 εθελοντρίες στο στρατό, θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και εμείς σε περίπου μισή ώρα στην εκπομπή, αμέσως μετά την κουβέντα για τα δάνεια. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος μήκους 23 χιλιόμετρων στο δάσος του Σέιχ Σου, περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ. Στα νέα, κεντρικό θέμα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές με το δημόσιο. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων. Και εδώ, ελληνικό στρατό κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Στις πολυκατοικίες, ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνδιοκτήτες. Και η σκιώδης υπουργή του ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης. Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, συσσαγωγικά. Έκθεση καταπέλτη στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδική αναφορά των εισηγητή Μάικλ Ρούμπιν στις γενεκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη σχολή της Χάλκης. Επίσης, προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταγγέλει ότι ήταν προπονητής στη χώρα αυτή, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Εφημερίδα των Συντακτών. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που καταντάσσονται το ΠΑΣΟ και το Κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Έρευνα προράτα για την Ευσύν. Τα νέα κόμματα προκαλούν. ΣΥΡΙΖΑ 48 ώρα φωτιά. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κεντρική επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Περιμένουμε και από εδώ να έχουμε εξελίξεις. Τα δύο προσεχή 24 ώρα και μία είδηση που αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα και τη διαβάσαμε όλοι χθες, η εφημερίδα των συντακτών, είναι ο θάνατος της Μαρζάν Σατραπή, έτσι, αντιέστο ελεύθερο κορίτσι του Περσέπολης, η οποία έφυγε η Ιρανία από την ζωή χθες ηλικία 56 ετών και όλοι νομίζω έχουμε δει το Περσέπολης, αυτό το φοβερό ντοκιμαντέρ, έτσι, για το Ιράν και τις γυναίκες. Λέγεται ότι αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι έφυγε από θλίψη στα 56 της χρόνια, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, με τον οποίο ήταν πολύ αγαπημένη, του Ματίας Ρήπα, και παραγωγού, ηθοποιού και σεναριογράφου. Έτσι, και αυτή η είδηση ήταν αρκετά δυσάρεστη, την αναδεικνύει η Ευσύν στην πρώτη σελίδα. Στην Καθημερινή, κεντρικό θέμα, γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι δείχνει ότι οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί πλέον έχουν λιγότερη, αν θέλετε, επιθυμία να μπουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να δει και κάποιος όμως το εξής, ότι τα νούμερα πια, ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν πάρει το πτυχίο τους και για πολλά χρόνια περνούν αυτές τις δοκιμασίες ως ορομίσθοι, ως αναπληρωτές, κουράζει τους ανθρώπους πάρα πολύ και κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους μάλλον στρέφονται αλλού. Είναι μια επώδυνη διαδικασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για 10 χρόνια, είναι πάρα πολλά 10 χρόνια, πρέπει να είναι και περισσότερα, πρέπει να είναι 12, δεν γίνονταν προσλήψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Έτσι, δηλαδή, ο 28χρονος, 29χρονος χημικός έφτασε 42 και δεν είχε διοριστεί στις γενιές τις επόμενες. Αυτό ήταν κάτι τρομερό για όλη αυτή την φουρνιά των πτυχιούχων και στη συνέχεια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, έχει να κάνει και με τους αποφύτους. Ετοιμασίες για αύξηση των ωρών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού για τον τουρισμό και νέες συμφωνίες Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, που και εδώ είναι η φωτογραφία από τις εθελοντρίες στον στρατό. Ριζοσπάστη. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ. Θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Υπάρχει αυτό το σενάριο για ένα μίνι ανασχηματισμό. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή και ο Νίκος Σταγαράς, έτσι, ο υφυπουργός περιβάλλοντος, ένας άνθρωπος που είχε την εκτίμηση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και από πολλούς ανθρώπους, κάτι το οποίο έτσι φάνηκε και την μέρα και που έφυγε από τα μηνύματα που υπήρχαν. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρτο νοτιοβοϊκό και ως 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Επιρωτικά και το Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα Ανατολικά Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Επιχώριος είναι ο εγχώριος, ο ντόπιος. Μας λέει σωστά, μας λέει ο Μάρθος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλτιρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις ανεβαστικές μουσικές επιλογές και την Τίνα Μόσχου στην ανεβαστική διάθεση και το μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είδε Τάσο πόσο χαρούμενος είναι όταν καθίσω δίπλα του. Τραγουδάει ο άνθρωπος.
0: Πειράζει. Πράγμα είναι αυτό.
1: Όχι, χαίρομαι. Χαίρομαι που είσαι χαρούμενος. Καλημέρα στην παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχει ευχηθεί ήδη η Όλγα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι αυτή η ευχή, Όλγα μου, που την περιμένω πώς και πώς από τα χείλη σου. Κάθε Παρασκευή.
0: Είναι must. Έτσι, δηλαδή,
1: είναι must, εντάξει, έχει γίνει θεσμό. Το ακολουθούν και άλλοι ακροατές. Ωραίο είναι αυτό. Το έχουμε υιοθετήσει εμείς αυτό.
0: Έχει φτιάξει γραμμή.
1: Βέβαια. Πώς είστε σήμερα, τι κάνετε? Ομπρέλα να πάρετε.
0: Βρέχει πάλι έξω.
1: Δεν βρέχει τώρα. Α. Θα βρέξει το μεσημέρι.
0: Θα βρέξει το μεσημέρι, ε?
1: Έτσι λέει με το λόγιο, ξέρω εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: δεν είπαμε ότι ο Τσατραφίλιας τα λέει, εμείς τον εμπιστευόμαστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Επιστήμων κλπ.
0: Αυτό είναι μια
1: πράγματα. Πάρτε μια ομπρελίτσα, εσείς καλού κακού. Και χθες είχε κάτι συννεφάκια προς το απόγευμα. Αλλά δεν έριξε ψυχάλα. Έριξε όμως πάρα πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Χαλκιδική πάρα πολύ. Είχε μπουρίνι χθες. Θεσσαλονίκη επίσης πολύ βροχή και ζημιές έγιναν στα Ιωάννινα.
0: Ζημιές κιόλας, ναι.
1: Ναι, ζημιές.
0: Στα Ιωάννινα, ναι, υπήρχαν προβλήματα.
1: Πάρα πολύ βροχή. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε ακόμα στις αρχές του Ιουνίου, άμα σκεφτείς, 5 Ιουνίου.
0: Σωστά. Και είναι και μια χρονιά που έχει βρέξει αρκετά, επομένως δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει.
1: Τη βροχή τη θέλουμε, αλλά σε ήπια μορφή.
0: Είπαμε,
1: γιατί ναι, όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Το έχει αποδείξει το σύστημα εξάλλου.
0: Όχι. Με τίποτα. Είμαστε λίγο δύσκολοι σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε καλό είναι να βρέχει λίγο και να ποτίζονται και τα δέντρα, γιατί έχουμε και πυρκαγιές ταυτόχρονα. Κάναμε και τις προηγούμενες ημέρες και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Αυτό πάλι στο περιαστικό άλσος που ήταν μελισσοκόμοι, οι οποίοι ήθελαν να καπνίσουν τα μελίσια και μόλις πήρε φωτιά εξαφανίστηκαν. Έχει ταυτοποιηθεί βέβαια αυτός που το έκανε.
0: Ναι.
1: Και αναζητείται από τις αρχές.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις, από κάτι τέτοια μπορούν να ξεκινήσουν πολλά χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν, χθες μιλούσαμε με τον κύριο Τσίγκα. Αυτό είχε ενδιαφέρον. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος που έλεγε ότι υπάρχουν και ηλεκτρικά καπνιστήρια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανάψει φωτιά για να καπνίσει τις μέλισσες. Οι μέλισσες είναι, ξέρεις, για να μην είναι επικίνδυνες.
0: Ναι.
1: Ζαλίζονται λίγο με τον καπνό, γι' αυτό το κάνουν. Αλλά μην βάζεις φωτιά. Υπάρχουν άλλα αντικείμενα, άλλες συσκευές μπορείς να χρησιμοποιήσεις, εν πάση περιπτώσει, και τη δουλειά σου να κάνεις και να μην κινδυνεύσεις και το περιβάλλον γύρω σου.
0: Ναι, μάλλον κοστίζουν κάτι.
1: Κοστίζουν κάτι και τι να κάνουμε τώρα, πάρουμε όλη φωτιά?
0: Όχι, δεν είπα ότι καλώς δεν το κάνουν επειδή
1: όχι,
0: κοστίζουν.
1: Κακώς, να ψάξετε να βρείτε ποια είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όλοι μας έτσι, όλοι να προσέχουμε. Γιατί έχουμε μπει σε ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο. Φωτιές έχει αρκετές. Είναι αυτές που μαθαίνουμε τώρα 2-3.
0: Ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζει κάθε μέρα η πυροσβεστική υπηρεσία και υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι, ξέρεις, επειδή είχαμε και αυτή τη χρονιά και έχουν και πάρα πολύ βλάστηση φέτος, ακριβώς επειδή υπήρχε υγρασία, όταν αρχίζει ο καιρός και είναι ξηρός και με υψηλές θερμοκρασίες, η πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς είναι μεγάλη.
1: Σ' άκουσα νωρίτερα που έλεγες ότι είχαμε φωτιά επίσης σε οχήματα της περιφέρειας Αττικής, τηλεφόρου και Φυσίας.
0: Τρία αμάξια
1: κάψανε. Κουκουλοφόρους, εμπριστική επίθεση. Λοιπόν, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Και
0: πρέπει
1: να
0: υπάρχει και υλικό από τις κάμερες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, στο οποίο φαίνεται να υπάρχουν και κάποιοι δράστες, περισσότερα από ένα άτομα, που έριξαν υγρό έφλεκτο πάνω στα οχήματα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά.
1: Έτσι. Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε ότι συνεχίζονται οι εξετάσεις, έτσι, οι πανελλήνιες, λατινικά, χημεία και πληροφορική σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα παιδιά μας που έχουν ήδη ξυπνήσει και πηγαίνουν έτσι προς τα σχολεία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Τα κέντρα, καλή επιτυχία. Υπομονή, έχετε βγάλει ένα δύσκολο κομμάτι, αντελιγωμένοι. Να τελειώσετε με το καλό και να έχουμε και καλά αποτελέσματα σε όλους. Και δύναμη βεβαίως όλη την οικογένεια, γιατί είπαμε όταν δίνει το παιδί, αλλάζει όλη η ζωή της ελληνικής οικογένειας.
0: Έτσι είναι, ναι. Εντάξει, είναι μια δοκιμασία που είναι πολλά σπίτια, εντάξει, έχει τα χαρακτηριστικά της.
1: Ναι, κατά τα άλλα, πρώτη φορά κορίτσια εθελόντριες στο στρατό.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Το είπε χθες ο Δημήτρης να βγάλουμε μου αυτό το θέμα. Λέω, φυσικά θα συνδεθούμε με τη Λαμία και τον καλό μας φίλο τον Μάνο Κατσόνη, τον καλό συνάδελφο από το Λαμία Now. Γιατί, εντάξει, πολύ μας άρεσε η κίνησή τους αυτή. Εθελόντριες, έτσι το τονίζουμε.
0: Κοίταξε, είναι εθελόντριες γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι όμως μια απόφαση η οποία δίνει και κίνητρα στα κορίτσια που θα κάνουν αυτή την επιλογή, το οποίο δεν είναι ασήμαντο. Mm-hmm. ούτως ώστε να προσελκύσει ενδιαφερόμενες. Δεν είναι κακό και είναι μια κουβέντα που γίνονταν για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, για το, την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Θετικό είναι που γίνεται και γιατί καταρχάς πάρα πολλές κυρίες εδώ και δεκαετίες υπηρετούν στο στρατό, μόνιμα στελέχη.
1: Υπάρχουν βέβαια, έτσι. Και στα τρία σώματα υπάρχουν.
0: Οπωσδήποτε. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για τη θητεία. Να,
1: και πόσο ξέρω τις προσέχουν και περισσότερο τις γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι, τα στελέχη, ναι. Προφανώς, εντάξει, υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, να μην το πούμε διακρίσεις, αλλά...
1: Όχι, ανδροκρατούμενες κοινωνίες είναι.
0: Προφανώς.
1: Όμως, παρόλα αυτά, εντάξει, οι περισσότερες γυναίκες περνάνε στο στρατό μια επαγγελματική σταδιοδρομία, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι σε σχέση ίσως με άλλα επαγγέλματα που είναι πιο άγριες καταστάσεις. Εκεί είναι πιο ήπια.
0: Εντάξει, ναι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και εύκολο και για τα κορίτσια εκείνα. Τώρα μιλάμε για τους μόνιμους, για παράδειγμα. Υποξιωματικός, άμα γίνει μια κοπέλα έτσι. Τώρα πας σε ένα λόχο και έχεις 200 από κάτω. Λοιπόν, εντάξει, προσαρμόζονται, αλλά εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο.
1: Εντάξει, κοίταξε, οι γυναίκες είναι, αρκετές είναι της πειθαρχίας.
0: Πολύ.
1: Μια γυναίκα μπορεί να βάλει τάξη, δεν μπορεί να βάλει τάξη σε ένα λόχο.
0: Νομίζω ότι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορεί να δυσκολευτούν τα κορίτσια, τώρα θα το συζητήσουμε και εμείς σε αυτή την εκπομπή, και γενικά αυτό που θα δυσκόλευε περισσότερο τις γυναίκες στο στρατό, είναι η υγιεινή.
1: Εντάξει,
0: σε όλα τα υπόλοιπα ζήτημα. Θα ήταν και καλύτερες από τους άντρες. Αλλά στην υγιεινή, ναι, είναι απόλυτα κανονικό να είναι 40 αρβίλες πεταμένες από εδώ και από εκεί. Εκεί νομίζω ότι θα είχατε μια δυσκολία. Λοιπόν, εκεί και σε όλα τα υπόλοιπα μπορείς να φανταστείς.
1: Θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί μας άρεσε με τον Δημήτρη. Όπως επίσης θα αναδείξουμε το θέμα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Έτσι, για τα κόκκινα δάνεια. Περιμέναμε πώς και πώς να έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την απόφαση. Έχουμε μηνύματα λάβει τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή από ανθρώπους που είχαν δάνεια, έχουν δάνεια, θέλουν να δουν τι θα γίνει με το θέμα τους. Αυτό καίει τον κόσμο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ακρίβεια και αυτό, τα χρέη. Οπότε θα μιλήσουμε σε λίγο, σε 7 και 20, με τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον έμπειρο δικηγόρο, να μας πει ακριβώς τι λέει αυτή η απόφαση και τι θα γίνει με τους ανθρώπους που ήδη έχουν πληρώσει, Δημήτρη. Αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα.
0: Τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω, πρέπει να μας διευκρινίσει ο κύριος Νικολακόπουλος. Η φίλη μας Φωτεινή μας έχει στείλει ένα μήνυμα και οι υπόλοιποι ακροατές, αν θέλετε, που μπορεί να έχετε κάποια υπόθεση που να έχει μια συνάφεια με αυτό το θέμα, να μας στείλετε ένα μήνυμα έτσι, στα επόμενα λεπτά. Μήπως προλάβουμε και θέσουμε κάποιο ερώτημα για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο αφορά αρκετό κόσμο. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν αφορά τους ανθρώπους που έχουν προσφύγει, γιατί είναι και μεγάλος αριθμός, έτσι, ή έχει μια, αν θέλεις, επέκταση στην εφαρμογή του και στους υπόλοιπους. Συνήθως δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Νικολακόπουλος με κάθε λεπτομέρεια σε πολύ πολύ λίγα λεπτά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πάτροκλο. Το πρωί πίνει καφέ και εκείνος, όπως και εμείς βεβαίως. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με θάλασσα. Τι είναι αυτό, ψαράκια. Α, τους έχει ρίξει ψωμάκι. Δες τα πώς κάνουν.
0: Ναι. Και τα ταΐζει, πάρα πολύ όμορφο αυτό.
1: Λοιπόν, άμα καθίσει καμιά ταβερνούλα που είναι δίπλα στη θάλασσα έτσι, και υπάρχουν ψαράκια από κάτω, πόσο μου αρέσει να βλέπεις να ρίχνουν
0: και
1: έτσι μικρά κομματάκια
0: αυτά,
1: και να μαζεύω τα ψαράκια να τρώνε. Είναι πολύ ωραία εικόνα.
0: Είναι.
1: Μπράβο, Γιώργο,
0: είναι
1: που τους δίνεις
0: στην αποβάθρα και ταΐζει τα ψαράκια. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, όμορφη εικόνα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Φωτεινή μας λοιπόν θα περιμένει τη συνέντευξη με τον κύριο Νικολακόπουλο σε 5 περίπου λεπτά να θέσουμε για το δικό της θέμα. Καλημέρες και από μένα στο Μάνθο, την Ποθητή μας από τη Σαντορίνη, το Θεμιστοκλή μας από τη Θεσσαλονίκη ή είναι στα Πάτρια, στη Χαλκιδική, δεν ξέρω. Φίλοι μας η Όλγα, ο Αριάν, όλη η πρωινή παρέα. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα θυμίσουμε 6947-989-989 μέσω Viber και onair@alpharadio.gr. Δίνα.
1: Λοιπόν, καυτή μέρα σήμερα πολιτικά. Παρότι η θερμοκρασία φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη, πολύ ζέστη θα έχουμε Σαββατοκύριακο, μας λένε. Σήμερα φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα. Σήμερα καταρχήν έχουμε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα.
0: Μάλιστα.
1: Του Δημάρχου Αθηναίων. Σχετικά με τις συνεργασίες, με το κατά πόσο θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα, ποιος θα μπορούσε να είναι ο επικεφαλής, να είναι ο επικεφαλής λέει του πρώτου κόμματος. Εντάξει, εγώ τι είπα, Ανδρουλάκης είναι ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, άρα αυτό θα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Άρα εγώ αυτόν είπα να είναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κινήσεις και δηλώσεις μπαλαρίνας, έχω την εντύπωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το πετάω το καρφί, αλλά μετά λίγο το μαζεύω κιόλας. Κατάλαβες.
0: Τι να κάνουμε.
1: Οπότε σήμερα θα έχουμε ωραία πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση θα βρεθούν και αντιμέτωποι και περιμένουμε να οριστούν και οι σκιώδεις υπουργοί που λένε του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τα στελέχη τα οποία
0: να
1: θα πάνε.
0: Μια ομάδα. Ανά τομέα, έχει νομίζω ο τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Να φτιάξει μια ομάδα η οποία
1: έχει,
0: με κάποιο τρόπο θα φαίνεται έτσι λίγο μπροστά
1: θα
0: στα,
1: μαρκάρουν στενά
0: στα θέματα.
1: Τους υπουργούς. Θα αξιοποιήσουν βεβαίως τα πολιτικά του στελέχη. Τεχνοκράτες, πρόσωπα λέει από τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Κοίταξε να δεις, η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής δεν έχει πάει πολύ καλά.
0: Τα σχόλια πάντως για αυτή την απόπειρα, ναι, δεν, ήταν, δεν είναι πολύ.
1: Πολύ χαρούμενοι όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Υποστηρικτικά.
1: Εντάξει, το κορυφαίο δε χθες για τον Μάριο Σαλμά, αυτό που ακούστηκε και επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Ετωλοακαρνανία. Εντάξει, αυτό ήταν ένα πλήγμα στην καρδιά. Δηλαδή, βλέπεις δημοσκοπήσεις όλη αυτή την εβδομάδα, το δείχνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Την πλειοψηφία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεύτερο Τσίπρας φαίνεται να αποκρισταλώνεται αυτό. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ και με χαμηλά ποσοστά. Στην τελευταία, δε τη χθεσινή, χάνει 4 μονάδες νομίζω. Σημαντικές απώλειες.
0: Μάλιστα.
1: Και σκάνε και όλα αυτά, δεν βοηθάει.
0: Κοιτάξτε, ναι, προφανώς είναι λίγο προβληματική κατάσταση. Βέβαια, θα σου πω ότι στην περιφέρεια οι συνεργασίες με πρόσωπα έχουν πάντα μια άλλη, αν θέλεις, λίγο δυναμική. Δηλαδή, μπορεί από τη μία το πολιτικό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια πράξη, μια συμφωνία, σε μια συζήτηση τέτοιου είδους να έχει άλλη ανάγνωση από τα κίνητρα ή τα δυνητικά ωφέλη που μπορεί να υπάρχουν από μια εκλογική συνεργασία σε περιφέρειες όπου κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα σημαντικό αριθμό υποστηρικτών. Mm-hmm. Έτσι, αυτό.
1: Έτσι είναι. Επίσης το πρόσωπο της Θεοδώρας Τζάκρη. Δεν νομίζω ότι το περιμένουμε να έχει τέσσερα καλές πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Έχει κάνει μια πορεία η κυρία Τζάκρη, η οποία είναι αποστασιοποιημένη πλήρως, μη σου πω, εκ διαμέτρου αντίθετη από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα. Δηλαδή την είδαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, την είδαμε και αντιπρόεδρο του κόμματος Κασελάκη, τώρα να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν βλέπει πολιτικό μέλλον προφανώς. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εντάξει, τα ονόματα τώρα της κυρίας Κασιμάτη και του κυρίου Αποστολάκη τα έχουμε ακούσει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει τώρα στο συγκεκριμένο κόμμα δείχνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι γενικότερα τα κόμματα, επειδή έχουν, πώς να σου πω, μεγάλη δυσκολία και έτσι είναι και το περιβάλλον να αναδείξεις νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δηλαδή θέλει χρόνο, θέλει δημοσιότητα. Οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία γενικότερα τα κόμματα να επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν μια αναγνωρισιμότητα. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό το πηγενέλα. Έχω επίσης την εκτίμηση ότι τέτοιες κουβέντες και τέτοια σενάρια θα τα διαβάσουμε πάρα πολύ τους επόμενους μήνες, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο για την ΕΛΑΣ, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα, διότι αν δεις τις νέες δημοσκοπήσεις, πέρα από το σκηνικό στις πρώτες 3-4 θέσεις, αυτό που παγιώνεται είναι μια μεγάλη κατάσταση ανταγωνισμού. Mm-hmm. Στις θέσεις 4-8. Εκεί η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία είναι λίγο πιο πίσω δίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μαζί, αν θέλεις, και με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από τη δεξαμενή, να το πούμε έτσι, ενός σκληρού αντιπολιτευτικού κοινού.
1: Πάντως η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να παγιώνεται μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις στην τέταρτη θέση. Σε κάποια δημοσκόπηση την είδαμε και στην τρίτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Να περνάει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, οι υπόλοιποι, ναι, θα έχουν σοβαρό θέμα. Και πρέπει να δούμε μέχρι να γίνουν εκλογές, αν όλα αυτά τα κόμματα θα κατέβουν τελικά στις εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν βλέπεις ότι σε δείχνουν να έχεις ένα ή μηδέν κόμμα κάτι, ξέρω εγώ, έχει νόημα.
0: Αν όλα αυτά εννοείς αυτά που είναι και από τη θέση 7 και πίσω. Έτσι.
1: Yes.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, τα πιο ψηλά, Κομμουνιστικό Κόμμα, τα ξέρεις. Ελληνική Λύση, οπωσδήποτε.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για κόμματα όπως είναι η Φωνή της Λογικής, ναι, το ΜΕΡΑ25, η Νίκη και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει και τις διαδικασίες του σήμερα και αύριο.
1: Θα κατέβει. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, είναι λίγο χλωμό το θέμα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σήμερα, για σήμερα μάλλον το μεσημέρι, μετατέθηκε η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν για χθες το απόγευμα. Τελικά είναι σήμερα στις 2 το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά. Περιμένουμε να πάει ο Παύλος Πολάκης.
0: Ναι.
1: Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, όμως λένε ότι εντάξει, δεν έχει διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτό το ρόλο. Ο ίδιος έχει διαμηνήσει ότι θα πάει. Το κουτρούλι θα γίνει, το αντιλαμβάνεσαι. Και όλοι περιμένουν το Σάββατο, που είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εκεί θα γίνει χαμός. Περιμένουν την τελική εισήγηση Φάμελου. Ήδη υπάρχουν φωνές που αμφισβητούν ακόμα και τον ίδιο τον κύριο Φάμελο, όπως ο Νίκος Παπάς, ας πούμε, ο οποίος μίλησε χθες στην εκπομπή του Γιάννη Τριάντη εδώ στο σταθμό μας. Και έχει ενδιαφέρον, διότι άρχισαν τα όργανα. Σου λέει: εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Εσύ τι κάνεις μέχρι τώρα? Βλέπεις τα τρένα να περνούν, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε, Τάσο μου, το ηχητικό από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπά.
2: Και εγώ περιμένω να ακούσω την εισήγηση του Προέδρου, του Σωκράτη Φάμελου. Δεν μπορεί να πούμε τα ίδια που λέγαμε το Μάρτι. Έχει μεσολαβήσει ένα σημαντικό γεγονός και πρέπει να είναι καθαρό στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας, ποια είναι η συνθήκη. Ακούμε τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θέλουμε την επίσημη ενημέρωση από τον πρόεδρό μας, εάν έχουν υπάρξει επαφές και σε ποιο σημείο βρίσκονται. Και ταυτόχρονα, δυστυχώς, λέω, διαβάζουμε και ρεπορτάζ περί αναστολής του κόμματος, τα οποία προαναγγέλουν τη μετακόμιση τους. Το λογικό και το σωστό θα ήταν να την κάνουμε. Να παραδώσουν την έδρα τους αν είναι βουλευτές και να ακολουθήσουν την πορεία που επιλέγουν. Αυτό δεν είναι αθέμητο σε μια δημοκρατία. Αθέμητο είναι να είσαι σε ένα κόμμα και να προαναγγέλεις την αποχώρησή σου και μέχρι την αποχώρησή σου να εκμεταλλεύεσαι τη θέση, τον τίτλο και τους πόρους του κόμματος από το οποίο έχεις πει ότι θα αποχωρήσεις. Δεν είναι λογικό, δεν είναι θεμητό, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας και είναι πρώτη ευθύνη και του Σωκράτη Φάμελου αυτά τα πράγματα να σταματήσουν.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Νίκος Παπάς χθες εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Τριάντη στο σταθμό μας. Αυτά για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ θα μας απασχολήσει βέβαια και μες την ημέρα και το Σαββατοκύριακο και τι θα γίνει από Δευτέρα σε κάθε περίπτωση. Έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο έγραψε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα ο Γιώργος Ευγενίδης στο πρώτο θέμα και θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον και στην εκπομπή του σήμερα. Στο διάστημα 11 με 12 είναι ο Γιώργος. Πάντα έχει έγκυρη πληροφόρηση. Λέει λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπάρχει και σε αρκετές εφημερίδες.
1: Είχαν ακουστεί πολλά ονόματα το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ο κύριος Πανάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Ήταν ο κύριος Στήλιος, ο Γιώργος Στήλιος. Ο Γιώργος Στήλιος, ο οποίος περιμένει εδώ και μήνες να αξιοποιηθεί κάπως. Και επειδή είχαμε μιλήσει μαζί του τις προηγούμενες μέρες, έλεγε ναι, τα ακούω κι εγώ. Πήρε μια δόση χαράς ότι μπορεί να. Πάλι φαίνεται να μένει απ' έξω τελικά.
0: Εντάξει,
1: και ξέρεις, υπάρχουν και διάφοροι δυσαρεστημένοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι περιμένουν και τι θα ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα. Βρίσκεται στην Κρήτη, θυμίζουμε ότι η Κρήτη είναι η έδρα όχι μόνο του Πρωθυπουργού και του Νίκου Ανδρουλάκη και θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις. Λένε πολλοί ότι δεν θα πει να ιδρύω κόμμα, το κομματάδε, όμως θα προχωρήσει ένα βήμα και θα είναι σαφές ότι προχωράει περισσότερο ακόμα στην ίδρυση του κόμματος αυτού. Θα περιγράψει, έλεγε η καλή μου φίλη Χριστίνα Ικοραή χθες, την άκουγα με ενδιαφέρον, γιατί έχει και εκείνη πολύ καλό ρεπορτάζ. Θα περιγράψει την Ελλάδα του Αντώνη Σαμαρά. Πώς σκέφτεται ότι θα πρέπει να είναι η χώρα σε κάθε περίπτωση. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα χτυπήσουν πολλά καμπανάκια και παντού. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Όχι αυτή που ήταν ο Πρωθυπουργός, αυτή που θα πρέπει
1: αυτή
0: να γίνει.
1: Που οραματίζεται.
0: Okay.
1: Αυτή που οραματίζεται. Με κορυφαίο ζήτημα βεβαίως τα εθνικά. Στα Μάλιστα. οποία συντάσσεται και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής.
0: Κοίταξε.
1: Στις απόψεις εννοώ.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εξαιρετικές μουσικές επιλογές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Να ευχαριστούμε πολύ.
1: Και πάμε ευθύς αμέσως στο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει και έχει να κάνει με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, δικηγόρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολακόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε καλά νέα. Ελπίζω να εξελιχθούν και καλά, δηλαδή να συμμορφωθούν οι τράπεζες και τα funds.
1: Αυτό που λέτε τώρα είναι κάτι το οποίο προκαλεί ερώτημα, γιατί υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην υπάρξει μόφρος στη δικαστική απόφαση?
2: Να σου πω, κύριε Γκόγια, με αυτά που βλέπουμε καθημερινά σχετικά με τις καταχρηστικές και μη νόμιμες συμπεριφορές των funds, όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα ετοιμάζαμε δικόγραφο για σήμερα. Επισπεύσεων πληστηριασμών και εκτελέσεων, δηλαδή ακριβώς και πρώτης κατοικίας πληστηριασμού, παρότι είχαμε κερδίσει αναστολή σε δικαστήριο, αλλά παρόλα αυτά προχώρησαν ευελπιστώντας ότι δεν θα το παρήρεσει ο δανειολήπτης, δεν θα βρει δικηγόρο ή θα εφησυχάσει ή θα χαθούν κάποιες προθεσμίες. Έτσι λοιπόν θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή θα συμμορφωθούν και καλό θα είναι, το λέω εκ προημίου, η κυβέρνηση με μια νομοθετική διάδεξη, με μια υπουργική απόφαση όπως προβλέπεται άλλωστε όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις, να ενισχύσει αυτή τη δικαστική απόφαση και να θέσει και κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και τα funds που δεν θα την εφαρμόσουν.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει επί της ουσίας και όσο μπορούμε πιο κατανοητά, πάντοτε το κάνετε έτσι κι αλλιώς, τι λέει αυτή η απόφαση.
2: Λοιπόν, αυτή η απόφαση έχει πάρει τη θέση των δανειολήπτων, τη δικιά μας θέση. Δηλαδή, σχετικά αναφέρεται, το πεδίο εφαρμογής είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, που έχουν κερδίσει τα δικαστήρια και έχει προσδιοριστεί μία δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια μία ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση. Εκεί που η δόση του Νικολακόπουλου του Γκόγια της Μόσχου ήταν 400 ευρώ το μήνα, η τράπεζα του ζητούσε 700-800, λέγοντας ότι αυτοί είναι οι τόκοι, τους οποίους τους υπολόγιζε σαν να έχει πάρει ένα καινούριο δάνειο δανειολήπτης. Αυτό λοιπόν τον τρόπο υπολογισμού των τόκων ήρθε ο Άριος Πάγος και έβαλε ένα φραγμό, δέχθηκε τη θέση τη δικιά μας, η οποία τι λέει, ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη δόση. Και για να γίνω πιο σαφής, η διαφορά είναι τεράστια. Με έναν εκτοκισμό, σύμφωνα με τις τράπεζες που έδιναν το μήνα 200 ευρώ τόκους, με τον εκτοκισμό, σύμφωνα με την απόφαση του Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ο τόκος περιορίζεται περίπου στα 25 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου στο 1 με 8. Είναι τεράστια διαφορά. Επομένως, αυτή τη στιγμή θα πάρουν ανάσα πάρα πολλοί δανειολήπτες. Θα υπάρχει δυνατότητα ακόμα και για την επιστροφή ή το συμπληθυσμό των αχρεωστήτων καταβληθέντων. Άρα, γι' αυτό είπα και στην αρχή, πρέπει να δούμε άμεση συμμόρφωση ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να.
1: Ένα λεπτό για να το βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Νικολακόπουλε. Το πρώτο είναι ότι εγώ που πλήρωνα, για παράδειγμα, τόκο 200 ευρώ, από τον επόμενο μήνα θα πληρώνω 25.
2: Ακριβώς.
1: Το ένα είναι αυτό. Και μια δεύτερη συζήτηση είναι εάν υπάρχει δυνατότητα τα υπόλοιπα 175 ευρώ που έχω πληρώσει για τους προηγούμενους όσους μήνες να τα πάρω πίσω ή να τα διεκδικήσω ή να μου αφαιρεθούν από τις δόσεις.
0: Από τα επόμενα.
2: Ναι. Πολύ σωστά το ξεκαθαρίζετε. Είναι το ζήτημα της αναδρομικότητας. Mm-hmm. Η νομική μου θέση που πιστεύω ότι είναι βάσιμη έχει να κάνει με το ότι η δικαστική απόφαση δεν είναι νόμος να κρίνεται η αναδρομικότητα, δηλαδή να μην επιτρέπεται να έχει αναδρομική ισχύ. Είναι δικαστική απόφαση ερμηνευτική προηγούμενου νόμου, του νόμου Κατσέλη, άρα έχει αναδρομική ισχύ, άρα αυτά τα 175 που δόθηκαν παραπάνω τους προηγούμενους μήνες έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης ή να τα διεκδικήσει πίσω και να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν αχρεωστήτους καταβληθέντα, δεν μπορούμε να πούμε ότι η επιβάρυνση, η ελάφρυνση μάλλον της επιβάρυνσης των τόκων ισχύει από τον Ιούνιο του 2026.
0: Τώρα, έχουμε ερωτήματα πολλά από ακροατές που θέλουν να ρωτήσουν το εξής. Αρκεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου ή θα πρέπει κάποιος να κινηθεί νομικά ο ίδιος?
2: Αρκεί αυτή η απόφαση με την επιφύλαξη αυτή που είπαμε στην αρχή, ότι στη δικιά του περίπτωση δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, εάν δει ότι δεν του μειώνουν τη δόση, ότι δεν του δίνουν νέο δοσολόγιο, ότι δεν συμψηφίζουν τα προηγούμενα, θα αναγκαστεί να πάει δικαστικός.
1: Και πόσους καλύπτει?
2: Καλύπτει
1: που...
2: πάνω από 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη και φυσικά εμέσως επηρεάζονται και οι υπόλοιποι μέλη της οικογένειας, εγγυητές κτλ.
1: Ναι, άρα δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, αν θέλετε, που έχουν κάνει την προσφυγή.
2: Ακριβώς. Είναι τα... Αναφέρεται... Αυτή η απόφαση βγήκε ύστερα από προδικαστικό ζήτημα δικαστηρίου των Ιωαννίνων. Αφορά τους πάντες, όχι μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση που πήγε στον Άριο Πάγο, γιατί ο Άριος Πάγος, η Ολομέλεια, συνεδρίασε για ένα ζήτημα που ήταν μείζονος σημασίας και αφορά, μπορεί να εφαρμοστεί, να το πω απλά, και σε άλλες περιπτώσεις που δεν ήταν διάδικη.
1: Να σας ρωτήσουμε, άρα αυτοί οι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να κάνουν δικαστήριο, γιατί έχουμε ένα ερώτημα, έτσι.
0: Το
2: όχι, τώρα δεν χρειάζεται να κάνουν δικαστήριο, απλώς αν δούνε μη νόμιμη συμπεριφορά από την πλευρά της τράπεζας και του φαντ, αυτό που είπα, ότι δεν μειώνουν τη δόση, δεν τους δίνουν νέο δοσολόγιο, δεν συμψηφίζουν τα προηγούμενα ή δεν σταματάνε κάποια αναγκαστική εκτέλεση, διότι έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Η απόφαση άργησε πολλούς μήνες να καθαρογραφεί και έχουμε περιπτώσεις όπου είπαν οι τράπεζες ότι υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο στον Νικολακόπουλο, επομένως τον βγάζουμε από την προστασία του νόμου Κατσέλη και ξεκινάμε διαδικασία πληστηριασμού. Πρέπει λοιπόν τώρα να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία του πληστηριασμού. Εάν όμως δούνε, ή και το λέω ευθασώς, εάν τρέχουν προθεσμίες, μην εφησυχάσουν σε υποσχέσεις των τραπεζών και των funds. Να ασκήσουν ένδικα μέσα με νομική βάση αυτή την απόφαση του Άριου Πάγου.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί είστε εξαιρετικός και πάντα to the point, που λέμε, σε άπτες τα ελληνικά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι έχει γίνει με τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ήδη υπάρξει, πληστηριασμούς που έχουν ήδη γίνει?
2: Ακριβώς. Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Είστε έγκριτοι δημοσιογράφος. Εδώ πρέπει, γι' αυτό είπα και στην αρχή,

0: Πολύ έμπειρος σε θέματα κόκκινων δανείων δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Νομίζω ο κύριος Νικολακόπουλος ήταν εξαιρετικά σαφής σε όσα μας είπε και μας εξήγησε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι βασικές σας απορίες να έχουν λυθεί. Μια αρκετά σημαντική απόφαση γενικότερα η συγκεκριμένη. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr, Παύλα Fiber. Δεινά και από τα δικαστήρια και τους πληστηριασμούς να περάσουμε στο άλλο θέμα.
0: Λαμία θα πάμε τώρα.
2: Κατευθείαν.
0: Δεν ήθελες μια Λαμία τώρα να πιεις ένα πρωινό καφέ εκεί που είναι υπέροχη.
2: Μια χαρά, τώρα δεν ξέρω αν ακόμα έχει και με αυτές τις συνθήκες θερμοκρασίας ο Μίχλη ή υπήρχε η πρωινή πάχνη, δεν ξέρω.
0: Έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί. Ο άνθρωπος μας στη Λαμία είναι ο Πάνος Κατσόνης. Πολύ καλός δημοσιογράφος, καλός φίλος θα πω εγώ. Από το Λαμία Now και το Λαμία Πόλης όμως, γιατί εσχάτως τα τελευταία χρόνια δηλαδή είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός ο Πάνος. Καλημέρα Πάνο από την Αθήνα.
2: Καλημέρα Πάνο.
3: Καλημέρα Δίνα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η Λαμία, χαρά μου πάντοτε να τα λέω μαζί σας και με σένα λίγο παραπάνω Δίνα, γιατί δεν γνωριζόμαστε και χρόνια. Λοιπόν,
0: έτσι.
3: Να δώσω πρώτα το καιρικό που είπε
2: ναι.
3: Δημήτρης. Έχουμε ξυπνήσει σε μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 14-15 βαθμούς. Ιδανικός καιρός.
0: Τέλεια.
3: Μια χαρά κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ, οπότε εντάξει. Στην πορεία βέβαια θα φτάσουμε με 30-32 όπως συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ανάψει λίγο, είμαστε ζεστοί.
2: Τέτοια μεγάλη μεταβολή έτσι.
3: Ναι, θα έχουμε. Απλά έριξε μια βροχή εχθές το απόγευμα έντονα, έκανα 2 ώρες, οπότε μαλάκωσε λίγο καιρός από τη ζέστη.
0: Ωραία αυτή η δροσούλα πάντως. Θα θέλαμε να πίνουμε τον καφέ μας μαζί σου πάνω μου. Χθες ήταν και μια ιστορική μέρα βεβαίως για την πόλη, γιατί είχαμε τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Για πάμε να δούμε τι έγινε.
3: Σωστά το προσεγγίζεις. Ιστορική μέρα πραγματικά και για την πόλη, αλλά κυρίως για τις ένοπλες δυνάμεις, θα έλεγα. Τίνα, η χθεσινή, αφού στο ΚΕΠ παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά στο στρατό Ξηράς. Η διαδικασία κατάταξης ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι εθελοντές άρχισαν να περνούν την πύλη του στρατοπέδου, άλλες συνοδευόμενες από τις οικογένειές τους, άλλες μόνες. Σε ένα ξεκίνημα, θα έλεγα, με έντονη συγκίνηση, ενθουσιασμό και αγωνία. Νομίζω ότι ο Δημήτρης μπορεί να καταλάβει λίγο το feeling.
0: Ο Δημήτρης που το ζησε, αλλά ο Δημήτρης το ζησε υποχρεωτικά, σου θυμίζω, όχι εθελοντικά.
3: Ναι, σωστό. Αλλά το συνέστημα το ίδιο είναι, νομίζω, λίγο πολύ. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι κατετάγησαν 72 κυρίες εχθές. Είναι ορόσημο, όπως είπαμε και προηγουμένως, διότι είναι για πρώτη φορά η γυναίκες που μπαίνουν στη διαδικασία εθελοντικής θητείας στο στρατό Ξηράς. Στο προηγούμενο διάστημα ακούγαμε Ντίνα και Δημήτρη ότι θα τοποθετηθούν, θα καταταγούν μάλλον περισσότερες από 100-130 γυναίκες. Τελικά ο αριθμός ήταν 72. Μιλάμε για κορίτσια, για κυρίες ηλικίας 20-26 ετών. Θα είναι μια εθελοντική θητεία 12 μηνών, θα εφαρμοστεί πιλωτικά.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πάντα οι κυρίες είναι λίγο πιο προνοητικές. Θα δουν πώς θα πάνε οι πρώτες και μετά μπορούν να πάνε περισσότερες.
0: Να περιμένω να δω, σου λέει, και μετά το σκέφτομαι κι εγώ. Έτσι.
3: Λογικό είναι. Εντάξει, υπάρχουν και τα κίνητρα σε αυτή την περίπτωση τα οποία είναι σημαντικά για να αποφασίσουν οι γυναίκες να καταταγούν στο ΚΕΙΠ, στο Κέντρο Εκπαίδευση Υλικού Πολέμου Λαμίας, ένα από τα κέντρα εκπαίδευση τη χώρα. Να πούμε ότι υπάρχει αναγνώριση τη θητεία τη προϋπηρεσία. Έχουμε μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, έχουμε δυνατότητα ανακατάταξης ως ΣΟΒΑ, έχουμε δυνατότητα επιλογής ως ΔΕΑ, ως δόκιμες εφεδρία αξιωματική, έχουμε ασφαλιστική αναγνώριση. Παίρνουν δηλαδή κάποια μόρια, κάποια εφόδια για την επόμενη μέρα της ζωής τους, αν αποφασίσουν να μην συνεχίσουν στο στρατό, διότι έχουν τη δυνατότητα, όπως ακούσατε, να συνεχίσουν και με άλλους τρόπους.
2: Είναι σημαντικά αυτά τα κίνητρα, έτσι, και για τα κορίτσια που κάνουν αυτή την επιλογή. Δεν είναι καθόλου έτσι να το απορρίπτει κανείς εκ προημίου. Κάτι πήγες να πεις, Πάνο?

0: Όχι, λέω, βεβαίως είναι σημαντικά, διότι χρειαζόταν κατά την άποψή μου ένα επιπλέον κίνητρο για να παρακινήσεις κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν το έχουν τόσο πολύ στο DNA τους και στην αναμονή τους, αν θέλεις Δημήτρη, στο να καταταγούν στο στρατό. Εμείς το κάνουμε αναγκαστικά, αλλά από τη στιγμή που κάτι τέτοιο γίνεται εθελοντικά, βεβαίως πρέπει να δώσεις ένα κίνητρο για να προσθέσεις, αν θες, ένα επιπλέον λόγο να τοποθετηθεί, να καταταγεί κάποια κυρία στο στρατό. Mm-hmm. Θα δούμε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πώς θα πάει και η πρώτη σειρά. Και νομίζω στην πορεία, βάσει των όσων δούμε και προφανώς αν υπάρξει και μια ανταπόκριση στην επόμενη μέρα αναφορικά με τις τοποθετήσεις σε κάποιες υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα αυξηθούν οι αριθμοί.
1: Εξαιρετικά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πάνω μου σε τι συνίσταται η εκπαίδευσή τους, δηλαδή τι αφορά, πού θα εκπαιδευτούν οι κυρίες αυτές.
2: Και όπως επίσης.
0: Οι κυρίες αυτές θα δούμε πού θα εκπαιδευτούν τις επόμενες μέρες. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και αρκετή θεωρία, αλλά και αρκετή άσκηση και εκπαίδευση πάνω στα όπλα. Προφανώς όχι στο επίπεδο το οποίο γίνεται αντιστοίχως στον αντρικό ελληνικό στρατό, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον αδόκιμο όρο.
2: Γιατί,
0: σίγουρα θα πάρουν κάποια εφόδια, κάποιες γνώσεις, μια θεωρία θα τη μάθουν. Ενδεχομένως να δουν πώς είναι το όπλο, αυτά θα τα δουν.
2: Εντάξει,
0: όλα.
2: Σίγουρα. Νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Εγώ θα έχουν επαφή με τα όπλα. Αν θα μάθουν σκοποβολή.
2: Προφανώς.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι χρήσιμο. Να πάνε στο στρατό και να μην τους δείξουν το όπλο, θεωρία μόνο και όχι πράξη.
2: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, γιατί εκεί πέρα ξέρουμε όλοι ότι είναι το κέντρο υλικού πολέμου. Τώρα φαντάζομαι έχει διαμορφωθεί κάποια πτέρυγα ειδική, γιατί εδώ, γιατί είναι και οι υπόλοιποι μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, έχει διαμορφωθεί μια ειδική πτέρυγα η οποία είναι ξενοδοχειακού επίπεδου, θα έλεγα, Δημήτρη.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή, αν δει. Οπότε, αν κάνουμε τις συγκρίσεις με άλλες καταστάσεις, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη, θα το πω εγώ, να μην πω μάθημα πράγματα πρωί-πρωί. Αν δει κανείς και το φωτογραφικό υλικό το οποίο διέρευσε από το ΓΕΣ, διότι βρέθηκε και ο αρχηγός του ΓΕΣ εδώ, ο κύριος Κωστίδης, εχθές, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία η εικόνα η οποία εκπέμπεται προς τα έξω. Αναμενόμενο, θα πω εγώ. Κάτι τέτοιο. Είναι πολύ προσεγμένη όλη η ιστορία και νομίζω ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Γιατί ξέρεις, όταν πηγαίνεις σε ένα στρατόπεδο, εδώ θα πούμε από την προσωπική μας εμπειρία, όταν πηγαίνεις σε ένα στρατόπεδο δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Εγώ θυμάμαι μια φορά που και ένα καιρό, όταν κατετάγησα πριν από 15-20 χρόνια, πήγα σε ένα στρατόπεδο που είχε σπασμένα τζάμια. Εδώ δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και κοιμόμασταν με σπασμένα τζάμια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία η εγκατάσταση. Το έχουν φροντίσει πάρα πολλοί οι άνθρωποι.
2: Ζεστό νερό, φαντάζομαι.
0: Ναι, φυσικά. Όλες οι παροχές οι οποίες απαιτούνται. Να πω επίσης, πριν να συνεχίσουμε, ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται η ορκομοσία και αναμένεται και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας.
1: Εδώ. Ο κύριος Δένδιας να δει τα κορίτσια τι γίνεται εκεί πέρα, τα προσέχουν, τα φροντίζουν.
2: Ναι, και όταν με το καλό ορκιστούν, να μάθουμε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη, υπάρχει και μια πληροφορία ότι μπορεί να έρθει και ο Πρωθυπουργός, αλλά θα το δούμε.
1: Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει κι εμείς.
2: Ωραία.
1: Ίσως για να δώσει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ένα έναυσμα στα επόμενα κορίτσια που παρακολουθούν να έρθουν, σου λέει. Δες εδώ και ο Πρωθυπουργός έρχεται. Να σας δει.
0: Εντάξει, είναι μια μέρα, όπως και να το κάνουμε, ορόσημο για τις ένοπλες δυνάμεις. Οπότε σε κάτι τέτοιο συμβολισμό, να το πούμε απλοϊκά, τους κυνηγάει κιόλας ο Πρωθυπουργός, γιατί βοηθούν και στην επικοινωνία. Παρακαλώ.
2: Το θέμα είναι όταν ορκιστούν να μάθουμε και αν είχαν γυναίκες εκπαιδεύτριες ή άντρες αξιωματικούς ή αξιωματικούς.
0: Εγώ στις εικόνες που είδα, διότι δεν είχαμε πρόσβαση μέσα εμείς που κατητάγησαν οι κυρίες εχθές, στις εικόνες που διέκρινα πάντως, Δημήτρη, είδα πολλές κυρίες. Ίσως είναι για να υπάρξει μια πιο ομαλή μετάβαση σε πρώτη φάση.
2: Θα το έλεγε πιο ομαλή, εγώ δεν θα ήμουν σίγουρος αν θα είναι πιο ομαλή, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Λέσαι.
1: Η πόλη τι λέει πάνω, πώς το αντιμετώπισε το γεγονός?
0: Η πόλη το αντιμετώπισε θετικά το γεγονός και από τα σχόλια που είδα Ντίνα στα κοινωνικά δίκτυα, ευχόντουσαν καλή θητεία στις κοπέλες. Είναι ένα γεγονός το οποίο φέρνει, αν θέλετε, κάτι επιπλέον στην πόλη μας, η οποία φυσικά το καλοδέχεται και πάντοτε καλοδεχόταν, αν θες, σαν μια περιοχή η οποία έχει ένα κέντρο εκπαίδευση υλικού πολέμου, πάντοτε καλοδεχόταν τους στρατιώτες.
1: Βοηθάει και την τοπική οικονομία, έτσι, το στρατόπεδο, δεν το συζητάμε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Αν και τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποχωρήσει μεγάλες σειρές από το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Mm-hmm. Τώρα, κανένα δύο χρόνια πάλι επανήλθανε και σίγουρα βοηθάει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, όπως σωστά το προσεγγίζεις.
1: Μάλιστα. Πάνω μου, ετοιμάζεσαι και εσύ για τη ραδιοφωνική σου εκπομπή στο Αλαμία Πόλη. Τι ώρα είσαι εσύ, έχεις το φιλέτο, νομίζω, 10-12.
0: 10 είμαι εγώ, 10 με 12.
1: 10-12. Είδες, καλά τα ξέρω κι εγώ από την Αθήνα.
0: Τα καλά τα ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: που είσαι
1: μαζί
2: μας.
0: Εξαιρετικός
1: συνάδελφος και φίλος. Ό,τι νεότερο υπάρχει από τη Λαμία, εμάς μας ενδιαφέρει να τα ακούμε, να ξέρεις.
0: Βεβαίως. Θα είμαστε σε επαφή, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε, Πάνο Κατσόνη, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λαμία Πόλης, λοιπόν, και Λαμία Now, βεβαίως. Εξαιρετικό το site του συναδέλφου. Να είναι καλά ο Πάνος Κατσόνης. Εξαιρετικός.

0: εξαιρετική μουσική επιλογή και παρότι δεν το κάνουμε συχνά εμείς να κάνουμε αφιερώσεις, θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσουμε στον αγαπημένο καθηγητή, ο οποίος είναι συντονισμένος αυτήν την ώρα, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Να έχετε μια καλή μέρα, κύριε καθηγητά. Είδατε τα θέματα, τα στρατιωτικά, τα χειριζόμεθα όπως πρέπει, νομίζω.
1: Ακριβώς. Και τα αναδεικνύουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα φιλοξενήσουμε μια συγγραφέα, ένα βιβλίο που μας έκανε εντύπωση, Δημήτρη, και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμο. Πώς μπορεί να πάρει κανείς τη δύναμη και να αλλάξει, να πάρει τη ζωή του από την αρχή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, το τι γίνεται εδώ πέρα με τα μηνύματά σας, ειδικά και με τη στράτευση των κοριτσιών, είναι ένα θεματάκι. Πειράζεται αρκετή. Ο Γιώργος μας λέει: πρώτη υπηρεσία, παρακαλώ, για τα κορίτσια, αγκαρία, μαγειρία. Λοιπόν, λέει. Ο Δημήτρης: καταλάβατε, το στρατό υπάρχουν διακρίσεις. Εμείς πάμε υποχρεωτικά και χωρίς προνόμια. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ντίνα και Δημήτρη, θα ήθελα να μάθω, μας λέει ο Ηλίας, που από τα 700 ευρώ δώσει τα 450 είναι τόκι. Πόσα θα πληρώσω, έτσι όπως θα είπε ο κύριος Νικολακόπουλος, για το θέμα με τα δάνεια, που δεν είμαι στο νομοκατσέλι. Πρέπει να ρωτήσεις τον δικηγόρο σου. Θα σου έλεγα, Ηλία, αν δεν είσαι στο νομοκατσέλι, δεν ξέρω αν και κατά πόσο καλύπτει συγκεκριμένη απόφαση. Νομίζω ότι πρέπει να συμβουλευτείς ένα νομικό για το συγκεκριμένο θέμα. Η υποθητή υγρασία σήμερα και στο νησί, μας λέει, και μας έστειλε την καλημέρα της από την Σαντορίνη. Να είσαι καλά, υποθητή μου. Και ο Ανδρέας: καλημέρα παρεάκι μου, μια φίλη έγραψε στα social, έπρεπε να καταταγώ και εγώ, να με ρωτάνε πού το ξέρεις αυτό, να απαντώ και να μου λέει εκείνη: κάναμε μαζί φαντάρι.
1: Κάναμε μαζί φαντάρι. Διαβάζω άλλα μηνύματα. Μας
0: πάρα πολύ καλό.
1: Μας τα πήραν όλα, αδερφέ, γυναίκες. Εντάξει, φοβερό. Άλλοι θέτε την υποψηφιότητα για θαλαμοφύλακες. Εντάξει, είστε χαρούμενοι, παρέα πρωινή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που έχουμε ήδη προαναγγείλει, Δημήτρη μου, γιατί υπάρχει αυτή η μαγική στιγμή στη ζωή όλων που το αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πρέπει να πάρεις τη ζωή σου από την αρχή. Έχεις τη δύναμη, μπορείς να το τολμήσεις.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν,
1: αν θέλεις την ψυχική σου υγεία, πρέπει να το τολμήσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Και το θέμα είναι η μαγική ροδιά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Κατερίνα.
1: Σε γραφέα, την κυρία Κατερίνα Πυλαφίδου.
0: Τι κάνετε?
1: Η μαγική ροδιά, ένα παραμύθι για μεγάλους, διαβάζω στα στοιχεία που έχω μπροστά μου. Καλημέρα, κυρία Πυλαφίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και εμείς μεγάλη ανάγκη από ένα παραμύθι.
2: Έτσι είμαι. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, είναι μεγάλη μας χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πραγματεύεται το βιβλίο και πόσο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο της ζωής τους.
2: Το βιβλίο είναι μια ιστορία που ξεκίνησε για μικρούς, αλλά τελικά είναι για μεγάλους. Απευθύνεται σίγουρα σε παιδιά άνω των 8 ετών, εντάξει, για την εφηβεία, αλλά σίγουρα για ενήλικες. Η ιστορία έχει βάση, ξεκινάει από το 2011, μια δημιουργία σειράς κοσμημάτων που ήταν από χαρτί και είχαν έτσι μια παραμυθένια εικόνα και μια τέτοια ατμόσφαιρα, και είναι και οι πρωταγωνιστές της εικονογράφησης του βιβλίου αυτού. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Το βιβλίο πραγματεύεται μια υπαρξιακή, ας πούμε, ιστορία σε σχέση με την επιλογή της ζωής μας, όπως είπατε και πριν. Το ποια είναι η στιγμή που είναι η στιγμή να μείνουμε, να φύγουμε, να αλλάξουμε, να αποχαιρετήσουμε.
1: Από μια δουλειά, από μια σχέση, αντιλαμβάνομαι, από ό,τι μπορεί να βασανίζει και να προβληματίζει τον καθέναν, έτσι.
2: Ή από οτιδήποτε είναι η ώρα να εξελιχθούμε παραπάνω. Μην το βάζουμε σε κάτι πάντα κακό.
1: Και να το δούμε ως μια αφετηρία, σωστά.
2: Έτσι, ναι.
0: Αφήγημα είναι, έτσι, κυρία Πυλαφίδου, ουσιαστικά.
2: Ναι. Έχει κάποια αληθινά στοιχεία, ας πούμε, εμπνευσμένα από τη ζωή, αλλά ναι.
1: Διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι το βιβλίο αξιοποιεί τη δύναμη του συμβολισμού για να μιλήσει για ζητήματα που απασχολούν κάθε άνθρωπο. Τον φόβο της αλλαγής, τη δύναμη της επιλογής, την αναζήτηση της χαράς και την ανάγκη να ακολουθήσουμε το δρόμο που μας εκφράζει πραγματικά.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, προέρχομαι και από το χώρο της ψυχοθεραπείας, είναι η εργασία μου.
1: Αυτό είναι σημαντικό να μας το πείτε.
2: Ναι, ναι.
1: Και θέλω να ρωτήσω με την ευκαιρία κατά πόσο ο κόσμος αισθάνεται την ανάγκη να έρθει σε επαφή με έναν ψυχοθεραπευτή. Είναι πια ταμπού ή δεν είναι, κυρία Πυλαφίδου? Τι βλέπετε κι εσείς?
2: Νομίζω ότι δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν παλιά. Ο κόσμος πιο εύκολα προσεγγίζει, πιο εύκολα παραπέμπει, πιο εύκολα το λέει ότι ο ίδιος κάνει. Δεν είναι το ίδιο με παλιά. Σίγουρα πάντα θα υπάρχει, νομίζω, μια δυσκολία στον κόσμο που δεν γνωρίζει τι είναι. Απλά έχει γίνει πια πολύ οικείο. Δηλαδή σε μια παρέα, ένας από την παρέα σίγουρα μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν είναι πια τόσο ξένο.
0: Η δύναμη της αλλαγής για την οποία πραγματεύεστε στο συγκεκριμένο αφήγημα είναι ένα εμφυτό ταλέντο, είναι εμφυτή ή ένας άνθρωπος την κατακτά μέσα από τα βιώματά του?
2: Νομίζω στην πορεία μας οφείλουμε να μεγαλώνουμε με αυτό. Δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ όλη η ζωή να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι το κατακτάς. Το βλέπεις ότι είναι η ώρα να κάνεις πράγματα, να προχωρήσεις ή τι γίνεται όταν δεν προχωράς.
0: Πείτε μας λίγο πώς ξεκινάει η ιστορία και σταματήστε μέχρι εκείνο το σημείο που θα μας αφήσετε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να έχουμε και μια αγωνία.
0: Για να διαβάσουμε τη συνέχεια.
2: Η ιστορία εξελίσσεται σε έναν πανέμορφο, ιδανικό, μαγικό κήπο, ας πούμε, για τη συνύπαρξη δύο δέντρων που ξεκινάει μια ερωτική ιστορία, ας πούμε, μεταξύ τους. Mm-hmm. Στην πορεία όμως τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, γιατί η μαγική ροδιά, που δεν ήταν τότε μαγική στην αρχή της ιστορίας, είναι απλά ροδιά, έχει μεγάλη ακτινοβολία, είναι χαρούμενη, έχει φίλους. Και αυτό μάλλον δεν είναι πολύ εύκολο από τον σύντροφο το άλλο δέντρο να ακολουθήσει. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο αποδοχή, είναι να ακολουθήσω. Mm-hmm. Αυτή είναι η δυσκολία μας, να ακολουθήσουμε τον άλλον που έχει δύναμη χαρά για τη ζωή. Δεν είναι τόσο αυτό που είπατε. Πιο πολύ είναι πώς θα γίνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Τώρα, το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι μιλάτε για δύο δέντρα. Τα οποία δέντρα έχουν και ρίζες.
0: Είπαμε, είναι αλληγορικό.
1: Άρα δύσκολα μετακινούνται.
2: Έτσι.
1: Να υποθέσω ότι τα καταφέρνει η ροδιά να πάρει τις ριζούλες της και να πάει αλλού.
2: Θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Κρατάτε και το στοιχείο της έκπληξης.
0: Πείτε μας λίγο για την παρουσίαση, έτσι που μπορούμε να βρούμε το βιβλίο μετά, όλα αυτά τα πράγματα. Αύριο θα γίνει, έτσι, στις 12 το μεσημέρι.
2: Αύριο στον Ιαννό, 12 το μεσημέρι, στα 2:24. Θα είμαι εκεί να σας υποδεχτώ, να σας γνωρίσω. Το μόνο που θα ήθελα να πω για το βιβλίο, μια τελευταία λέξη, είναι ότι είπατε πριν ότι η μαγική στιγμή που είναι η ώρα να φύγουμε από κάπου ή να αποχαιρετήσουμε. Η μαγική στιγμή είναι μετά. Διότι αυτή είναι πολύ δυσάρεστη στιγμή, συνήθως. Η ώρα που αποχαιρετάμε, που φεύγουμε, που αλλάζουμε.
1: Οι αλλαγές δεν έρχονται εύκολα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά είναι αλλαγές
2: και
1: έτσι μπορεί να οδηγήσουν
2: μετά,
1: σε
2: όμως,
1: καλό.
2: Έτσι. Μετά όμως πάντα έρχεται μια ανταμοιβή. Όχι από εκεί που θέλουμε, αλλά θα έρθει σίγουρα.
1: Εντάξει, η ζωή σε ανταμοιβή.
2: Αυτή είναι η μαγική στιγμή. Έτσι.
0: Αυτό να κρατήσουμε κιόλα. Τα υπόλοιπα στη σελίδα του βιβλίου σα. Αύριο και πάλι λέμε στις 12 το μεσημέρι στον Ιαννό η παρουσίαση.
1: Η μαγική ροδιά.
0: Καλή
1: κυρία
0: επιτυχία.
1: Κατερίνα Πυλαφίδου, ευχαριστούμε
2: καλά, πολύ.
1: Καλό τάξιδι να είναι η ροδιά σας, η μαγική ροδιά σας. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ να τα λέμε. Αγαπάμε πολύ το βιβλίο. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, κύριε
2: Πυλαφίδου. Καλημέρα. Γεια σας.

0: σε Friday I'm in love. Και όταν έχει μπει το καλοκαιράκι, γιατί εντάξει τώρα, τα κατά ψέματα, έχει μπει το καλοκαιράκι. Άμα δείξει το ημερολόγιο Ιούνιος, τι απομένει Δημήτρη?
1: Απομένουν 2-3 μήνες, έτσι. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε και τις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου αυτή την περίοδο. Mm. Γιατί είμαστε πριν από το θερινό ηλιοστάσιο. Σήμερα ανοιχτό είναι 9 το βράδυ.
0: Πάρα πολύ καλά. Να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε την ημέρα. Και ξέρεις, το απογευματάκι πέφτει και η ζέστη. Είναι ιδανικές οι ώρες για περπάτημα.
1: Κοίταξε, ο Ιούνιος έχει τα ιδανικά μπυροαπογεύματα.
0: Εγώ λέω για περπάτημα, μπυροαπογεύματα λέει.
1: Εντάξει, θυμάται
0: το
1: καθένα.
0: Το απόγευμα δηλαδή είναι η μπύρα, δεν είναι το βράδυ. Δεν είναι το βράδυ, μπύρα.
1: Τον Ιούνιο ξεκινάει εκεί, στο σκάσιμο. Το σωστό. Τη ημέρα.
0: Τέλος πάντων, προσπαθώ εγώ να βάλω όλη την παρέα να γίνουμε λίγο fit, να ξέρεις, αλλά δεν με βοηθάς. Φίλε, δεν με βοηθάς καθόλου.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα να στείλουμε στην καλή μας φίλη τη Λία που είναι συντονισμένη. Καλημέρα, Λία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη δική μας την αγάπη. Και έχουμε μηνύματα τα οποία έχουμε αφήσει πίσω. Η φίλη μας Μαρία λέει: μια καλημέρα από καρδιά σε όλη την πρωινή παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, χαμόγελα να έχετε, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Δευτέρα στις 6 πάλι.
1: Αυτά
0: λέει.
1: Είναι.
0: Οπωσδήποτε, ανυπερθέτω.
1: Πολύ χαρά. Ο Νίκος μας λέει: θελόντρες σημαίνει αμυστή. Ναι, βεβαίως. Καταρχάς σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτική στις κυρίες η στράτευση. Επομένως, αυτό σημαίνει θελόντρες.
0: Πάντως, έβλεπες χθες νέες γυναίκες οι οποίες ήταν στη σειρά, ρε παιδί μου, και περίμεναν να μπουν. Τις έβλεπες με κολάν, με σορτσάκια. Δηλαδή ήταν ένα, πώς να το πούμε τώρα, ένα ωραίο μοσαϊκό με χρωμάτων, τα ρούχα, τα ενδυματολογικό. Τους πδίναν μετά τις στολές.
1: Εντάξει, νέα κορίτσια είναι, μωρέ, είναι λογικό.
0: Κορίτσια, ναι, πραγματικά.
1: Ο Μελέτης, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μελέτη, για το μήνυμα του.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: με τον ερχομό του ο Σαμαράς πιάνει την τρίτη θέση μετά το Τζίπρα. Αυτό εκτιμά ο Γιώργος.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε να δεις, και το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά εκτιμά ότι θα πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχουν όμως τον πήχη τόσο ψηλά όπως λες. Δηλαδή και εμένα 7-8% νομίζω ότι θα υπάρχει ικανοποίηση. Βέβαια λένε καλά γνωρίζοντας ότι είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Πάρα πολύ ψηλό.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Έτσι, και ο κίνδυνος που ελοχεύει εδώ πέρα είναι σε περίπτωση που δεν θα πήγαινε καλά ένα τέτοιο εγχείρημα, εάν έτσι για την πολιτική διαδρομή του προσώπου θα ήταν κάτι αυτό κολακευτικό.
0: Τώρα, ο Νίκος επίσης λέει κάτι που έχω πει και εγώ πολλές φορές. Καλημέρα σας, λέει. Με τις αναγωγές που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, μας βγάζουν, λέει, τη Νέα Δημοκρατία 25-30%, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δηλαδή, λέει, πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συμφωνώ και εγώ με τις αναγωγές, το έχω πει πολλές φορές. Για μένα μετράει η πρόθεση ψήφου.
1: Η πρόθεση ψήφου είναι σαφώς πιο ακριβές μέγεθος, ναι. Αλλά και οι αναγωγές που κάνουν γίνονται με συγκεκριμένα εργαλεία. Δεν είναι στον αέρα. Δηλαδή, όποιος τις κάνει σωστά έχει μια σχετική ακρίβεια. Επίσης, θα σου πω για το 25-30 το εξής. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα μέγεθος, τόσο μεγαλύτερες και οι αποκλίσεις που μπορεί να έχει. Δηλαδή το 25 μπορεί να πάει στο 20, το 30, στο σύμπλην 5. Το 8 θα πάει στο σύμπλην 2. Άλιστα. Δεν θα πάει στο σύμπλην 5.
0: Λοιπόν, δες τώρα που ανταγωνίζονται εδώ, σε ποιον θα στείλουμε καλημέρα και την αγάπη μας. Λέω, Ηλίας ο Χρυσικός από το Ράδιο Ενημέρωση στην Πιερία.
1: Καλημέρα,
0: στείλτε και σε εμάς, λέω, που σας αγαπάμε. Εσύ, Ηλία μου, είσαι αγάπη παντοτινή, τα έχουμε πει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ανδρέας.
0: Πάντα με τον Ανδρέα κλείνω, γιατί στέλνει τα πιο πικάντικα μηνύματα.
1: Για πες το.
0: Τι έμεινε, λέει. 5 μηνάκια λοιπόν μέχρι να στολίσουμε το δέντρο.
1: Αυτά
0: είναι. Ανδρέα, Λένα Βασιλάκο που σου χρειάζεται. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ στο στούντιο, πανέτοιμη Λένα μας. Πώς είστε σήμερα?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο είναι έτοιμο.
2: Είναι έτοιμο και φοράς πολύ ωραίο μπλε σήμερα.
0: Είναι το μπλε ρούχο.
1: Ο Τάσος στα Σκαλδανιάρια στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή. Η Νίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Και εσύ, Δημήτρη μου, φορά.
1: Να είσαι καλά, Λένα μου. Λένα Βασιλάκου στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά.
0: Δημήτρη Κολιά στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άσε να σε πω κι εγώ εσένα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 6. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Με τα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές και τις σπουδές υγείας, καθώς και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλατικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισιού και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και το Εγάλεο. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου λόγω και τροχαίου ατυχήματος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκο του Χολαργού λόγω και τροχαίου νωρίτερα και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα στα Βρυλίσια και το Μαρούσι. Στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, ενώ στο Μαρούσι περίπου την ίδια ώρα στις 4:10 άγνωστοι πυρπόλησαν 3 σταθμευμένα οχήματα της περιφέρειας Αττικής. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε αργά χθες βράδυ στη συμβολή της Θησέως με τη Σπάρτη στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε όχημα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μία γυναίκα, η οποία κινεί το πεζί στο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που όμως διαπίστωσαν το θάνατο του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Αδιέξοδος της προσπάθησε και χειρία στη Μέση Ανατολή, ενώ βρίσκεται στον αέρα η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ στο άλλο μέτωπο του πολέμου οι νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια του Λιβάνου είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, ανάμεσά τους και παιδιά. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και η Χεζμπολάχ από το Λίβανο απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ απορρίπτοντας τη συμφωνία και χειρίας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτούν το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας και προτείνει ο Ουάσιγκτον να αναλάβει την επιτήρηση της εκεχηρίας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο και το ότι η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να πείσουν την Ουκρανία να προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρη Πεσκόφ, είπε πως η Μόσχα είναι ενήμερη για την επιστολή και σημείωσε πως ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσης εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο παραθαλάσσιο Τίβατ στο Μαυροβούνιο. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως Μητσοτάκης και Βούτσης συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται να έχει επιλεχθεί από τον Πρωθυπουργό ως ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Τα κενά που θα προκύψουν από μια τέτοια εξέλιξη στο Υπουργικό Συμβούλιο θα καλυφθούν. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία. Άφησε χμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καμπανάκι από την Κομισιόν στην Ελλάδα για ελλιπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κινεί διαδικασία επί παραβάση, εκτιμά πως η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθώς ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Βαριές καταγγελίες για το λεγόμενο συμβόλαιο εκτέλεσης και την προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στο εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σχετικά με βιασμούς ανηλίκων. Ο άλλοτε επικεφαλής καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας εναντίον κατά σε βάρος ανηλίκων, σήμερα θα καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καλλιτέχνη προσδιορίστηκε για σήμερα μετά από τρεις αναβολές που έχουν δοθεί στην εκδίκασή της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος 2-2 έληξε χθες ο φιλικός ποδοσφαίρου της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στις 9 απόψε, ο δεύτερος τελικός μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρτο νοτιοβοϊκό και ως 3 και έσω σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Παρασκευούλα σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Προχωράει Ιούνιο στο καλοκαίρι και ξεκινάει το Μουντιάλ. Μην το ξεχνάτε, παιδιά. Να φύγουμε από τα τετριμένα. Για από όλα αυτά έχουμε πήξει τη δημοσκόπηση. Αν έβλεπε γαναγκολάκι εκεί πέρα. Ευτυχώς είδαμε χθες εθνική Σουηδία στην Στοχόλμη. Ωραία, έπαιξε μπαλίτσα. Το γκολ του Μασούρα στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Ήταν μια πρόβα ενός νέου συστήματος που προσέφερε χρήσιμα συμπεράσματα. Να παίζαμε λίγο, όχι ότι δεν παίξαμε καλά, παίξαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Να ήμασταν και εμείς στο Μουντιάλ, ρε παιδί μου, αλλά στο τέλος δεν τα πήγαμε καλά. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι. Παιδιά, τι να βλέπετε τώρα, νούμερα, δημοσκοπήσεις, κάρτες. Βγαίνει, δηλαδή, προσέξτε, βγαίνει ο δημοσκόπος και σου λέει, κοιτάξτε να σας παρουσιάζουμε. Δηλαδή τώρα. Αυτό κι αν είναι, πόσο άκυρο μπορεί να είναι και πόσο δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το παιχνίδι είναι έτσι για τις εντυπώσεις. Βγαίνει ο δημοσκόπος και σου λέει, σας δίνουμε αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά ξέρετε, ακόμα δεν έχει κάτσει η σκόνη. Ακόμα είναι φρέσκα τα γεγονότα. Θα πρέπει να δούμε τα νούμερα μετά από 3 μήνες. Καλά, ρε Χριστιανέ, και γιατί μου τη δίνεις τώρα και μου ζαλίζεις τα σηκώτια. Λες και με νοιάζει εμένα τώρα. Αν θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος, τρίτος ο Ανδρουλάκης, ή αν θα ξανάρθει δεύτερος ο Ανδρουλάκης, θα έρθει τρίτος ο Τσίπρας και πού είναι η Καριστιανού, αφού σε 2 μήνες μου λες ότι θα αλλάξουν τα νούμερα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι σαν να σου πουλάει κάποιος ένα παγωτό και να σου λέει: ξέρεις, πάρε ένα παγωτό φράουλα, αλλά δεν είναι ακριβώς γεύση φράουλα. Μπορείς στην πορεία γλύφοντας να σου βγει φιστίκι. Δηλαδή, αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Όπως το καταλαβαίνετε, ευτυχώς που έχουμε και τον μπασκετάκι και έχω απέναντί μου το Σταμάτιο Γαρλούτσι. Έχουμε το δεύτερο παιχνιδάκι στο ΆΚΑ, έτσι. Το πρώτο, παιδιά, η διαιτησία. Εντάξει, φαβορή είναι ο Ολυμπιακός. Το λέω εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει καλύτερη ομάδα κτλ. Κτλ. Σήκωσε και την κούπα, την πανευρωπαϊκή. Αλλά η διαιτησία. Ας αφήσει τα παιχνιδάκια να κυλήσουν ωραία και όμορφα. Δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός να σπρώχνεται από τη διαιτησία. Μπορεί να χάσει ένα παιχνιδάκι και δει το επόμενο. Έχει. Και βάθος, έχει και πολλούς ξένους που τους αλλάζει, ελληνοποιημένους ξένους, το ρόστερ του, καταλάβατε τώρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και εμείς το γιορτάζουμε εδώ πέρα, πραγματικά το γιορτάζουμε. Θα δείτε τώρα σήμερα, θα βγάλουν ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός, όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει. Αλλά κοιτώντας πίσω και τα πεπραγμένα τους, θα δούμε ότι τσιμεντώνουμε τα πάντα. Έχουμε τσιμεντώσει την Πεντέλη, έχουμε τσιμεντώσει την Πάρνθα, έχουμε τσιμεντώσει τα νησιά. Προσέξτε, εδώ πέρα είναι fast track διαδικασία υπέρ του περιβάλλοντος. Τα καίμε, τα μπαζώνουμε. Τα χτίζουμε και μετά το νομοποιούμε. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε πίσω τους χάρτες από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν πάω πιο πίσω, θα δείτε πώς έχει αλλοιωθεί όλο το χορταξικό. Πώς δηλαδή στο βωμό του κέρδους έχει θυσιαστεί το περιβάλλον. Καλά, θα μου πείτε τώρα, λεφτά είναι, στέγαση είναι, ναι, αλλά όταν βρέχει, όταν έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έρχονται τώρα γιατί ζούμε στην κρίση την κλιματική, ξαφνικά λέμε, ω, που έχει μνήμη, λέει, το νερό. Ναι, αφού τον παζούσαμε το νεράκι, το ρεματάκι, φτιάξαμε και τα βουνά, τα κάψαμε για να φτιάξουμε ωραίες βίλες πάνω στο βουνό, γιατί θέλαμε να επεκταθούμε, ρε παιδί μου, είμαστε τερμίτες. Είμαστε το χειρότερο ζώο που υπάρχει στο πλανήτη. Τρώμε τα πάντα. Δηλαδή δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ένα μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο στον άνθρωπο. Ενώ βλέπεις στη φύση υπάρχει μια ισορροπία στα ζώα και αυτά και τα λοιπά. Η τροφική αλυσίδα, ρε παιδί μου, αφήνει η φύση να αναπτύσσονται και άλλα ζώα, κάποια άλλα να τρέφονται από αυτά και πάει λέγοντας να κινείται η ζωή στον κύκλο της και έτσι όπως πρέπει. Ο άνθρωπος σου λέει, εγώ θα τα πάρω όλα. Και βλέπεις βέβαια οι λίγοι πόσο πλούτο έχουν. Το 1% έχει τον παγκόσμιο πλούτο δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ζουν, κάνουν, ράνουν όσο μπορούν. Ζουν σε καλύτερες καταστάσεις αν είσαι στη Δύση. Στην Αφρική δεν το συζητάω, λιμοκτονείς και πάει λέγοντας. Η ανισορροπία του πλανήτη, παιδιά, έτσι είναι τα συστήματα τώρα. Τι να κάνουμε. Τώρα που δεν προκριθήκαμε στο Μουντιάλ, θα δούμε και άλλα πράγματα. Γιατί παίζει μπαλίτσα τώρα το πολιτικό σύστημα. Τσούπ βγήκε και ο Καμένος που θέλει να συνεργαστεί με την Καριστιανού. Που η Καριστιανού όμως δεν ξέρει αν θα συνεργαστεί με τους παλιούς, δεν θέλει. Το 2015, παιδιά, επιστρέφει. Επιστρέφει και θα παίξουμε μπαλίτσα εδώ πάρα πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι τα συστήματα αρχίζουν και ξαναφτιάχνονται για να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Και καλημέρα σε όσους είσαστε εκεί έξω στους δρόμους. Καφεδάκι σίγουρο, γιατί θα αντιμετωπίσετε κίνηση. Καλημέρα και σε εσάς που είσαστε στο σπίτι. Κουλουράκι για το πρωί, αργότερα τα πιο βαριά. Και έχουμε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα ανασχηματισμούς που έρχονται, δημοσκοπήσεις που τρέχουν και πολιτικοί αρχηγοί που κοιτάζουν τα ποσοστά όπως οι μαθητές στους βαθμούς των πανελλαδικών. Και κοιτάνε, σου λένε τώρα τι έγινε. Πρώτο θέμα σήμερα, έσκασε πριν από λίγο. Είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τίνεται από τον Πρωθυπουργό για γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα έχουμε καραμπολίτσε, θα έχουμε ανασχηματισμό ω ο Νούπο. Και ήταν η πληροφορία εδώ και κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, ότι ο Πρωθυπουργός θα προτείνει τον κύριο Κυρανάκη. Στις 4 η ώρα θα γίνει αυτό στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και είναι το μοναδικό θέμα. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση με την υπουργική θέση. Θα πάμε πια τώρα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους υπουργούς που θα μετακινηθούν, αν μετακινηθούν, αν και οι περισσότεροι λένε και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνουν οι καλύψεις των κενών που υπάρχουν. Δηλαδή θα ενισχυθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, θα αντικατασταθεί, μάλλον δεν θα αντικατασταθεί, πέθανε ο άνθρωπος, ο Ταγαράς, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει έργο στο Υπουργείο και πραγματικά ήταν από αυτούς που γνώριζαν το αντικείμενό του και θα βρεθεί κάποιος για να καλύψει τη θέση του. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες μετακινήσεις ενδεχομένως που μπορεί να υπάρξουν. Για παράδειγμα μπορεί να γυρίσει κάποιος που έφυγε για άλλα ζητήματα. Και εδώ είναι αρκετά τα ερωτήματα για το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο μίνι ανασχηματισμός. Δηλαδή πώς ακριβώς θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός να αναδιατάξει το σύστημα, γιατί έχουμε και εκλογές. Και βέβαια ο κύριος Κυρανάκης, η επιλογή του κύριου Κυρανάκη φαίνεται ότι πάει για σκληρό ροκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί ο Κυρανάκης ήταν μαζί με τη Ζαχαράκη και κάποια άλλα πρόσωπα εκπρόσωποι όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν front line δηλαδή στην πολιτική αντιπαράθεση και στις εκλογές, κυρίως στις εκλογές του 2019. Οπότε πάμε σε ένα κλίμα από ό,τι φαίνεται τέτοιο. Την ίδια ώρα τα γκάλουπ συνεχίζουν να πέφτουν σαν καλοκαιρινό χαλάζι. Στο Πασόκ συνεδριάζουν τα όργανα σήμερα για να φτιαχτεί η ισχυώδης κυβέρνηση κτλ. Συνεδριάζουν και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει μια πολύ οργανική προβληματική κατάσταση. Μάλλον ανεπάρκεια, γιατί φεύγει το Σηκώτη, ο Σπλήνας. Γενικότερα τα πνευμόνια του κόμματος τελειώνουν. Οι μισοί λένε, παιδιά, δεν μπορούμε να κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα. Άρα τι λένε αυτοί που τους κατηγορούν? Ότι θα πάμε σε αναστολή, όχι σου λέει, να περιμένουμε λίγο, θέλουν να φάνε και το φάμελο, γιατί καθυστερεί, δηλαδή καθυστερεί για να φτάσει στο όριο, ώστε να δει μήπως ο Αλέξης Τσίπρας τους πάρει πίσω την τελευταία στιγμή. Και όλα αυτά, ξέρετε, διαμορφώνουν το σκηνικό στην κεντροαριστερά, που συνεχίζει να είναι ένα, μάλλον είναι το πιο πολύπλοκο πολιτικό σύριαλ της μεταπολίτευσης. Αν κάποιος προσπαθήσει να φτιάξει διάγραμμα με ποιος έφυγε, ποιος επέστρεψε, ποιος συνεργάζεται και ποιος διαφωνεί, θα χρειαστεί λογισμικό αρχιτέκτονα και όχι πολιτικό αναλυτή. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει τα πρώτα κομματικά του όργανα, διορισμένα βέβαια, αυτής της προσπάθειας, όχι πολλά, όχι βαριά συνέδρια, έχει πολλές κουβέντες, γιοταχή κόμμα, θα πάμε εκεί, θα αντιπαρατεθούμε και τέλος. Τώρα, στα διεθνή, στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε νέο πονοκέφαλο, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν και εδώ είμαστε επί του παρόντος και θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντι μου στο ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στις επιλογές της μουσικής η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια και στην παραγωγή η Αγγελική Λάζου, δυναμόσχου στη ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, υπάρχουν τρία θεματάκια τα οποία χρήζουν του ενδιαφέροντός σας. Πρώτον, γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο οι πτυχιούχοι που έχουν σπουδάσει στα παιδαγωγικά. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Δεν πάνε, παιδιά. Όπως οι γιατροί φεύγουν, δεν πληρώνονται καλά, έχουν διάφορα ζητήματα στην απασχόλησή τους και δεν κάνουν αιτήσεις για να καλύψουν τα κενά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και από την άλλη, έχουμε επιτέλους την καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου, όπου πραγματικά δίνει οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επιμηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Και αυτό αφορά όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό άργησε η καθαρογραφή, ωστόσο μπαίνει σε μία ρότα όλη αυτή η διαδικασία. Επίσης υπάρχει αυτή η έκθεση που διαφημίζεται ως καταπέλτης κατά της Τουρκίας από την Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Χούντα, λέει, η Τουρκία του Ερντογάν κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάσταση της συνεχώς να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση όπου κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Το θέμα είναι ότι όλοι κάνετε business με τον Ερντογάν. Διλαρίσματα και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και τους έχετε πόσο σημαντικοί γεωπολιτικά είναι και όλα αυτά. Καλές είναι οι εκθέσεις περί Χούντας και όλα αυτά. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο Ερντογάν είναι αυτός που δημιουργεί κρίσεις και διαμορφώνει μετά το πακέτο και αυτός αυτοπροτείνεται ως ο ρυθμιστής και μάλιστα ότι αυτός είναι που θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό το τρώνε και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
1: Το θρυλικό
6: κοράλια Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ακούω σταυτάκια μου πανηγυρισμούς από τους ταξιτζίδες με τη μετακίνηση του Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στη Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη έχει ανακοινωθεί αυτό, ήταν σε επίπεδο πληροφοριών. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο κύριος Κυρανάκης να είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτό δείχνει και μια προεκλογική ετοιμασία. Ο Κυρανάκης, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν στην κλειστή ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την εποχή που διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια ήταν από τα νέα πρόσωπα που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την κυρία Ζαχαράκη. Διακρίνεται για τον οξύθυμο τόνο της διαλεκτικής του, πώς το είπα τώρα αυτό, σκληρό ροκ όπως το λέγει ο Λαλιώτης. Λοιπόν, γενικότερα είναι δάπνου του Φουκού, οργανωτικά προφανώς ετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για να δώσει μια μεγάλη μάχη, η μάχη της αυτοδυναμίας φυσικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μεν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία. Επιστρέφουμε σε ένα χάρτη πολιτικό τέλος πάντων του παρελθόντος. Αν έρθει και ο Καμένος και βγουν και άλλα κόμματα, τέλος πάντων, θα δείτε γέλιο που έχουμε να κάνουμε. Ροντέο θα γίνει, ροντέο σας λέω. Λοιπόν, αλλά η μετακίνηση τώρα του νυν αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών θα δημιουργήσει καραμπόλες. Θα δούμε τώρα εκεί τι θα γίνει. Ανοίγει θέση λοιπόν στο Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε, όπως λένε οι πληροφορίες, και επιστροφή του κυρίου Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας όταν είναι πλάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθώθηκε τώρα. Επομένως, οι πληροφορίες τον θέλουν να αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό παραμένει και η κάλυψη της θέσης που άφησε καινή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Νίκος Σταγαράς. Και από εκεί πέρα αναμένεται και ενίσχυση στο Μέγαρο Μαξίμου με προσθήκη ενός τελέχους στο στενό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη στα καθήκοντά του, ο οποίος έχει επιστρέψει από το κέντρο αποκατάστασης Γερμανίας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάει πάρα πολύ καλά η πορεία της υγείας του. Πάντως, εφόσον δεν υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες, οι αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Δημοκρατίας, που έχει προσδιοριστεί την Τετάρτη που μας έρχεται. Τότε θα ξεκαθαρίσει και το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει ένα μίνι ανασχηματισμό με σαφές πολιτικό μήνυμα, χωρίς να ανοίξει συνολικά το κυβερνητικό σχήμα. Από μένα να το δούμε βέβαια αυτό, γιατί ξέρετε, ξεκινάς, μετά δέχεσαι κάποιες εισηγήσεις, ξανασκέφτεσαι ορισμένα πράγματα, το υπολογίζεις από εδώ, το υπολογίζεις από εκεί, και γιατί έχεις και Αντώνη Σαμαρά, παιδιά, σήμερα. Πάει Κρήτη, πάει Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς, και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει το Ηράκλειο, ο ΠΚΠ, αυτά, ιστορίες. Και τώρα εκεί παίζεται ένα πολιτικό θρίλερ και ο Σαμαράς παίζει και με τα νεύρα του Μαξίμου. Γιατί τώρα αυτό μπορεί να περάσει και στη σφαίρα των τηλεοπτικών σειρών. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νέο επεισόδιο, νέες διαρροές, νέες πληροφορίες και πάντα το ίδιο φινάλε. Αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός σταθμίζει τα θέματα. Άρα θα δούμε σήμερα τι θα πει στο Ηράκλειο. Όλοι περιμένουν πολιτική ομιλία, άλλοι βέβαια περιμένουν ίδρυση κόμματος, άλλοι ψάχνουν κρυφά μηνύματα ανάμεσα στις τελείες και τα κόμματα των προτάσεων. Το Μαξίμου παρακολουθεί με προσοχή, αλλά από εδώ και πέρα θα δούμε, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένα πια τα ποσοστά, το κλίμα είναι πολύ ευαίσθητο για το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα συμβεί. Προς το παρόν λοιπόν η ελληνική πολιτική παρακολουθεί το μεγαλύτερο τρέιλερ της χρονιάς. Το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν στο τέλος θα βγει η ταινία. ταινία ή αν θα μείνουμε μόνο στη διαφήμιση. Και βέβαια είναι γενικότερα έτσι το σκηνικό, γιατί σου λένε, ναι, ξέρετε, τώρα έχουμε αυτά τα δεδομένα, αύριο μπορεί να αλλάξουν, θα μπει στην εξίσωση την πολιτική και ακόμα ένας, ακόμα δύο, ακόμα τρεις, 1013, και στο τέλος της ημέρας βέβαια, στο διατάφτα, δηλαδή για να κάνουμε, ρε παιδί μου, ταμείο, γιατί και τους πολίτες τους ενδιαφέρει ποιος θα λύσει τα προβλήματά του. Τα προβλήματά τους, γιατί εδώ δεν είναι μόνο άντε να κάνουμε τζόγο με τα κόμματα, παίρνει 10 ο ένας, 11. Κάποιος πρέπει να κυβερνήσει και να πει πώς θα λύσει τα προβλήματα, και τα προβλήματα εκεί έξω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικά για το θέμα, ας πούμε, της οικονομίας, της ακρίβειας, έχουμε τα γεωπολιτικά ζητήματα. Εδώ δεν λύνονται με δημοσκοπήσεις. Εντάξει, καλές είναι δημοσκοπήσεις να μετράμε την ώρα μας και την απήχηση των κομμάτων, αλλά μέχρι να προκυρηθούν οι εκλογές, μετατοπίσεις θα γίνονται. Έχουμε και μεταγραφολογίες, έχουμε και αγωνία τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς εξέπεσε αυτό το κόμμα, ρε παιδιά όμως. Δηλαδή, φανταστείτε ένα κόμμα το οποίο καβάλισε το κύμα της οργής, καβάλισε το κύμα των μνημονίων. Από το 3% ήρθε στην εξουσία. Κανιβάλισε το Πασόκ, προσπάθησε να αντικαταστήσει το Πασόκ. Τότε θυμάστε τους τίτλους τους φοβερούς και τις αναλύσεις στο τέλος της μεταπολίτευσης και άλλα αυτά, ξέρετε, γιατί προτρέχουμε πολλές φορές για να βγάλουμε συμπεράσματα. Από αναλυτές, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς. Λοιπόν, και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός Βουλής με τα ποσοστά. Βέβαια, εδώ ευθύνεται ξεκάθαρα ο Φάμελος. Δηλαδή δεν τους άρεσε ο Στέφανος Κασελάκης που είχε 15, 16, 17. Τώρα ο Φάμελος είναι φοβερός αρχικός που τους πήγε στο 1,5%. Λοιπόν, και χαμηλότερα. Και τώρα εδώ πέρα συγκρούονται δύο ρεύματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα ρεύμα σου λέει: παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στο Τσίπρα. Τι θα κάνουμε, θα πατήσουμε πόους, αναστολή, τι θα γίνει. Εδώ αντιδρούν οι άλλοι, σου λέει: τι αναστολή, παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρέπει να κατέβουμε στις εκλογές. Λοιπόν, και όλο αυτό είναι, νομίζω, νερό στο μήλο του Τσίπρα, όπου απαξιώνεται αυτό το κόμμα. Όσοι μπορεί να σκεφτόντουσαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν, εγκαταλείπουν το καράβι, ψηφίζουν Τσίπρα. Το θέμα είναι αν θα καταφέρουν Πολάκη, Δούρου, Παπά να φτιάξουν αυτόν τον πόλο, είτε να πάρουν, αν και δεν το βλέπω γιατί η πλειοψηφία είναι υπέρ Τσίπρα, άρα θα πάει σε αναστολή σύμφωνα με τις πλειοψηφίες που υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Αυτοί τι θα κάνουν, προφανώς θα φτιάξουν ένα άλλο κόμμα, μια άλλη διάσπαση. Ρε παιδιά, έχουμε τρελαθεί στη διάσπαση του ατόμου. Αυτοί και μόνοι τους να ήταν, πάλι διάσπαση. Δηλαδή, δύο να είναι μπορεί να γίνει διάσπαση. Και ένας να είναι μπορεί να διασπάσει τον εαυτό του. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Ανίτα, στον Νεοκλή. Καλημέρα σε όσους μου στέλνετε στα social media, στα προσωπικά, τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Καλημέρα, καλή Παρασκευή.

0: ότι γενικότερα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να βολέψουν τον ποπό του σε μια καρέκλα. Έτσι, και η μάχη της καρέκλας είναι πολύ μεγάλη. Ο Κώστας μου λέει, Κώστα, τι μου λες, ρεχτυφιέ γενικό να σε κάμω, και μου είχε τον Ερντογάν. Οι Ελληναράδες κάνουν διακοπές στα Σβαρκελώνας και στα Σπαρίσια του Αγίου Πνεύματος και απέναντι καφέ ετοιμάζεται και τι μου λες να πίνεις στο Σούνιο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις Κώστα, είσαι πανάκριβος, οπότε στην Βαρκελόνη θα πηγαίνουμε να πίνουμε τον καφέ μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε να συζητήσουμε για τα πολιτικά, τις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία Σδούκου, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε αλλαγές. Έχουμε προτάσεις, γραμματέας ο κύριος Κυρανάκης. Ετοιμάζεται το κόμμα για τις εκλογές, κυρία Σδούκου?
1: Κοιτάξτε, εμείς οι εκλογές πρώτα απ' όλα, όπως έχετε ακούσει από τον Πρωθυπουργό να λέει, θα γίνουν στην ώρα του, στο 27. Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Παναγιωτόπουλε...
0: Το στοιχηματίζετε, το βάζετε στοίχημα αυτό?
1: Εγώ σας λέω αυτό που είναι και αποκλειστική αρμοδιότητα και απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτό που επανειλημμένως έχει πει, νομίζω ότι όσες φορές και να το απαντήσουμε, δεν θα έχει νόημα πάλι. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα, ακόμη και με το που γίνονται εκλογές, μετά από λίγο, μετά από κανένα χρόνο, να αρχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί να μην θέλουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα να ολοκληρώνουμε θεσμικά τις τετραετίες, να υπάρχει λογοδοσία, να λες στον κόσμο, κοιτάξτε να δείτε, όταν με ψηφίσατε το 2023, εγώ είχα δεσμευτεί, να δείτε εδώ αυτό το χαρτί, από το 1 μέχρι το 50 ότι θα κάνω αυτά. Κρίνετε με, αξιολογήστε με αν αυτά που σας είπα τα έκανα.
0: Προφανώς, γιατί είναι... κυρία Σδούκου, στο παρελθόν υπήρχαν πρόορες εκλογές, οπότε ο κόσμος και εμείς φτιάχνουμε
1: τα σενάρια. Σε αυτά τα χρόνια το ύφος, λίγο τη θεσμικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη τη γνωρίζουμε, που είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κινείται θεσμικά, να τελειώσει τη θητεία, να πει τι έκανε και να αξιολογηθεί από αυτό. Να παρουσιάσει και ένα σχέδιο τις επόμενες μέρες.
0: Προφανώς θα έχουμε και έναν μήνυμα σχηματισμό, υποθέτω, κάποια κάλυψη των θέσεων που υπάρχουν και ειδικά τώρα με τον κύριο Κυρανάκη. Προφανώς υπάρχει στο Υπουργείο Μεταφορών ένα κενό. Αλλά...
1: Ο κύριος Κυρανάκης είναι έτσι ένας νέος άνθρωπος, σύγχρονος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή του Πρωθυπουργού να οριστεί γραμματέας. Γιατί μπορεί να τρέξει, να υδρώσει τη φανέλα που λέμε.
0: Έμαθει τη φανέλα.
1: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να συνομιλήσει. Είναι σημαντικό, καμιά φορά ακούτε τον κόσμο που λέει, μα είστε αποκομμένοι και δεν έχετε επαφή με την κοινωνία και δεν ακούτε. Ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής δεν είναι αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλο, να παίρνεις κατέργαστο αυτό που σου λέει ο κόσμος έξω.
0: Να του δίνεις και λύσεις όμως, κυρία Σδούκου.
1: Και φυσικά, αυτό ήταν το δεύτερο που σας έλεγα, και φυσικά να προσπαθείς γυρίζοντας πίσω να δώσεις λύσεις.
0: Λοιπόν,
1: μην δεν λέμε ότι είναι τέλεια.
0: Ναι, πριν πάμε στις λύσεις, θέλω να μου σχολιάσετε το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε την ανάκαμψη και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν να καταλαμβάνει τώρα πρόσκαιρα, τουλάχιστον όπως λένε και οι δημοσκόποι, έτσι, γιατί είναι οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Χαριστιανού με ένα υψηλό ποσοστό και σήμερα μιλάει και ο Αντώνης Σαμαράς. Στην εξίσωση μπαίνει και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα τα πράγματα... κάνει. Από το ομιλία έχετε κάνει ένα τεράστιο άλμο ότι έχει φτιάξει κόμμα.
0: Αφού
1: θα μιλήσει ο άνθρωπος, περιμένετε να δούμε. Εγώ θα έλεγα μην το βάζουμε, μην το συνδέουμε. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα κάνετε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, φήμες λένε ότι...
0: Να το ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, αφού λέτε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Να σας απαντήσω σε αυτό, όχι επί υποθετικών σενάριων.
0: Όχι, να ρωτήσω κάτι.
1: Αν κόμμα ο κύριος Σαμαράς, τι θα συμβεί? Γιατί να μην τα συζητάμε αυτά όταν...
0: Ωραία, να το κάνω διαφορετικό. Ωραία, να το κάνω διαφορετικό.
1: Τώρα έχουμε κόμμα Τσίπρα και κόμμα Χαριστιανού.
0: Ναι,
1: πιστεύετε
0: ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία? Είναι ανοιχτές οι πόρτες της Νέας Δημοκρατίας για τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Τώρα ρωτάτε εμένα, εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός. Τον έχουν τιμήσει οι νεοδημοκράτες, έχει τιμηθεί, έχει αφήσει το στίγμα του και σε δύσκολη εποχή. Αλίμονο, μας σας έλεγα, όχι, οι πόρτες είναι κλειστές σε έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα είναι ανοιχτές.
1: Και πέρα,
0: καταλαβαίνω.
1: Και προσωπικές επιλογές
0: και
1: αποφάσεις αυτές, κύριε Παναγιώτο.
0: Απλώς γιατί τον κύριο Σαμαρά τον είχε διαγράψει η Νέα Δημοκρατία, δεν έφυγε.

0: από μόνος του.
1: Και ούτε και αυτό συνέβη, νομίζω, έτσι,
0: ένα πρωί,
1: γιατί δεν είχε δουλειά να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε να κάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, οδηγήθηκε εκεί γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να γυρίσουμε πίσω.
0: Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Ή να δούμε την κατάσταση όπως.
0: Σήμερα. Απλώς μας λέτε ότι σήμερα είναι ανοιχτές οι πόρτες της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν γέφυρες, αν το επιθυμούσε και ο ίδιος, για να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε εσάς σας φαίνονται ότι υπάρχουν.
0: Α, δεν ξέρω, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αν ρίχνει τις γέφυρες. Δεν ξέρω, ο κ. Σαμαράς έχει τις δικές του επιλογές. Γιατί έχω ακούσει διάφορες τελέξεις που λένε ότι εντάξει, είναι ανοιχτά σε μια κουβέντα επιστροφής με τον κ. Σαμαρά.
1: Κάνει τις προσωπικές του επιλογές, έχει τις σκέψεις του, τις αποφάσεις του και κρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Καθένας κρίνεται και γι' αυτό.
0: Τώρα, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούω ότι έρχεται ο Αλέξη Τσίπρας, θα έχουμε πάλι μια μονομαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα και ότι διεκδικεί την εξουσία. Πώς βλέπετε όλο αυτό το σενάριο?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε λίγο ψυχραιμία τώρα με αυτές τις δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλήσει για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Γιατί ξέρετε, πάντοτε όταν έρχονται νέα κόμματα στο προσκήνιο υπάρχει μια αυξημένη δυναμική, ο κόσμος έχει μια περιέργεια, έχει ένα ενδιαφέρον, γι' αυτό και βλέπετε να κατατάσσονται έτσι στο ξεκίνημά τους κάπου ψηλά. Στην πορεία έχω την εντύπωση ότι αυτό ξεφουσκώνει αργότερα, γιατί φυσικά ο κόσμος αφήνει την περιέργεια στην άκρη και μετά λέει, κάτσε μισό λεπτάκι να ακούσω τι λέει το κόμμα Καριστιανού, αν έρθει στην εξουσία τι θα κάνει, πώς θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Το ίδιο ισχύει και με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι τώρα είδατε ότι όλο το προηγούμενο διβδόμαδο όλη η συζήτηση ήταν μόνο στην επικοινωνία, στο rebranding, στο πώς πήγε το θυσίο, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Νομίζω προηγουμένως πήρατε ένα σχόλιο από έναν ακροατή που έλεγε, και συμφωνώ σε αυτό, ότι ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή, που είναι οι μεταγραφές, ποιος μένει, ποιος φεύγει, αν θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, αν τσακώθηκαν, αν άλλαξαν, και στο τι συζητάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το βράδυ στο σπίτι μας, σε μια παρέα με τους φίλους, με τις οικογένειές μας, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα και νομίζω ότι νιώθει ο κόσμος, αυτό που σχολιάστηκε προηγουμένως, ότι τελικά καίγονται για
0: τις
1: προσωπικές τους φιλοδοξίες, τις στρατηγικές τις καρέκλες, για την πάρτι τους, να το πω έτσι, και όχι τελικά για την πραγματικότητα. Και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό.
0: Εδώ να επικεντρωθούμε.
1: Εγώ από τις δημοσκοπήσεις πάντως, στα ποιοτικά, διέκρινα ένα στοιχείο το οποίο μου φάνηκε έτσι κάπως αισιόδοξο, ότι οι πολίτες λένε ότι το πραγματικό μέτρο απόφασης στην κάλπη είναι η ουσία των προτάσεων, δηλαδή τι λέει κάθε κόμμα για τη χώρα και τις ζωές.
0: Και κυρία Σδούκου, και η οικονομία είναι το βασικότερο. Και εκεί, εδώ υπάρχουν πολλές γκρίνιες, κριτική για το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή ότι δεν έχετε πετύχει αυτό που θα έπρεπε για τους πολίτες στο θέμα της ακρίβειας. Συγκρινόμενες οι τιμές, βλέπουμε τώρα τον πληθωρισμό 5, είναι πολύ παραπάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή ακριβαίνουν η εξίσωση, εντάξει, okay, βάζουμε τον πόλεμο, βάζουμε τις συνθήκες. Αυτό το συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Είναι μέσα στην εξίσωση. Όμως εδώ οι πολίτες αυτό που εισπράττουν είναι ότι σε εμάς είναι κάτι παραπάνω.
1: Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει και το ζήτημα είναι να δούμε σίγουρα, να κρίνουμε πρώτα απ' όλα γιατί συμβαίνει, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή η αύξηση σαφώς συνδέεται κυρίως με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Σας το είπα εγώ,
1: δεν είναι αρχή, δηλαδή αμυγός ένα ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, αλλά εμείς το ελληνικό φαινόμενο
1: αλλά
0: είναι ότι.
1: Δεν το λέω κιόλας ως δικαιολογία.
0: Το είπαμε, το βάζουμε στη βάση. Απλώς το ελληνικό φαινόμενο είναι ότι εμείς είμαστε παραπάνω από όλους τους άλλους. Άρα κάτι τρέχει στη δική μας οικονομία και στο δικό μας ανταγωνισμό.
1: Ναι, ξέρετε, γιατί πρώτον, γιατί ο πληθωρισμός συνδέεται με το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μεγαλύτερη εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Επηρεάζεται δηλαδή περισσότερο όταν ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και το βλέπουμε αυτό στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στο κόστο μεταφοράς των προϊόντων. Το δεύτερο που θα σας πω είναι, επειδή η ελληνική οικονομία τρέχει πιο γρήγορα αυτή τη στιγμή από άλλες στην Ευρώπη, έχουμε περισσότερη οικονομική δραστηριότητα, αυξανόμενη ζήτηση, αυτό δημιουργεί μια πίεση στις τιμές. Τώρα δεν είμαι εδώ για να
0: τώρα, κάνουμε ξέρετε, θα μου πει ένας αγοράτης. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, τι κάνει όχι, η κυβέρνηση να, για να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Ωραία, εντάξει, μας το περιγράψετε. Το περιγράφουν και οι δημοσιογράφοι,
1: ναι,
0: αναλυτές.
1: Όχι.
0: Απλώς το θέμα είναι όμως ότι εγώ στο τέλος της ημέρας δεν τα βγάζω πέρα. Έχουν ακριβήν τα ενίκια, οι λογαριασμοί, το σούπερ μάρκετ. Και ναι, έχετε κάνει κάποια πράγματα. Δεν λέει κανένας ότι δεν έχετε κάνει πράγματα. Το ερώτημα.
1: Συμφωνώ ότι δεν είναι αρκετά.
0: Ναι, αυτό. Ότι η κριτική σου λέει ότι δεν με έχει ξανακουφίσει. Αυτό λέει ο κόσμος. Αυτό λέει.
1: Λοιπόν, για το που λέει, δηλαδή, τι είμαστε και ως χώρα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι απεριόριστες δυνατότητες.
0: Έχετε εξαντλήσει όμως. Έχετε εξαντλήσει τα όπλα σας. Δηλαδή, οι έμεσοι φόροι λένε για τους έμεσους. Κάντε για τρεις μήνες αυτό το πράγμα. Λες και το έχετε γυνάτη για τους έμεσους φόρους. Στο θέμα των ειδικών φόρων, το ΦΠΑ, σας το λέει όλος ο κόσμος. Το κάνουν άλλες χώρες.
1: Στο σπίτι σας πάντως, αν είχατε ένα δάνειο, πολύ μεγάλο δάνειο και έπρεπε να το πληρώνετε για πάρα πολλά χρόνια, μπορούσατε εύκολα να ξοδεύετε μέσα στο σπίτι σας σε άλλα πράγματα, σε ανάγκες σας, όταν ξέρεις ότι στην πλάτη έχεις να αποπληρώσεις, ότι έχεις το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ότι έχεις επίσης και συγκεκριμένους κόφτες ευρωπαϊκούς, που με βάση τους οποίους μπορείς να ξοδεύεις κάθε χρόνο από τα πλεονάσματα που έχεις. Λέτε να μην θέλει η κυβέρνηση.
0: Ναι, όμως η Κομισιόν είπε και για την οικονομία, για το θέμα του ανταγωνισμού, είπε για το πως υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν τα έχουμε τρέξει όσο θα έπρεπε. Και στο τέλος της ημέρας, όταν έχω υπερπλεονάσματα, προφανώς από αυτά θα επιχειρούσα να έχω λιγότερα υπερπλεονάσματα για να μπορώ να ζω αξιοπρεπώς. Γιατί να έχω αυτά τα υπερπλεονάσματα που έρχονται και από τους έμεσους φόρους και από την ακρίβεια, να μην μειώσω λίγο, να ανακουφίσω με έναν τρόπο, με μια σειρά μέτρων τέλος πάντων, που θα είναι και πιο δομικά, γιατί ταιριάζουν και στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι υπέρ των επιδομάτων. Είναι υπέρ μιας αναπτυξιακής πολιτικής και επιμερισμού της ανάπτυξης στον κόσμο. Έτσι.
1: Σωστά το λέτε και γι' αυτό και είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία αυτά τα χρόνια έχει μειώσει καμιά 85 αριά
0: και το
1: φόρους.
0: Έχει τερματίσει στα επιδόματα, κυρία Σδούκου. Έτσι. Μέχρι που φτάσανε άνθρωποι που είναι στην δική σας παράταξη να λένε ότι γίναμε κομμουνιστές, σοσιαλιστές έτσι, και μοιράζουμε επιδόματα.
1: Εγώ σας λέω απλά ότι δίνουμε όσα μπορούμε και επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Και αυτό λέγεται υπευθυνότητα και λέγεται ειλικρίνεια. Γιατί στο παρελθόν, όταν δίναμε και τα παίρναμε από δανεικά και αγύριστα, είδατε τελικά που φτάσαμε. Τι κάναμε, μειώσαμε τους φόρους στους νέους, στις οικογένειες, αλλάξαμε όλη τη φορολογική φιλοσοφία. Θα μου πείτε, δεν έφτασαν αυτά τα 50, 100, 200, 300 ανάλογα που βρίσκεται ο κάθε πολίτης, σε ποια κατηγορία. Οι αυξήσεις, συμφωνώ, παρόλο που έχουμε 42% αύξηση στον κατώτατο μισθό το 19 μέχρι σήμερα, δεν αρκεί. Παρόλο που ο μέσος μισθός είναι πάνω από 1.500 ευρώ και πάλι ακριβώς λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού, όλα αυτά. Βλέπετε όμως μέτρα, τον ΕΜΦΙΑ που τον καταργούμε, τον μειώνουμε, τις καινούργιες δουλειές που έχουν βρει 600.000 άνθρωποι. Δεν αδικώ τον κόσμο όταν λέει ότι πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν φτάνουμε. Όλοι το βιώνουμε αυτό. Αυτό που λέω είναι ότι έχουμε πάρει πολλά μέτρα που έχουν προστατεύσει το εισόδημα, έχουν δει οι συμπολίτες μας πραγματικές αυξήσεις, το λίγο ή πολύ είναι άλλες ειδήσεις πραγματικές, και μέσα σε αυτή την κρίση να σας πω τώρα, έχουμε δώσει και 800 εκατομμύρια. Αυτά τα 800 εκατομμύρια ξέρετε ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δηλαδή έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο με τα 800 εκατομμύρια. Έχετε την εντύπωση ότι σε άλλες χώρες έχουν βγάλει από το σεντούκι και έχουν δώσει, δεν ξέρω, τα δισεκατομμύρια. Μακάρι σας λέω. Δίνουμε αυτά που μπορούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο herpetazostira.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου στη Δέσποινα που μου λέει τον βγάζει τον Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών γιατί τα έχει κάνει μπάχαλο και για τα μάτια του κόσμου τον κάνει γραμματέα. Ο Κυρανάκης δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του χωρίς να πλακωθεί με όλους τους δημοσιογράφους. Ποιον κοροϊδεύουν? Ο Βαγγέλης μου λέει καλημέρα Νίκο, ποιος ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας ήταν όλο το κόμμα. Ο Τζόρτζ μου λέει καλημέρα από τη Ζάκυνθο, μας φτιάχνει τη διάθεση, να είσαι καλά. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα Νίκο, πάμε γερά σήμερα ενάντια στην παράκα του μπάσκετ. Μόλι είναι και το μπάσκετ του σαθρού κομματιού της χώρας, εντάξει. Ο Χρήστος μου λέει ελά στο μεγαλείο σου, ευτυχώς κατήργησαν τον Ένφια και τον νόμο Κατρούγκαλου, γι' αυτό θα τους ψηφίσω. Ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα Νίκο, οι εκλογές θα γίνουν πριν μπουν οι δύο φόροι του Ένφια. Ο υπουργός είπε ότι θα πληρώνουμε λιγότερα, εδώ γελάμε, τι μας περνάνε για βλαμμένους. Ο Παύλος μου λέει όπου πάει ο Κυρανάκης θα φάει γιούχα. Ο Μίλτος μου λέει για τις απευθείας αναθέσεις έργων στους κολλητούς δεν μας είπε κάτι. Ο Ηλίας, αγαπητέ Νίκο, η κυρία είναι εκτός πραγματικότητας. Για την κυρία Σδούκου το λέει. Ο Ντί μου λέει 10 χρόνια χωρίς λεωφορείο στη Χαμολιά. Εντάξει, θα έρθει στην 20ετία. Ο Κώστας στο χαβά του. Ρίξε τις τιμές, Κώστα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Το Φωτόνιο μου λέει ναι, μωρέ, θέλει καημένη κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί. Είναι πολλοί νοικοκύριδες και δεν τους περισσεύουν. Και επίσης καθόλου αγύριστα δεν είναι. Ο Παναγιώτης. Καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, τέλος πάντων. Ο Κώστας μου λέει καλημέρα Νίκο, για πες την κυρία. Το ξέρει ότι χωρίζουν τα ζευγάρια για να παίρνουν τα επιδόματα έτσι όπως τα καταφέρανε. Γεμίσαμε πλατφόρμες και επιδόματα. Καλά τις είπες, ούτε κομμουνισμός, αλλά οι πλατφόρμες είναι ο νέος τρόπος για τις μίζες. Ο Άγγελος μου λέει: το δούλεμα πάει σύννεφο, λεφτά υπάρχουν για βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, δημάρχους, ενώ για όλους αυτούς πιο πάνω υπάρχουν είναι κότα με τα χρυσά αυγά. Να επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία τα 600 εκατομμύρια που χρωστάει, τα δανεικά και αγύριστα. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους σας. Πάμε στην κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Την καλημέρα μου λοιπόν. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
12: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρκαγιαννάκη, ένα σχόλιο για την πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κυρανάκη. Μια πρώτη έτσι αντίδραση, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
12: Εντάξει, ξέρετε, δεν θα σχολιάσουμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτές είναι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, εσωτερικές. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία να σχολιάσω την εσωκομματική τους λειτουργία.
0: Ωραία.
12: Σίγουρα.
0: Όχι.
12: Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν προβλήματα εσωστρέφειας μέσα στην Δημοκρατία το βλέπουμε με τους πρώην πρωθυπουργούς και τον κύριο Σαμαρά που διαγράφει αλλά και ο κύριος Καραμαλής που πολλές φορές είναι πραγματικά καταγγελτικός για τον τρόπο που κυβερνά τη χώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, είναι πρώτο θέμα. Βλέπω στα δελτία ειδήσεων, δεύτερος ο Τσίπρος, τρίτο το Πασόκ, αμηχανία στο Πασόκ. Σήμερα συνεδριάζουν και τα δικά σας όργανα για τη σκιώδη κυβέρνηση. Πώς σχολιάζετε όλο αυτό το κλίμα? Τι δεν έχει πάει καλά με το Πασόκ και βγαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα αποτελέσματα?
12: Εντάξει, με την ίδρυση πάντα νέων κομμάτων δημιουργείται μια πολιτική αναταραχή θα έλεγε κανείς, αλλά λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την πάροδο του χρόνου γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα τα οποία εκτοξεύονται πρόσκαιρα και στη συνέχεια μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Εμείς προφανώς δεν χαράσουμε τη στρατηγική μας με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά με βάση τις εθνικές εκλογές εκεί που πράγματι οι πολίτες θα μας κρίνουν και θα κρίνουν ποιος μπορεί να έρθει στην εξουσία. Γι' αυτό το Πασόκ με συνέπεια και με προσήλωση στο στόχο, ο οποίος είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς με αυτό το γνώμονα πορευόμαστε και συνεχώς προτάσουμε το όραμά μας για τη χώρα, ώστε να γίνουμε επιτέλους μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή χώρα και όχι να είμαστε συνέχεια.
0: Γιατί δεν περνάει όμως, κύριε Μαρκαγιαννάκη,
12: ζωή στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί δεν περνάει το μήνυμά σας όμως στους πολίτες? Γιατί πέρα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και πριν την εμφάνιση του Τσίπρα δεν ήταν ότι είχε δημιουργήσει ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής στο Πασόκ.
12: Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δείχνει μια πολιτική σταθερότητα.
0: Mm-hmm.
12: Και είναι αυτό το οποίο, να θυμίσουμε ότι έχει περάσει μια τεράστια περίοδο κρίσης, μια περίοδο πολιτικής ερήμου θα έλεγε κανείς, και ξαναχτίζει την εμπιστοσύνη του με τους πολίτες.
0: Δίκιο.
12: Εμείς λοιπόν το κάνουμε σε στέρεες βάσεις και είμαι σίγουρη ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, ο οποίος δεν είναι ένας δρόμος ούτε λαϊκισμού, ούτε τάζουμε τα πάντα σε όλους, ούτε μιλάμε με κορώνες, που πολλές φορές ξέρετε αυτό μπορεί πρόσκαιρα να λειτουργήσει στο θυμικό, ως διαμαρτυρία, ως κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ελκυστικό γρήγορα, στη συνέχεια ξεφουσκώνει. Εμείς λοιπόν πορευόμαστε με συνέπεια και προγραμματικά, γιατί αυτό που αναζητούν οι πολίτες είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά τους.
0: Ξέρετε,
12: είπε, επειδή θέλω να φέρω αυτό το παράδειγμα, είπε πριν η κυρία Σδούκου για το θέμα του πληθωρισμού. Ξέρετε, έχουμε και πάλι 5% πληθωρισμό.
0: Το απέδωσε στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας στα πετρέλαια,
12: φυσικά αέρια. Είναι πραγματικά αδιανόητο να το ακούμε αυτό και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο χτες, αλλά και σήμερα από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ξεκάθαρα επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσει την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποιούσε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ακόμα και πριν κάποιους μήνες μέσα στη Βουλή για τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας, ο οποίος μετέφρασε την πράσινη μετάβαση σε απολιγνητοποίηση χωρίς να χρησιμοποιεί τα απότατα όρια που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι έκανε? Κλείνει τις λιγνητικές μονάδες που και είναι ένα εγχώριο καύσιμο άμεσα και αφήνει να γίνει ακόμη μεγαλύτερη η εξάρτηση της χώρας μας από το φυσικό αέριο εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Όταν έχει γίνει ένα έργο, ξέρετε, στην Πτολεμαϊδα 5, πάνω από 1,5 δις, το οποίο έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι πολίτες, και το απαξιώνει, τα χρήματα του ελληνικού λαού ακόμη μια φορά απαξιώνονται και έρχεται να μας πει ότι αυτό φταίει για την ενεργειακή κρίση. Αν είναι δυνατόν,
0: κυρία
12: Μαρκογιαννάκη, είναι καθαρά δική του επιλογή και μάλιστα σε μια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, που λειτουργούσε με τη τηλεθέρμανση, τώρα τον επόμενο χειμώνα στρέφουν περίπου 50.000 ανθρώπους η τηλεθέρμανσή τους να λειτουργεί με πετρέλαιο. Ακόμη δηλαδή μεγαλύτερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. αδιανόητα πράγματα. Και ξέρετε, εμείς, επειδή πραγματικά έχουμε ένα όραμα για τη χώρα για το πώς πρέπει να γίνει η ενεργειακή μετάβαση, για το πώς πρέπει να κατανεμηθεί ο χώρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας, η παραγωγή μας δεινοπαθούν με το ενεργειακό κόστος. Εμείς λέγαμε από την αρχή, ενεργειακή δημοκρατία, να δοθεί χώρος σε αυτούς που παράγουν, να δοθεί χώρους στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που 50% είναι στα όρια της χρεοκοπίας.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο γιος μου λέει: η ιστορία με τα επιδόματα και το ΠΑΣ μου θυμίζει τη θεωρία του Στάλιν με το κοτόπουλο. Πού το θυμήθηκες, Γιώργο? Αν το θυμάμαι καλά, είναι ο Στάλιν, ο οποίος κρατάει ένα κοτόπουλο και ξεπομπουλιάζει ένα-ένα τα φτερά. Το κοτόπουλο φυσικά πονούσε, προσπαθούσε να ξεφύγει. Όταν όμως τελείωσε, ο Στάλιν του ρίξε κάποιους σπόρους κάτω στο πάτωμα και το κοτόπουλο άρχισε να τον ακολουθεί για να τραφεί. Έριχνε το σπόρο και το ακολουθούσε. Αφού το είχε μαδίσει, το είχε τσουρομαδίσει πριν. Και λέει στους συνεργάτες του. Λοιπόν, έτσι κυβερνούνται οι άνθρωποι. Πρώτα τους παίρνεις τα πάντα και μετά τους δίνεις λίγα πίσω. Τότε θα σε ακολουθούν ευγνώμονες. Ωραίος ο Στάλιν. Η φιλιά μου λέει: γιατί δεν σου άρεσε, Ελένα? Γιατί? Η Ελένα Βασιλάκου είναι εδώ, κρατάει το κεφάλι. Γιατί? Σε ξεπουμπουλιάζω πρώτα, παιδί μου, και μετά σου δίνω σπόρο-σπόρο. Και μετά με έχεις Θεό, καταλαβες. Πώς το λένε το τραγουδάκι αυτό? Με έχεις κάνει Θεό, πώς το λένε εσύ που ξέρεις?
13: Σε έχω κάνει Θεό, δεν είναι τραγουδάκι.
0: Τι είναι?
13: Δεν είναι τραγουδάκι.
0: Ύμνος.
13: Με τραγουδάρα.
0: Για λέγε τραγουδάρα. Λένε,
13: σε έχω κάνει Θεό.
0: Έτσι στεγνά, δηλαδή έτσι ταπεινά, έτσι αυτό. Θα πρότεινα στον ΣΥΡΙΖΑ να μπει στο κόμμα Κασελάκη, λέει φιλιό. Οκ. Okay. Ο Ηλίας, τελικά όλη η πολιτική που έλεγε ο Χάρη Κλίν είναι για να σου λένε τι πρέπει να γίνει. Γεια σου, Ηλία. Και η Ελένα Βασιλάκου για στο τραγουδάει. Πώς, πες το λίγο, ρε παιδί μου, ρίξε μια κορώνα.
13: Τι άλλο θα κάνω για ένα κομμάτι ψωμί?
0: Όχι, πρόσεξε, για ένα σπόρο. Ο Στάλιν σπόρο έδινε.
13: Σπόρο.
0: Αφού το μάθησε το κοτόπουλο, μετά σπόρο. Πάρτε επιδόματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα κοτοπουλάκια. Όχι, στα δελτία ειδήσεων να πάμε. Λένε ένα Βασιλάκο εδώ κοντά μας. Τα πετραγμάνετε, θα ακούσετε. Θα δείτε τώρα. Εγώ σας
13: πρόσεξε
0: λέω.
13: Να δεις. Είναι ένα τρόλι στην πλατεία Ομονίας.
0: Ναι.
13: Και έχει πέσει το καλώδιο.
0: Οπότε
13: καταλαβαίνεις, είναι η ώρα δύσκολη και γίνεται εκεί, ναι.
0: Πόνο θα μοιράσει τώρα η Ελένα Βασιλάκου. Και εσύ, ναι, και τα έχει κατζήσει Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες μαζί σας. Να είστε πάντα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλά μπάνια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος στην πλατεία Ομονίας λόγω πτώσης καλωδίου τρόλεϊ νωρίτερα. Απροσπέλαστη Πανεπιστημίου Βασιλής Σαμαλίας και άνοδος της Συγκρού από Λαγουμιτζή και Ηπειραιός προς Ομόνια. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού και στην λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στη Μεσογείο προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, το ρεύμα προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φλίσβου. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέος γραμματέας θα εκλεγεί την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στην πρώτη συνεδρίαση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής που εξελέγει από το πρόσφατο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τα λατινικά ατυχημία, την πληροφορική, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται μετά από 4 αναβολές της δευτεροβάθμιας δίκης του ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος αναμένεται να καθίσει σήμερα στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας. Σήμερα συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα αποφασίσει, θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή ή θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για την χθεσινή πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συπαίτιος της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκε 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επευλήθη διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε αργά χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με γιοταχή νεκρός συνοδικυκλιστής, ενώ ελάφρα τραυματίστηκε διερχόμενη πολίτης. Αδιέξοδος της προσπάθειας εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, ενώ στον αέρα βρίσκεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο με 8 νεκρούς και 8 τραυματίες σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια του Λιβάνου. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και η Χεζμπολάχ από το Λίβανο απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, απορρίπτοντας την εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, με ανοιχτή επιστολή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιεί όμως ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία. Άφησε παράλληλα εχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού, υποστήριξε ο κύριος Ανδρουλάκης και σημείωσε ότι εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καμπανάκι από την Κομισιόν στην Ελλάδα για ελλιπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή, η οποία κινεί διαδικασία επί παραβάση, εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθώς ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεση και προσπάθεια σπήλωση και παγίδευση τη διατυπώνει Παρασκευή Τυχεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος 2-2 έληξε χθες ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρτο νοτιοβοϊκό και ως 3 και έσω σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάκη. Πώς είσαι,
0: έτσι,
1: καλημέρα.
0: Για να ξυλιόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, για να μην έχουμε ζητήματα.
1: Αυτό, Τάκη, τα ορίζει όλα. Πάνω απ' όλα μπαίνει το ότι είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πάνω από τις δημοσκοπήσεις, από τις ανακατατάξεις, από όλα.
0: Εγώ θα έλεγα να μου πεις μια λέξη, πέσε μια λέξη, ας πούμε. Έτσι, αυτό σκέφτομαι.
2: Αυτό σκέφτομαι,
0: ναι. Πεις μια λέξη
1: με
0: για
1: χόρν,
0: να προχωρήσουμε.
1: Με χόρν.
0: Δεν ξέρω. Εγώ Παρασκευή είναι σήμερα, καμία όρεξη δεν έχω. Εδώ η εφημερίδα.
1: Γιατί έχεις τις άλλες μέρες.
0: Βγάζει τέταρτο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Βγάζει τέταρτο το Πασόκ, στενοχώρια μεγάλη.
1: Εσύ. Σε βλέπω σκασμένο.
0: Ναι, έχω πεθάνει.
2: Πολλές στενοχώριες.
1: Είναι χάλια.
0: Λοιπόν, για πάμε, Τάσο.

0: να δε σε πειράζει.
1: Λοιπόν, ακούτε Α989, εφημερίδα Νέγκα.
2: Ο Τέξχατζης.
1: Ο Τάστας Καρδερανιάν, τσεκ. Και θα είμαστε κοντά σας. Το ψευδόνιμο. Και θα είμαστε κοντά σας. Το καλλιτεχνικό να είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, έχω βαρεθεί αυτά τα σενάρια, εκλογές, τα σχηματισμοί. Δηλαδή, έχω σκεφτεί τον εαυτό μου αυτά. Δηλαδή, εσύ το κάνω. Α, στο άγωμα θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Σπάσουμε τα νεύρα μας.
2: Θα γίνουμε ποτέ τόσο ψύχρεμοι, πιστεύεις?
1: Εγώ είμαι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Δεν θέλω να πω αν αυτό θα γίνει. Θα έχουμε μια ψυχραιμία, γιατί και οι δημοσιογράφοι, τα σενάρια τα προεκλογικά, οι δημοσιογράφοι φταίνε συνήθως.
1: Όχι, δεν φταίνε.
2: Φταίνε μέσα σε εισαγωγικά.
1: Σε καθόλου εισαγωγικά. Δεν φταίει κανένα. Φταίνε αυτοί που τα διακινούν.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Και φταίω εγώ, με πάρει τηλέφωνο με ένα στέλεχο, α πούμε, του τάδε κόμματος και μου πει: κοίταξε να δει.
2: Ναι.
1: Μεθαύριο που θα κάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε αυτήν την απόφαση. Το λέει από πάρτι του. Παίρνω εγώ τηλέφωνο τον αυτόν που αφορά η απόφαση. Συνέβη, αυτό προχτές.
2: Πήρα
1: το φάμελο και τον ρώτησα. Του λέω έτσι και έτσι, λέω, θα διαλύσει το κατάστημα. Δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση από μένα, μου λέει.
2: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, δηλαδή, δεν βγάζει και άκρη. Ναι. Έκανε μια δημοσκόπηση προράτα. Εντάξει,
2: και αυτή μια δημοσκόπηση ακόμα, αυτή, ναι, για πες.
1: Από τις, ναι. Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τρίτο κόμμα είναι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη δημοσκόπηση που έχει κάνει συγκεκριμένη εταιρεία, εντάξει, τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Τα ξέρετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο ή τρίτο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε αποφάσεις, δηλαδή. Και να βγάλουμε, όχι αποφάσεις, συμπεράσματα, ότι αυτός θα είναι πρώτος, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πρέπει να περάσει αρκετός καιρός, να κάτσει σκόνη που λέει και ο συγχωρεμένος ο Σημίτης και μετά να, έτσι. Λοιπόν, η μετάφεση του Κερανάκη, λέει, είναι μια νίκη και δικαίωση του κυρίου Χατζή και όλων όσων μας.
2: Η Μαρία, ναι. Αθηνά μας το γράφει αυτό.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν, πίστευα πάντα ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά αυτό το παιδί. Δεν κάνει να συναλλάσσεται με κόσμο που είναι και απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το, θέλει να το βάλει γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, τόσο πολύ μητσοτακικός, ξέρω, δεν ξέρω να κάνει. Γιατί εκεί πρέπει να είσαι πολύ ζυγισμένος.
2: Πάντως είναι άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά εντελώς. Άλλο πόστο. Δεν μοιάζει καθόλου.
1: Άλλο, είναι κομματική δουλειά, αλλά ναι. Λέω κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μητσοτακικός για να είναι γραμματέας του κόμματος.
2: Καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι πρέπει να έχει
1: εκεί
2: μια ισορροπία.
1: Εκεί χρειάζεται ένας πολύ νεοδημοκράτης, δηλαδή, ναι. Που να σέβεται από το 1974 μέχρι σήμερα όσους περάσανε από αρχηγοί, περάσανε από πρωθυπουργοί, τους πάντες όλους, να έχει τον ίδιο σεβασμό και να μην είναι να γέρνει σε μια πλευρά. Δηλαδή τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι ένας Καραμαλικός, ένας Αμαρικός, ένας του Έβερτ, ένας του Αδέροφ. Λέω εγώ τώρα, τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν, όλοι δεξί είναι αυτοί, δεν εννοείται, αλλά φαντάζομαι να πάρει έναν Καραμαλικό και να του πει, αφού το έτσι το λέω Μητσοτάκης, έτσι θα το κάνεις. Τώρα, άμα το πει αυτό, θα ψηφίσει άλλο κόμμα αυτός. Δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Μα, έχεις δίκιο.
1: Εδώ δεν ξέρω αν ο ίδιος βέβαια έχει καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος και υπηρετήσει αυτό το αξίωμα όπως πρέπει. Πάντως έφυγε από εκεί που ήταν, είχε κάνει μαρτύρια στους ταξιτζίδες,
2: ναι.
1: Δηλαδή.
2: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει η πολιτική τώρα, του Υπουργείου, του συγκεκριμένου?
1: Θα πω κάτι, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκεφτεί σοβαρά, δεν ξέρω ποιον θα βάλει, εγώ θα πω τη γνώμη μου όμως, ήρεμα, σοβαρά και με υπευθυνότητα, θα βάλει αναπληρωτή υπουργό εκεί, γιατί ο αναπληρωτής υπουργός είναι ισοδύναμος με τον υπουργό.
2: Και
1: τον
2: αναφέρεται. Ευρυπίνη
1: Στυλιανίδη, που ξανά ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο, να μπορέσει να ισορροπήσει τα πράγματα σε όλες τις πλευρές.
2: Και ο αναπληρωτής αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό.
1: Μα είδε σαν υπουργός, δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, αν βάλει ένα τέτοιο πρόσωπο, λέω τον Ευρυπίνη Στυλιανίδη, γιατί. Το έχω αναφέρει κατά καιρούς σε διαφόρους εκεί και συμφωνούν ότι είναι ένας πολύ αξιοπρεπής και πάρει και πάνω και το θέμα του συντάγματος, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να υπηρετήσει και τα δύο ζητήματα και έτσι θα μπορέσει ενδεχομένως να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση. Γιατί η κατάσταση η οποία επικρατεί στο Υπουργείο που αφήνει ο κ. Κερανάκης δεν είναι ευχάριστη. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν από τους επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτή είναι η δική μου άποψη προσωπική. Τώρα αν το λεβάει γραμματέα του κόμματος, εκεί έχουν περάσει κολοσσοί. Δεν ξέρω αυτός τι τους κολοσσός είναι. Ναι. Σαν τη ρόλο του δεν είναι πάντως.
2: Ναι. Θα έλεγες ότι τον πιστεύει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Κυρανάκη.
1: Είναι δικό του δημιούργημα. Τι
2: όχι, γιατί ξέρεις, μπορείτε αυτή τη μετακίνηση να την ερμηνεύσει με πολλούς τρόπους.
1: Εντάξει, εγώ δεν ψάχνω να βρω το σενάριο τώρα. Το
2: είναι θέση εμπιστοσύνη η καινούργια του θέση.
1: Σου είπα, είναι θέση εμπιστοσύνη. Ναι. Αυτό δεν έχει κάνει άλλη δουλειά. Αυτή η δουλειά έχει κάνει. Μητσοτάκικο.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Επάγγελμα δημιουργήμα Μητσοτάκη. Υπάρχει.
1: Επάγγελμα Κυρανάκη. Ξέρω εγώ. Εντάξει, πέρασα. Δεν είναι ότι ήταν 100% αρνητικό σε όλα. Έκανε και θετικά
2: σε πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Και έχει και ένα ελαφρυντικό. Είναι πάρα πολύ νέο. Πάρα πολύ νέο.
1: Είναι αυτό που λέτε κυρίες και κύριοι, βάλε νέους που να μην ξέρουν ούτε την ιστορία, ούτε ορισμένα πράγματα, ούτε τις κοινωνικές δομές πώς είναι, βάλε νέους. Α, μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί τώρα, έχουν και παιδάκια σε αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνοντας αλλάζουν, παιδί μου. Εντάξει, έχουν μία στάση σε κάποιες φάσεις της ζωής τους, μετά αλλάζει. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-214-800, Viber, στέλνετε SMS στο 6947-989-989, mail μπορείτε να στείλετε στο ner@alfaradio989.gr.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία καίνε. Τώρα, αν θα είναι δεύτερο κόμμα Καριστιανού, δεύτερο ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ, δεύτερο το Πασόκ κτλ., είναι ένα ζήτημα, γιατί είναι ένα θέμα δηλαδή το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος και τι κυβέρνηση θα μπορέσει να σχηματιστεί αμέσως μετά τις εκλογές. Με το δεδομένο ότι έχει ρευστοποιηθεί το πολιτικό σύστημα, εντελώς δηλαδή, και δεν βρίσκει άκρη. Υπάρχουν όμως ζητήματα που καίνε και ζητήματα που τρέχουν στην καθημερινότητα και ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση οφείλει να λύσει. Αυτή η παρούσα κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση τώρα, αυτή είχε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Ένα θετικό που πρέπει να καταλογίσουμε στην κυβέρνηση είναι ότι βγήκαμε από την επιτήρηση. Αυτό όμως το θετικό θα συνοδευτεί, αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, με θετική εξέλιξη στα οικονομικά των πολιτών της χώρας. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί πάντα βρίσκανε πάτημα το δημοσιονομικό, είμαστε σε επιτήρηση, δεν μπορούμε να κάνουμε τούτο, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα που δεν είσαι σε επιτήρηση. Και βγαίνεις και λες δεν είμαι σε επιτήρηση.
2: Mm-hmm.
1: Είμαι γάτος, παπουτσωμένος γάτος. Ναι. Βάζει το παραμύθι.
2: Τι ωραίο.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνεις, θα δώσεις.
2: Πώς θα δώσεις. Πώς θα δώσεις επίσης. Θα δώσεις πας.
1: Όχι, δεν θέλω πας.
2: Ούτε εγώ θέλω πας. Νομίζω
1: δεν
2: ότι
1: θέλω.
2: Είναι.
1: Πας ο παπάς.
2: Δεν γράφουν.
1: Α, τώρα μου παπάς.
2: Στη συνείδηση του κόσμου αυτά τα πάσες δεν γράφουν.
1: Πώς τα είπες.
2: Πάσες. Στον πληθυντικό. Αυτά τα επιδόματα δεν νομίζω.
1: Αν σπουδάσεις στην Αμερική.
2: Έλα, παιδί μου.
1: Έλα τώρα.
2: Ναι, άρχισε το δούλευμα.
0: Πάσες.
2: Θα μας τρελάνε, Παρασκευή
1: λοιπόν,
2: σήμερα. Είναι
1: πάμε, σε... πάμε, κύριε Τάσο, πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχω. Είπα για τον παπά.
0: Ναι.
1: Έχω για παπάδες να σας πω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση. πτώση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, θα σας πω για τους παπάδες, αλλά εδώ μου λέει, μην λέτε τέτοια για τον Κυρανάκη, αλλάξει η γνώμη ο Μητσοτάκης, αφήστε τον να φύγει από το μεταφορών. Κυρανάκης αναβαθμίστηκε στο παιδί για τους καφέδες, μάλιστα. Καλημέρα, σας είπαμε ότι νέοι στην κυβέρνηση έχουν άλλη σκέψη, πιο φρέσκια, άλλη νοοτροπία. Αλλά δυστυχώς ακολουθούν τα χμάρια για τον παλιό. Όχι, δεν έχεις δίκιο για τους παλιούς. Επίσης ισχύει ότι μάλλον φεύγει από υπουργός ο Κυρανάκης, όπως κατάλαβαν ότι κόντρα στο. Όχι, δε, θα φύγει, θα πάει τον πρότυπο Μητσοτάκη για γραμματέα του κόμματος. Που σημαίνει αυτό που σας είπα. Τώρα οι άλλοι με κυνηγάνε εδώ και μου λένε άστο να φύγει. Μην κάνεις θέματα, ναι. Καλό παιδί, άστο να φύγει να γλιτώσουμε. Λοιπόν, εδώσανε αύξηση.
2: Είναι πολυνομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση από το Εθνικής Οικονομίας.
1: Μάλιστα. Στους αρχιμανδρίτες. Θα μείνω στους αρχιμανδρίτες εγώ.
2: Αρχιεπίσκοποι.
1: Α, στους αρχιεπισκόπους.
2: Τιτουλάρι.
1: Και αυτού και σε αυτού συμπεριλαμβάνεται. Οι αρχιμανδρίτες όμως. Προσέχτε.
2: Ναι.
1: Αυτοί πρέπει να είναι άμυστοι και πρέπει να είναι χωρίς περιουσία. Γιατί είναι μοναχοί. Για να γίνεις αρχιμανδρίτης πρέπει να είσαι άγαμος, να είσαι μοναχός, να έχει καλή μοναχός, ναι. Και να γίνεις αρχιμανδρίτης, να γίνεις διάκος, ιερέας αρχιμανδρίτης. Τους κάνουν από την παιδική τους ηλικία. Λάθος μέγα στην εκκλησία αυτό. Είναι έξω από τα δόγματα και την παράβαση της Ορθοδοξίας, εν πάση περιπτώσει, και θα παίρνουν, πόσο είναι τάσο, τέσσερα τόσο μεικτά. Λοιπόν, 4673. Ο αρχιμανδρίτης που δεν πρέπει να ζει κανονικά με βάση τους κανόνες και την παράδοση της Εκκλησίας στον κόσμο, αυτός πρέπει να είναι στο μοναστήρι, στο συγγνώμη, να πηγαίνει να κάνει λειτουργίες ό,τι κάνει και να γυρίζει στη μονή, γιατί αυτή είναι μοναχή. Με καταριώνται τώρα. για να μην
2: τον
1: μιλήσω.
2: Τον έπιασε βήχας, καταλάβατε, ναι, με τη μία.
1: Με τη μία.
2: Απ' την άλλη.
1: Λοιπόν, ναι, δεν γίνεται αυτό. Είναι μεγάλο λάθος της κυβέρνησης και εγώ θεωρώ για τους αρχιμανδρίτες, ειδικά για τους αρχιμανδρίτες μιλάω, που είναι και πάρα πολλοί έτσι. Μητροπολίτες σιγά. Τώρα είναι κάποιοι. Αλλά...
2: Κάποιοι δεκάδες είναι.
1: Εντάξει, και ο Μητροπολίτης είναι άλλο αξίωμα. Αλλά όμως, όταν λες ότι δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε, εσύ δωρεάν έλαβες και οικονομάς να δίνεις. Περί αυτού πρόκειται και είναι μέγα λάθος για την Εκκλησία αυτό. Κατά την δική μου την ταπεινή άποψη, δεν συμφωνώ με αυτή την εξέλιξη και θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να το ξαναδεί. Και είπα, δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, μιλάω για όλους τους υπόλοιπους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Αρχιμανδρίτες, τιτουλάριους, κάτι περίεργους που παίρνουν τίτλους κτλ. Είναι ο άλλος, λέει, Μητροπολίτης κάτω Αχλαδιάς.
2: Οι τιτουλάροι
1: δεν έχουν
2: Μητρόπολη συγκεκριμένη. Αυτός που είναι Μητρόπολης και έχει Μητρόπολη μπορεί να κάνει έργο. Υπάρχουν Μητροπολίτες που κάνουν έργο. 81 Μητροπολίτες έχουμε, 17 βοηθούς επισκόπους, 8.311 ιερείς, αυτοί που έχουν και οικογένειες και όλα αυτά. 292 ιεροκήρυκες, 320 διάκονους και 349 εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. Και ο Αρχιεπίσκοπος μέσα όλα αυτά. Δεν τον έβαλα, τον βάζω τώρα στη σούμα.
1: Δεν πάει τώρα έτσι, δεν πάει παιδιά, είναι λάθος μεγάλο αυτό. Είναι λάθος, θα το δούνε. Είμαστε άξιες στις μοίρες μας, δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και τρίτο ο Καριστιανού. Τι να πω, πόσο δίκιο είχε ο Γερό Καραμαλής ότι Έλληνας ξεχνάει γρήγορα. Είχε πει και κάτι άλλο όμως αυτός. Καλημέρα Τάκη Αθηναίδα, Αρχιμανδρίτες, είναι ψευτοκαλόγιο. Δεν ξέρω τι, εγώ δεν θα τους χαρακτηρίσω. Όμως, όταν είσαι μοναχός, είσαι ακτίμων.
2: Δεν έχεις τίποτα.
1: Τότε, αυτό είναι στον όρκο ας πούμε. Στην υπόσχεση που δίνεις, όταν καρείς μοναχός. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα. Είναι δυνατόν ο μοναχός του Άγιον Όρος που είναι στα Καρούλια να ζει με ένα κομμάτι ψωμί τη βδομάδα που του πάνε και ο άλλος να είναι εδώ και να παριστάνει τον Άγιο.
2: Να σου πω, ο ιερέας όμως που μπορεί να έχει 5 παιδιά, να μην πάρει μια αυξησούλα.
1: Να πάρει με
2: να πάρει αυξησούλα.
1: Όχι να πάρει για αυτή την
2: δεν έχει και... αρνηθεί τα εγκόσμια
1: ο παπάς. Να πάρει τα επιδόματα που αναλογούν στα παιδιά του.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί να πληρώνεται ο ιερέας από το δημόσιο, από τον προϋπολογισμό. Ο ιερέας θα πρέπει να πληρώνεται από την ενορία που είναι.
2: Πιστεύεις ότι η ενορία και θα τα δίνει τα λεφτά.
1: Μα δεν μπορεί γίνεται, θα μπορούσε να υπάρχει κανονισμός. Πώς δεν γίνεται. Γίνεται να τα παίρνει τα λεφτά, αλλά πρέπει να υπάρχει rotation. Διότι έχουν πιάσει στα σίδη ορισμένοι παπάδες. Μην πω να πούμε κανένα καντήλι πρωί-πρωί, γιατί εγώ είμαι αμαρτωλός και αυτό πάω στην εκκλησία, για να μπας και σωτώ. Αλλά όμως δεν μπορώ να ανοιχτώ τα περίεργα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει πιάσει στασίδι ο άλλος στα νεκροταφεία και πάνε λέει, πάει η μάνα μου ας πούμε, πάτερ μου να μου διαβάσει ένα τρισάγιο στο μίμη που πέθανε, λέει, μάνα μου είναι παράστος τώρα, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Πάει ο παπά, τα λεφτά. Εντάξει τώρα, δηλαδή, εντάξει.
2: Είναι
1: εντάξει,
2: για να πιάσει, παιδί μου, δεν πιάνει.
1: Εντάξει. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω, η εκκλησία έχει πάρα πολύ καλούς ιερείς, πάρα πολύ καλούς μητροπολίτες.
2: Και πρέπει και να υπάρχει έτσι. Εντάξει, να καταφεύγει ο κόσμος γιατί έχει προβλήματα.
1: Δεν μπορεί κανένας να μου απαγορεύσει με να πιστεύω. Εγώ πιστεύω και πάω στην εκκλησία και έχω και σχέση με ιερείς κτλ. Θυμάμαι, θα το πω για τους πατρινούς που μας ακούνε. Αν θυμάστε τον πατέρα Μιχαήλ Καραμπατάκη που ήταν προστάμενος στο Ιερό Ναό Μητροπόλεως στην Πάτρα. Μητροπολιτικός Ναός της πόλης, δεν είναι πολιούχος εκεί Μητροπολιτικός Ναός ο Αγίος Ανδρέας, είναι Μητρόπολη, Ευαγγελίστρια. Χρόνια ιερέας εκεί. Ναι. Δεν είχε απλώσει ρε παιδιά το χέρι του να πάρει ένα ευρώ. Και μου έλεγε, εγώ Τάκη θέλω να με πληρώνει η ενορία μου. Δεν με ενδιαφέρει να παίρνω μισθό από το κράτος. Το μόνο που θέλω να έχω μια ασφάλεια για να πάρω μια σύνταξη, να μπορώ να περπατήσω, αλλά και τότε μου λέει θα ήθελα να το εξασφαλίζει η ενορία αυτό. Δυστυχώς όμως, και πώς γίνεται αυτό, μου το είχαν εξηγήσει, το είχα ρωτήσει ένα μοναχό στο Άγιον Όρος. Μου λέει αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνουν. Όλες οι ενορίες σε ένα ταμείο και να μοιράζονται τα λεφτά. Γιατί υπάρχει μια ενορία, ας πούμε, που πάει πάρα πολλοί κόσμος. Ο Άγιο Ανδρέας στην Πάτρα, Άγιο Ανδρέα το λέμε εμείς. Άγιο Ανδρέα το λέτε συμμορφωμένοι. Εν πάση περιπτώσει, πάνε και ξένοι, αφήνουν ντόλαρς. Δεν σου έχω πει. Που είχα κάνει την έρευνα τότε, το οποίο και δημοσιεύμανε. Δημοσιευμένο στην Εφημερίδα Πελοπόννησος, που πάει ο ερευνητής εισαγγελέας και λέει: εδώ βλέπω 30.000 ευρώ, δολάρια, αλλά δίπλα βλέπω 30.000 δραχμές.
2: Ναι.
1: Και του λέει: ο παπάς με συγχωρεί, ξέρει ο Θεός, του λέει από τις συναλλαγματικές διαφορές.
2: Αυτό
1: εγώ 30.000 δολάρια πήρα, 30.000 δραχμές έβαλα.
2: Ένα.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι, πρέπει να το κλείσουμε λέγοντας ότι βλέπει ο Θεός.
1: Απ' τι δεν κάνει.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τώρα αυτό για τον μπιφτέκι που λες Νίκο, δεν θέλω να το πω. Έχει απόλυτο δικαίωμα, λέει κάποιος. Το 70% είναι αγαμή, όχι δεν είναι το 70%, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Σε όλες τις χώρες πληρώνονται από την ενορία και στη μόνη διευκόλυνση που κάνει το κράτος η φορολογική δήλωση να δηλώσει ό,τι θέλει και να δώσει χρήματα στην εκκλησία. Ναι, στη βάπτιση του γιού μου ο νονός έδωσε στον παπά 50 ευρώ. Στο τέλος της βάπτισης με έπιασε και μου λέει: έδωσε λίγα, δώσε μου άλλα 100 γιατί είχα τρεις ψάλτες. Του είπα: αν είναι να πληρώσω 150 ευρώ για τους ψάλτες, πήγαινα στα μπουζούκια. Του είπε ο άλλος.
1: Όχι, έπρεπε να πει: θα τα δώσω απευθείας στους ψάλτες. Τέλος.
0: Μισθό, μάλιστα. Τι λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Μας λέει εδώ, το 1922 πρώτη φορά οι ιερείς έκαναν, πήραν μάλλον μισθό από το κράτος, αυτό μάλλον εννοεί. Μέχρι τότε δεν είχαν μισθό. Το 1924 έγινε το σχίσμα. Από το παλιό και νέο ημερολόγιο. Όσοι δεν ακολουθούσαν το νέο ημερολόγιο θα τους κοβόταν ο μισθός. Λίγοι ιερείς δεν ακολούθησαν και τους ονόμασαν κοροϊδευτικά πάλαιο ημερολογίτες. Προφανώς. Εντάξει, okay, υπάρχει και αυτό. Προφανώς άρχισαν λέει, να λαδώνουν. Έχει μια θέση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος, εντάξει. Είναι, μάλλον του παλιού πρέπει να είναι ο Κωνσταντίνος. Έτσι με
0: όχι,
1: το παλιό.
0: Όχι, το καινούριο είναι. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ δεν χωρίζω, δεν χωρίζεται η σωτηρία της ψυχής μας. Με παλιό ή με καινούργιο ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Δεν
1: να σωθούμε το.
0: Το θέμα να μπορεί να σωθεί, εμεί που πιστεύουμε. Γιατί αν πάρει τον Πέτρο, α πούμε, τον Τσόπουλο, θα σου πει την καραγκιουζική.
1: Όχι, μην το πάρουμε. Μην το πάρουμε. Αυτό μόλι του πει.
0: Θα γράψει.
1: Ναι. Θα γράψει. Πω, έχει δίκιο.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ πιστεύω σε αυτά και θεωρώ ότι μπορούμε να σωθούμε. Έτσι, αυτή είναι η δική μου πίστη.
1: Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ναι.
0: Αλλά ρωτάω, είναι δυνατόν να πας

0: μαζί σας, του λέω.
1: Του πες εσύ.
0: Του παγώ. Ευχαριστώ και... πολύ και έφυγα.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει αυτός. Παγωτό ο παπά, ναι. Έχει μείνει Παυλόπουλος.
1: Θα σου ευχήθηκε κι αυτός.
0: Τίποτα, δεν μου ευχήθηκε.
1: Τίποτα. Ούτε ευχή,
0: με
1: ούτε
0: κοίταγε, σου λέει από μέσα ότι λέει ο μαλάκας. Δηλαδή, πού είσαι.
1: Ναι.
0: Θα είπε αυτός από μέσα του.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης έκανε όμως την κίνηση αυτή. Έτσι. Λοιπόν, και έφυγα. Το ξανακάνει αυτό και σε γάμο. Αλλά εκεί ήταν. Πρέπει να πληρώσαν οι άλλοι εκεί, γιατί μπλέξανε διάφοροι.
1: Α, δεν μπορούσες να συνδικαλίσεις. Να πεις, παιδιά, δεν θα
0: δώσω. Είναι, όχι, ήταν, δεν γινόταν.
1: Είναι και μερικοί άνθρωποι που το αισθάνονται και σου λέει πρέπει να δώσω.
0: Γιατί?
1: Είναι για το καλό.
0: Όχι,
1: το νιώθουν έτσι.
0: Ρε, πήγε ο παπάς, δεν σου είπα ότι πλακώθηκα με τον παπά την άλλη φορά που πήγε στη σφαίρα 50 ευρώ της μάνας μου. Για να κυριολέξει.
1: Η μαμά σου έχει. Πρέπει να σταματήσει.
0: Η μάνα μου έχει άνοια εδώ μεταξύ.
1: Αυτή την ιστορία.
0: Και τη λέω, μην ξαναφέρετε παπά εδώ. Αυτό δεν είναι άνθρωπο. Τον πήρα τηλέφωνο, αδερφό μου, έξαρε το πάνω να σκοτώσει. Όχι για το 50.
1: Εντάξει, ναι,
0: για την κοροϊδία τώρα.
1: Στη τι
0: το πέρσα την κυρία ρε μεγάλα. Αφού βλέπει ότι έχει άνοια, δεν γνωρίζει το διπλανό τη. Άστο ρε μεγάλε τώρα. Έβγαλε η μάνα μου 50 ευρώ. Τώρα και να τη πάρει και τα λεφτά δεν γίνεται, γιατί σε αυτέ τι περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι με τα λεφτά εγκυστρώνονται και. Εντάξει, τέλο πάντων. Λοιπόν, μου λέει κάποιο: υπάρχει περίπτωση, λέει, άμα δεν πληρώσει, λέει, δεν μπορεί να μην το κάνει το μυστήριο. Εντάξει. Λοιπόν, η σωτηρία τη ψυχή, λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνει απλές δουλειές αυτές.

0: Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο Μάνος Οντονόπουλος.
1: Όχι, ρε
0: παιδιά. Παλαιά Πεντέλη Ρέντης, μία ώρα και 20 λεπτά. Βοήθεια, κυρία Καριστιανού, τι λέει το πρόγραμμά σας γι' αυτό. Τώρα εντάξει και εσύ, τι θες να σου πει. Καλημέρα, Φιναϊστάκη. Ο Μητσοτάκης έχει φάει ένα χ σαν το έξ του.
2: Του
0: Μάστ.
1: Του
0: Ελωνάκου.
1: Του Ελωνάκου, το λέει χαϊδευτικά.
0: Καλό ταξίδι όπου και πας. Το λέει στον Κυρανάκη. Έτσι, τι λέει ο Γιάννης.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρουνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας, Γιάννης. Τελείωσε. Πας στο σουλάρι.
0: Γουρουνοπούλα, θα έρθω, Γιάννη, που θα πληρώσει το στοίχημα ο Τριάντης.
1: Σωστά.
0: Τότε θα έρθω.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στον Πάνο.
1: Ο Πάνος λέει, σου λέει κυβέρνηση, από πού θα βρούμε καινούριο κοινό? Από την Εκκλησία. Ας δώσουμε χρήματα στους ανώτατους εκκλησιαστικούς παράγοντες να πάρουμε και το 4% από τον Νίκης. Να κόψουμε και κάτι από Βελόπουλο.
0: Ένα λεπτό. Θα σας πω το εξής. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει συμμαχήσει εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, εγώ λέω εκτός εισαγωγικών, αλλά για τους περίεργους εντός, με την Εκκλησία, με τη διοικούσα Εκκλησία.
1: Έχουν φιλήσει χέρια.
0: Εδώ ο Τσίπρας δεν έβγαλε τον Νίκο το φίλι από υπουργό για να κάνει το χατήρι του αρχιεπισκόπου, που κάνεις πλάκα τώρα. Τι συζητάς τώρα? Έλα τώρα, εντάξει, υπάρχει κανένας? Εντάξει. Λέει με το παλιό.
1: Εντάξει.
0: Με το παλιό είναι, λέει. Εντάξει.
1: Καταλάβαμε.
0: Εντάξει, ναι. Συγχαρητήρια, λέει, στον Τάσο με τα ωραία τραγούδια που μας βάζει στην εκπομπή σας. Κατάλαβες τώρα? Τι
2: έτσι.
0: Εγώ διαλέγω τα τραγούδια, εσύ παίρνεις τα συγχαρητήρια. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και κάνεις το κορόιδιο. Το κορόιδο. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ τα διαλέγω και θα τα βάζει ο Τάσος. Το λέω από εγωισμό αυτό, πολύ εγωιστή σε αυτό το θέμα του τραγουδιών ειδικά, έτσι, γιατί έχω και άλλο τραγούδι πριν από τις διαφημίσεις. Σήμερα είναι Παρασκευή και είπα να εφαρμόσουμε την παραδοσιακή μας μέθοδο, να μην σας πάμε επιθετικά, να πάμε και να μιλήσετε εσείς περισσότερο με τα μηνύματα που στέλνετε, που τα στέλνουν, κυρία Μαντάμ.
1: Πού τα στέλνουν, τα στέλνουν στο.
0: Τα στέλνουν, ψάχνει να βρει που τα στέλνουν. Έχει ξυπνήσει καλά
1: σήμερα. Πέρασε
0: μεγάλη περιπέτεια.
1: Τάκη, ούτε μου, εσύ. Το είπα. Είμαι εδώ κάθε μέρα, απίκο. Σήμερα δεν ξύπνησα καλά. Παρ' όλα αυτά, στέλνουν τα μηνύματά σας μέσα στο Viber στο 6947-989-989.
0: Μάλιστα, ρίξε.

0: Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
14: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ένα ωραίο σύνθημα στέλνει ένας κυρανάκι, όπου κι αν πας, ένα ταξιτζί θα συναντάς. Το μαγα, ωραίο, εντάξει, εντάξει. Το Πάσχα του 27 λέει ορτάζεται 2 Μαΐου. Η πιθανότητα να προκυρηθούν εκλογές τον Απρίλιο μέσα σε 40 είναι μηδαμινή. Μπα, μην το λες. Το ίδιο για το Μάιο, γιατί σε περίπτωση δεύτερων εκλογών πέτει χρονικό διάστημα. Τις εκλογές θα τις κάνει Φεβρουάριο. Μάρτιο εκεί. Μην αγωνιάζει γι' αυτό. Θα προκυρθεί το Οκτώβριο του 26, λες εσύ, το αργότερο το Μάρτιο του 26.
15: Πόσο θέλει, ένα μήνα, θέλει δύο μήνες.
0: Δεν θα το κάνει. Ένα μήνα, 20 μέρες. Αλλά δεν το κάνει, γιατί όταν θα δώσει παροχές, θα περιμένει αυτές να πάρει ο άλλος. Αλλιώς πώς θα πάει.
15: Άμα του το πεις μόνο και δεν τις έχει,
0: δεν έχει νιώσει,
15: δεν έχει ζεσταθεί η τσέπη.
0: Άμα δεν πάει στο ATM να πάρει το παγιωκό, δεν γίνεται δουλειά. Έτσι γίνονται.
15: Λες να πάρει 14ο.
0: Μισθό.
15: 14ο.
0: Όχι, 13ο το βλέπω. 13ο το βλέπω. Το βλέπεις. Σταμαρά και φυγινά τώρα. Να σου πω, αυτό ήταν.
15: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Προσέξτε όμως, να σου πω κάτι, ρε παιδιά, το οποίο.
15: Πόσα χρόνια το παλεύεις αυτό,
0: 5-6.
15: Δικαιώθηκες.
0: Ναι, γίνεται της κακομοίρας. 5-6 χρόνια τσακώνουμε, βρίζουμε με υπουργούς.
15: 5 χρόνια κάνε... θα έχεις γίνει γιατρός.
0: Και το έκανε. Θα είχα τελειώσει την ιατρική. αλλά παραδέχτηκα την νίκη την Κεραμαίου σε αυτό. Γιατί ήταν μαγιά δικιά της αυτό που έγινε.
15: Μπράβο της.
0: Παρέκαμψε τους πάντες και λέει θα το κάνω.
15: Καμιά φορά
0: πέρα. Ρωτάω, ρε παιδιά, λέω ένα συνεργάτη που έχει γύρω που δεν κατάλαβε τίποτα. Το έκανε, τέλος λέει. Ήταν στο χέρι της και το έκανε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Να λέμε και τα καλά για κάποιους που κάνουν δουλίτσες. Έτσι λέμε για τον Κυρανάκη που είναι. Μην πω. Δεν μ' αφήνει ο Τάσος να μιλήσω, μου βάζει. Μου βάζει μπιπ.
15: Παρασκευή.
0: Ο Τάσος, ναι.
15: Σας έχει πιάσει.
0: Επειδή
15: Παρασκευή.
0: Θέλω να ταξιδέψω λιγάκι. Είναι Παρασκευή σήμερα.
15: Πού θα μας πας.
0: Να σας πάω, ξέρω εγώ. Εσύ κανονικά πρέπει να πας στην Ικαρία για θερμαλουτρά.
15: Ναι, πρέπει.
0: Για τα φρυτικά σου, ναι.
15: Ναι, αμέ, γιατί όχι.
0: Για τα φρυτικά σου να πας.
15: Δεν αρνούμε να... τίποτα. Τα δέχομαι όχι, όλα με στοικότητα.
0: Με στοικότητα, ναι.
15: Και επαυξάνω.
0: Και
15: ναι, όχι μόνο για θρητικά, έχω και άλλα προβλήματα.
0: Ωραία, έχεις πολλά.
15: Όλα τη ηλικία.
0: Αλλά για τα προβλήματα, τα άλλα, τα κεφαλικού. αυτά δεν. Θέλει άλλο γιατρό.
15: Άμα βάλω το κεφάλι στο λουτρό.
0: Μου γίνεσαι. Υπάρχει φοβερό άνεκδοτο το οποίο δεν το λέω.
15: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι λίγο. Πώς τα λέτε τώρα εσείς οι νέοι?
15: Σόκινγκ, τα όχι, λέμε shocking. Διαχρονικά. Τι.
0: Όχι. Σεξιστικό.
15: Σεξιστικό, εντάξει. Μην το πεις.
0: Ναι, είναι. Δεν
7: μπρε.
0: Ναι, όχι. Έχω άλλο φοβερό. Λοιπόν, ελάτε. Ελάτε.

0: Λοιπόν, μήπως πάει ο Κυρανάκη να δουλέψει εδώ λέει, και τα λοιπά για να μάθω να και συντάξει κανένα πρόταση. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ο Κυρανάκης είμαι εγώ για αυτό το κόκκινο πανί και αυτός για μένα οπότε. Καλημέρα, του άρεσε το τραγούδι του φίλου μας, η Δέσποινα, που το ταξί της, καλημέρα. Η παρουσία του Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών δεν θα ξεχαστεί όσα χρόνια και περάσει όπως ταξιτζίδες. Κυρανάκης και Ραγκούσης, η δήμοι του κλάδου μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος λέει, το διάβασα αυτό με τον Κυριάκο, έβαλε λίγο λαδάκι λέει στη μηχανή της υπενθύμησης για τη φράση σχεδόν όλων των παπάδων. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Σήμερα, Νικόλα μου, είσαι πολύ... Είναι πολύ μεταφορικά αυτά που λες. Και δεν τα πολύ πιάνουμε. Θα μας το ξαναστείλεις, θα το καταλάβουμε. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800 και mail on nerpapakialfaradio989.gr.
0: Και πρέπει να πω το εξής, ότι την Κυριακή θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση από ό,τι μαθαίνω στο πρώτο θέμα. Έτσι τουλάχιστον λέει. Λοιπόν,
1: νομίζω θα είναι και πολύ μεγαλύτερο το δείγμα αυτό.
0: Ναι. Καλημέρα σας. Χθες ήμουν στην νεκρόσημη ακολουθία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου, με τον οποίο οι γονείς μου συνδυόταν προσωπικά από μικρή λόγω γειτονιάς. Ήταν αξιοπρεπής και συνεπής αριστερός ο Νάσος. Εγώ είμαι κοντινός. Είμαι κανονικός, συνεπής δεξιός, αλλά τον εκτιμούσα πολύ. Η κηδεία ήταν θρησκευτική σε εκκλησία στα Μελίσια που ήταν κατάμεστη. Η μεγάλη ψηφία στο ναό ήταν θρησκευόμενη του κενάσου που μπαίνουν ο Τσίπρας, Φάμερος, Βούτσης, βλέπουν να μην είχαν μια ολόκληρη εκκλησία να κάνει σταυρούς κλπ. Στην εξώδια ακολουθία και κάφονται αμήλυτοι ο ένας δίπλα στον άλλον, πολύ κοντά στο φέρετο και είδαν. Και είδα ότι αντάλλασαν ματιές ξηράφι μεταξύ τους. Απέναντι τους ακριβώς και μαζί με την οικογένεια του Νάσου ήταν ο καραδεξιός βουλευτής του λαού Σαϊβαλιώτης που τον κοίταζαν έκπληκτη Τσίπρας Βούτσης Φάμελος. Αλλά πρόκειται ότι πήγε και του μίλησε ο Τσίπρας, όμως δεν άκουγα τι λέγανε. Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον το μικρό ρεπορτάζ που σας έκανα, Λεωνίδας. Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει τώρα, μια κηδεία δεν προσφέρεται για τέτοια.
0: Καλημέρα, λέει. Η μόνη δουλειά που μπορεί να κάνει ο Κυρανάκης είναι να δουλέψει στο αεροδρόμιο, να ρίχνει νερό πίσω από τα αεροπλάνα. Και καλή τύχη, ρίχνουν νερό πίσω από τα αεροπλάνα όταν φεύγουν τα επίσημα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οι Τούρκοι ρίχνουν νερό όταν φεύγεις από το σπίτι και λένε γκουλέ γκουλέ και κάτι τέτοια.
1: Για να μην ξαναπάς.
0: Όχι, για να.
1: Καλό
0: δρόμο. Να έχει καλό δρόμο, δηλαδή να ρέει η ζωή σου όπως το νερό, το καθαρό. Συγχαρητήρια, λέει, η χθεσινή συνέντευξη του εκπροσώπου της Ελλάδας, του Τσίπρα, ήθελα να ακούσω και μια ερώτηση του στυλ, τι γνώμη έχετε για την έκτρωση, όπως και να έχει κάνετε καλή δουλειά, πιτσιρικά σε αυτός με 2 χρόνια δικηγόρος, θα μας σώσει, καλή τύχη. Το παιδί εντάξει.
1: Τι, δεν πρέπει και το παιδί κάπως αυτό να ξεκινήσει κάτι να κάνει. Απλά γενικά νομίζω ότι ο κανόνας είναι, αν είσαι εκπρόσωπος, καλό είναι να έχεις απαντήσεις. Ενός κόμματος.
0: Μπορεί να στη λέω λέει κάποιες φορές κερτάκι, αλλά χθες ήσουν πολύ καλός με τον νεαρό της Ελλάς. Του χάλασε την καρδιά.
1: Όχι,
0: να το κάνει όμως με τους υπόλοιπους που καλείς. Όλους το κάνω, δεν ξέρω κανέναν. Ο Ιλουμινάρας Τρενάκιας. Ποιος είναι ο Τρενάκιας?
1: Α, λέει για τον ΓΑΠ. Θυμάστε τότε που είχε βρει το τρενάκι αυτό που ήταν και έκανε τούτουτ
0: ναι,
1: και το...
0: Γιώργα, που κόρναρε.
1: Πού ήταν, σε ποιο ήταν, στον
0: Οδοντοτό? Στο Οδοντοτό, ναι, είχε πάει στον Οδοντοτό και του δείξανε πώς κορνάρει το τρένο.
1: Και έκανε σαν μικρό παιδί.
0: Δεν αρέσει, ναι.
1: Στα παιδάκια συνήθως. Κάνε τούτουτ. Α, αληθινό τρένο, λέει το παιδάκι.
0: Εδώ πήγε να βάξει την αλυσίδα στον παιδί να τον κινήσει και σήμερα για το τρένο τώρα. Χάθηκε με το. Καλό.
1: Όταν είχε αλλάξει την αλυσίδα εν κινήσει, τι είχε χτυπήσει το δάχτυλο, ήταν που είχε χτυπήσει τελικά. Πήγε να και το πήρε μέσα το δάχτυλο.
0: Βέβαια. Τι,
1: ναι. Μην τα κάνετε αυτά.
0: Εντάξει, γίνεται. Δεν το ήξερε. Εντάξει.
1: Όχι, είχε πει ότι αυτά τα ποδήλατα είναι έτσι, λέει. Αλλάζει την κινήση. Το είχε εξηγήσει μετά, είχε δώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λένα Βασιλάκου. Θα πει το βελτίο ειδήσεων και εμείς. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο. Καλημέρα, λέει, να θυμάστε τη μεγάλη ατάκα των αρχιεπισκόπων της Αραφής, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το μαγαζί μου είναι γωνιακό. Ναι, βέβαια.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου λόγω και τροχαίου στο τμήμα από την Ιερά Οδό μέχρι τη γέφυρα Αχαρνών. Τροχαίο και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, μποτιλιάρισμα στο σημείο όπως και στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού από Καλλιρόη, στην Πατησίων προς Χαυτία, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, 10 λεπτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην περιφερειακή Μητού, από Δουκής Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή νέου γραμματέα θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στην πρώτη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή είναι πιθανό να ακολουθήσουν ορισμένες μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Με τα λατινικά, τη χημεία, την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας αναμένεται να καθίσει σήμερα μετά από 4 αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος πρωτοδίκως σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει σήμερα το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, θα επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή, ενώ παρασύρθηκε και διερχόμενη πολίτης, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, ο δικυκλιστής σκοτώθηκε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Εμπριστικές επιθέσεις εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα σχεδόν ταυτόχρονα σε ATM στα Βρυλίσια και σε 3 σταθμευμένα οχήματα της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι. Αδιέξοδος της προσπάθησε και χειρία στη Μέση Ανατολή, ενώ στον αέρα βρίσκεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο με 8 νεκρούς και 8 τραυματίες σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για την επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ενώ η Χεζμπολάχ από το Λίβανο απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, απορρίπτοντας την εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται να έχουν συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτούν το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, με ανοιχτή επιστολή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ορισμένους συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο όμως κάνει το ίδιο και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο οικονομικού Φόρουμ. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση χθες με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, στο θέρετρο Τίβατ. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Στις 12 το μεσημέρι, κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε χμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού, είπε. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, είπε χαρακτηριστικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη θητεία του στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 2003 ως το 2008, το ντάμπλ του 2004, το πρωτάθλημα του 2008, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωταγωνιστές της τηλεόρασης του Α για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μεταξύ άλλων, δήλωσε πως στηρίζει τον σημερινό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, υπογραμμίζοντας πως όλος ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει ενωμένος στην εποχή του Βοτανικού. Τον Αύγουστο του 2027 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του στο Βοτανικό, είπε ο κύριος Αλαφούζο στην ίδια εκπομπή. Ισόπαλος 2-2 έληξε χθες ο φιλικός ποδοσφαίρου της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρες θερμοτευοϊκό και ως 3 και έσω σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Υπάρχουν βάλει με το...
0: Έχουν διάφορα θέματα. Μας θέλετε πολλά για την, για την εκκλησία.
1: Όχι για την εκκλησία.
0: Όχι, μας έστειλε τώρα.
1: Όχι για, την, για τους αρχιμανδρίτες.
0: Ναι. Να σου πω, τι να την κάνουν την αύξηση που θα πάρουν. Αφού όπως είπες είναι μοναχοί.
1: Αυτή αφού τα Σάββανα δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι, τι να
2: πλάκα,
0: τα κάνουν.
2: Καλά τώρα.
0: Να τα κάνουν τι.
1: Ήρθες.
2: Περίπου.
1: Γύρισε η γουρούνα το γάλα και είδες τον δρόμο.
2: Περίπου.
1: Εντάξει,
2: περίπου.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Κύριε Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ ενθουσιασμένος από τις δημοσκοπήσεις με το Πασόκ.
2: Τέλεια όλα.
0: Ναι, νιώθει ότι.
2: Τέλεια. Πώς το έλεγε η Βάσια Πασοκάρα.
1: Πώς τη λένε.
2: Αναστασία.
0: Βάσια Αναστασία.
1: Έχουμε προγραμματάρα. Έχουμε αυτό. Την αποσύρανε.
0: Πού πήγε,
2: το ματιάσατε, το φάγατε το κορίτσι. Έχει να βγει τόσο καιρό.
1: Τη λέει. Η συνεργάτη μου τη λέει να έρθετε στο Ντάκι και στην εκπομπή. Όποτε έρχομαι γίνουμε βάιρα, λέει. Και άστα πάει στο διάλογο.
0: Εντάξει, το viral έτσι είναι. Έχει δύο πλευρές. Από τη μία μιλάνε για σένα, από την άλλη σε μαθαίνουν.
1: Εμένα.
0: Όχι, λέω για τη συγκεκριμένη κυρία.
1: Α, για την κυρία. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Χθες είχα τον.
0: Βέβαια, έχει πει μεγάλες ατάκες.
1: Ναι, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Γράφουν κάτι για το παιδί. Εγώ θα πω τώρα. Το παιδί αυτό είναι 29 χρονών.
0: Πάλι καλά.
1: Και έχει σπουδάσει νομική στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ αξιοπρεπές άτομο. Μοντέρνος, σύγχρονος νέος, με πολιτική προσέγγιση τα πράγματα, που εν πάση περιπτώσει δεν το βρίσκεις εύκολα. Εντάξει, ίσως και εγώ του κάνω ερωτήσεις που δεν έπρεπε. Δηλαδή,
0: και τι ερωτήσεις να το κάνεις.
1: Εντάξει, τώρα και εγώ μετάνιωσα να σου πω. Γιατί έπρεπε να τον ρωτήσω τι ζώδιο είναι, ποιος είναι ο οροσκόπος, τι ομάδα είναι, τέτοια έπρεπε να
2: ρωτήσω. Τι ώρα είναι.
1: Ώρα ήταν γνωστό.
2: Δεν ξέρεις, το έχει δει.
1: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω τώρα. Εντάξει, εγώ τον ερώτησα συγκεκριμένα πράγματα γιατί είχε βγει η εκπρόσωπος η κυρία
2: Κουφονικολάκου.
0: Κουφονικολάκου,
1: μην την μπερδέψω τη χριστιανή. Και είχε πει ότι θα μειώσουμε, θα φτιάξουμε καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο που το χρειάζεται η χώρα, βεβαίως το χρειάζεται και καλά κάνουμε και το έχουμε στο πρόγραμμα. Καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο όπου θα παλύνουμε από φόρους τους υπαλλήλους. Και το ρώτησα το αυτονόητο. Δηλαδή, ποιος θα τον ρωτούσε αν ήταν από τους πολίτες απέναντι του. Εγώ ρωτάω αυτά που ρωτάνε ο κόσμος. Δεν κάνω εξειδικευμένη υψηλή τάση ως δημοσιογραφία και αυτό που λέει ο κόσμος και του λέω πόσο % θα πληρώνω από αυτό που πληρώνω σήμερα φόρο. Προφανώς δεν το έχουν καθορίσει. Μου λέει είμαστε ένα νέο κόμμα, όχι του λέω είσαστε νέο κόμμα, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός ο Τσίπρας στη νέο κόμμα. δεν πάει έτσι. Μετά τον ερώτησα για τη μεσαία τάξη, ίσως δεν το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό, ποιοι θεωρούνται μεσαία τάξη. Κάτι μου είπε για τους επιστήμονες, του είπα ότι υπάρχει επιστημονικό προλεταριάτο και είναι αλήθεια στη χώρα. Και τον ρώτησα για τα λειτουργικά που μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με χώρες ας πούμε της Μεσογείου να κάνουμε συμμαχίες. Τον ρώτησα ποιες χώρες, δεν μου είπε.
2: Ποιες είναι οι χώρες.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
2: Στη Λεκάνη.
1: Τον ρώτησα για το Ισραήλ. Μου είπε για το Ισραήλ αυτό και τα λοιπά, αλλά του λέω με τον Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ δεν φταίει τίποτα. Οι πολίτες εκεί βγαίνουν και κάνουν διαδήλωση αντίον του Νετανιάχου.
0: Γιατί θέλουν αυτός να ζουν αυτή την κατάσταση.
1: Δεν είναι ο λαός, έτσι. Ναι. Πάση περιπτώσει, μετά μου λέει για τις χώρες της Μεσογείου, μετά μου λέει δεν κάναμε τις πρέσπες και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτή η χώρα του λέει είναι στη Μεσόγειο. Είναι στα βουνά. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, επειδή παρουσιάστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στο στρατό εχθές.
0: Συγγνώμη, δεν έχει καιρό εθελόντριες στο στρατό.
2: Αυτές είναι κανονικές.
1: Είναι κανονικές.
2: Πώς πηγαίναμε εμείς μέχρι τώρα.
0: Θα να κάνουν θητεία δηλαδή.
2: Ναι, κανονικά. Θα τα κάνουν όλα κανονικά.
0: Άρα
2: κανονικά.
0: Δεν είναι επαγγελματίες που πάνε στο στρατό, αυτά τα κορίτσια πάνε.
2: Θητεία. Πόσο είναι η θητεία, μία μήνες, δέκα.
1: Και πήγε και η κόρη της Αγγελικής Λάζου, τη συνεργάτη μας εδώ.
2: Σοβαρά,
1: η οποία Αγγελική τη συνόδευσε την κόρη της. Εκεί. Καλό είναι αυτό.
0: Τα βλέπω τα κορίτσια πάνω μια χαρά. Δηλαδή, κοριτσάκια, νέα δηλαδή κορίτσια.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Από ό,τι βλέπω.
1: Και τώρα που θα πλώνουν τα ρούχα, εκεί θα γίνεται.
2: Είναι ξεχωριστή, θα λέμε. Θα είναι κάπως το έχουν. Ναι, εντάξει, για όνομα του Θεού. Είπαμε, εντάξει.
1: Γιατί εντάξει, τώρα κανονικά παίρνουν τα. Βλέπω, βέβαια,
0: μα
1: σε ένα βίντεο βλέπω κουτιά
0: με τις
1: οργανωμένα κτλ. Ναι, αλλά Εμείς δεν είχαμε
2: δεν
1: τέτοια.
2: Είχαμε τέτοια.
1: Κουτάκια να πάρει αργύριο στην νούμερο 4.
2: Σε κοτιά το άρβιλο.
1: Ναι, πήγαινες και σου λέγε εκεί του σώματος του Υλικού Πολέμου που ήταν ο καλλιτέχνης, κανένα δεκανέα, κανένα λιμοτάγαρο, και σου λέγε την νούμερο 4, ρε.
2: Πού να το ξέρεις το νούμερο.
1: Του λέω, ήξερα το νούμερο από όποιον φοράω. Α, σου πάνε στενά φέρτα τώρα να τα αλλάξει. Πάρε αυτό το νούμερο φόρμες, πάρε αυτό το νούμερο
2: στολή. Μάτι.
1: Με το μάτι.
2: Με το,
1: ναι,
2: μάτι.
1: Με το
0: όχι,
2: μάτι.
0: Στο γυναικείο στρατόπεδο δεν θα έχει τέτοια.
2: Οι γυναίκες ξέρουν τι νούμερο φοράνε, αλλά βλέπεις υπάρχει μεζούρα εκεί. Εμείς δεν ξέραμε. Δηλαδή έβλεπες τώρα, εμένα η στολή εξόδου ήταν και καλοκαιρινή. Είχα γυρίσει τη ζώνη δύο φορές.
0: Για να
2: πιάσει το παντελόνι όταν είχαμε βγει έξω. Βάλε τώρα και το καψόνι. Ήτανε, δηλαδή. Είχα μπει πόσο, 72 κιλά, είχα βγει 67.
0: Πολύ ωραία.
2: Μια χαρά. Μεγάλο πεύκο όμως, έτσι, πραγματικό στρατός, όχι γατάκια.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Εντάξει, ο στρατός τώρα...
2: Ειδικές δυνάμεις, όχι...
0: Τι να σας πω, δεν νομίζω θα τα κατάφερνα.
2: Α, μην το λέει.
0: Μπράβο στα κορίτσια δηλαδή, ειλικρινά.
1: Όχι, υπάρχουν δουλειές που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στρατό, όπως το τηλεφωνικό κέντρο, όπως
0: γραφείς. Και περισσότερες.
1: Να μάθουν σκοποβολή. Δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά.
2: Υπάρχει στην εκπαίδευση.
1: Βέβαια στην εποχή που πήγα εγώ ήταν άγρια τα πράγματα. Δεν ήταν όπως τώρα. Εντάξει. Δεν έχει καμία σχέση το τώρα με το τότε. Καμία όμως απολύτως.
0: Χρειάζεται το ελληνικό στρατός χέρια.
2: Ναι, βέβαια,
1: και μαχαίρια.
0: Και μαχαίρια. Λοιπόν, αφού χρειάζεται, ξέρουν οι άνθρωποι που είναι στο στρατό τι να κάνουν τον καθένα.
2: Ξέρεις, υπάρχει αυτό που λέμε η διαφορετική μεταχείριση. Θα είναι σχετικά ίδια η μεταχείριση με την εκπαίδευση. Δηλαδή θα κάνουν στρατιωτική εκπαίδευση όπως κάνει ο κάθε νεοσύλλεκτος. Δεν θα είναι σε επίπεδο ειδικών δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν γυναίκες στις ειδικές δυνάμεις και στη χώρα μας, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Μιλάμε για κομμάντα, όχι αστεία.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Και βλέπω και στο Ισραήλ, ας πούμε.
0: Παιδιά,
1: και
0: στην αστυνομία. Πάνε όλα τα κορίτσια στο Ισραήλ.
1: Είναι υποχρεωτική στρατευσία.
0: Είναι και πάνε για καιρό και κυκλοφορούν και με τα όπλα τις βλέπεις στον δρόμο.
1: Εξαρτάται από αυτό, ο Νετανιάχου, πέρα από αυτό και τη συμπάθεια που εγώ έχω στο λαό. Όπως και στον Παλαιστινιακό.
0: Σε όλους τους λαούς.
1: Γιατί οι λαοί αυτοί έχουν υποφέρει και οι δύο.
0: Γιατί αν δεν έχεις το λαό συμπάθεια, είσαι ρατσιστής.
1: Έχουν υποφέρει και οι δύο λαοί εξ αφορμής των ηγεσιών.
2: Το πολιτικό.
1: Δηλαδή ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας τώρα. Πώς να το κάνουμε.
0: Εμοσταγής.
1: Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν είναι εγκληματίας ο Νετανιάχου με αυτά που κάνει.
0: Και η Χαμάς εγκληματή.
1: Και η Χαμάς εγκληματή, φυσικά.
0: Και εις βάρος του λαού της.
1: Και εις βάρος του λαού. Και είχαν κάνει τους Παλαιστίνιους όργανα. Μια οργάνωση δεν πάει έτσι. Εν τω μεταξύ.
0: Είναι ο άλλος τώρα γκέι και τον πετάνε από το παράθυρο γιατί είναι γκέι. Αυτά κάνει η Χαμάς.
1: Εκεί φτάσαμε. Ναι. Okay. Υπάρχει και. Κοίταξε, αφήσει.
0: Την ταράτσα.
1: Εγώ θέλω να επανέλθω στα πολιτικά τα εσωτερικά. Α, αφήσουμε αυτά να τα λύσουν οι άλλοι.
2: Πασόκ, 12 η ώρα.
0: Δεν το λύσαμε το Μεσανατολικό.
1: 12 η ώρα σήμερα.
2: Μεσανατολικό είναι και εκεί.
1: Θα βάλω ένα τραγούδι και θέλω να μου πούνε οι ακροατές το τραγούδι αυτό. Ποιον σκέφτονται, ποιον έρχονται στο μυαλό τους όταν τα ακούσουν το τραγούδι. Βάρα τα όργανα.

0: Έβαλα αυτό το τραγούδι με τον Χριστάκη και ήθελα να μου πείτε ποιον έρχεται στο μυαλό σας. Άλλοι μου λένε τον Παπανδρέου, άλλοι μου λένε τον Μητσοτάκη, άλλοι μου λένε τον Τσίπρα.
1: Όλους.
0: Προφανώς.
1: Όλους.
0: Το Μητσοτάκη μου θυμίζει, λέει, το παραμύθι το μεγάλο του Θα.
2: Για να είμαστε ακριβείς, 297.
0: Μου θυμίζει ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας μου λέει έρχεται ο άλλος. Σε όλους πάει το μυαλό του άλλου φίλου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου λέει. Πολιτική απόλυση παρατάξει, λέει ένας άλλος. Ο πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης, εντάξει, δεν λέει παραμύθι.
2: Δεν έχει μπει.
1: Είναι
2: τώρα
1: ένα από τα προβλήματα. Είναι ένα από τα προβλήματα.
2: Εχθές, αν συγκεντρώσεις είχα πάει, ήταν για το ρεπορτάζ βέβαια. Στη Νέα Ιωνία, ανοιχτή συγκέντρωση.
0: Και
2: εγκαινίασε καινούριο κύκλο. Μπήκε και αυτό στη μέση. Ναι. Δηλαδή ένα.
1: Έβαλε το καφάσι.
2: Αυτό, ναι.
0: Στη μέση. Τι λέγαμε πιτσιρικάδες, παίζαμε ένα παιχνίδι. Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης.
1: Ναι. Τώρα στη μέση ο Ανδρουλάκης.
0: Στη μέση ο Τσίπρας ο Ανδρουλάκης.
2: Όλοι. Είναι σε αυτό. Του Τσίπρα ήταν στρογγυλό. Ήταν πιο πλούσιο, πιο έτσι. Ήταν πιο φαντασμαγορικό.
1: Ναι. Ναι. Τώρα είχε το μικρό Ανδρουλάκης.
2: Εκεί ήταν κανονικό. Ήταν πιο λαϊκό, Νέα Ιωνία. Ένα τετράγωνο, έτσι μια τετράγωνη βάση. Εκεί ναι.
0: Είχε κόσμο μόνο παιδάκι μου αυτό.
2: Εντάξει, για αρχή.
3: Ναι, είναι δύσκολο.
2: Έλα τώρα, Ρετάσο.
3: Κουκουέ.
1: Σωστά. Ναι. Είναι και μια γειτονιά η οποία ναι.
2: Κουκουέ, έχεις δει συγκέντρωση του Κουκουέ. Πώς τους έχεις δει. Το Κουκουέ όταν θα κάνει συγκέντρωση, χαμούλησα γίνει.
0: Αυτό σου λέει.
2: Α.
1: Κουκουέ. Ότι είναι και η γειτονιά
2: Κουκουέ. Ναι, εντάξει.
0: Αυτό λέω τόσο.
2: Ναι, αλλά με αυτό ξεκινάει μια. Δέσμη εξορμήσεων. Ωραία, δεν το είπα.
1: Δέσμη εξορμήσεων. Έγραψε πάλι. Ναι. Δέσμη εξορμήσεων.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ έχω θέμα τώρα. Έχω θέμα.
1: Για πες.
0: Σοβαρό. Θα πάμε στη διευθύνση, θα το πούμε μετά. Κάνω τον πρόλογο. Μπήκαν οι διαρρήκτες σπίτι. Τους πλακώνει με το ρόπαλο του μπέιζμπολ ο άλλος. Και τον πάνε μέσα.
2: Ναι. Τους πιάσανε και τους τρεις. Όχι,
0: όχι. Πάνε και μέσα και αυτό είναι που πλάκωσε.
2: Ναι.
0: Ναι, τι ναι.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε εδώ.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορεί να γίνει Far West.
0: Τι λέτε, μαντάμ. Θα μπει σπίτι μου μέσα όλο εγώ το
2: και
0: παιδί μου.
2: Περάστε.
0: Περάστε, θα κάνω όπως κοιμάμαι.
1: Αυτοδικία.
0: Θα λέγε μια άλλη ψυχή.
1: Αυτοδικία.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα
1: να έχει νόμιμη άμυνα.
0: Παρακαλώ,
1: όχι όμως και αυτοδικία. Δεν ξέρω τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Νόμιμη άμυνα ήταν.
1: Αν ήταν νόμιμη άμυνα, πρέπει να τον κάλεσαν. Πρέπει να τον κάλεσαν για εξηγήσεις, παιδιά. Εντάξει. Δε, τον κάλεσαν. Δεν του λες εντάξει, γεια σας τώρα, φύγαμε.
2: Να συζητήσουμε τι θέλει μέσα στο σπίτι.
0: Καλώς τους ήρθατε, τι θα πιείτε.
1: Είμαι πιο ψύχρεμη.
0: Ένα φοντανάκι.
1: Είμαι πιο ψύχρεμη.
0: Ένα λουκούμι, ένα καφέ.
1: Σας έχει παρασύρει στο στερόνι. Σας έχει παρασύρει στο στερόνι. Εντάξει. Πρέπει, είναι και επικίνδυνο να βγάλει ο απαρατό. Δεν πρέπει να τα ενθαρρύνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Βγείτε
1: με τα ρόπαλα.
0: Όχι, δεν βλέπει ότι είσαι. Βλέπεις ότι είσαι ανάποδη.
1: Είμαι τώρα ανάποδη. Θα με έκανες παρέα αλλιώς.
0: Όχι.
2: Τώρα το ρόπαλο παίζει έτσι.
0: Περίμενε.
2: Ναι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
8: Αυτό Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
12: Πιάνω,
13: πιάλο,
12: βάζω, στο κεφάλι,
13: το κεφάλι,
12: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
13: φτιάχνω τα χέρια μου
12: και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
15: Τι είσαι Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μπορείς λοιπόν να σταματήσεις με την κυρία Θεόνη και τις γλάστρες, έκλαψα.
0: Ναι, εντάξει μωρέ, αυτός ο στρατό τώρα. Ναι. Οδηγούσα μια Καναδέζα, όταν ήμουν στη Σάμμο και πήγαινα και έκανα τα όνια.
1: Ναι.
0: Τα ψώνια δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Λέτε, ή, α, όνια, τα
2: ψώνια. Όνια, όνια, όνια.
0: Όχι, τα καμία, όνια, ψώνια, κρέατα, όλα τα λοιπά. Λοιπόν, πήγαινα για τα όνια, εκεί λοιπόν η δρόμη είναι πολύ στενή. Γιατί δεν είχαν προγραμματιστεί όταν τα χτίζαν αυτά τα σπίτια.
1: Ότι θα περάσει ο Χατζής.
0: Ότι θα περάσει η Καναδέζα και Ρέο. Και γκρέμιζα τις γλάστρες μια συγκεκριμένη μάντρα. Ήταν μια βοκαμβίλια, την έπαιρνα παραμάζωμα. Και πάει στον νικητή η γυναίκα, η κυρία Θεόνη. Και λέει, αυτός κάθε φορά λέει, έχω αλλάξει 300 γλάστρες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει. Της λέει, μην βάζει γλάστρες. Ναι. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ πέρα, κυρία Νέκα, κάτσε φρόνημα. Ναι. Θα σου μπει ο άλλο στο σπίτι σου μέσα και εσύ να του πει κάτσε να σε κεράσει.
1: Δεν λέω
0: καφέ.
1: Αυτό. Εντάξει, δεν λέω.
0: Συμφωνούμε, Αθηναίδα, δεν έπρεπε μερόπαλο, με όπλο έπρεπε.
2: Εντάξει, τώρα καλά.
0: Καλημέρα, λέει, μετά από την επίθεση να κερνά καφέ. Δέσποινα ταξί, κυρία Νέγκα, μόνο το σεβασμό και την εκτίμηση που σας έχω. Αν κατάλαβα καλά, έχει πολύ θόρυβο έξω. Είπατε ότι δεν έπρεπε ο άνθρωπος που είδε δύο κλέφτες να αντισταθεί και να χτυπήσει.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Να τους κεράσουμε
1: φωντάν.
0: Δεν
1: είπα, δεν έπρεπε. Είπα ότι γενικώς δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τώρα φαινόμενα, γιατί αυτά τα φαινόμενα μπορεί να ενθαρρύνουν άλλα.
2: Α, αυτό έχει.
1: Μην γίνουμε far west, εγώ είπα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εντάξει, τώρα άμα πει κάποιο και το. Πρέπει να σου ερωτήσει, αστυνομία, τι έγινε. Δεν είπα βάλτε τους μέσα. Τι σας πιάνε, τι αντανακλαστικά έχετε. Πολύ άγριους σας βρίσκω. Πολύ στρατοενθουσιώδης.
0: Εσύ λέει Αθηναίδα να σου πειράζει μία από τις κόρες όταν τους έκανες κομματάκια.
1: Να πω τι σκυλί έχω στο σπίτι.
0: Έχει, ναι, έχει.
1: Έχω ένα σκυλί το οποίο
2: πεινάει.
1: Δεν θα ζήσει κάποιος αν πάει στο σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, δεν λέω αυτό, δεν λέω αυτό. Το
0: σπίτι για φορά. Και
1: είναι
0: εδώ, το παλιό σκελό, τι είναι το το πάρει το παλιό σκελό από το χαμό, δεν είναι σκυλί. Και έχει και γάτα.
1: Σου έκανε χάδια.
0: Η γάτα.
1: Η γάτα. Σκύλος και η γάτα. Η γάτα είναι φοβερή.
0: Η γάτα είναι φοβερή, ναι.
1: Έχει γλιτώσει από το πίτμπουλ.
2: Έλα, μωρέ. Είναι παρεξηγημένα τα πίτμπουλ.
1: Είναι παρεξηγημένα, λέει. Λοιπόν, αλήθεια είναι ότι έχουν συγκεκριμένο αφεντικό. Και προστατεύουν πάρα
0: πολύ. Καλό είναι να μην έχει τέτοια σκυλιά. Εντάξει τώρα. Η νέα δικογραφία Πασόκ Κοσάπ. Το λέει ανάποδα. ΣΥΡΙΖΑ και Ερμαφρόδιτη είναι οι ιδιώτες του καταστροφέως ΕΚΑΣ, η Βέβηλη ΕΣΕΝΤΕΙΜΑΡ και τότε ένα πράγμα δεν θα συμβεί, να υπάρξει έλεος Προμηθέας. Προμηθέα σήμερα.
1: Είναι, σήμερα προβλέπει τα μελούμενα.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Πάντως, αν έβγαινε νόμος και έλεγε μπε σπίτι μου, έχω δικαίωμα να σε πυροβολήσω στα πόδια, θα μειωνώσω αντίκλοπε. Προφανώς, ναι. Δεν ξέρω.
1: Μα
0: πάντως,
1: υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος για
0: να. Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Μπορείς να αμυνθείς.
0: Δεν καταλαβαίνω όταν μπαίνει κάποιο σπίτι μου να μην αμυνθώ, ας πούμε, και να μου λένε ότι τώρα τον τραυμάτισες και θα πάω στο δικαστήριο. Εγώ θα πάω στο δικαστήριο. Συγγνώμη δηλαδή. Θα πάω στο
1: δεν
0: δικαστήριο.
1: Ξέρει η αστυνομία όταν έρχεται τι έχει γίνει. Κάτσε ρε παιδί.
0: Κάτσε ρε χρυσή μου γυναίκα.
1: Δεν ξέρει τι η αστυνομία. Δεν μπορεί να σου πει ωραία. Εντάξει, πού ξέρει η αστυνομία είναι. Ότι όντως πράγματι ο άλλος μπήκε στο σπίτι σου. Κάτσε.
0: Δεν μπήκε εδώ ρε μέσα.
1: Περίμενε.
2: Όπως
1: πρέπει
2: είναι
1: η αστυνομία.
2: Νομοθεσία.
0: Συγγνώμη, καταρχάς αυτοί έχουν φάκελο όλοι. Τι είναι ποινική, τι νομίζει ότι είναι. Δηλαδή θα μπει σπίτι μου και δεν θα του πω εγώ.
1: Εντάξει, να έρχεται λοιπόν η αστυνομία να έχει πλακώσει εσύ και να σου λέει: α, τον δείρατε. Εντάξει, και μια χαρά κύριε. Να γίνουμε Αμερική θέλει. Θε να γίνουμε Αμερική, θε Τέξας, Οχάιο, τι θε, Νεμπράσκα.
0: Για Αμερική στου μισθού
1: θέλω. Α, δεν είναι. Για
2: εντάξει,
1: το.
2: Okay. Ναι. Πάντως, εκεί το θέμα είναι ότι επειδή αυτοί οι τύποι είναι σε λίγο, έχουν μια ζωώδη συμπεριφορά και λειτουργούν όπως τα ζώα, μπορεί να προκαλέσουν δηλαδή και στον άνθρωπο πέρα από την κλοπή, δηλαδή να τον φάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, δηλαδή είναι όπως το ζώο το άγριο. Γιατί μπαίνουν σε μια κατάσταση τέτοια η οποία τα παίζουν όλα για όλα. Γιατί σου λέει: μπαίνω μέσα, αν με πιάσουν, με πιάσανε.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί θα τα κάνει όλα για να μην τον πιάσουν.
0: Λοιπόν, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολύ σύντομα και θα επιστρέψουμε. Είναι εδώ ήδη ο Μενελάος να πει.
2: Να πω και ένα συγγνώμη για τα ζώα, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει. Πάντως με τους παπάδες έχουν αγριέψει πολύ, έτσι, και αυτοί που τους υποστηρίζουν. Έτσι. Λοιπόν.
2: Είδες λοιπόν ότι η ρύθμιση.
0: Πατέρες, λίγο πρωτοσέλιδο.
2: Είδες ότι η ρύθμιση είναι πετυχημένη. Για τους παπάδες. Ότι η ρύθμιση.
0: Δεν υπάρχει πρωθυπουργός που δεν. Πλην ενός που δεν τους έχει κάνει τα κάτι. Ένας πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Μόνο αυτός δεν τους έκανε χατήρια. Θυμήσου το αυτό που σου λέω.
2: Δεν το ξέρω.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εκλογή του, οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Με τα λατινικά, τη χημεία, την πληροφορική συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Στο εδόλιο ξανά, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Συνεδριάζει το Συμβούλιο στον Άριο Πάγο για την αποφυλάξη του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στον εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
15: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Ναι, είστε καλά?
3: Μια χαρά.
2: Άμη, τι θα κάνεις?
3: Μια χαρά. Τώρα που πάει και ο Κυριανάκης για... Τι πάει, γραμματέας?
4: Ναι.
3: Έχω κάτι φίλους στα ταξιτζίδες, με έχουν μουρλάνει από τα μηνύματα το πρωί. Πανηγυρίζουν.
2: Ναι. Ωραία, θα δούμε ποιος θα πάει.
1: Άρα, μισό λεπτό, θα γίνει γενικός
2: γραμματέας. Δεν ξέρω.
1: Θα γίνει γενικός γραμματέας ο κύριος Κυριανάκης της Νέας Δημοκρατίας.
4: Γραμματέας κεντρικής, της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Δεν υπάρχουν ταξιτζίδες εκεί.
2: Όχι.
4: Πώς, δεν υπάρχουν γαλάζιοι ταξιτζίδες?
1: Βέβαια υπάρχουν, γι' αυτό σκέφτομαι ότι επειδή λέμε γιατί.
3: Ασφαλές μέρος, δεν έχει ταξιτζίδες εκεί.
2: Ασφαλές μέρος, δεν ξέρεις περίπου τι σχολιοθέτει.
1: Εκεί είναι.
2: Εκεί είναι 15 φορές χειρότερα από ό,τι ήταν εκεί που ήταν.
4: Πάντως είναι μια ψύχρεμη φωνή, έτσι. Ο Κυριανάκης. Δηλαδή, θέλω να δω όταν θα αρχίσουν τα έτσι, θα είναι καμιά. Αλλά δεν συνεδριάζουν πολύ αυτοί.
2: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρα πολλή δουλειά, γιατί πρέπει να έχει επαφή με όλο το σύστημα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του γραμματέα. Κομματικό.
2: Και είπα νωρίτερα το εξής, ότι

0: τον αναπληρωτή.
1: Τον αναπληρωτή είναι τέσσερι αυτοί. Δύο αγόρια, δύο κορίτσια.
2: Ναι, το Νιφούδη.
1: Όχι. Ποιο Νιφούδη, μπορεί να είναι άλλο.
0: Το δικηγόρο, το 30χρονο, τον Μπατσαλάκα.
1: Κάπου έχει περίεργο όνομα ο άνθρωπο. Εντάξει, δεν θέλω να το πω και τον μπερδέψω τώρα.
2: Εντάξει,
1: ο Μπαλατσούκας.
0: Θα τους μάθουμε.
1: Μπαλατσούκας. Μπαλατσούκας. Ναι, πολύ καλό παιδί. Τώρα ρώταγα λοιπόν, λέει, θα μειώσουμε το φόρο στους υπαλλήλους. Δεν μου έλεγε νούμερα. Το ρωτάω πώς ορίζεται η μεσαία τάξη. Δεν μου έλεγε νούμερα. Μου λέει να κάνουμε συμμαχία με χώρες, ας πούμε, στη Μεσόγειο. Δεν μου έλεγε ποιες. Το ρωτάω, ας πούμε, πώς ορίζεται η μεσαία τάξη, πώς ορίζεται οικονομικά, για να καταλάβω ποιο είναι το όριο της φτώχειας, δεν μου είπε νούμερα. Μετά έρχομαι σένα, Ανδρέα, που μας λες, έρχεται ο Τσίπρας με φόρα. Βλέπεις λοιπόν.
2: Εγώ, με συγχωρείς, γιατί βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει.
1: Τα σκέφτεσαι λοιπόν, όμως, μπορεί να μην τα έχεις πει, τα σκέφτεσαι όμως.
2: Α, το σκέφτομαι.
1: Ναι, εντάξει, πια το σκέφτεσαι. Μέσα σου, ξέρω, η ψυχή σου, μέσα σου βαθιά.
2: Ενώ, όχι πρέταντορ, μιλάμε για παγκόσμια πατέντα.
0: Εξελιγμένο σύστημα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι εκπρόσωποι αυτοί, τώρα πρέπει να τους δεις με επίοικια. Είναι παιδιά που, πώς να το πω, δεν έχουν τριβή πάνω στη μάχη τώρα και τα λοιπά.
1: Δεν το κοιτάω ούτε με πήκε, ούτε χωρίς
3: επίκαια. Εντάξει, με πήκαια, σε ανθρώπινο επίπεδο, με πήκαια να αντιμετωπίσει κάποιον που κάνει κάτι καινούριο. Αλλά εδώ η πολιτική δεν έχει πήκαια.
1: Είναι άλλο στίβος, Ανδρέα,
3: είναι στίβος, είναι στίβος άγριος. Δηλαδή λέμε, εντάξει, συμπαθές τώρα ένα παιδί το οποίο δεν είναι ούτε 30 ετών.
1: Και καλό παιδί, εντάξει.
3: Αλλά πώς αυτή η δουλειά, σε αυτή τη δουλειά δεν θα του τη χαρίζουν.
2: Ναι, εννοείται.
1: Δεν είναι τώρα, εντάξει. Το να κάτσουμε να συζητήσουμε γενικά περί του πολιτικού συστήματος με έναν εκπρόσωπο του κόμματος, καλό είναι και αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξειδικεύσουμε και τα πράγματα. Πώς ρωτάω και τους Πασόκους και τους Δημοκράτες.
2: Η περίπτωση που μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα μέχρι τώρα είναι καταρχάς η κυρία Κουφονικολάκου και δεύτερη η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Στα είπε εδώ ο Μπίστης που είχες προχθές.
2: Όχι, πραγματικά έτσι είναι. Και ο κύριος Νιφούδης και ο κύριος
0: Μπαλατσούκας. Μπαλατσούκας.
2: Μπαλατσούκας, συγγνώμη. Εντάξει, είναι νέα παιδιά, δεν είχαν προηγούμενη, πώς να το πω, διαδρομή πολιτική.
1: Γιατί οι δύο κυρίες που μου έλεγες, θα μου λέγανε νούμερα, πιστεύεις εσύ?
2: Κοίταξε, η Κουφονικολάκου που είδα το πρωί έχει ανεβάσει ένα story που λέμε, το οποίο είναι πολύ τεκμηριωμένο. Ναι. Για το θέμα της ακρίβειας, πάρα πολύ.
1: Μωρά το θέμα της ακρίβειας τώρα. Δεν μπορεί να το λύσουν αυτοί τώρα. Κανένας δεν το λύσει από αυτούς τώρα.
3: Να πω κάτι. Το τεκμηριωμένο, τι περίπου τι λέει, ας πούμε, αυτό το άρθρο, για να δούμε.
1: Πού το έχει σηκώσει στο Facebook, πού?
2: Όχι, το έχει σηκώσει στο TikTok.
1: Στο TikTok. Ναι.
3: Και τι λέει, πώς θα αντιμετωπιστεί?
2: Υπάρχει κι αλλού. Υπάρχει στο σελίδα.
0: Το έχουν βγάλει, το έχουν δώσει.
3: Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παιδιά, αυτή η γνώση δεν πρέπει να κρύβεται. Όχι, πραγματικά είμαι πολύ περίεργη. Θυμάσαι τι έγραφε?
0: Ότι το καλάθι δεν βγαίνει.
2: Από όλα...
3: Όχι τη διαπίστωση, τη λύση.
2: Ναι, έλεγε τι θα γίνει με τα καρτέλ. Έλεγε τέσσερα πράγματα συγκεκριμένα.
1: Ναι, τι θα γίνει με τα καρτέλ. Έλα, τώρα.
3: Πάω να γράψω Κουφονικολάου και μου βγάζει Κουφονίσια. Κάτσε, περίμενε να δούμε Κουφονικολάου.
0: Λοιπόν, εγώ σου λέω. Βραχυπρόθεσμα και σε πλάνο διετίας πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης εγχώριας παραγωγής με στόχο να υποκατασταθούν οι εισαγωγές.
1: Ωραία, ποια είναι τα μέτρα αυτά?
0: Εθνικό σχέδιο υποκατάστασης εισαγωγών.
1: Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Συμβολιακή παραγωγή βασικών τροφίμων.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό δεν είναι κατανοητό.
1: Υπάρχει.
0: Συμβολιακή παραγωγή.
1: Υπάρχει.
0: Συνεταιριστικά σχήματα παραγωγών. Εδώ αυτό παίζει.
1: Ναι.
0: Στρατηγικά αποθέματα βασικών τροφίμων.
3: Στρατηγικά
0: κάτι.
3: Αποθέματα.
0: Στρατηγικά αποθέματα. Λοιπόν, σε ορίζοντα πενταετία.
1: Για κάτσε να την ακούσουμε την ίδια που το λέει.
3: Α,
1: ναι,
3: το έχουμε,
1: ναι,
3: τέλεια. Ναι, ναι.
1: Δεν παίζει. Θα το φτιάξω, Τάσος, θα το βάλει να το ακούσουμε.
3: Άρα δεν είναι άρθρο, είναι stand-up.
1: Βίντεο είναι.
0: Είναι ένα βίντεο που το καν παίζουν, δηλαδή είναι αυτά που βγάζουν.
3: Το έχουμε, ναι, Τάσο, ναι, το έχουμε, το έχουμε, παιδιά,
1: το έχουμε, για να δούμε.
4: Ας μιλήσουμε ανοιχτά και έντιμα για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση μας λέει πως φταίει ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και η διεθνής κατάσταση για το ράλι των τιμών που

0: κάνει το βίο αβίωτο σε εκατομμύρια οικογένειες. Για να δούμε, είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και από το 2020 έως το 2024 έχει 32% ακριβότερα τρόφιμα. Η Ελλάδα έχει μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό 17.954 ευρώ, ενώ ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39.808 ευρώ. Το ελαιόλαδο στην Ελλάδα παρουσιάζει από το 2019 αύξηση της τάξης του 111%, το μοσχάρι 75% και το ψωμί 60%. Άρα δεν μιλάμε για ακρίβεια της κακής μας τύχης, ούτε για πληθωρισμό του πολέμου. Μιλάμε για καρτέλ, μιλάμε για κυκλώματα κερδοσκοπίας που δρούν ανενόχλητα και εναρμονισμένες πρακτικές μεγάλων ομίλων που στηρίζονται διαπράξεων και παραλήψεων από την κυβέρνηση και αφήνονται μακάρι να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. Μιλάμε για ακρίβεια της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κοινωνία ανακολουθεί αμήχανη το κούφιο success story της κυβέρνησης, όπου οι αριθμοί ακμάζουν και οι άνθρωποι καταραίουν. Η συμπαράταξη απευθύνεται σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, προτείνοντας τα ακόλουθα μέτρα. Στα άμεσα μέτρα, έλεγχο και σταθεροποίηση των τιμών, μεταξύ άλλων με τον ορισμό βασικού καλαθιού επισητιστικής ασφάλειας και τη διατίμηση των προϊόντων του. Την εξασφάλιση διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από τον παραγωγό στο ράφι. Τη στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα από 13% σε 6%. Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα προτείνουμε μεταξύ άλλων την υιοθέτηση εθνικού σχεδίου υποκατάστασης εισαγωγών, την έμφαση στη συμβολαιακή παραγωγή βασικών τροφίμων, την εξασφάλιση εγχώριας παραγωγής στρατηγικών αποθεμάτων βασικών τροφίμων. Και στα μέσο μακροπρόθεσμα μέτρα προτείνουμε μεταξύ άλλων την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, τη μείωση της εξάρτησής μας από εισαγόμενες πρώτες ύλες, την παροχή ειδικών κινήτρων για την ενίσχυση της εξαγωγής προϊόντων. Πόσο δύσκολα είναι στην πράξη όλα αυτά? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και τη μεγάλη ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
1: Λοιπόν, ωραία τα λέει. Ναι. Πολύ μου αρέσει εμένα αυτά που είπε. Υπάρχει μια διαφορούλα εδώ. Επειδή συγκρίνει τους μισθούς στην Ελλάδα με τους μισθούς της Ευρώπης. Mm. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν μπήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν χρεοκόπησε. 13 εκατομμύρια Γερμανοί τώρα ζουν στο όριο της φτώχειας. Γερμανοί.
2: Ναι, και στη Σίτια.
1: Έχουν βγάλει τεράστια κρίση. Ναι. Και οπωσδήποτε επηρεάζει και ο πόλεμος στη Μεσανατολή και της Ουκρανίας και τα στενά του Ορμούς τα οποία είναι κλειστά προφανώς επηρεάζουν. Η κυρία Κουφονικολάκου δεν το βλέπει αυτό, ο κύριος Τσίπρας δεν το βλέπει αυτό και σε ό,τι αφορά τους μισθούς και επειδή ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει και αυτό είναι ένα θέμα, δεν γεννηθήκανε χτες αυτοί όλοι, δεν ήρθανε χτες να μας πούνε ήρθαμε τώρα, είμαστε καινούργοι.
3: Τότε πόσο ήταν επί Τσίπρα ο βασικός?
1: 650 ευρώ.
3: Ναι, σήμερα πόσο είναι?
2: Στα 950.
3: Άρα έχουμε μία αύξηση, πόσο ήταν, το είχαμε βγάλει για μέρα.
1: Έχουν μία αύξηση. Αλλά
2: εδώ τώρα για να είμαστε δίκαιοι,
3: 41%.
2: Ο Τσίπρας είχε μια χώρα βυθισμένη στο χάος.
1: Και τώρα τι είναι δηλαδή?
2: Εντάξει, είναι, αλλά
1: είναι τώρα βγήκες από την επιτήρηση, τώρα.
2: Είναι ένα κλικ καλύτερα.
1: Έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό που περάσαμε?
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα μάθετε, λοιπόν, το έχετε καταλάβει και νομίζετε ότι όλα είναι...
2: Το βασικό ξέρεις ποιο είναι?
3: Ότι πώς πληρωνόμασταν εμείς πριν?
2: Καλά, δεν τους είδαμε.
3: Εντάξει, τι λέμε τώρα?
1: Μα θέλει να μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν είναι κακό αυτά που λέει.
2: Τους μισθούς τους δίνει κάποιος επιχειρηματίας. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μισθό.
1: Τα στρατηγικά αποθέματα.
3: Αυτό με τα στρατηγικά,
2: τα στρατηγικά αποθέματα.
1: Είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
3: Να έχει στρατηγικά για να μπορεί να δηλάρει.
1: Εσύ που ψηφίζεις εκεί,
3: να λες δηλαδή. Να λες έχω πατάτες, δεν έχω ανάγκη.
1: Δεν θα πεινάσετε.
3: Θα τρώμε πατάτες.
1: Είναι ωραία αυτά που είπε.
3: Χαρτιά υγιές πάντως παίρνουν.
1: Όχι, όχι. Είναι ωραίο αυτό.
3: Και γάλατα, μην μείνουν κοντοί.
1: Μπορώ να πω. Παιδιά, παρακαλώ. Είναι σωστά αυτά που λέει ότι πρέπει να κάνει. Τα έχουμε ξανακούσει από πολλές πλευρές όλα αυτά. Όμως, επειδή βάλαμε και το σχετικό τραγούδι νωρίτερα, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Όλοι μιλάνε για τα συμφέροντα, για τα καρτέλ, για τους ομίλους που θα φορολογήσουν. Ποιοι είναι αυτοί?
3: Ποιοι είναι ρε παιδιά αυτοί όλοι?
1: Πρέπει να μας τους πούνε για να ξέρουμε μετά τι λογαριασμό θα ζητήσουμε. Διότι οι μεγάλοι όμιλοι στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένοι.
3: Δεν έχουμε εμείς μεγάλο όμιλο.
1: Και αυτοί, και αυτοί που στηρίζουν το εγχείρημα του Τσίπρα, μεγάλη όμιλη είναι, δεν είναι μικρή. Λέω τώρα εγώ.
3: Δεν μπορεί ο μικρός να παίρνει υποστήριξη.
1: Γιατί θα αρχίσω να λέω ονόματα εγώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε από τους μεγάλους ομίλους, ούτε εδώ που δουλεύω, ούτε αλλού. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα πω ποιοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι.
2: Δεν είναι κρυφή.
1: Αυτοί μπορούν να τους πούνε ποιοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι. Εγώ πήγα και τα βάλα με την Νεστλέ και τους έβριζα. Την Νεστλέ και τους έλεγα κλέφτες. Αυτοί το πάνε ποτέ. Όχι οι συγκεκριμένοι, τους, ναι. Γενικά οι πολιτικοί δεν το είπανε. Περίμενε, όταν τους είπα και τους αποκάλυψα εγώ την εταιρεία που έκανε τον τεχνικό σύμβουλο στο Υπουργείο Γεωργίας και πέρανε τα λεφτά οι αγρότες και τους είπα τι ψαχνώστε, γιατί ψαχνώστε, αφού η συγκεκριμένη εταιρεία μου τους ζητήσετε δεν έχουν όλα τα στοιχεία. Έχουν όλο στο υπολογιστέ τα πάντα για τους αγρότες. Δεν τα ζητάτε για τους φέρετε εκεί. Τους φέρανε, στείλανε έναν εκπρόσωπο. Αυτή τελείωσε η παράσταση. Μόκο. Και αντί να μιλάνε γι' αυτό, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Γιατί είναι η Λάτσι, είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Κατάλαβες γιατί δεν μιλάνε. Μη μου κάνουν τον τσαγκό τώρα. Πέστε τα ονοματάκια. Μου λέει ο άλλος τα δηληστήρια. Ναι, τα δηληστήρια είναι ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσι. Και το κράτος, γιατί είναι συνεταίροι ο Λάτσι με το κράτος, ας πούμε, έτσι. Ωραία, τι κάνουν αυτοί, λέει, δεν πουλάνε ακριβά αυτοί, του λέω. Αυτοί πουλάνε με διεθνείς τιμές. Οι φόροι είναι το πρόβλημα που βάζει η κυβέρνηση. Για το δηληστήριο του Βαρδινογιάννη ή του Λάτσι, πουλάει σε διεθνείς τιμές και πουλάνε στην Κύπρο όπως πουλάνε και εδώ. Στην Κύπρο ρευθυνότερη η βενζίνη, ορίστε. Παντού, ρε παιδί μου, στην Κύπρο ρευθυνότερη η βενζίνη, ένα τόσο.
2: Γιατί είναι μικρότερος ο φόρος.
1: Αφού δεν έχουν μεγάλο φόρο.
2: Μα τώρα. Ναι, αλλά ο φόρος αυτός.
1: Τι θα κάνουν δηλαδή στα σε μια καπιταλιστική χώρα, δηλαδή. Βλέπω ότι έχουν. Και δεν το λένε. Πρόσεξε τώρα γιατί αυτό με τσαντίζει, Ανδρέα. Στις 10 πρώτες επιχειρήσεις κερδοφόρες στη χώρα μας είναι τα σούπερ μάρκετ. Μέσα σε αυτές είναι και κάποια σούπερ μάρκετ. Του Σκλαβενή, του Βασιλόπουλου, δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Καλά, ο Βασιλόπουλος είναι και συμφερόντων εξωτερικού. Δεν ξέρω ο Σκλαβενίτης τι είναι. Λοιπόν, δικαιολογείται αυτό? Όχι, δεν δικαιολογείται. Πώς θα γίνει τώρα? Για δεν το λένε με το όνομά τους. Ότι οι εταιρείες Σκλαβενίτη Βασιλόπουλος που κάνουν, έχουν θυγατρικές και κάνουν υπερτιμολογίες, θα τους κόψουν από δεν το λέει. Για δεν το λέει και πρέπει να το πω εγώ, ρε γαμώτο. Γιατί δεν το λέει? Να τον πιστέψει ότι θα το κάνει. Γιατί άμα το πει, θα τον πιστέψει ότι θα το κάνει.
4: Γιατί τώρα δηλαδή σε αυτό το δίλεπτο που ακούσαμε. Έπρεπε να κάνει ονομαστικές αναφορές.
1: Άσε μας μωρέ καημένε τώρα. Ναι, έπρεπε να κάνει. Γιατί να μην κάνει?
4: Εγώ δεν
1: για,
4: λέω
1: γιατί
4: δεν
1: να μην κάνει.
4: Να κάνουν και ονομαστικές αναφορές.
1: Να το κάνει τρίλεπτο. Αν θέλει να κάνει ονομαστικές αναφορές. Να τα πει.
4: Λέω από θέμα χρόνου. Δεν λέω από θέμα χρόνου. Αλλά φαντάζεσαι τώρα ένα εκπρόσωπο να έβγαινε σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
4: Γιος Σκλαβένη της
1: Μεγάλης. Αυτό δεν θέλει ο λαός. Την αλήθεια.
3: Αυτό αντιμετωπίζει ο λαός.
1: Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος.
3: Συγκεκριμένα.
2: Μα η ακρίβεια έχει πολύ συγκεκριμένο.
4: Δεν θα πάει αύριο να ψωνίσει και σήμερα. Στους δύο αυτούς θα πάει.
2: Η ακρίβεια έχει πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα. Πολύ συγκεκριμένο.
1: Δεν είναι παραμύθι που έχουμε φάει στη μάπα τώρα.
2: Δεν είναι κάτι γενικό.
4: Εγώ απλώς λέω και ορισμένες παραμέτρους για να μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Είναι συνοηθούμε. Δεν πρέπει να συνοηθούμε μαζί, εγώ με σένα. Γιατί εγώ πιστεύω στην ονοματολογία αυτών που ονομάζουν καρτέλ, ομίλους.
4: Εγώ πιστεύω σε πάντα.
1: Να βγει να τα πει λοιπόν όποιος θέλει να τα πει.
4: Είναι ο Κώστας ο Μίτσος Πετάκης.
1: Ρε εσύ τώρα με εμένα πάνε να την βρεις. Εγώ ξέρω, δηλαδή αυτοί δεν παίρνουν από πουθενά λεφτά. Άσε με τώρα πρωί-πρωί. Βάλε διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες.
5: Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
11: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next.
12: Δευτέρα 4 Μαΐου.
13: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
12: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
14: Live, stay with me.
15: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, αυτοί λέει που μας χρεοκόπησαν, λέει ένας φίλος εδώ, δεκαετίες πίσω. Ναι, σωστό είναι αυτό. Προφανώς δεν είναι τη χρεοκοπία, δεν έγινε σε μία μέρα. Έγινε από επιλογές πολιτικές χρόνια πίσω. Χρόνια πίσω. Υπάρχουν συζητήσεις στη Βουλή για αυτό το θέμα στη δεκαετία του 80. Πολύ δυνατές. Δεν βάζετε να τα δείτε. Βάλτε τα να τα δείτε. Μπορείτε να βάλετε στο διαδίκτυο να δείτε ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν σας λέω ποιος είναι ο καλός ή κακός. Όχι, θα εσείς αν το κρίνετε. Που εκεί πέρα αναφέρονται και με νούμερα.
3: Το είχε προβλέψει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι.
1: Λοιπόν, για λέει η Ανδρέα τώρα τα νέα, τι γίνεται.
16: Ναι, ναι, καλά πάντα πράγματα. Γενικά.
1: Πολύ καλά, θα βλέπω. Ναι.
16: Και γραμματείο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι θα γίνει και έχεις μάθει τίποτα. Έχεις μάθει.
16: Ορίστε.
1: Έχεις μάθει τίποτα.
16: Ναι, νομίζω ότι θα πάρουν η εισήγηση μάλλον του Φάμελ. Θα είναι μια εισήγηση η οποία θα λέει ούτε αναστέλνουμε τη λειτουργία μας, ούτε εξαερωνόμαστε, ούτε μετακομίζουμε, ούτε χωρίζουμε.
1: Τι θα λέει όμως, αυτό εντάξει, αλλά... είναι μια θεώρηση των πραγμάτων. Ναι.
16: Μπράβο. Και βέβαια έχουμε και θα πάμε μέχρι τέλους με ένα στόχο να είμαστε, πώς θα να πω, μια δύναμη συνεργασίας στην κατεύθυνση του μετόπου που λέμε να φύγει ο Μητσοτάκης και τα λοιπά.
2: Ναι. Συμπλήρωμα λέει, δηλαδή.
16: Ή δεν θα λέει.
2: Συμπλήρωμα, εδώ, συμπλήρωμα στο Τσίπρα.
16: Εσύ κάτσε τώρα να μην κάνεις την προβοκάτσια τώρα.
2: Μα τώρα
16: πού θέλει να συγκρίνουμε
2: εφού λέει συνεργασία. Εφού λέει συνεργασία. Δηλαδή
16: δεν άκουσες το καλύτερο όμως.
2: Βιάζομαι εγώ, το ξέρω από μικρός.
16: Δεν άκουσες το καλύτερο. Δεν φύγει το θέμα αυτόνομης καθόδου. Το βγάζει. Οπότε είναι μια απόφαση που μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι και αλλιώς. Παλιά μας, τεχνικό σκηνό αυτή.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι που θέλουν αυτόνομοι.
16: Όποιος θέλει, κοίταξε να δεις, άμα θέλει κάποιος αυτόνομοι εδώ και τώρα, σου λέει πήγαινε ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
2: Και το άλλο που λένε για πρόταση μομφής για, το, δηλαδή, για τον Φάμελο, ότι ενδεχομένως δηλαδή να του στήσουν ένα μέτωπο, σήμερα ή αύριο.
16: Άμα κάνει αυτή την εισήγηση, δεν μπορεί να του κάνουν πρόταση μομφής. Αφού σου λέει δεν διαλυόμαστε, δεν εξαρνόμαστε, δεν σταματάμε κτλ.
2: Ναι, αλλά δεν σου ξεκαθαρίζει όμως πώς θα κατέβει στις εκλογές. Δηλαδή θα κατέβει η ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ψηφοδέλτιο.
16: Αυτό είναι το κουμπί.
2: Αυτό είναι, το ξέρω.
16: Περίμενε, δε. Αυτό νομικά θα το λέει. Αλλά θα σου πει ο Φάμελος, τι να σας πω ρε παιδιά, δεν είναι αυτονόητο, θα πει.
2: Ναι.
16: Καταλαβες.
2: Είναι αυτονόητο.
16: Όχι.
2: Μα εδώ είναι το,
16: μα αυτό σου λέω. Παιδί μου, τε. Ναι.
2: Φοβάται ο Γιάννης ο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι πάει.
16: Πώς λέει ο Ανδρουλάκης, αυτόνομη πορεία, αυτά και τα λοιπά. Ισχύει. Δεν ισχύει.
3: Εδώ έχουν ψηφίσει ότι δεν θα συνεργαστούν στο ΠΑΣΟΚ.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν ψηφίσει με τους άλλους.
3: Όχι.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει. Όχι, έχουν ψηφίσει. Έχουν πάρει απόφαση.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει, το ίδιο.
16: Τι θα κάνει η δεύτερη κάλπη. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία της και το κάνει.
2: Ποιο?
16: Ένα, κάνει ένα συνέδριο, ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, παιδί μου. Όπως το
2: και άλλο συνέδριο, να πάει για έκτακτο. Αλλά δεν γίνονται αυτά.
3: Να διαβάσω ένα πείμα.
16: Όχι, έκανε ολόκληρο συνέδριο για να αποφασίσει ότι δεν θα πάει στην πρώτη κάλπη με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιο, παιδί μου?
16: Ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν το έχουν πει αυτό.
2: Έχει τελειώσει αυτό, δεν υπάρχει θέμα.
16: Ένα λεπτάκι, κάνω μια πρόταση. Μπορεί να με ακούει αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης σε μένα. Κάνω μια πρόταση λοιπόν. Να κάνει ένα συνέδριο για να δει τι θα κάνει στη δεύτερη κάλπη.
1: Τι θα κάνει στη δεύτερη κάλπη? Ξέρει κανείς αν θα είναι δεύτερη κάλπη?
16: Για ορίστε.
1: Ξέρει κανείς αν θα έχουμε δεύτερη κάλπη? Πού το ξέρεις?
16: Α, τώρα εντάξει.
1: Όχι, πού το ξέρεις?
16: Μπορεί να υπάρχουν. 99%.
1: Καλά, το λες εσύ. Αλλά όμως εγώ σου λέω κάτι άλλο. Αν έχουν μπει κόμμα. Δεν πειράζει, εντάξει. Όλος ο κόσμος σταύρωσε και τον Χριστό. Και ο Χριστός είχε δίκιο στο τέλος. Αλλά όμως θα σου πω το εξής.
16: Εγώ χριστιανός δεν είμαι, πέσω θέση.
1: Εσύ δεν είσαι, εντάξει, το ξέρω. Αλλά.
16: Ούτε τον πίστεψα, ούτε το σταύρωσα.
1: Καλά, δεν σε ρώτησα τώρα να μου πει τα θρησκευτικά σου.
16: Όχι, λέω,
1: δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπει ένα κόμμα, δύο κόμματα δεξιά μέσα και θέλουν από την πρώτη Κυριακή να κάνουν με τη Νέα Δημοκρατία, που δεν θα έχει αυτοδυναμία προφανώς με τις δημοσιοποιήσεις που βλέπουμε, και κάνει κόμμα και κάνει κυβέρνηση, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη Κυριακή. Δεν θα προβληματιστεί κανένας. Καταλαβες.
16: Ποια είναι τα δύο κόμματα αυτά?
1: Πού να το ξέρω.
3: Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Είναι τόσα κόμματα που είναι να μπουν. Να μπει ο Κασελάκης, ας πούμε. Και να θελήσει να κάνει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Να μπει η Λατινοπούλου και να θελήσει να κάνουν κυβέρνηση.
2: Μητσοτάκης θα θέλει να κάνει.
1: Γιατί να μην θέλει.
16: Ναι.
1: Γιατί να μην θέλει. Οι καρέκλες παίζουν ρόλο. Σιγά τώρα, ρε.
16: Η Λατινοπούλου λέει περίπου ότι εγώ.
1: Άσε τι λέει, μωρέ.
16: Είναι αριστεριστής, έτσι έχει πει.
1: Ναι, εντάξει, καλά τώρα. Εντάξει, τώρα. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι κουβέντες τώρα για να παίρνουμε σταυρούς. Επί της ουσίας τώρα στην πολιτική, αυτή η δουλειά κάνουμε 700 χρόνια τώρα. Μπορεί να μας χωριάξει.
16: Εγώ δεν το αποκλείω να γίνει.
1: Μα λοιπόν, αν μιλάει ο Λατινοπούλου και ο Κασελάκης, μπορεί σε κάποια φάση να θεωρήσουν ότι πρέπει η πατρίδα κτλ. Γιατί αυτοί μετά σε μια δεύτερη Κυριακή μπορεί να μην έχουν τύχη, γιατί θα γίνουν σοβαρές εισπυρώσεις εκεί και μπορεί να μην μπουν μέσα. Ενώ την πρώτη στις εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο, ας πούμε. Ας πούμε ότι είναι το Μάρτι, θα έχουν την πιθανότητα να μπουν στη Βουλή. Το δίνουν και οι δημοσκοπήσεις. Εάν όμως άκουσε με, αν πάνε σε μια δεύτερη αναμέτρηση που δεν μπορεί να μετρηθεί αυτό όποιος κάνει τέτοια μέτρηση θα είναι τελείως άστοχος. Αν πάνε σε μια δεύτερη Κυριακή θα είναι τόσο ισχυρές οι συσπυρώσεις και τόσο σκληρό το κλίμα που μπορεί να μην μπουν. Οπότε σου λέει γιατί να μην την κάνω τώρα εγώ. Σιγά. Το μέλλον του τι θα είναι, νομίζεις? Εντάξει.
16: Μου επιτρέψεις κάτι τώρα?
1: Εγώ ναι, ένα δευτερόλεπτο μόνο, γιατί πρέπει να έρθει η Λένα να πει τις ειδήσεις.
16: Έτσι όπως είναι τώρα με τα δύο καινούργια κόμματα, το 3% δεν το περνάει ούτε η Λατινοπούλου, καλά στον Κασελάκη, ούτε κάτι νίκες, κάτι ήττες, κάτι τέτοια δεν πρόκειται να μπουν. 6 κόμματα βασικά θα μπουν.
1: Εγώ το έχω πει, αλλά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει.
16: Ενδεχομένως.
1: Όχι ενδεχομένως.
16: Ενδεχομένως.
1: Γιατί τη Λατινοπούλου ή δημοσκοπήσεις τη δίνουν. Όχι.
16: Λατινοπούλου και να μην μπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί τη δημοσκοπήσεις τη Λατινοπούλου τη δίνουν στη Βουλή. Το ΣΥΡΙΖΑ τον δίνουν.
2: Η τελευταία την έδειξε. Το ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε στον 1,5.
1: Στον 1,5 δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, τρία.
2: Ναι, κοντά στο 3.
1: Λοιπόν, 3. Αυτοί μπορούν να μπουν. Υπάρχει πιθανότητα. Ο Μαρουφάκης θα μπει. Θα μπει.
16: Με το
1: μέσα και λαρίδι και τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα σα.
3: Καλημέρα σα. Γεια σα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα των λατινικών. Αυξημένων απαιτήσεων με συνδυαστική σκέψη, υπολογισμούς και αξιοποίηση πολλών κεφαλαίων της ύλη στα ζητούμενα στη χημεία. Αναμενόμενο ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, τα θέματα στην πληροφορική. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της Αρτιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο Καλλιμάρμαρο. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή νέου γραμματέα θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή είναι πιθανόν να ακολουθήσουν ορισμένες μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μία ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν, είπε, μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Εμείς λέμε πως κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας, 7 ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε μία ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα, ενώ διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος, σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Απαγχωνισμένη με σεντόνι βρέθηκε στα κοινόχρηστα Λουτρά στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού χθες το απόγευμα η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος είχε δολοφονηθεί πέρσι στην Αγία Παρασκευή. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών αναμένεται να καθίσει σήμερα μετά από 4 αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη για 2 βοιασμούς ανηλίκων με αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός φυλακής. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάριος έχουν μεταχθεί από νωρίς το πρωί 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέμπο με 45 μετανάστες εντόπισε νωρίτερα το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρονται στην παλαιόχωρα Χανίων. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο δικυκλιστής και να τραυματιστεί ελαφρά η διερχόμενη πολίτης η οποία παρασύρθηκε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη χθες ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψος 3.550 ευρώ. Εμπριστικές επιθέσεις εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα σχεδόν ταυτόχρονα σε ATM στα Βρυλίσια και σε 3 σταθμευμένα οχήματα της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι. Αδιέξοδος της προσπάθειας εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, ενώ στον αέρα βρίσκεται η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός στο Λίβανο. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων σχετικά με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολάχ από το Λίβανο απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, απορρίπτοντας τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτούν το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμένο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανοιχτή επιστολή εντωμεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάντως, τον προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει ορισμένους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο, εφόσον όμως και η Ουκρανία κάνει το ίδιο και το ότι η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Αυτό ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στη θητεία του στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 2003 ως το 2008, στο ντάμπλ του 2004, στο πρωτάθλημα του 2008, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του ο Γιάννης Βαρδίνο Γιάννης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του Α για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου. Δήλωσε πως στηρίζει το σημερινό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, υπογραμμίζοντας πως όλος ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει ενωμένος στην εποχή του Βοτανικού. Τον Αύγουστο του 2027 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του στο Βοτανικό. Ανέφερε ο κύριος Αλαφούζο στην ίδια εκπομπή. Στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ισόπαλος 2-2 έληξε χθες ο φιλικός ποδοσφαίρου της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρτο νοτιοβοϊκό και ως 3 και έσω σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 11 και 10, ακούτε Αλφα Radio 989, ωραία καλοκαιρινή ημέρα η σημερινή, με αρκετές εξελίξεις και πολιτικά και αθλητικά. Αθλητικά το λέω γιατί άκουγα νωρίτερα και στο δελτίο της Ελένας Βασιλάκου, έχει συζητηθεί πολύ το χθεσινό ντοκιμαντέρ του Σταύρου του Θεοδωράκη στους πρωταγωνιστές, με τη σπάνια εμφάνιση να μιλούν για τον Παναθηναϊκό και του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, του καπετάνιου, του ιστορικού καπετάνιου. Εγώ Παναθηναϊκός δεν είμαι τέλος πάντων, αλλά αν μη τι άλλο έχει μια ιστορική αξία η καταγραφή της άποψης δύο ανθρώπων που συνέδεσαν το όνομά τους με τον σύγχρονο Παναθηναϊκό και με την καλή εποχή του Παναθηναϊκού, γιατί μετά τους Βαρδινογιάννηδες στον Παναθηναϊκό τον πήρε κατ' βόλτα. Θα μου πεις, φταίει ο Αλαφούζος σε αυτό το πράγμα? Όχι, θα πω εγώ. Αλλά αυτοί οι οποίοι φαγώθηκαν να φάνε τους Βαρδινογιάννηδες από τον Παναθηναϊκό, τι κατάλαβαν στο τέλος ημέρας? Να το πω εγώ που είμαι απ' έξω. Εγώ δεν είμαι μέσα, δεν με απασχολεί το ζήτημα. Δεν είναι η ομάδα μου, θέλω να πω. Φαγώθηκαν. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κόντεψε να υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε λόγω των μαεστρικών χειρισμών διαφόρων πολυμετοχικών και άλλων. Τέλος πάντων, οι ιστορίες διαγρίους αφορούν κυρίως τους Παναθηναϊκούς. Πώς είναι και αυτοί οι άνθρωποι? Όσοι είναι, τέλος πάντων. Τώρα, εγώ είμαι εδώ, είμαι Ολυμπιακός. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν, ο ηχολήπτης μας εδώ, είναι ΑΕΚΤΖΙΣ. Δύο μεγάλες ομάδες τώρα εδώ πέρα. Ο Παναθηναϊκός, η τέταρτη ομάδα που θα διαγωνιστεί να πάει στο conference, τέλος πάντων. Θα προχωρήσουμε στο παρασύνθημα τώρα, γιατί αυτά μπορεί να ενεργοποιήσουν πάθη που δεν θέλω, γιατί έχουμε και παιχνίδι σήμερα το βράδυ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Και θέλω να είμαι επικεντρωμένος σε αυτή την κρίσιμη μάχη, να κάνουμε το break της έδρας του αιωνίου αντιπάλου. Αν τελειώσει το παιχνίδι, ελπίζω θα τελειώσει ομαλά και ωραία. Και να πάμε να στεφτούμε. Εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια για σκούπες και ιστορίες. Θέλω να πάμε κύριοι να κερδίσουμε και να μπορέσουμε μετά να το πανηγυρίσουμε στο γήπεδό μας. Να είναι η τελευταία εμφάνιση πριν το facelift του ΣΕΦ και να μπούμε σε μια διαδικασία κανονική. Όλα ωραία. Να στεφτούμε πρωταθλητές στο ΣΕΦ και μετά το ΣΕΦ να ανακαινιστεί, να γίνει σύγχρονο γήπεδο. Τώρα, στα πολιτικά της ημέρας, δύο συνεδριάσεις έχουμε μπροστά μας και μια ανακοίνωση η οποία έγινε. Η ανακοίνωση, την έχετε ακούσει, είναι ότι ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, μετακομίζει και αναλαμβάνει στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου πει κάποιος, μα είσαι υπουργός, κοντζάμι υπουργός, το ένα το άλλο, γιατί να πας γραμματέας? Εγώ θα σας πω ότι η θέση του γραμματέα ενός κόμματος είναι νευραλγική, ιδίως σε μια περίοδο εκλογική, διότι η βασική περίοδος δουλειάς και προετοιμασίας ενός κόμματος είναι εκεί κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές. Αφήστε, δε που έχουν αρχίσει και πυκνώνουν τα σύννεφα, ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης εν τέλει να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Θέλω να πω, μπορεί και να το σκεφτεί. Βάζει γραμματέα, θα κάνει κάποιες μικρές μετατοπίσεις. Η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα διαρκέσει ένα δίμηνο. Ξεκινάει τις εργασίες της στις επόμενες μέρες. Θα έχει πρόεδρο, θα προταθεί για πρόεδρος ο Μάκης Βορύδης από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει το παράθυρο του φθινοπόρου ανοιχτό, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης. Είτε τέλος Σεπτέμβρη, είτε αρχές Οκτώβρη, τέλος πάντων, κάπως να μπορέσει να το κάνει. Δεν φαίνεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά να ιδρύεται άμεσα, ενώ μέσα στον Ιούνιο είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας, αν θέλει κανείς να προλάβει κάποιες εξελίξεις το φθινόπωρο. Λέω εγώ τώρα μια διαβολική σκέψη, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ούτως ή άλλως, τις περιοδίες και όλα αυτά και το ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού, η Νέα Δημοκρατία το ξεκινάει από Δευτέρα. Ενδιαφέρουσα επιλογή είναι ο Κυρανάκης, υπό την έννοια ότι έχει δύο μετρήσιμα έργα στο ενεργητικό του ξεκάθαρα, που είναι η παρέμβαση στο κτηματολόγιο και η ανάταξη του σιδηροδρόμου. Του έδωσε μια καυτή πατάτα ο Μητσοτάκης το 25. Αυτό, η ιστορία του σιδηροδρόμου, θα μπορούσε να είναι πολιτικό νεκροταφείο πέρα από κανονικό νεκροταφείο που ήταν για 57 ανθρώπους. απέδειξε ο Κυρανάκης, αν μη τι άλλο, ότι αυτό το πράγμα μπόρεσε και το διαχειρίστηκε και έκανε 10 πράγματα. Και εκεί και στις μεταφορές τις υπόλοιπες, φεύγει στη δική μου την ανάγνωση με ένα σημείο το οποίο καταλαβαίνω ότι πολλοί και εδώ πέρα στο ακροατήριο το έχουν ως προβληματισμό, που είναι η διαχείριση των ταξί. Κατά τα άλλα δεν φεύγει με αρνητικό πρόσημο, με θετικό πρόσημο φεύγει κατά τη γνώμη μου από αυτό το Υπουργείο. Δηλαδή, αν μπορείς να... Στην πολιτική είναι... το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μετρήσιμο. Λες τι έγινε, λειτουργήσε το μετρό, ας πούμε, σε 24 ώρη βάρδια το Σάββατο, που είναι μια μέρα βασικής εξόδου για πάρα πολλούς και ειδικά για νέους. Τι σημαίνει αυτό? Μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Ένα και ένα κάνουν δύο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιει 4 και 5 ποτά δεν παίρνουν το αμάξι και δεν σκοτώνονται. Πόσοι είναι? 10, 15, 20, 5, δεν ξέρω πόσοι είναι. Αυτοί οι 5, 10, 15, 20 δεν σκοτώθηκαν. Άρα εκ των πραγμάτων το μέτρο είναι επιτυχημένο. Τώρα αναλαμβάνει μια δύσκολη κομματική αποστολή. Θα δούμε ποιος θα πάει στη θέση του. Είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να έχει διάφορες προεκτάσεις. Ένα μικρό ανασχηματισμό θα τον φέρει, υπό την έννοια ότι θα μπει στην κυβέρνηση πάλι ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Πρέπει να βρεθεί ένας υφυπουργός εκεί στη θέση του ταγαρά του εκλειπώντος υφυπουργού περιβάλλοντος. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος στη θέση του Κυρανάκη. Έχω μια εικόνα ποιος μπορεί να είναι, αλλά και για τη θέση του πρέπει να βρεθεί άνθρωπος. Θα δούμε ποιος θα μπορεί να είναι και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν 3-4 αλλαγές. Τώρα, στα άλλα κόμματα αρχίζει το ντεριντάχτα. Ντεριντάχτα, ντεριντεριντά. 12 η ώρα, Πασόκ, Πολιτικό Συμβούλιο. Βγήκε σήμερα 9.30 το πρωί, στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής του Πασόκ στα Δωδεκάνησα, και είπε το εξής, πολύ απλό. Αν συνεχίσει έτσι ο κύριος Δούκας να λέει αυτά τα οποία λέει, θα πρέπει να σκεφτεί να μας αφήσει. Δεν μπορεί να παραμείνει μαζί μας. Τι λέει ο Νικητιάδης απ' έξω του, που λένε πολύ πασόκι από μέσα τους? Άμα θέλει ο Δούκας να πάει με τον Τσίπρα, μη μας τα ζαλίζεις τα κομματικά όργανα. Πήγαινε ρε παιδί μου, κάνε συμπαράταξη και βρες τα με τον Τσίπρα. Αυτό το λένε πολύ πασόκι στο off the record. Ο Δήμαρχος δεν είναι σε αυτή τη γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω, και ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να τον διαγράψει. Πάντως πρέπει να σας πω ότι αν σήμερα ο Δήμαρχος πάει μέσα στο όργανο και πει αυτά τα οποία είπε στην τηλεόραση του Μέγκα την Κυριακή, θα γίνει το κούγκι. Ξεκαθαρισμένα. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι και στα καλύτερά του, για να είμαι ειλικρινής πολιτικά. Στον δε ΣΥΡΙΖΑ είναι ΑΒΕ και ΕΣΑΡΑ, οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Ο Φάμελος πάει σήμερα στην πολιτική γραμματεία με γραμμή συμπαράταξης με την Ελλάς του Τσίπρα, με αυτά τα φαμελίστικα ελληνικά που λέει δεν μπορεί να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, πρέπει να πάμε σε μια συνεργασία. Τι εννοεί? Πρέπει να στηρίξουμε το... Πρώτη φορά βλέπω κόμμα να λέει ότι δεν θέλω να κατέβω σε εκλογές, πρέπει να στηρίξω άλλο κόμμα. Και να το λέει ο πρόεδρός του αυτό. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, αλλά αυτό είναι το πολιτικό αδιέξοδο του Φάμελου. Και από την άλλη να του λένε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ήταν χθες εδώ στο Γιάννη τον Τριάντη και παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Η Ρένα Ιδούρου, πριν από λίγο την έβλεπα στην τηλεόραση Νευτεμπορικής. Ο Πολάκης και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, η Veritable Σιριζέη, ότι κοίταξε, άμα είναι να τα λες αυτά, άστο παράτατο, φύγε, πήγαινε στον Τσίπρα. Παρένθεση, ο Τσίπρας δεν τον θέλει ιδιαίτερα. Αλλά τέλος, πήγαινε στον Τσίπρα, να κάτσουμε εμείς εδώ που είμαστε οι κανονικοί, να δούμε τι θα κάνουμε με τις ζωές μας, να κατέβουμε μόνοι μας εκλογές. Ξέρω εγώ, να πάρουν και ένα τηλέφωνο τον Γαβρίλη, τον Σακελαρίδη. Τώρα, πώς θα κάνει ζάφτη βέβαια ο Πολάκης με τον Παπά και τον Σακελαρίδη και τον Τζακαλώτο, όλοι αυτοί συχαίνουν το ένα στα άντερα του άλλου. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ο Σακελαρίδης θέλει να πάει με τον Βαρουφάκη, θα έχω τον Βαρουφάκη 12 παρατέταρτο εδώ πέρα. Κάνει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, έχω την αίσθηση. Με βάση τη συγκυρία που έχουμε τώρα. Λοιπόν, πού θα βγει όλο αυτό? Πού μας πάει η ζωή, τραγουδάει η καλλιτέχνης Μαριάννα Κατσιμίχα. Πού μας πάει της ψυχής το άγριο μονοπάτι? Πουθενά δεν σας πάει, στο σπίτι σας πάει στην πραγματικότητα. Αλλά τώρα όλο αυτό είναι η live αποσύνθεση ενός κόμματος που μέχρι πριν από 10 χρόνια κυβερνούσε, όχι πριν από 10 χρόνια, πριν από 8 χρόνια κυβερνούσε, Και λέγανε τότε για συμπαρατάξεις και για παράταξη. Και έχουν μείνει τώρα τρεις και ο καφετζής της Κουμουνδούρου, και αμφιβάλλω και αν έχει μείνει ο καφετζής, γιατί δεν έχει πελατεία το καφέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάρουν όλες τις αποφάσεις τους. Να πάμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο καλοκαιριάτικα, γιατί από Σεπτέμβριο μας βλέπω να τρέχουμε. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα και τα λέμε όλα. Τάσο Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς στην παρέα μας, 212-212-4800. Όνερ παπάκι αλφα-radio989.gr το email μας, 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Τώρα. Θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Δύο δυνατές συνεντεύξεις έχουμε. Λίγο μετά η πρώην υπουργός και γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Στις 12 παρατέταρτο, ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Σε ενδιαφέρουσα συγκυρία θα συναντηθούμε. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, 11:23 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800. Honor παπάκι alfaradio989.gr είναι το email μας. Και 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Την καλημέρα μου στους φίλους της πρωινής παρέας εδώ, και στον Γιάννη και στο Μιχάλη από τα Βρυλίσια και στην Κάλη που μου λέει για τη συνέντευξη με την κυρία Κουφονικό Λάκο στο πρώτο θέμα προημερών. Συζητήθηκε αυτή η συνέντευξη. Λέω, γιατί είπε, ανέλυσε κάποιες προγραμματικές θέσεις. Του το είχα πει τη κυρία Κουφονικολόκου, αρθέ να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά πέρα από πρόσωπα. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα στο Δήμο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα, ευχαριστώ πολύ
7: καλημέρα
0: για την επικοινωνία.
7: Σας. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βιενίδη.
0: Πώς το βλέπετε τον κύριο Κυρανάκη για γραμματέα? Εντάξει, επειδή έχετε περάσει από το πόστο, το λέω.
7: Σαφώς ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης είναι μια πολύ καλή επιλογή για την Πολιτική Επιτροπή, μιλώντας τώρα και ως μέλος Πολιτικής Επιτροπής πλέον και ως βουλευτής και ως πρώην γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, διότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από τα σπάργανα της παράταξης, γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία, Θεωρώ ότι μπορεί να δουλέψει και το έχει αποδείξει αυτό και στο παρελθόν και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία και για την Πολιτική Επιτροπή αυτή τη στιγμή και, που, mm-hmm. και για το κόμμα ευρύτερα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Εάν μπορεί να συσπυρώσει και τον κομματικό μηχανισμό, εδώ χρειάζεται λίγο δουλειά προφανώς το επόμενο διάστημα, διότι υπάρχει μια, πώς να το πω, δεν ξέρω αν είναι αποσυσπήρωση. Χρειάζεται πάντως δουλειά το κυβερνών κόμμα.
7: Σαφώς χρειάζεται δουλειά. Δεν το συζητά κανένας αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Κωνσταντίνος είναι από τους ανθρώπους που έχουν περάσει και από την νεολαία της Δημοκρατίας. Οπότε, όπως είπα, γνωρίζει και την ανθρωπογραφία ευρύτερα. Και ταυτόχρονα μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά. Βέβαια, το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση. Και βέβαια εν ώψη εκλογών του 27. Πέρα από αυτό, έχει περάσει και από την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είχα περάσει και εγώ στο παρελθόν, από τις διεθνείς σχέσεις της νεολαίας. Οπότε έχει και ένα έτσι ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή επιλογή, σαφώς. Μετά την εκλεγή, που θεωρώ ότι θα εκλεγεί από την
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, θα εκλεγεί τώρα. Εντάξει, διαβοής γίνονται αυτά. Δεν στείνεται και κάλπη τώρα. Και εσείς όταν εξελέγετε.
7: Σαφώς. Και εγώ με την ίδια λογική εξελέγει. Έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι σε αυτές τις θέσεις πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια έτσι, πολύ κοντινή σχέση με την Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι έχουν περάσει. Και ξέρετε και ο ρόλος του γραμματέα ή της γραμματέως είναι χαμαλοδουλειά.
0: Εννοείται.
7: Μπορεί να μην φαίνεται, διότι έχεις να μιλήσεις με ανθρώπους που είναι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι την Ρόδο. Άρα είναι και μια δουλειά η οποία πολλές φορές δεν βγαίνει προς τα έξω.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
7: Είναι πιο σημαντική. Ναι.
0: Επειδή υπάρχουν αρκετοί ιονοί εδώ πέρα, η Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση θα διαρκέσει ένα δίμηνο για να καταστήσει... δεν ξέρω αν θα συμμετάσχετε σε αυτή την Επιτροπή.
7: Όχι, δεν θα είμαι στην Επιτροπή αυτή. Ναι, okay. Αυτά ότι...
0: Ναι, λέω, επειδή αυτό θα διαρκέσει 2 μήνες, μπαίνει τώρα ένας γραμματέας, θα γίνει μια μικρή αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος, προφανώς και λόγω της επιλογής του κυρίου Κυρανάκη κλπ. Όλο αυτό έχει ένα άρωμα εκλογών. Είναι πολλοί που λένε ότι μπορεί εν τέλει ο κύριος Μητσοτάκης να κρατάει ανοιχτό το παράθυρο του φθινοπόρου. Δεν σας ρωτάω να μου πείτε την άποψη του κύριου Μητσοτάκη. Ρωτώ αν εσείς θα θεωρούσατε ότι οι εκλογές στο φθινόπωρο είναι προώρες εκλογές, ας πούμε.
7: Σαφώς, όσο πλησιάζουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν τον Ιούλιο του 2027, που είναι να γίνουν σύμφωνα με το κλείσιμο της τετραετίας, διότι εκεί η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που θα είναι πολύ δύσκολη και είναι πολύ φοβερό το γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τότε, γιατί εκεί θα συζητείτε και θα είναι τη τελική μάλλον διαδικασία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, του νέου ας πούμε προϋπολογισμού, αν το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ελλάδα θα έχει εκεί τον κεντρικό ρόλο έχοντας την Προεδρία. Πέρα από αυτό, εγώ θα μείνω σε αυτό που έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Mm-hmm. Και γνωρίζοντας ότι είναι στρατηγικός παίκτης και θεωρεί ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να κλείνουν όσο το δυνατόν γίνεται πιο κοντά στις τετραετίες, θα μείνω σε αυτό, ότι οι εκλογές θα είναι το 27. Τώρα, όσον αφορά τον ανασχηματισμό, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι από τη στιγμή που γίνονται κάποιες κινήσεις, αν γίνουν φυσικά, γιατί αυτό είναι στο θέμα του Πρωθυπουργού, ότι αυτό δεν είναι, ότι δεν είναι για εκλογές, ας πούμε, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Εγώ θα μείνω σε αυτό που έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αυτός αποφασίζει, και σαφώς αυτό που έχει πει είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, όπως έχουμε πει.
0: Ναι, βεβαίως βάζει και μια άλλη παράμετρο στον δημόσιο λόγο της κυβέρνησης, που είναι η στρατηγική της μίας κάλπης, που λέει ότι δεν υπάρχει δεύτερη τρίτη κάλπη, παιδιά. Μία είναι η κάλπη και εκεί πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Αυτό βεβαίως δεν είναι λίγο, πώς να το πω, είναι πολιτικά κατανοητό γιατί συμβαίνει, όμως δεν είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι δεν θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, δεν είναι λίγο δύσκολο να βγει η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη με τους παρόντες συσχετισμούς?
7: Καλό θα είναι βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο δικαίωμα των πολιτών το να πάνε να ψηφίσουν, είναι και υποχρέωση των πολιτών να πάνε να ψηφίσουν. Σαφώς, να μην μπούμε σε μια λογική ότι θα υπάρχει πρώτη και δεύτερη, ότι ενδεχομένως θα υπάρχει μια δεύτερη κάλπη. Άλλωστε, στην πρώτη κάλπη εκλέγονται και οι βουλευτές με σταυρό. Άρα, θα πρέπει και εκεί και εμείς από την πλευρά μας να τρέξουμε, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο θα πάει στην εκλογική διαδικασία. Και αν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, θεωρώ ότι θα είναι περισσότερο από τις εκλογές τις εθνικές του 23, γιατί δεν συγκρίνουμε ευρωεκλογές με εθνικές, δηλαδή εκεί μίλαμε πρωτοκάλια, εθνικές με εθνικές. Γιατί άλλο είναι οι ευρωεκλογές, άλλο είναι οι εθνικές. Στις εθνικές εκλέγεις πρωθυπουργό, εκλέγεις αυτούς που θέλεις να σε κυβερνήσουν. Και το πιο σημαντικό για μένα, ως εκτίμηση δική μου, πέρα από αυτό που λένε σε επίπεδο κυβέρνησης, γιατί εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την νομοθετική εξουσία ως απλή βουλευτής, είναι ότι το πιο καλό είναι, αν θέλουμε να υπάρξει αυτό που λέμε σταθερότητα, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα με πάρα πολλές φυσικά δυσκολίες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Έτσι, το θέμα της ακρίβειας είναι κάτι που αγγίζει όλο τον κόσμο, αγγίζει όλους μας. Θα πρέπει όμως, βλέπουμε ότι γίνονται κάποια βήματα. Άρα το να μένει μια χώρα χωρίς, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες, χωρίς να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, είναι απόλυτα λογικό να πρέπει να υπάρχει από την πρώτη κάλπη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιρεγγέλα. Να είστε καλά.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ήταν στη γραμμή μας. Πριν πάω στον Βίκτορα τον Σαμουήλ, να σας πω ότι μαζί μας είναι εκεί η Κοσμοτέ. Αν είστε επιχειρηματίας και ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδα, η Κοσμοτέ Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από ένα μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και βεβαίως μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Για να κερδίσετε περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και θα μάθετε περισσότερα και θα κερδίσετε ακόμα περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραμένει το μποντιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου από το Αιγάλεο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας λόγω και τροχαίου νωρίτερα στην άνοδο της Αρδιτού. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία, πληροφορική στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες συνεχίζονται για τα γενικά λύκεια. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εκλογή του, η παρεμβάση στο κυβερνητικό σχήμα. Απαγχωνισμένη βρέθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού χθες το απόγευμα η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στην Αγία Παρασκευή. Στο εδώλιο ξανά ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Συνεδριάζει το Συμβούλιο στον Άριο Πάγο για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάριος έχουν μεταχθεί 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Στον εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Στο Μαυροβούνιο ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ρωτάει ο Δήμος, λέει, γιατί διπλασίασαν τους μισθούς των αρχιμανδριτών και του αρχιεπισκόπου. Ξέρω εγώ. Καλά τώρα, συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή τα είδα και εγώ τα νούμερα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λέει τώρα,

με το φόρο που υπάρχει πρέπει να είναι γύρω στα 2.200, κάτι τέτοιο. Το καθαρό του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη με 2,5, ούτε 2,5 μεικτά, είναι 1.900, κάτι τέτοιο. Α, βέβαια είναι 12μηνο, δεν είναι 14. Συγγνώμη, εγώ μονίμω σκέφτομαι με τους 14 μισθούς. Κάπου εκεί στα 2.000 είναι και ο Μητροπολίτης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί είναι τόσο τρομερό να παίρνει ένας Μητροπολίτης 2.000. Δεν το βρίσκω τόσο δραματικό. Να πω ότι έπαιρνε 6-7 χιλιάρικα, να πω ότι έπαιρνε ένα τρομερό μισθό. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει μια εξίσωση και με κάποιους άλλους ανώτερους κρατικούς λειτουργούς. Διότι, μισό λεπτό, εδώ θα δώσω δίκιο στον Τσίπρα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Ο Τσίπρας τι προσπάθησε να κάνει? Απλά προσπάθησε να το κάνει με το γνωστό τσιπραϊκό τρόπο, λίγο μισερό. Είχε κάνει μια συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πριν από κάποια χρόνια που έλεγε θα πάρει η Εκκλησία τη μισθοδοσία των κληρικών, των ιερέων, των μητροπολιτών, των και θα μου δώσει σε μένα τη διαχείριση εκκλησιαστικής περιουσίας. Κάνουμε ανταλλαγή. Το σχήμα αυτό δεν λειτουργήσε για πολλούς λόγους, είχε ατέλειες, ήταν όμως μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Οφείλω να πω. Να πάρει τη μισθοδοσία η Εκκλησία και να πάρει και τη διαχείριση της περιουσίας. Συγγνώμη, αυτό ήταν λάθος δικό μου. Η ιδέα δεν ήταν κακή. Η εκτέλεση ήταν κάπως προβληματική. Αλλά τότε θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία, που ήταν και καλά δύναμη ευθύνης, δεν συζητούσε, λέει, να φύγει η μισθοδοσία του κλήρου από το κράτος. Γιατί τι θα συνέβαινε? Τι θα συνέβαινε? Στην πραγματικότητα, το κράτος θα έχανε τον πεζαχτά της διαχείρισης των ακινήτων της Εκκλησίας. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω τον ιερομόναχο. Για αυτά είναι το μεσημέρι εδώ πέρα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Αλλά τότε δίκιο είχε και ο Τσίπρας, δίκιο είχε και ο Ιερώνυμος, άδικο ο Μητσοτάκης. Ο οποίος Μητσοτάκης υποταχθεί τότε στην πιο... Το Μητσοτάκη τον ίδιο είμαι σίγουρος δεν τον ένοιαζε ιδιαίτερα. Όπως και για τις πρέσπες, είμαι σίγουρος δεν τον ένοιαζε ιδιαίτερα. Πολιτικά, ωφελημιστικά, η πιο δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, πιο συντηρητική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, τον ώθησε σε μια θέση η οποία ήταν πολιτικά πιο ρεαλιστική. Είμαι σίγουρος. Τώρα, εντάξει, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ο γάμος των ομοφύλων. Αν δεν είχε μεσολαβήσει ο γάμος των ομοφύλων και του δινόταν του Μητσοτάκη ευκαιρία να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση στη σχέση Εκκλησίας-κράτους, μπορεί και να το έκανε. Επέλεξε να κάνει μια άλλη μεταρρύθμιση η οποία έθιξε τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το συντηρητικό ακροατήριο και με την Εκκλησία, που ήταν η νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και η υιοθεσία και η αναγνώριση της ύπαρξης παιδιών από ομόφυλα ζευγαρία, γιατί αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Παρένθεση, έγινε τόση φασαρία, μας τα πρίξανε τότε... Πώς το λέγει ο άλλος, ο Ζουράρης, τα μέζεα του θεατοπηγικού μας συστήματος. Μας πρίξαν τα μέζεα τότε όλοι οι ορθόδοξοι οικογενειάρχες. Λέει, θα γίνει χαμός, θα ανοίξει κερκόπορτα. Πώς το έλεγε, θα είναι οι γυναίκες, λέει, ενοικιαζόμενες μήτρες. Θα γίνει ο κακός χαμός, διασαλεύεται ο θεσμός της πυρηνικής οικογένειας. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πόσοι γάμοι γίνανε? Να πω κάτι. Και γάμοι να γίνουνε. Όλοι λέγανε τότε, δεν μας πειράζει ο γάμος, μας πειράζει η υιοθεσία. Υπήρχε μια κριτική εκ δεξιών που έλεγε να αναβαθμίσουμε το σύμφωνο συμβίωσης για να μπορούν να έχουν και κάποια δικαιώματα για την αναδοχή. Αυτό θα ήταν okay, λέει. Θα ήταν μια μικρή νομοθετική παρέμβαση. Στην πραγματικότητα τι τους ενοχλούσε? Η λέξη γάμος, το branding του γάμου, ότι η εικόνα του γάμου είναι μία κοπέλα με ένα νηφικό και τούλι, ξέρω εγώ, τούλι για το Χριστούλι, και ο άλλος ο οποίος είναι ο γαμπρός σαν το κλαρίνο με το κοστούμι που κάποιοι τουλάχιστον το παίρνουν στα μέτρα τους, κάποιοι άλλοι παίρνουν το κοστούμι του μπάρμπα τους και παντρεύονται ή παντρεύονται, σαν θυμάμαι έναν ο οποίος είχε παντρευτεί, ήταν σαν κατσαρίδα ήταν, όχι κατσαρίδα, σαν χρυσόμυγα ήταν, με ένα πράσινο λαμέ κοστούμι, σκουροπράσινο λαμέ κοστούμι, κυπαρισί, λίκρα όλο, μιλάμε δράμα. Μπω τώρα και ποιος ήταν, παρεξηγήσου τώρα. Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήταν...

το πρόβλημα. Ότι οι μπιπ μην πηγαίνουν και παντρεύονται. Αλλά δεν μας ένοιαζε να πάνε να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό ήταν εντάξει. Υποκρισίες τώρα. Τι έγινε στο τέλος, τίποτα δεν έγινε. Απλά ο Μητσοτάκης επειδή έκανε αυτό δεν μπορούσε να κάνει άλλα με την Εκκλησία. Γιατί το ξεκίνησα όλο αυτό, για την ιστορία με τους αρχιμανδρίτες. Αρχίζουν τώρα. Γιατί να μην παίρνει ο γιατρός και γιατί να μην παίρνει ο δάσκαλος. Μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Η απάντηση είναι ότι ο αρχιεπίσκοπος και ο Μητροπολίτης είναι ανώτερος κρατικός λειτουργός. Δεν είναι σαν το δάσκαλο που πηγαίνει στο χωριό να διδάξει. Είναι σαν τον διευθυντή εκπαίδευσης. Ιεραρχικά. Ο ομόλογος του δασκάλου στην τάξη είναι ο παπάς. Να δούμε λοιπόν το μισθό του παπά και το μισθό του δασκάλου. Και το μισθό του γιατρού. Λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι. Με, δεν με νοιάζει τώρα ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει. Δεν... Αρχίσαμε. Όλοι οι εξ αριστερών πάθανε χθες, προχθές που ήταν το δημοσίευμα αυτό, πάθανε εγκεφαλικό. Λέει ανέβηκε ο μισθός του Μητροπολίτη. Μπήκα και εγώ να δω ότι ο Μητροπολίτης θα έπαιρνε σαν τον αρεοπαγίτη, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα. Για τους αρεοπαγίτες δεν διαμαρτύρεστε. Οι δικαστικοί μπορούν να παίρνουν 4 χιλιάρικα. Το λέω γιατί θυμούνται όλοι αυτοί έχουν ευαισθησίες όταν μιλάμε για την Εκκλησία. Λοιπόν, δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, λυπάμαι πάρα πολύ. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Πάνο. Καλημέρα στον Ντένι. Λέει ο κόσμος έχει βασικό καθαρά 7,70 και παίρνει αυξήσεις μικρές. Οι αρχιμανδρίτες γιατί να διπλασιάσουν τους μισθούς τους? Δεν παίρνει ο αρχιμανδρίτης το βασικό μισθό, αδερφέ. Δεν έπαιρνε ούτως ή άλλως το βασικό μισθό. Επίσης, δεν παίρνει όλος ο κόσμος το βασικό μισθό, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Μη συγκρίνω την επιστήμη του γιατρού με τη θρησκεία. Εντάξει, παιδιά. Να μπούμε τώρα σε μια συζήτηση, δεν μπορώ τώρα, τη θεολογική συζήτηση παρασκευιάτικα, μπορεί και ζέστη τώρα. Αυτό είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Λοιπόν, να πω πριν πάω σε διάλειμμα ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom έρχεται. Αν είστε επιχείρηση, έχετε ένα σταθερό σίγουρα με εταιρεία. Αν έχετε εταιρικά κινητά, με αυτά η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Θα μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και θα μάθετε περισσότερα κερδίζοντας ακόμη περισσότερα. Διάλειμμα, επανέρχομαι με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε 11:48, ακούτε Αλφα Radio 989 και καλημερίζω χωρίς άλλη καθυστέρηση τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους Σωκράτες.
0: Πώς πάει το Μέρα 25, πώς πάτε με τις τοπικές σας πρωτοβουλίες, με τις περιοδίες? Φαίνεται ότι ο καιρός για τις εκλογές είναι εγγύς.
8: Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είμαι έκπληκτος, γιατί κακά τα ψέματα μετά τον Ιούνιο του 2023 όταν χάσαμε την εκπροσώπηση μας στην Βουλή, τόσο εγώ όσο και πολλοί συνεργάτες μου νομίζαμε ότι το Μέρα 25 έχει τελειώσει. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, είχαμε καταφέρει να πούμε στη Βουλή. Ξέρετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα όταν ένα μικρό κόμμα είναι στη Βουλή και βγαίνει από τη Βουλή, διαλύεται. Και πράγματι χάσαμε πολλά στελέχη μας που φαίνεται ήταν εκεί για τα οφίτσια. Και όταν χάσαμε τα οφίτσια είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μέχρι τότε μας κοίταζαν διστακτικά. Εκατοντάδες, πραγματικά εκατοντάδες. Πολύ σοβαρά και σημαντικά στελέχη από όλους τους χώρους. Και βλέπετε ότι σήμερα τουλάχιστον, μόλις γύρισα από μια περιοδία στην Κρήτη, ήμουνα στη Σιτία, πριν ήμουν στο Ηράκλειο. Τώρα, προχτές ήμασταν στο Τριανόν στην Αθήνα. Η προσέλευση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν ποτέ. Έχουμε πραγματικό διάλογο με την κοινωνία. Εμείς δεν κάνουμε, ξέρετε, πολιτικές εκδηλώσεις όπου βγαίνει ο αρχηγός και βγάζει ένα δεκάρικο λόγο. Δίνουμε το μικρόφωνο στον κόσμο και μιλάει για τα προβλήματά του. Και, οπότε, συνοπτικά η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει λόγος ύπαρξης του ΜΕΡΑ25. Ναι. Κρίνοντας από την αντίδραση του κόσμου.
0: Υπάρχει ένας πιο αριστερόστροφος κόσμος, θα έλεγα εγώ, που αυτή την ώρα δεν έχει σημείο επαφής με το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα πιο συστημικό κόμμα, θα το συζητήσουμε αν θέλετε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ένα κράμα κάπως ιδιότυπο. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα ο υποδοχέας αυτής της αριστερόστροφης ψήφου. Εσείς σε αυτό το πλαίσιο θα κάνετε κάποια συνεργασία, κάποιο άνοιγμα ενδεχομένως με στελέχη ή με όλη τη νέα αριστερά? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με τον κύριο Σακελαρίδη.
8: Κοιτάξτε, στο Τριανόν προχτές νομίζω ότι το κάλεσμα και το άνοιγμα, όχι στην αριστερά αλλά γενικότερα, ήταν ξεκάθαρο. Δηλώσαμε ότι εμείς δεν έχουμε το μονοπόλιο ούτε της αγνότητας, ούτε της αριστεροσύνης, ούτε του ήθους. Απλά εμείς είμαστε ο πόλος που είναι όρθιος σε αυτό το χώρο, όπως τον περιγράψετε κι εσείς. Και μάλιστα είπαμε, εξηγήσαμε γιατί, ας πούμε, δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστούμε με το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ, κάθε φορά που μιλάμε εμείς ενωτικά, το ΚΚΕ απαντάει με επιθέσεις και με προσβολές. Όσο αφορά την αριστερά, η αριστερά είναι ένα κόμμα, ξέρετε, που ήταν εξ αρχής προβληματικό για τον εαυτό τους, όχι εμάς. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν επειδή είχαν κάποιο κοινό πολιτικό πρόταγμα.
0: Όχι, απλά ως αντίδραση στον κύριο Κασελάκη.
8: Και τώρα πάλι δεν διαλύεται με πολιτικό πρόταγμα. Κάποιοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, άλλοι δεν θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Δεν έχει γίνει μια
0: Ετεροπροσδιορίζονται στην πραγματικότητα.
8: Ναι, και εμείς προσδιοριζόμαστε όχι απέναντι σε άλλους. Προσδιοριζόμαστε απέναντι στα προβλήματα. Και τι λέμε? Μπορεί να έχουμε άδικο σε αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέμε κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Όσο μας έχουν στερήσει ως λαό βασικά εργαλεία, χωρίς τα οποία δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Ακόμα και δεξιά πολιτική δεν μπορείς να κάνεις. Αυτή τη στιγμή το φορολογικό σύστημα δεν μας ανήκει, δεν είναι κυρίαρχο το ελληνικό κράτος πάνω του. Ο κ. Πυρακάκης δεν ξέρει καν που είναι τα φορολογικά στοιχεία του ελληνικού κράτους. Είναι κάπου στις ΗΠΑ. Δεν ξέρει, γιατί η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη από το ελληνικό δημόσιο. Και πλήρως εξαρτημένη από την Big Tech στη Silicon Valley, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μην έχεις την επιλογή να πάρεις το ΦΠΑ από το 24%, να το πάρεις το 15%, να μειώσεις το φόρο των μικρών επιχειρήσεων από το 39% που είναι σήμερα, αν βάλετε και την προπληρωμή φόρου, στο 10%, και να πάρεις μεγάλες να το... Όλα αυτά είναι εργαλεία πολιτικής που πρέπει να επανακτήσουμε. Γι' αυτό έχουμε σύνθημα την επανάκτηση όλων αυτών που χάσαμε, με αποτέλεσμα να λαιλατείται αυτός ο λαός. Αυτό το πρόταγμα της επανάκτησης, το οποίο τόσο ο κ. Τσίπρας, τόσο ο κ. Ανδρουλάκης και πάρα πολύ μέσα στην αριστερά δεν το βάζουν στο στόμα τους, γιατί φοβούνται την δαιμονοποίηση από ένα ολόκληρο σύστημα. Αν τολμήσουν να πούνε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να σπάσει το καρτέλ της ενέργειας και να δημιουργηθεί πάλι μια δημόσια ενιαία ΔΕΗ. Δεν τολμάνε να το πούνε αυτό. Εμείς τολμάμε και λέμε, ποιος θέλει, παιδιά, να το κάνουμε αυτό? Ποιος θέλει να πτωχεύσει τα funds, να τα διώξουμε από τη χώρα? Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι έχουν 1.100.000 ακίνητα τα funds. Και τα βγάζουν στο σπίτι και ξέρει ότι θα βγάλουν 60.000.000 στο εξωτερικό. Νόμιμα. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Αυτό σημαίνει βεβαίως μία ρήξη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι.
8: Δηλαδή, όχι με το ευρωπαϊκό, γιατί αυτό ξέρει είναι αντιευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωζώνης, εν πάση περιπτώσει, κύριε Βαρουφάκη. Δεν είναι... Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές οι δυο μας, αλλά θέλω να πω.
8: Έχει από το δίκιο. Αν έρθει η Βρυξέλλες και μας πει κοντά τα χέρια από τα funds, ναι, εμείς θα πούμε κοντά τα χέρια από αυτούς που πάνε να βάλουν χέρι στα funds.
0: Γιατί ποιοι ήρθαν, κύριε Γραμματέα, το 2016 και έφεραν το πλαίσιο για τα funds? Απέτηση ευρωπαϊκή ήταν, στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου τότε. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
8: Να σας απαντήσω. Ξέρετε, βλέπετε ότι η Ευρώπη καταραίει αυτή τη στιγμή. Καταραίει.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά.
8: Καλά, συμφωνεί όλος ο κόσμος, μόνο εσείς διαφωνείτε.
0: Δεν πειράζει.
8: Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική.
0: Διεκδικώ και εγώ το προνόμιο να έχω την άποψή μου.
8: Εντάξει, συμφωνώ. Έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε. Η δική μας η αντίληψη, και νομίζω ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη σε όλους τους πολιτικούς χώρους, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακμάζει, βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας, δεν έχει κάποια στρατηγική ούτε για το Ουκρανικό, ούτε για την αποβιομηχανία της Γερμανίας. Mm. Αυτή τη στιγμή αποβιομηχανοποιείται η Γερμανία λόγω των πολιτικών που επέβαλαν αρχικά σε εμάς και μετά τις πήραν και εκεί. Αυτή είναι η δική μας κρίση. Οπότε, όταν μου λέτε ότι ήταν ευρωπαϊκό το πλαίσιο, δεν ήταν. Ήταν καθαρά αντιευρωπαϊκό πλαίσιο. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο επέβαλαν σε εμάς και στις υπόλοιπες χώρες, με αποτέλεσμα να πλήξουν την Ευρώπη, να δημιουργήσουν αυτή τη συστηματική κρίση της Ευρώπης. Αυτοί οι οποίοι το επέβαλαν. Αυτοί που δούλευαν και λειτουργούσαν και έκαναν ό,τι έκαναν και μας έβαλαν και εμάς σε αυτό το ζουρλομανδία το μνημονιακό, ναι. Τελικά ήταν οι πιο αντιευρωπαίοι από όλους τους Ευρωπαίους. Μην το μπερδεύετε αυτό με την Ευρώπη.
0: Σύμφωνοι. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται εάν είστε μέρος μιας κυβερνητικής λύσης. Δηλαδή οι ανατροπές των πολιτικών γίνονται από μέσα, όχι όταν είσαι απ' έξω και απλά αναδεικνύεις τα κακό κείμενα κατά την κρίση σου. Άρα εσάς, ένα συνεργατικό σχήμα με κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή με κάτι άλλο, σας αφορά?
8: Θέλω να δείτε ότι, και είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, αλλά κάνετε τη δουλειά σας πάρα πολύ καλά, έτσι όπως θέτε.
0: Πρέπει να ρωτήσω τι να κάνω.
8: Βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ερώτησή σας. Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση, γιατί εμπεριέχει η ερώτησή σας την απάντηση. Ακούσατε τι είπατε. Αν θέλετε να κάνετε αυτή την ανατροπή, δηλαδή να πάρετε πίσω το 1.100.000 ακίνητα που αυτή τη στιγμή είναι στα φάντες, πρέπει να το κάνετε ως κυβέρνηση, πολύ σωστά. Και ρωτάτε, μια κυβέρνηση συνεργασίας? Ναι, αλλά μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία να έχει αυτό το πρόταγμα. Mm. Θα συνεργαστούμε για να πτωχεύσουμε τα φάντς, έτσι ώστε να μην πτωχεύσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Mm. Εάν υπήρχε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό με το ΠΑΣΟΚ, με οποιοδήποτε, με το Σατανά τον ίδιο.
0: Ναι, οκ. Okay,
8: ναι. Θα το κάναμε. Αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ δεν λέει κάτι τέτοιο, τι να συνεργαστούμε? Να συνεργαστούμε για να μην κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι εκ των όνου κανένα.
0: Η συνεργασία δεν είναι αυτός ο σκοπός, λέτε?
8: Προφανώς δεν είναι. Να συνεργαστούμε, αν εσείς και εγώ συνεργαστούμε για κάποιο σκοπό, πρέπει να είναι κοινός ο σκοπός. Να συνεργαστούμε χωρίς να έχουμε κοινό σκοπό, θα καταλήξουμε σε αυτό που πολύ σωστά είχε πει ο κ. Μητσοτάκης το 2023. Θυμάστε όταν έλεγε
0: ότι. Κυβέρνηση Κουρελού.
8: Όχι, η κυβέρνηση Φράγκενστάιν.
0: Τα Φράγκενστάιν, ναι, σωστό.
8: Ήταν σωστό. Δηλαδή παίρνει κομμάτια τα οποία μεταξύ του δεν είναι συμβατά και τα σειράπτει. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το κάνουμε εμείς ποτέ, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε στην πολιτική για να πάρουμε οφίτσια. Κάποιοι από εμάς είχαμε και υπουργεία, τα αφήσαμε μόνο και μόνο γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει να πάρεις ένα υπουργείο, πρέπει να το πάρεις στο υπουργείο για να κάνεις αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι, όχι το μέγιστο, το ελάχιστο.
0: Mm-hmm. Τώρα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο επανέρχεται ως ένα κόμμα πιο προσωποπαγές, χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως ήταν ως κομματική δομή και ούτω καθεξής, εσείς θεωρείτε ότι θα έχει ένα γκέλ σε αυτόν τον κόσμο, τον προοδευτικό, τον αριστερόστροφο, τον κεντροαριστερό, ή στην πραγματικότητα θα είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό του 23?
8: Κοιτάξτε, προβλέψεις δεν θέλω να κάνω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Yeah. Ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε ένα 17-18%.
0: Yeah.
8: Το διαλύει όλο αυτό το μαγαζί, με τρόπο μάλιστα πάρα πολύ κοινικό. Έτσι. Συμπεριφέρεται πάρα πολύ άσχημα, όχι σε μένα, γιατί εμείς είχαμε ουσιαστική πολιτική διαφωνία, αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι κάναν τη βρωμοδουλειά, για να επιτρέψουν την έκφραση. Τους έβαλε να ψηφίσουν όλους αυτούς τους νόμους. Και το κάνανε.
0: Σαν αυτοφοράκι, δηλαδή.
8: Και τους έβαλε μετά στον εξώστη και τους εξευτελίζει. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνει αυτό. Τώρα, όσο αφορά το νέο σχηματισμό, το νέο κόμμα. Ωραία. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ μελετηρός και διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι σύντροφοι και όλοι. Mm. Το διάβασα, το μανιφέστο, αυτά τα 7 σημεία του κτλ. Ξέρετε, δεν διαφώνησα με τίποτα. Αλλά αυτό είναι πολύ
0: δύσκολο να διαφωνήσεις με κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συγκεκριμένο.
8: Έτσι δεν είναι. Άμα σας πω εγώ ότι θέλω περισσότερη δικαιοσύνη, καλή παιδεία και εθνική ανεξαρτησία, μου πείτε.
0: Και ο Ευγενίδης το θέλει και ο Βαρουφάκης το θέλει. Όλοι φίλοι είμαστε.
8: Ακριβώς. Οπότε όταν λες πράγματα επιλεγμένα για να μην διαφωνεί κανείς, ουσιαστικά επιλέγεις να μην πεις τίποτα. Mm. Αυτό είναι το σχόλιο μου.
0: Ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι. Σε επίπεδο πολιτικών συνεργασιών, λέω, με πρόσωπα, είμαι εκτός από το να απευθύνεστε στην κοινωνία, σε κοινωνικές δυνάμεις κλπ. Μπορεί να δούμε το επόμενο διάστημα, μπορεί στα ψηφοδέλτιά σας, που πλέον το κόμμα σας έχει και ένα χαρακτήρα ευρύτερης συμπαράταξης με δυνάμεις αριστεράς, να δούμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη Νέα Αριστερά, στα κινήματα της οικολογίας, στον κόσμο του κυρίου Κόκαλη, σε αυτούς τους σχηματισμούς.
8: Ήμουν ξεκάθαρο στο Τριανόν προχθές και δεν έχετε κανένα λόγο να ξέρετε τι είπα, αλλά θα το πω ως απάντηση.
0: Με πολύ χαρά πάντα διαβάζω τις απόψεις, δεν έχω.
8: Ναι. Απλά ο κόσμος δεν έχει λόγο να παρακολουθεί τόσο. Οπότε θα το επαναλάβω εδώ. Απλά να σας θυμίσω ότι το είχα πει ήδη στο Τριανόν προχθές. Εμείς πρέπει να δείξουμε μια γενναιοδορία, μια ανοιχτότητα και θα το κάνουμε. Θέλουμε τα ψηφοδέλτια μας να είναι φιλόξενα σε έναν κόσμο εκεί έξω, χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς να σου απαιτούμε να φύγουν από τα κόμματα στα οποία είναι. Τι θα κάνουμε τους δικούς τους κομματικούς σχηματισμούς είναι δικό τους θέμα. Θέλουμε να είμαστε φιλόξενοι σε ανθρώπους που συμφωνούν με το βασικό πρόταγμα αυτό της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία η Ελλάδα δεν είναι βιώσιμη.
0: Άρα όσοι συμφωνούν με τα πολιτικά προτάγματα.
8: Ένα νέο ήθος. Όχι αναγκαστικά, ξέρετε τώρα, στρατηγικές συμφωνίες κορυφής μεταξύ κομμάτων. Να δείξουμε μια ανοιχτότητα που η αριστερά δεν την έχει δείξει μέχρι τώρα. Αλλά όχι ανοιχτότητα εις βάρος του συγκεκριμένου λόγου, του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος, χωρίς όμως να απαιτούμε να καπελώνουμε εμείς κάποιους άλλους, να διαλύσουν οι άλλοι τις οργανώσεις τους.
0: Είστε πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, κύριε Βαρουφάκη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε τώρα στην τελική ευθεία, την προεκλογική. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Να είστε καλά. Εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
8: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης ήταν μαζί μας. Κλείσαμε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Οτριάντης για τα περαιτέρω. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου. Τουριστικό σκάφος προσάραξε στην νησίδα Κερία ανοιχτά της Αίγινας. Καλά στην υγεία τους 21 επιβαίνονται. Σύμφωνα με το λιμενικό, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από την προσάραξη. Στην περιοχή ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα σκάφος με δίτη. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή νέου γραμματέα θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στην πρώτη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή είναι πιθανόν να ακολουθήσουν ορισμένες μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τον νομισμένο όρκο ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και ενώπιον εκπροσώπου της Εκκλησίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ως βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ορκίζεται βουλευτής μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Στην έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτήρισε τη χθεσινή ως ιστορική μέρα για τη χώρα. Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Αυτό δήλωσε προλίγο από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. «Θέλω να είμαι σαφής», είπε, «καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα». Εντός ολίγου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο η Κεντρική Επιτροπή με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η Έφη Αχτσιόγλου, την οποία θα διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια θα ανεξαρτητοποιηθεί, βρισκόμενος στα έδρανα της Βουλής ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Μήνυση σε βάρος του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη κατέθεσε σήμερα η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα είχε πει ο κύριος Φλωρίδη σε βάρος της κατά τη συζήτηση για την προανακριτική για τα Τέμπη. Απαγχωνισμένη με σεντόνι βρέθηκε χθες το απόγευμα στα κοινόχρηστα λουτρά των φυλακών Κορυδαλού η 43χρονη κρατούμενη μέχρι τη δίκη ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του πρώην συζύγου της πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αγία Παρασκευή. Για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή είχαν συλληφθεί επίσης 4 άτομα. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου της Αθήνας σήμερα, μετά από 4 αναβολές, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη για 2 βιασμούς ανηλίκων με αναστολή μέχρι την έφεση, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός φυλακής. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάριος έχουν μεταχθεί από νωρίς το πρωί 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για υποθέσεις με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Blackout από το πρωί στα βόρεια προάστια, δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική, εγκλωβίστηκαν άτομα σε ασανσέρ, ενώ αναφέρονται προβλήματα και σε φωτεινούς σηματοδότες. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα των λατινικών, αυξημένων απαιτήσεων με συνδυαστική σκέψη, υπολογισμούς και αξιοποίηση πολλών κεφαλαίων της ύλης, τα ζητούμενα στο μάθημα της χημίας. Αναμενόμενα ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, κρίθηκαν τα θέματα της πληροφορικής. Ένα θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα αυτοκαταστράφηκε νωρίτερα χωρίς να προκληθούν θύματα, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία έντασης στην περιοχή παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Εν τω μεταξύ, με ανοιχτή επιστολή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει ορισμένους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον και το Κίεβο κάνει το ίδιο και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο τετ-α-τετ Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ισόπαλος 2-2 έληξε χθες ο φιλικός ποδοσφαίρου της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική ως 3 από φόρτιο βοϊκό και ως 3 και έσω σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Θα ήταν ωραία σήμερα Παρασκευή, στην τελευταία της εβδομάδος της εργάσιμης, να πάει ο καθένας σπίτι του κουρασμένοι περισσότεροι από τον αγώνα για επιβίωση και να ησυχάσει χωρίς να έχει στα αυτιά του ή στα μάτια του δημοσκοπήσεις, πολιτικά πρόσωπα κτλ. Μια πρόσκαιρη απόθυση αν θέλετε, αλλά δεν γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι μέρος μιας πραγματικότητας που βιώνουμε όλοι, και εκείνοι που τα αποθούν και εμείς που διεκπεραιώνουμε στοιχεία αυτής της πραγματικότητας. Η οποία συνίσταται σε δημοσκοπήσεις, πάρα πολλές, σοριδών, βροχιδών οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτό που λένε ορισμένοι, ότι εδώ γίνονται οι περισσότερες δημοσκοπήσεις και σε άλλες χώρες γίνονται. Και μάλιστα και για άλλα θέματα, όχι μόνο αμιγώς πολιτικά. Τέλος πάντων, να μην ξεχάσω την ταυτότητά μας, για να έχουμε καλό λόγο. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, Δίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνείτε. Ο Νέρι Παπάκη, alfaradio989.gr για τα mail σας, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Στις 12:20 τον φίλτατο Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καθιερώσαμε την παρουσία του Γιώργου κάθε Παρασκευή, γιατί και δημοσκοπήσεις υπάρχουν και δημοσιευμένες ή αυτές που έρχονται, και ο Γιώργος με κριτήριο πολιτικό αλλά και του ερευνητή νομίζω μας διαφωτίζει επαρκώς για όλο αυτό το πεδίο που διαμορφώνεται με τις δημοσκοπήσεις για τα καινούργια κόμματα, που φυσικό είναι να παίρνουν κάποια ποσοστά παραπάνω ίσως από αυτά που όταν λαγαρίσει η κατάσταση θα πάρουν υπό το κράτος των εντυπώσεων. Δεν είναι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φυτεμένες. Εκείνη η πρώτη, για να πω την αλήθεια, μετά το θυσίο που βγήκε με ιδιοκτήτη ή τέλος πάντων επικεφαλής έναν πρώην σύμβολο του Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι δεν απέδιδε την πραγματικότητα. Ήταν λίγο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τζιώτη. Υπάρχει ένας χαρακτηρισμός πολύπλανκτος, είναι από την ομηρική εποχή, ο άνθρωπος δηλαδή που έχει γυρίσει πολλά, που καταπιάνεται με πολλά, επιτυχώς είναι σύμβουλος στρατηγικής και συγγραφέας, υπήρξε υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, σήμερα βρίσκεται στο Τσίπρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά με αφορμή ένα κείμενό του που διάβασε για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και γενικότερα με τον κύριο Τζιώτη. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση το εξής γεγονός. Έβλεπα χτες την εκπομπή του Τάκη Χατζή, την τηλεοπτική, έναν νεαρό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, από τους 4-5 που έχει εκπροσώπους τύπου, τον κύριο Μπαλατσούκα, 29 χρόνων. Έχει τελειώσει νομική στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Και παρότι ζοριζόταν σε ορισμένα σημεία, γιατί ακόμα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πλήρως επεξεργασμένες οι θέσεις του νεοπαγούς αυτού κόμματος, εν τούτης ήταν ένας καθαρός λόγος, συγκροτημένος, έπασχε σε ορισμένα σημεία για το λόγο που σας είπα. Το ίδιο και οι υπόλοιποι, όχι όλοι, η κυρία Κουφουνικολάκου και άλλοι, νέα πρόσωπα που νομίζω δίνουν μια φρεσκάδα στο κόμμα του Τσίπρα. Βέβαια το θέμα είναι τι θα λένε μεθαύριο με βάση τις θέσεις. Το ίδιο επαρκής μου φαίνεται και ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος βγαίνει σε αρκετά μίντια και τοποθετείται, εκφράζει τις θέσεις του κόμματος στο οποίο ανήκει, δηλαδή στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Αντιθέτως, μιας και μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η ίδια, όπως σας είπα και χθες, και τεκμηριωμένα, μπείτε και θα δείτε, έδωσε συνέντευξη στον κύριο Κουσουλό και όταν ρωτήθηκε για όλα τα θέματα εθνικά, οικονομικά κτλ, ήταν ένα συμπίλημα από κοινοτοπίες και έβλεπες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα ξέρει καλά. Είναι έξυπνη η κυρία Καριστιανού, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρνει. Υπάρχει κάτι χειρότερο για την ίδια και το κόμμα της. Είναι μέλος, δεν ξέρω κατά πόσο ανήκει στη στενή ηγετική ομάδα της κυρίας Καριστιανού, ένας σοβαρός άνθρωπος, ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Είναι πρέσβης επί τιμή. Αναφέρθηκα και πριν από λίγες μέρες όταν τον άκουσα να λέει ότι ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε ως εξουσία, θα κάνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι να πάρουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Και εκεί λες, όπα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Χθες έγινε κάτι χειρότερο από τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Μιλώντας στα Μάτι Ζαχαρό, στην καλή εκπομπή, μπορεί κανείς να διαφωνεί με τον Ζαχαρό για πολλά και εγώ διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ρωτήθηκε τι θα κάνει στα εθνικά θέματα, το πρώτο που θα κάνει η κυρία Καριστιανού αν πάρει την εξουσία. Ακούστε παρακαλώ και προσέξτε την απάντησή του.
1: Δηλαδή αν εκλεγείτε και είστε αυτοδύναμοι που ζητάει η κυρία Καριστιανού, το επόμενο πρωί θα επεκτείνετε στα 12 ναυτικά μίλια?
2: Όχι το επόμενο πρωί, μέσα σε ένα μήνα, ναι.
1: Αφού και αν ενημερώσουμε. Και αν αυτό αποτελέσει κάζους μπέλι, τι θα γίνει?
2: Δεν θα αποτελέσει. Δεν θα αποτελέσει. Θα παίξουμε το παιχνίδι και θα το δούμε.
1: Ακούγεται λίγο τζογαδόρικο, λίγο ρίσκι αυτό.
0: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Αναφέρομαι και στους ανθρώπους που ενδεχομένως ακούν την εκπομπή και το σταθμό και υποστηρίζουν και καλά κάνουν την κυρία Καριστιανού. Καταλαβαίνετε τι είπε ο άνθρωπος. Το κάζους μπέλι, το υπαρκτό, αυτή η απειλή εκ μέρους της γείτονος, που ο διάβολος το έφερε και είναι γείτον, αλλά τέλος πάντων, καμία κυβέρνηση, μα καμία, δεν τόλμησε, για πολλούς λόγους. Δεν είναι εύκολο να κάνεις πόλεμο. Όταν πάει στο μη περαιτέρω, θα αναγκαστείς. Αλλά, όχι λέει αμέσως, σε ένα μήνα. Τι είναι, ένα τυρί να το κόψεις στη μέση για να το μοιράσεις ή να το διεκδικήσεις? Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν θα είναι στην ηγετική ομάδα ένας άνθρωπος της κυρίας Καριστιανού, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε από χώρους ευθύνης, ήταν πρέσβης, αλλά είναι δυνατόν. Και με αγωνία, με ενδιαφέρον θα έλεγα, περιμένω και τις θέσεις απόψεις για τα οικονομικά της κυρίας Καριστιανού, όπως φυσικά και του Τσίπρα, γιατί και εκεί έχουμε έναν κικαιώνα από τον δημοκρατικό καπιταλισμό που έδινε ως στίγμα ο κύριος Τσίπρας μέχρι αυτά τα φιλάνθρωπα που έχει πει και επαναλαμβάνουν και οι εκπρόσωποι του, την πατριωτική εισφορά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε αυτό πριν πάμε στις διαφημίσεις με το ΠΑΣΟΚ. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητώ. Εκεί είναι μια εκφυλιστική διαδικασία, πικρή για τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα έχει πολιτικό συμβούλιο, υπάρχουν σκέψεις και προτάσεις κάποιων στελεχών να διαγραφεί ο Δούκας. Δεν ξέρω. Τρεμοπαίζει μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την αίσθηση, παρά την χτυπητή αδυναμία του ΠΑΣΟΚ που είναι ο ηγέτης του, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτή είναι η γνώμη μου, βελτιωμένος κατά πολύ, αλλά νομίζω ότι εκεί πάσχει κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγάλει αρκετά νέα στελέχη που έχουν μια ενδιαφέρουσα παρουσία και νομίζω είναι και αρκετά σκληρό για να πεθάνει. Δεν ξέρω, εάν έρθει τρίτο ή τέταρτο, άστα να πάνε. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
11: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλώς ήρθες, Γιώργο, στην εκπομπή μας. Είπαμε, κάθε Παρασκευή θα είσαι εδώ. Ναι.
13: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, οφείλω να πω κάτι που από το off the record στις μεταξύ μας συζητήσεις δεν είχα πει τίποτα μέχρι τώρα. Πριν βγουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν καθαρά τον Τζίπρα δεύτερο και την Μαρία Καριστιανού μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσεως, μου είχες πει από δικές σου έρευνες αλλά και γενικότερα από την γνώση που έχεις από το χώρο ότι φαίνεται δεύτερος ο Τζίπρας και τρίτη Καριστιανού. Το λέω τώρα μετά από αρκετό καιρό του off the record.
13: Εντάξει, είχαμε μιλήσει πριν από 1-1,5 μήνα για αυτό το γεγονός. Ναι. Είχε ήδη φανεί. Και καλό είναι να λέμε ότι όλα αυτά έχουν φανεί, γιατί αντιμετωπίσαμε και όλες προφανώς οι υπόλοιπες εταιρείες τις έρευνες ως ένα συνεχές βίντεο. Για τον κύριο Τσίπρα ήταν πολύ εύκολο. Γιατί είχε συσπυρώσει τη δύναμη του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών. Πολύ απλά, με πολύ απλά μαθηματικά, αυτό είναι περίπου 15 μονάδες στο νερό. Να το θέσουμε έτσι, να το θέσουμε πολύ λαϊκά για τον κόσμο. Για την κυρία Καριστιανού, που ήταν λίγο το πιο δύσκολο, θα λέγαμε, εκεί βλέπαμε ότι μπορούσε να πάρει από το όλον της αντιπολίτευσης. Τέλος πάντων, για να μην λέμε το τι έχει συμβεί.
0: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις. Όχι μόνο, φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού παίρνει και από ψηφοφόρους που είχαν αράξει στον καναπέ.
13: Αυτό το είχαμε, αν θυμάσαι, αυτό το είχαμε τονίσει από την πρώτη εκπομπή.
0: Βεβαίως και το θυμάμαι.
13: Ότι
0: αυτό το υπενθυμίζω. Ναι.
13: Ότι αυτή είναι η μεγάλη αρένα. Δηλαδή από αυτοί που δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές κυρίως.
0: Ναι, ναι.
13: Και μετά πάνε να ψήφουν στις βουλευτικές. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι συμβαίνει. δεν συμβαίνει κάτι το οποίο μας έχει προκαλέσει έκπληξη, όπως σου είπες και πριν λίγο, και δεν συμβαίνει κάτι το οποίο σιγά σιγά δεν έχει τάση να παγιωθεί. Αφήνουμε το κομμάτι της κυρίας Καρθιανού έξω. Νομίζω ότι έτσι όπως πορεύεται το προεκλογικό σκηνικό, σιγά σιγά έχουν πάρει όλα τα κόμματα το positioning που περιμέναμε και ελάχιστες εκπλήξεις πια θα έχουμε. Όταν λέω ελάχιστες, εννοώ όσον αφορά την σειρά των κομμάτων. Μένει και το τελευταίο κομμάτι του puzzle, βέβαια, το οποίο θα είναι, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα το οποίο θα ανακοινωθεί σε επόμενους μήνες και όχι άμεσα, που είναι το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Λένε μερικοί ότι θα είναι τον Ιούνιο, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Θα δούμε. Ήθελα όμως να σταθούμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο νομίζω αυτή τη στιγμή διακρίνεται από τη μια καταφανή νευρικότητα και κατήφια. Βάλει εναντίον των δημοσκοπήσεων, εντάξει, δικαίωμά του είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι ένα κόμμα με σκληρό πυρήνα. Δεν ξέρω, παρά το γεγονός κατά τη γνώμη μου, ότι πάσχει στο θέμα του ηγέτη, το λέω ευθέως, του κυρίου Ανδρουλάκη, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πάρα πολύ και μέσα στην κοινωνία. Όμως, εδώ έχουμε πάλι μετά το συνέδριο που επήλθε μια ηρεμία, μια νηνεμία, έχουμε πάλι εχμές εναντίον του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας κάνει δηλώσεις για να πάμε, λέει, μαζί με το Τζίπρα για τη Μεγάλη Κέντρο Αριστερά. Κάνει διευκρινήσεις. Τώρα υπάρχει μια πρόταση ότι αυτά είναι εκτός κομματικής νομιμότητας. Τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα, κατά τη γνώμη σου, όπως βλέπεις τα πράγματα?
13: Υπάρχει παροιμία που λέει κακό χωριό τα λίγα σπίτια, αλλά με το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι ότι κακό χωριό τα εγκατελειμμένα σπίτια. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχει καταλάβει ότι είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του, όχι μόνο με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα που άφησε χώρο, αλλά από εκείνη τη μέρα των πρώτων εκλογών του 2023. Εκείνος ο μήνας ήταν πάρα πολύ κρίσιμος, με έναν ΣΥΡΙΖΑ σε απόλυτο νοκάουτ, το ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει και να πάρει μπροστά για να αλλάξει την στρατηγική του και να γίνει ο ξεκάθαρα άλλος πόλος, ο ξεκάθαρα βασικός πόλος κεντροαριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.
0: Ήταν οι πιο ευνοϊκές συνθήκες μια κυβέρνηση η οποία φύρεται όπως όλες οι κυβερνήσεις στη δεύτερη τετραετία και ένας ΣΥΡΙΖΑ απολύτως σε μια εκφυλιστική διαδικασία. Και το βλέπαμε και το βλέπουμε.
13: Και από ό,τι φαίνεται η εγκατάλειψη είναι εγκατάλειψη λογικής, εγκατάλειψη κατανόησης της κοινωνίας. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να κατανοήσει τι έχει συμβεί αυτά τα 2 χρόνια, επιτίθεται στον οποιονδήποτε του δείχνει κατάματα την αλήθεια και δεν έχει καταλάβει ότι η τεράστια ιστορία του, η δυναμική του στην κοινωνία αυτή τη στιγμή το κάνει να φαίνεται ένα κόμμα το οποίο δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Και αυτό είναι, μπορούμε, για ένα κόμμα το οποίο ιστορικά έχει κυβερνήσει. Αν το έκανα κάποιο άλλο κόμμα, θα μπορούσε να πεις ότι δεν έχει κερδίσει, δεν έχει διοικήσει, ήταν πάντα απέναντι σε δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, και θα ήταν κάπου και εν μέρη, δεν θα λέγαμε κατανοητό, αλλά θα μπορούσε να γίνει, να είναι μέρος κουβέντας. Αυτή τη στιγμή όμως ο ΠΑΣΟΚ είναι στο κρισιμότερο σταυροδρόμι της νεότερης ιστορίας του. Θα κάνει έναν αγώνα επιβίωσης, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει και ποια είναι η τελική νίκη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ απλά βγει 4ο ή μπορεί και ακόμα και 3ο με κάποια ποσοστά που λανθασμένα, γιατί είχαμε ακούσει έναν πολύ άσχημο γλωσσολογικό όρο, λεξιλογικά, το περίφημο ισχυρό διψήφιο, το θυμάσαι, Γιάννη?
0: Ναι, βέβαια.
13: Κάποιος να μας εξηγήσει επιτέλους και τι σημαίνει ισχυρό διψήφιο, γιατί ισχυρό διψήφιο στα δικά μου μάτια ήταν το 30, το 40, δεν μπορούσα να πω το 11, το 11,5 και το 12. Επιτέλους αυτές οι χαμηλές προσδοκίες για ένα τόσο μεγάλο κόμμα και κυρίως για τον χώρο της κεντροαριστεράς θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερες. Και προφανώς δεν φταίει μόνο επικεφαλής, απλά επικεφαλής είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού του προβλήματος.
0: Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι μόνη η ευθύνη για τον επικεφαλής, εγώ λέω ότι είναι βασική. Όμως θα δούμε και τις εξελίξεις, σήμερα έχει πολιτικό συμβούλιο και θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα, Γιώργο, ενδεχομένως και νωρίτερα από την Παρασκευή θα σε ειδοποιήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
13: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά ο Δημήτρης Τζιώτης, σύμβουλος στρατηγικής και συγγραφέας, στην συχνότητά μας.
14: Αλφα-Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα-Ρέιντιο 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερίαστη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Τουριστικό σκάφος προσάραξε στην νησίδα Κερί νότια της Αίγινας. Καλά στην υγεία τους 21 επιβαίνοντες. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εκλογή του, η παρεμβάση στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η Έφη Αχτσιόγλου. Θα τη διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα σε λατινικά χημεία πληροφορική στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες συνεχίζονται για τα γενικά λύκεια. Απαγχωνισμένη βρέθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού χθες το απόγευμα η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στην Αγία Παρασκευή. Στο Εδώλιο ξανά ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης για την υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Συνεδριάζει το Συμβούλιο στον Άριο Πάγο για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάρεως έχουν μεταχθεί οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν το πρωί σε Παπάγου, Χολαργό και Χαλάνδρη. Κλήσεις στην πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα-Ρέιντιο 989 στη μία.
14: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Τζιώτης, σύμβουλος στρατηγικής και συγγραφέας, αλλά νομίζω αυτές οι ιδιότητες δεν είναι αποκαλυπτικές, γιατί είναι λίγες της συνολικής παρουσίας του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι νομικός, έχει μετάσχει επιτυχώς σε διάφορα πεδία επικοινωνίας, υπήρξε υποψήφιος για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, τώρα πάει προς τον Τσίπρα και παρουσιάζει ενδιαφέρον η περίπτωσή του. Εγώ όμως τον κάλεσα γιατί είχε ένα άρθρο για τη συνταγματική αναθεώρηση ενδιαφέρον, νομίζω, και με αυτό θα αρχίσουμε, κύριε Τζιώτη. Καλώς ήρθατε στη συχνότητά μας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, λέτε στο σημείωμα αυτό, στο 24-7 για την συνταγματική αναθεώρηση, ότι αυτό που προσπαθεί, που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση με την αναθεώρηση κάπου 30 άρθρων, δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα που εσείς επισημαίνετε, δηλαδή την απουσία της πλειοψηφίας του κόσμου. Ο κόσμος κάθεται στον καναπέ του, απογοητευμένος από τα κόμματα, από τους θεσμούς, από την πολιτική διαδικασία. Και άρα αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, όπως λέτε. Με μια διαφορά, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, δεν προτείνεται κάτι ιδιαίτερο. 1, 2, 3, 5. Αναφέρεστε σε ορισμένα πεδία, αλλά δεν βλέπω συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις τις βλέπω όμως στις προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος για την συνταγματική αναθεώρηση. Σας ακούω.
1: Εάν μου επιτρέπετε, τα συμπεράσματα δεν είναι δικά μου. Αν ανατρέξετε σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, αν ανατρέξετε στα στοιχεία και στα δεδομένα, πάνω από το μισό των Ελλήνων πολιτών δεν ψηφίζει. Από εκεί και πέρα έχουμε δεδομένα που δεν υπήρχαν σε καμία άλλη περίοδο της μεταπολιτευτικής ιστορίας. Δηλαδή δεν μπορεί το 97% των Ελλήνων να πιστεύει ότι επικρατεί η διαφθορά. Δεν μπορεί το 80% να μην πιστεύει στα παλιά κόμματα. Δεν επιτρέπεται το 70% να μην πιστεύει πια στο θεσμό της δικαιοσύνης. Επομένως αυτά είναι δεδομένα που βγαίνουν από τα στοιχεία. Ως προς τις λύσεις
0: που είναι σωστές οι επισημάνσεις αυτές. Αυτές δεν είναι μόνο δικές σας, όπως σωστά λέτε.
1: Δεν είναι δικές, δεν είναι καν δικές μου.
0: Ναι.
1: Τις διαβάζω απλώς.
0: Ναι. Ωραία, αλλά δεν βλέπω στο σημείωμά σας συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά. Ενώ βλέπω στις προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα σας πω μετά.
1: Μόλις εκδόθηκε το βιβλίο μου από τις εκδόσεις Παπαζήσι, με τον τίτλο «Το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης». Οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες άρθρο προς άρθρο, από το πρώτο μέχρι το 114, που είναι η δικιά μου πρόταση να καταλήγουν τα άρθρα.
0: Ομολογώ ότι δεν το έχω διαβάσει, θα το διαβάσω, γιατί είναι άλλο ένα βιβλίο και άλλο ένα σημείωμα σε ένα site. Σε αυτό συμφωνώ μαζί, ότι δεν μπορούσατε σε ένα άρθρο το άρθρο να εμπεριέχει όλα αυτά που εσείς προτείνετε. Συγκεκριμένα όμως, οι προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος, δεν ξέρω πόσες θα αναθεωρηθούν και τα λοιπά,

0: σε ένα μείζον θέμα που θα μας βρει, μας έχει βρει ήδη, χτυπάει την πόρτα μας, η τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρεται στην προστασία της ιδιοκτησίας και της περιουσίας στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, στην προσιτή στέγη, αναφέρεται στη λειτουργία των κομμάτων, αναφέρεται στην εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, στα δημοψηφίσματα, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μερικές χώρες, όχι μόνο για πολιτικά θέματα, αλλά και για άλλα. Αναφέρεται στο άρθρο 86 για αναθεώρηση αυτού του άρθρου, για την ανάδειξη των μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, άρα για την δικαιοσύνη, στην αποκέντρωση τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πω, εάν και τα άλλα κόμματα, που θα έχουν φυσικά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προτάσεις τους, μπορεί να παραχθεί
1: είστε
0: κάτι...
1: Είστε βεβαίως.
0: Δεν είμαι.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Δεν είμαι.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Απλώς είδα ότι αυτά είναι ενδιαφέροντα θέματα που θα μπορούσαν εν τίνη μέτρο ή και σε μεγαλύτερη έκταση να αντιμετωπίσουν και αυτό που σωστά επισημαίνετε κι εσείς, αλλά και είναι καταφανές ότι η κοινωνία έχει στρέψει την πλάτη οργισμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι, αλλά πιστέψτε με, για τις προτάσεις αναθεώρησης που αναφέρατε, θεωρώ ότι την σημαντικότερη παρατήρηση την άκουσα στα λόγια του καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη.
0: Ναι.
1: Ότι όλες αυτές θα μπορούσαν να προχωρήσουν εκτός από την εξαετία του Προέδρου της Δημοκρατίας με απλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μιλάμε για μια συνταγματική αναθεώρηση.
0: Αυτό είναι
1: μιλάμε
0: αλήθεια.
1: Μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα και φοβάμαι ότι γίνεται τεχνητά και η δουλειά μου είναι, ξέρω, δηλαδή είναι ένα agenda setting mechanism για άλλη μια φορά. Ένας μηχανισμός δημιουργίας και κατασκευής ατζέντας από την πλευρά της κυβέρνησης, ούτως ώστε να αλλάξει η συζήτηση με άλλα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα, και να φύγει από τα σκάνδαλα, ενώ δεν αγγίζει ουσιαστικά τα προβλήματα που χρειάζεται το Σύνταγμα για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας και με τον κύριο Κοντιάδη ότι πολλά από αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν θεσμικά χωρίς να χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Απλώς η αναθεώρηση, αν αυτή επιτευχθεί, δεν ξέρω για πόσα άρθρα και τα λοιπά και από ποια κυβέρνηση, είναι μια συνταγματική κατοχύρωση ορισμένων πεδίων και επιλογών. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Δίκιο έχετε και αυτό. Δεν θέλω προς Θεού, έτσι. Το ζήτημα δεν είναι να διαλύσουμε τα πάντα, ούτε να.
0: Όχι, βέβαια.
1: Να προσδοκίες, αλλά να δούμε την αλήθεια. Θεωρώ όμως ότι η ουσία της συζήτησης είναι ότι αυτές οι προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι. Το ζουμί δεν βρίσκεται σε όσα.
0: Διαλαμβάνονται ως πρόταση.
1: Αλλά σε όσα δεν θέτει. Στη συζήτηση που δεν γίνεται. Αυτό... Και αυτήν προσπαθώ να προκαλέσω.
0: Ωραία. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο, όπως είπατε, που το συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό, ότι δημιουργεί ένα κράτος εντυπώσεων το οποίο εξ αντικειμένου μπορεί να λειτουργήσει από προσανατολιστικά από τα μείζωνα, που είναι η ακρίβεια, είναι ο κόσμος έχει πρόβλημα ή είναι τα σκάνδαλα κτλ. Θα δούμε όμως πώς θα πάει. Εγώ θα ήθελα και από τα υπόλοιπα κόμματα να έχουν τις θέσεις τους για να μήπως βγει κάτι καλό. Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Συμφωνώ απόλυτα με την ευχή σας. Απόλυτα.
0: Να δούμε. Κύριε Τζιώτη, εγώ σας παρακολουθώ από παλιά λόγω της ιδιότητάς μου. Δημοσιογράφος είμαι και σας θυμάμαι τότε σε ένα debate για την ηγεσία του Πασόκ παλιά. Έτσι. Από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ νερό στον Αχελό, που είναι ο ποταμός της πατρίδας μου κάτω. Και εσείς σήμερα πήγατε στον κύριο Τσίπρα. Γιατί?
1: Στην Ελλάς.
0: Στην Ελλάς, ναι, ναι, σύμφωνοι. Κωδικοποιημένα το είπα για τον Τσίπρα.
1: Καλά κάνατε, προς Θεού.
0: Ναι. Για πέστε μου, τι ήταν αυτό που σας έδιωξε εντός εισαγωγικών, γιατί φύγατε μόνος?
1: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη του κόσμου για μια νέα κυβερνητική πρόταση, για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Προσπάθησα από το 2023 μέχρι και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να την εκφράσω όσο πιο καθαρά, όσο ανοιχτά γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αλλάξει.
0: Ήσασταν στο τελευταίο συνέδριο? Στο τελευταίο συνέδριο ήσασταν, νομίζω, ή όχι?
1: Όχι, δεν ήμουν.
0: Ναι, γιατί δεν το θυμόμουν και...
1: Παρότι ιδρυτικό μέλος του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ τότε.

0: αυτοί οι 10 υποψήφοι ήμασταν τα ιδρυτικά μέλη, δεν προσκλήθηκα καν. Ναι. Γιατί εκφράζω διαφορετικές απόψεις. Μα το ζητούμενο είναι το ΠΑΣΟΚ να λειτουργεί πραγματικά ως κίνημα εξουσίας. Τώρα, αυτό το πράγμα να λέμε να κερδίζουμε μια ψήφο διαφορά και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, αλλαγή πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι η εντυμότητα. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει μια ψήφο. Πάμε στο στοίχημα.
1: Καλά, αυτό το επιχείρημα, ο στόχος για μια ψήφο πρώτη, δεν είναι θέμα ηθικολογικό, εντυμότητος δηλαδή, είναι θέμα απλού ρεαλισμού νομίζω.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, δηλαδή, έτσι είναι.
0: Ποιος το πιστεύει, δηλαδή λες κάτι που δεν πιστεύει κανείς.
1: Έτσι είναι και αυτό φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνονται εκεί.
0: Είναι λάθος, πώς το λένε, το φωνάζω ότι είναι λάθος.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Αν μετά από ένα σημείο φεύγεις, δεν μπορεί να γίνεις δυσάρεστος, ας πούμε, στο ίδιο στο κόμμα. Σε ένα κόμμα που τόσες δεκαετίες μου έχει φερθεί άριστα και να πω και τα καλά αυτής της ιστορίας. Πάντα είχα διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι.
0: Είχα πάντα το δικαίωμα έκφρασης της διαφορετικής άποψης και αυτό είναι περισσότερο από όλα όσα σέβομαι σε αυτό το κίνημα.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όπως και να το κάνουμε και παλιότερα και τώρα, έχει τα όργανα, τα συνέδριά του κτλ. Εσείς φύγατε από ένα κόμμα με δεδομένες δομές και πάτε σε ένα το οποίο χαρακτηρίζεται ήδη προσωποπαγές. Έχει επικεφαλής ένα χαρισματικό άτομο, οφείλω να πω, και οι εχθροί του το λένε, τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, δεν σας προβληματίζει αυτό το γεγονός?
0: Όχι, όχι, πιστέψτε με, βρίσκομαι σε μια εξαιρετικά ευχάριστη εκπλήξη.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία θα δει πράγματα που δεν τα φαντάζεται.
1: Του είδους.
0: Αν θέλετε να σας περιγράψω, οι προγραμματικές προτάσεις ήταν εξαιρετικές και πάρα πολύ μπροστά από την εποχή μας. Αλλάζουν τελείως το επίπεδο του διαλόγου και της πολιτικής ατζέντας. Αλλά θα έλεγα
1: μια-δυο από αυτές τις προτάσεις που σας έκαναν εντύπωση.
0: Είναι σε επίπεδο διαβούλευσης και δεν είναι σωστό. Ας πούμε, όλα τα συζητάμε αυτή τη στιγμή, ο καθένας μέσα από το χώρο της εξειδικευσής του.
1: Ναι.
0: Όλα προσπαθούμε να είναι επιτεκμηριωμένα, όλα προσπαθούμε να είναι σωστά ποσοτικοποιημένα και να βλέπουμε τα νούμερα και τις επενδύσεις που χρειάζονται και τις αποδόσεις που μπορεί να έχουν για την πατρίδα μας.
1: Ναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο στοιχείο που έχω μέχρι στιγμής αποκομίσει,
1: ναι,
0: είναι το κλίμα που επικρατεί. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει, δεν θα το πιστέψετε για έναν χώρο τέτοιο και δυστυχώς ή ευτυχώς, whatever, λογικό είναι τέλος πάντων, να γράφονται διαφορετικά πράγματα. Εγώ νιώθω ένα κλίμα που μου θυμίζει Αθήνα 2004.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκείνη τη... ναι. Σας μιλώ πάρα πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, νιώθω 300 ανθρώπους,
1: ναι,
0: επιστήμονες, ο καθένας με την εξειδίκευσή του, με πάρα πολύ θετική διάθεση, να προσπαθούν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους για να προσφέρουν ότι καλύτερο γίνεται για να αλλάξει κατεύθυνση αυτή η χώρα.
1: Αυτό θετικό είναι, παρά το γεγονός ότι εγκυμονείται ο κίνδυνος μιας ελιτίστικης κάστας που... Ναι, με...
0: Ελιτίστικη τώρα, όταν έχουμε αυτή την κυβέρνηση, νομίζω προτιμώ το λαϊκιστική παρά το ελιτίστικη.
1: Όχι, λέω.
0: Δηλαδή, πιο ελιτίστικη κυβέρνηση εγώ αυτήν δεν έχω ξαναδεί, ας πούμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε μία πλειάδα στελεχών του κυρίου Τσίπρα που θεωρούνται με βάση και το βιογραφικό τους άριστοι, δηλαδή άνθρωποι που έχουν σπουδάσει, το βλέπουμε και στους εκπροσώπους τύπου. Αλλά το θέμα είναι, για να κλείσω με αυτό, εσείς είστε ως απλό μέλος, υπογράψατε την ιδρυτική διακήρυξη ή είστε και σε ένα ευρύτερο staff στελεχών?
0: Προσπαθούμε με την τεχνογνωσία και την επιστημονική κατάρτιση που έχω στους τομείς που θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλλω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό κάνουν όλοι, πιστέψτε με, όλοι σε αυτή την κατάσταση είναι και αυτό το κλίμα θα σας,
1: ναι,
0: έλεγα,
1: ναι,
0: ότι το πιο έτσι αποδεικτικό στοιχείο αυτού του κλίματος που δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση πριν σε προηγούμενες καταστάσεις είναι ότι μέχρι και τελευταίο δευτερόλεπτο κανείς δεν διαρρεύσε το όνομα.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολλά πράγματα, ξέρετε.
1: Είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να έχει και ιδιαίτερη σημασία.
0: Δείχνει την ψυχική ένωση των ανθρώπων.
1: Κύριε Τζιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και μάλλον θα έχουμε και την ευκαιρία και στο μέλλον να τα πούμε όταν ξεδιπλωθεί και το πρόγραμμα, εν εκτάσει οι προγραμματικές θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος και της κυρίας Καριστιανού ή του κυρίου Σαμαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, έτσι. Δηλαδή κάθε προσπάθεια ανανέωσης είναι προσωπικά για μένα πάρα πολύ ευπρόσδεκτη.
1: Ασφαλώς. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Διαφημίσεις.
2: Αλφα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το παρακάναμε σήμερα και με τη φλιαρία μου και με τους δύο προσκεκλημένους. Νομίζω ακούσαμε πράγματα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή όχι κανείς με τον κύριο Τζιώτη, νομίζω ενδιαφέροντα, αλλά το παρακάναμε. Σήμερα Παρασκευή έπρεπε να έχουμε περισσότερα τραγούδια. Ας ακούσουμε τούτο εδώ του Μίκη Θεοδωράκη, είναι σε στίχους του αδελφού του, του Αϊνίστου Γιάννη Θεοδωράκη, από τη

Αυτό το τραγούδι θα τα ακούσετε όλα στην αυριανή μουσική εκπομπούλα μας, αλλά το λέω από τώρα. Κυκλοφορεί και με άλλους στίχους, η ίδια μουσική από το Μίκη. Και να μην δώσω λεπτομέρειες, να ακούσετε την αυριανή μας εκπομπή, 9 με 10 το βράδυ είναι. Ένας ακροατής μας ρωτάει και σωστά, μα ο κύριος Διώτης δεν είπε, δεν αναφέρθηκε στις πολιτικές θέσεις του κόμματος στο οποίο πήγε, στον κύριο Τσίπρα. Τον ρώτησα γι' αυτό ποιες είναι, γιατί είπε υπάρχουν μερικές εντυπωσιακές θέσεις. Τον ρώτησα και είπε ότι είναι υπό επεξεργασία και γι' αυτό δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες. Πάντως, σε ό,τι αφορά το βιβλίο του, επειδή ρωτάει ο ίδιος ακροατής, το βιβλίο αφορά την συνταγματική αναθεώρηση και όχι πολιτικά ζητήματα σαν αυτά. Λοιπόν, τι με έχει εντυπωσιάσει προσωπικά, αν θέλετε, αυτή η φωτιά στα Τουρκοβούνια, στη Φιλοθέη. Άκουσα λεπτομέρειες και διάβασα. Είναι υπεύθυνοι, έχουν την αρμοδιότητα δηλαδή, ο Δήμος της Φιλοθέης, του Ηρακλείου, του Γαλατσίου, 2-3 δήμοι δηλαδή, το Δασαρχείο, και ήξεραν ότι υπάρχουν εκεί μελίσια. Και κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη να πει, έλα εδώ, ποιος είσαι εσύ. Τώρα έπρεπε να πιάσει φωτιά δηλαδή για να συλλάβουν το μελισσοκόμο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δυστυχώς είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο του πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση και το κράτος. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι ένα τεράστιο ζήτημα είναι το κράτος. Το κράτος μας που πάσχει, είναι σκονισμένο. Ούτε ο Σιμίτης το αντιμετώπισε με τον εξυγχρονισμό, ούτε ο Κώστας Καραμανλής με την επανίδρυση, ούτε ο Τσίπρας, βέβαια σε μια δυναστική συνθήκη με το μνημόνιο που και ο ίδιος υπέγραψε. Τώρα γίνεται κάποιος αγώνας για ψηφιοποίηση, αλλά πάσχει βαριά το κράτος. Και χρειάζεται όχι μόνο σχέδιο μελετημένο, κάτι παραπάνω. Τι άλλο μου έκανε εντύπωση, δεν έχει σχέση και αυτό με τα πολιτικά, τα τρέχοντα. Ένας αδερφός, 86 χρόνων, σκότωσε τον αδερφό του, 82 χρόνων. Δεν ξέρω, δεν διάβασα ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, αλλά λέω, Θεούλη μου, σε αυτή την ηλικία, τι προσδοκάς, ποιο μίσος είναι συσσωρευμένο μέσα σου, ποια προβλήματα μπορεί να λυθούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, μερικές φορές μένω ενεός με τους ανθρώπους που εξ αντικειμένου δεν σέβονται την ύπαρξη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κουβέντες του αέρα αυτές. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα για Ιράν και πόλεμο, ειλικρινά κάθεσε στην άκρη και ακούσα αντιφατικές δηλώσεις και από τον Τραμπ και από τους άλλους. Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του Λιβάνου και τι γίνεται. Εκεί πάνε να γίνουν μερικές κουβέντες, απειλεί το Ισραήλ συνέχεια και σκοτώνει βεβαίως, για να είμαστε καθαροί, και δεν ξέρω τι θα συμβεί, και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, ούτε στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ που τώρα συνεδριάζει σε λίγο, ούτε στην Κουμουνδούρου και στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Αύριο το βράδυ ξανά λέω η μουσική μας εκπομπή 9 με 10. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους, την ομάδα μας εν γέννη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όσο γίνεται. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρα από το Βοτανικό Κήπο και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε προλίγο από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έκανε λόγο για αύξηση 28% σημειώνοντας πως το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελστάτ. Παράλληλα, το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Πράσινο φως ανάβει στην Ελλάδα για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυξημένες από 60 ως και 95% οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με διάταξη στο υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την προσεχή Τετάρτη θα γίνει η εκλογή νέου γραμματέα κατά την πρώτη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Είναι αυτονόητο και θα το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα, κατέστησε σαφές ο Υπουργός Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, απαντώντας νωρίτερα σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παρανόμων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Συνεδριάζει υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Σήμερα συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο η Κεντρική Επιτροπή με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μήνυσε τον Υπουργό με αφορμή όλα όσα είχε πει εις βάρος της από το βήμα της Ολομέλειας τον Ιούνιο του 25 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη, όταν την είχε καταγγείλει πως υπήρξε συνήγορος βιαστή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόψινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης σε εκδήλωση του Think Tank Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού θεωρείται κομβική καθώς εκτιμάται πως έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά βήματα. Απαγχωνισμένη με σεντόνι βρέθηκε χθες το απόγευμα στα κοινόχρηστα Λουτρά των φυλακών Κορυδαλού η 43χρονη κρατούμενη ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του πρώην σύζυγου της πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αγία Παρασκευή. Για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή είχαν συλληφθεί ακόμη 4 άτομα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτήριου εφετείου Αθηνών κάθισε σήμερα μετά από 4 αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη για 2 βιασμούς ανηλίκων με αναστολή μέχρι την έφεση, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός φυλακής. Το δικαστήριο διέκοψε και θα συνεχίσει στις 17 Ιουνίου. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι στην Κωνσταντσα, στη Μαύρη Θάλασσα, μία εβδομάδα μετά την έκρηξη με θύματα, τη νύχτα της 28ης προς την 29η Μαΐου, σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, Χωρίστος Λούκα, ο Παναθηναϊκός, στον δεύτερο τελικό στις 9 απόψε που υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική ως 3 από φόρτο νοτιοβοϊκό και ως 3 και Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίγλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Θα μας επιτρέψετε τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε στη Μαρζάν Σατραπή. Η Μαρζάν Σατραπή, μεγάλη μορφή, η Γρανή, η οποία έχει γίνει γνωστή από το Περσέπολης, ένα κόμικ που βοήθησε πάρα πολλούς να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα καθεστώτα του Ιράν, γιατί όταν ήταν μικρή η Μαρζάν έζησε αυτό που λέμε πολιτιστική επανάσταση και το έκανε με ένα εκπληκτικό τρόπο κόμικ. Και μετά έγινε ταινία και μετά η ίδια έφυγε, πήγε στη Γαλλία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή που τέλειωσε νωρίς. Είμαστε εδώ και θα πούμε κι άλλα. Τα συνηθισμένα δηλαδή, μην νομίζετε ότι αλλάξαμε κατηγορία. Έχουμε και ρύθμιση ήχου. Ναι, ο Θάνος ο Πούπας. Έχουμε και μουσική επιμέλεια. Όπα, Αφροδίτη Σιμίτη. Μην μου πεις ότι υπάρχει και επιμέλεια ηχητικών. Ναι, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχει να σου πει γιατί δεν έχει. Κυρίως θα ασχοληθούμε με το θέμα της πατριωτικής εισφοράς. Γιατί όπως βλέπουμε από τα Γκάλοπ, ή τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε από την ερμηνεία των Γκάλοπ, ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός και κάτι, κυβερνήτης, θα λέγαμε κυβερνήτης αυτής της χώρας. Και πώς θα κυβερνήσει? Με λεφτά, τα οποία από πού θα προκύψουν? Από την πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά είναι το κλειδί για το μέλλον. Αν δεν έχετε καταλάβει, λυπάμαι για λογαριασμό σας, αλλά έχουμε μαζί μας την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος κόμματος, του νέου αυτού κόμματος της Ελλάς, και θα μας πει ακριβώς πώς θα τα οικονομήσουμε μέσω της πατριωτικής εισφοράς.
5: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
6: Άρα
5: δηλαδή
6: ευάλωτες
5: κατηγορίες. Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Yeah. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Yeah. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
6: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
5: Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
6: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
5: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
4: Πολύ συγκεκριμένη. Μπράβο στην κυρία Κούφο Νικολάκου. Θα στα πω ακριβώς το τι γίνεται, να μην μπερδευόμαστε. Πώς γίνεται, υπάρχουν τα ζητιανάκια, έτσι. Που πας σε ένα πλούσιο και του λες: καλέ κύριε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, δώσε μας κάνα φράγκο να το περάσει η οικογένεια, ή να είσαι καλά. Ευχαριστώ, σου φιλίζω τα χέρια. Αυτό θα λέγεται πατριωτική εισφορά.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, όπως καταλάβατε. Είναι πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ τυχεροί οι τραγουδιστές. Γιατί τους ξέρεις, τους συναντάς στον δρόμο που κλείνει να τους μπερδέψει με κάποιον άλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνθέτες, που και αυτοί ασχολούνται με το τραγούδι, αλλά ας πούμε συναντάς το Θεοφάνους, κάτι σου θυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι σου θυμίζει. Δεν είσαι όμως σίγουρος ότι είναι ο συνθέτης ο Θεοφάνους, αλλά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι.
1: Ήμουνα στην Βασιλή Σοφίας, περίμενα να φύγω από το Μέγαρο, να πάω κοντά στο Μαξίμου, ας πούμε, και σταματώ το ταξί. Ανοίγει αυτό στον παράθυρο, του λέω: συγγνώμη, του λέω, δεν θα πάω μακριά. Μπορείτε να με πάτε μέχρι το Μαξίμου κοντά μου, λέει: βεβαίως, κύριε Τερλέγκα. Τι έκανα, ξέρεις τι έκανα. Έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αλήθεια, έκλεισα την πόρτα. Νευρίασα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ο ταξιτζής γνώρισε τον Τερλέγκα. Γιατί, να σου πω εγώ, γιατί παίρνω κάθε φορά ταξί. Ξέρω τους μισούς ταξιτζίδες. Πάντα ακούω κάλας τέτοια. Αλλά εκείνος άκουγε.
3: Και σήμερα.
0: Τερλέγκα. Να χαιρετήσουμε όλους τους οδηγούς ταξί. Όλους τους ταξιτζίδες. Το τραγούδι είναι για το επάγγελμα.

Όπα! Ναι. Χορέψτε ελεύθερα. Πάρτε και έναν να σας βιντεοσκοπήσει. Ανεβάστε το στα social.

Ρε φίλε, πώς περνάς τις ώρες στο πεζοδρόμιο αφού είσαι ταξιτζής? Το έχεις παρκαρισμένο συνέχεια. Ποιητική αδεία, έτσι λέγεται αυτό.

0: αυτό είναι παλιό τώρα. Είναι παλιό η τελευταία τάξη, όχι. Είναι τα παλιά τάξη. Αυτά που είχαν κάτι κορδόνια διαχωριστικά. Δεν τα θυμάστε τι ωραία που ήταν. Κάτι αλυσίδες που μύριζαν και βενζίνη. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Και έχει αναβαθμιστεί και το επάγγελμα. Εγώ ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει με στο ταξί. Για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, δεν ήξερα τίποτα. Εκεί τα άμαθα.
1: Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία και βίντεο που καταγράφουν ένα ανθρωπογενές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το Λος Άντζελες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες το παρομοιάζουν με τον Silver Surfer της Marvel ή τον γνωστό Marshmallow Man από την ταινία Ghostbusters, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες πως αντίστοιχα περιστατικά ενέπνευσαν ήρωες της pop κουλτούρας και ιστορίες όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν. Το υλικό αποτελεί μέρος της δεύτερης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για αναφορές UFO, μετά το περιστατικό του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τα βίντεο προέρχονται από στρατιωτικούς αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες, χωρίς να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 222 αρχεία, ανάμεσά τους και ιστορικό υλικό, από τις δεκαετίες 1940 έως 50. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Και συμφέροντα. Το ξέχασες, και συμφέροντα. Πάντως είναι αυτό με το ανθρωπογενές αντικείμενο. Δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, αλλά αν σκεφτείτε τον Αλαντίν. Ο Αλαντίν τι ήτανε? Πώς τα κατάφερε ο τύπος και συνδύασε ήρωες της Marvel, UFO, αποκαλύψεις και τον Αλαντίν μέσα στη μέση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά εμείς επιμένουμε στους εξωγήινους.

0: Το έχω παράπονο, το έχω παράπονο. Το λέω τώρα σε εσάς, έχουμε γίνει φίλοι γνωστοί. Ένας εξωγήινος δεν έχει εμφανιστεί. Κάθε άνθρωπος έχει το παραπονάκι. Εμένα είναι αυτό. Μας και το σπίτι μας, η ο Λιάγκας έτσι πέρασε στη φετινή τηλεοπτική ιστορία. Με το παραπονάκι που είχε. Παραπονάκι είπα. Τα κομπλεξικά και τέτοια που λέτε εσείς τα τραγούδια να αφαιρεθούν παρακαλώ από το μοντάζ, αν δεν έχει. Το παραπονάκι λοιπόν του Λιάγκα ήταν Χριστίδου.
1: Πάρα πολύ ωραία απάντησε για τις αλλαγές που γίνονται στο Star και είπε ότι περιμένουμε πρώτα το κανάλι να. Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Χριστίδου, όταν ο καθήμενος εξευωνίμων της την Κυριακή, το Σάββατο, δεν ξέρω ποια από τις δύο μέρες, το είδα έτσι κι αλλιώς σε ένα παραγωγή. Μίλησε με βεβαιότητα ότι εγώ έχω υπογράψει το στον Αντένα. Γιατί και εκεί δεν το είπε, παιδιά, να κρατήσουν ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε αν ισχύει δεν ισχύει. Το είπε ο εξευωνίμων της, καθήμενος, ότι έχει υπογράψει, το ξέρω σίγουρα εγώ. Λοιπόν, και συμφώνησαν όλοι και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν κράτησαν μια πισίνη. Και για φέρτε μου την υπογραφή να τη δω κι εγώ, γιατί εγώ δεν την έχω βάλει. Δεν μου τη φέρνετε να τη δω. Μήπως ξέρετε εσείς κάτι περισσότερο από μένα.
2: Μήπως επειδή θεώρησαν ότι είναι μια καλή εξέλιξη.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα. Γιατί είναι μια εξέλιξη που μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κοροϊδία. Γιατί αν εγώ εδώ σας λέω δεν έχω υπογράψει και λέω στον κόσμο δεν έχω υπογράψει και βγαίνουν αυτοί, λέει ο Λιάγκας κοροϊδεύει τον κόσμο. Κατάλαβες, άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια πονηρή εξέλιξη, αλλά πρώτον ο Λιάγκας είναι ψεύτης. Άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πήγα να το πάρω στο χιούμορ, αλλά βλέπεις ότι πάλι με πήγε στα σοβαρά. Λοιπόν, θες να πεις και εσύ κάτι.
3: Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι συνεργάτες των εκπομπών.
1: Αλλά από συγκεκριμένους ανθρώπους δεν περιμένεις κάτι άλλο.
3: Οι συνεργάτες των εκπομπών δεν είναι ψώνια και δεν τους ψωνίζει κανένας. Είναι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν και όπου κρίνουν.
1: Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα και δεν θέλω. Τώρα πάμε να αλλάξουμε. Βάλτε. Πάμε άλλο θέμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, μωρέ Γιώργο. Τώρα μπορεί να συντείνω, να κάνει βουτιές. Αλλά έχεις δίκιο, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Συνέχεια σχόλια. Υπέγραψε, δεν υπέγραψε, δεν υπογράψει, τι θα κάνει, τι ώρα, με ποιους. Δεν πάει άλλο.

0: Όντως δεν πάει άλλο. Τώρα σε αυτή τη σχέση μεταξύ Χριστίδου και Λιάγκα έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο ένας λέει ότι η Χριστίδου είναι ψεύτρα. Η Χριστίδου λέει ακόμα χειρότερα. Ότι ο Λιάγκας κυνηγάει φαντάσματα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι πάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν αιμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή σκεφτόμαστε, εμείς σχολιάσουμε, εμείς δεν σχολιάσουμε, που είναι και η δουλειά μας, και έχουμε βρεθεί σε αυτή την τέτοια, είναι περίεργο.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια αιμονή προς το Λιάγκα. Γιατί πουλάει, λέει πράγματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ναι. Είναι
1: άκουσε με, το είπε πάρα πολύ ωραία χτες η Ελιάνα, νομίζω, που έβλεπα στην Αταλία.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα. Το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς. Και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς όταν τα προκλητικά πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά είναι το θέμα
1: συζήτησης. Ή λες θα πω αυτό για τους παρουσιαστές, είναι μία απόφαση, Κωνσταντίνε. Όταν, ας πούμε, είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες.
2: Ή
1: θα είμαι χαμογελαστός, θα λέω ναι, θα βάλω δύο-τρεις απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
2: Εσύ τι προτιμάς από τα δύο?
1: Το δεύτερο, φυσικά. Αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω. Να σχολιαστώ, να κριθώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι αιμονικός αυτός που με σχολιάζει. Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, τώρα στα σοβαρά. Δεν βαριόσαστε που τα λέτε. Πέρασε μια χρονιά λέγοντας ο ένας για τον άλλο. Είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στο Ghostbusters, που επίσης κυνηγούσαν φαντάσματα, είδαμε το πρώτο, είδαμε το 2, είδαμε το 3 και τα μάθαμε τα φαντάσματα απ' έξω. Δεν μας τρομάζανε πια. Δεν σου ρώτανε όρεξε να τα κυνηγήσεις.

0: ωραίες εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Αριθμός Viber 6-9-47-9-89-9-89 και email onair@alfaradio989.gr. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Και τώρα που είναι το θέμα της επικαιρότητας ο Τσίπρας, έχουμε και το συνέδριο, τι είναι αυτό εκεί που θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν αν θα διαλυθούν ή θα διαλυθούν ή θα πάνε στο Τσίπρα. Βρίσκεται στην επικαιρότητα το όνομα πάντα του Αλέξη. Πέστε μας, είμαι υπέρ, είμαι κατά, ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ή είμαι και υπέρ και κατά. Αν είστε και υπέρ και κατά του Τσίπρα, να σας πάρει για εκπρόσωπο. Όπως πήρε τον κύριο Νιφούδη.
1: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
2: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
4: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
2: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
0: Εντάξει. Ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε, θα μπορούσα να πω.

0: Τα νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε.
1: Θέλω για μένα άλλο να πονά.
0: Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιφές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση, ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
2: Ακούστε λίγο. Τα χρήματα.
3: Ακούστε. Έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δίνω σε την απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Ω, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσεις φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Θα είναι μόνο πλούσιοι. Τους ακούμε. Ρίκοι και πόβεροι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας επιλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τον Πρωθυπουργό. Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η Έφη Αχτσιόγλου. Στη Βουλή επομένως θα επιστρέψει ο Γιάννης Δραγασάκης. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Απαγχωνισμένη βρέθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού χθες το απόγευμα η πρώην σύζυγος του, Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στην Αγία Παρασκευή. Στο Εδώλιο, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Το δικαστήριο διέκοψε και θα συνεχιστεί στις 17 Ιουνίου. Συνεδριάζει το Συμβούλιο στον Αριοπάγο για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάριος μετέχθησαν οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Καθώς η Αφροδίτη Σιμίτη παίζει πιάνο και τον ήχο τον επιμελείται ο Θάνος Μπούπας και ετοιμαζόμαστε να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό διάφορα αποσπάσματα τα οποία τα έχει επιλέξει η Χριστίνα Μούγιο και σολίστ είναι ο Βαγγέλης Περής, θέλω να σας πούμε μια μεγάλη είδηση. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η Θεοδώρα μας, που έχει πάει σε μερικά κόμματα, αλλά πάντα ήταν πιστή μέχρι που μεταπήδησε. Λέγεται ότι θα επιστρέψει στο Πασόκ. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η στροφή των 360 μοιρών, όπως είχε πει και ο Αλέξης. Γουστάρουμε πάρα πολύ Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία κοντά στα άλλα μιλάει και υπέροχα αγγλικά, μην το ξεχνάμε. Karma is a bitch, το είχε πει η Θεοδώρα Τζάκρη. Μάλλον δεν είχε πάρει lower. Αν εσείς τώρα θέλετε να πάρετε lower, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Μην διαβάζετε, μην καθόσαστε τώρα πάνω από βιβλία, μαθαίνετε προφορές, όχι. Πρέπει να το λέτε. Είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά και θα γίνετε.
4: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά, μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
3: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορίας Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτσι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του. Θέλει να πει για τη μάνα του. Που είναι μελαγχολική.

0: Ωραίο αυτό. Μάμι Blue, λοιπόν, είναι η μάνα, η μελαγχολικιά. Άλλες εκφράσεις που έχουν περάσει στην πολιτική, για παράδειγμα, το rebranding. Όλοι μιλάνε για το rebranding. Το rebranding το οποίο το εγγενίασε ο Τσίπρας και πλέον είναι κομμάτι της πολιτικής μας σκηνής. Αρέσει σε όλους. Στο Χαρίτσι μόνο δεν αρέσει.
1: Όπως η εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Πολλές εμπειρίες είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είπαμε να έχουμε εμπειρίες. Ίσως το παρακάναμε. Τι να πω. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν μ' αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι όρος πολιτικής τοποθέτησης.
2: Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
2: Και νομίζω ότι αδικεί και την, μήτε και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα
2: είδατε. Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησίο.
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς σε μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό, και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το
1: προδικάσουμε. Μπορεί το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Το βλέπετε πιθανό.
2: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.

0: Έχω δει στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέλος των Beatles. Όχι κάποιος από τους γνωστούς, ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Γιάνκας τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Γράψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τη ώρα 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρώνουμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των,
2: των πραγμάτων.
1: Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε, θα δουλέψουμε.
2: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
2: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εχθρού. Είμαι από τα δρόμια. Δεν βλέπεις καλή συνάδελφη, στάζουν.
2: Εννοείς μονόπλευρος ή για δύο πλευρές.
1: Μιλάνε για μένα στην τηλεόραση καλή συνάδελφη εκλεκτή και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
3: Φίδια, φίδια, είδες είμαι πόδια, φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκωσε κανένα, ξέρετε.
2: Εντάξει, τι γλίτωσες. Μήπως ξύπνησες πάνω τη σωστή στιγμή.
4: Λίγο πριν το δάγκωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος, με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει.

0: Άκου τώρα μια περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούν με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Μας πείτε γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ασθενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι σημαίνει εξομοιώνεται το. Ο τηλεθεατής θα.
2: Άμα πείτε
1: τσακώνει.
2: Όχι, κύριε Παχνίτζο. Εδώ ασχοληθούμε τώρα στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το θήτη με το θύμα.
1: Το οποίο στο θήτη με το θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσείς. Βεβαίως και εσείς.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις. Θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτές μηνύσεις. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου. Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή.

0: Και εγώ πάω και απαντάω στις Ήβρεις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε? Σοβαρά μιλάτε?
1: Σας είπε κάτι για Ρωστόπουλο και απαντήστε.
0: Συγγνώμη, αυτόν τσακώνεστε?
1: Αυτή είναι η εικόνα
0: που δηλαδή, άμα εγώ σε πω που Παχλημίτζες είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνει και εσύ μου απαντήσει, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζει τον εαυτό σου?
1: Υπερασπίζει τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμό.
0: Όχι κύριε, αυτό τον εισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη ζωή σου, το πούλμε σε πρόσωπο μα, μένα να το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει όλο το στόμα μου και ήταν χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν
0: φοβάστε πολύ. Φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη ζωή σου
0: ήταν χιδαίο αυτό που κάνετε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Εξοντοπούλου. Και δεν το δέχομαι. Εντάξει, λοιπόν,
1: πάμε στην ουσία.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Στην Ελλάδα επιτέλους να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει μα και αυτή φορούσε μίνι, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
4: Ορφεύς, Ορφική, Μουσέος, Λίνος,
3: ναι,
4: Μελάχος,
3: για τον Άδων.
4: Σαφιάρος, Χίλων, Μόσος, Επιμενίδης, Φιλάμων, Χρυσόδημης, Τάμερης, η Επική, Όμιλος,
3: αυτοί είναι συνεργάτες.

0: Ευχαριστήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Τηλεφωνικό κέντρο. Ορίστε, περάστε. Viber 6947-99-99. Και email onair@alfaradio989.gr. Εδώ είμαστε. Τι θέλετε να πούμε? Πέστε το, σας έδωσα τέτοια επικοινωνία. Δεν θα τη βρείτε πουθενά σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Και τέτοιες ειδήσεις. Το ξέρετε ότι ο Λάκης Γαβαλάς, ο αγαπημένος μας Λάκης, έχει πρόταση να κάνει τη ζωή του κινηματογραφικό έργο. Όχι να πάνε να το δουν σε αίθουσες καποδίστρες και τέτοια. Όχι, στο Netflix.
12: Ας κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνω τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
13: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
12: Ναι.
13: Και επειδή
12: το ήθελα, το θέλω πολλά χρόνια, με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε, ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
13: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου?
12: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για ένα κοσμητικό.
14: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο, το κουτίρ της κοινωνικής παρέτησης. Πατσούφλα με κάλτσα, μια κραυγή απελπισίας.
12: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω, να την παρουσιάζω ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
13: Έχεις σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?
12: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρήκα μια τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή με original τσάντες και να κάνουμε μια... Άρα, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθειες το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι άντρας τους. φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρηνικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει, καταλαβαίνεις, να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρηνικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι, αγάπη μου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη, πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
15: Τι είναι αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει.
11: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
15: Πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
11: Έχετε δει την πόδια που έχει, πάρα πολύ όμορφη.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Και όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πηγαίνει αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Με την... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο απομηχανίστριος στην Ασία Τραγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής. Το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη.
0: Σμαραγδί. Μπλε. Θαλασσί.

0: τα φαρμακεία.
1: Είναι από την Άριελ, τη μικρή Γοργόνα, που αυτό το τραγούδι το ξαναβγάλανε με άλλους στίχους. Αν είναι δυνατόν, έτσι έγινε ιστορικός αυτός, αυτή η ταινία. Ξεκινήσαμε τους Μαραγδί. Μπλε Μαραγδί, τώρα είναι μπλε Μαραγδί. Το έχει πει ότι παλιά ήταν κομμουνιστής, τώρα το γύρισε το φύλλο. Πώς είναι όμως οι σημερινοί κομμουνιστές, ποια διαφορά έχουν με τους παλιούς? Θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει αυτά. Είναι η Σοφία Βούλτεψη, φυσικά.
2: Εδώ έγινε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη από τον κύριο Τάκη όταν εντόπισε τα μανικετόκουμπα του υπουργού εκείνη την ημέρα.
3: Συγχαρητήρια στον κύριο Τάκη.
2: Αυτή λοιπόν. Μα όντω αυτό είναι. Ο δημοσιογράφο οφείλει να αποκαλύψει. Λοιπόν,
4: τι μα έδειξε. Εγώ το είδα στο βίντεο, δεν έκανα.
3: Κύριε Μελίδη, τι μα επιβεβαιώνει τη θεωρία τη στρατηγική του Γεωργιάδη, το παίζει ο Έλληνα Τραμπ.
2: Τι θέλετε, λοιπόν. Ακριβώ αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριο Γεωργιάδη, πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί. Είχε ξεπλήσει μια διάθεση αποφασισμένο να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους Δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψετε να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά. Χιούμορ, δεν μπορεί. Να σας πω, για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές Δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
5: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί?
2: Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη,
5: η ορολογία. Κοινή... Αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν.
2: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
5: Την πλάκα μου εδώ κάνετε. Τώρα τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας.
2: Σας παρακαλώ, μην διακόπτε.
6: Τώρα τι λέτε.
7: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο κύριο Μελίδη. Ένα λεπτό να ακούτε.
2: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω. Το καταλαβαίνετε. Να πω.
5: Τη μιλονού του άλλου
2: έρχεται λοιπόν.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone.
1: Da calma per gli altri, sai, io devo vasmi a Dracula, la fondaxo a papà.
0: Per far venire un
1: leomeni spuine, che cazzi.
0: Dracula, Dracula, Dracula.
1: Δεν πιστεύω να έχει βαλιά μπάνια.
0: Sei forte, sei.
1: Ο ίδιος είπε ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο. Όχι, και φαίνεται.
0: Perché non ti succhi un bel pollo.
1: Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
2: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη στο Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε. Και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί, αν προσευχηθείς, θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς, μασονογιατρούς και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το αναπηρικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το ανοσημητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχύτερα. Και νομίζω ότι κοίταξε να δεις, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
1: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, έλα εδώ φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένει τέτοιο. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρεογιατροί, ευρωμασονογιατροί. Ακόμα και οι οτορινολαριγκολόγοι. Ακού τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ονομάζεται El Otorinolaringólogo. Και έτσι χαρούμενοι και χορεύοντας παραχωρούμε τη θέση μας στην επικαιρότητα. Την έχουμε καταγράψει, μην ανησυχείτε. Σας την έχουμε έτοιμη. Χαρτί και καλαμάρι θα τα μάθετε όλα. Λίνα Κλήτου, έτοιμη? Έτοιμη. Καλά να είμαστε. Μακριά από οτορινολαριγκόλογο, θεόλογο, καρδιόλογο. Καλά να είμαστε, άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου.

0: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έκανε λόγο για αύξηση 28% σημειώνοντας πως το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα γίνει η εκλογή του νέου γραμματέα κατά την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή είναι πιθανό να ακολουθήσουν ορισμένες μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Συνεδριάζει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Σήμερα συγκαλείται και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο η κεντρική επιτροπή με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης του κόμματος. Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μήνυσε τον Υπουργό με αφορμή όσα είπε εις βάρος της από το Βήμα της Ολομέλειας τον Ιούνιο του 2025 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών όταν την είχε καταγγείλει πως υπήρξε συνήγορος βιαστή. Απαγχωνισμένη με σεντόνι βρέθηκε χθες το απόγευμα στα κοινόχρηστα λουτρά των φυλακών Κορυδαλού η 43χρονη κρατούμενη ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του πρώην συζύγου της πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αγία Παρασκευή. Για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή είχαν συλληφθεί ακόμη 4 άτομα. Στις 17 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή αν θα εξακολουθήσει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μεταχθεί από νωρίς το πρωί 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα των λατινικών και αυξημένων απαιτήσεων αυτά της χημίας. Τέλος, αναμενόμενα κρίνονται τα θέματα της πληροφορικής. Αύξηση 2% σημείωσε το ΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πράσινο φως στην Ελλάδα για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο άναψαν τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τέλος, έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις της ημέρας. Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο ποσό, το ακατάσχετο όριο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και αυτό αποτελεί μια βαθιά ανάσα για χιλιάδες πολίτες κόντρα στην οικονομική ασφυξία. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό, Σταύρο, είναι... Αν τολμούσα να το πω, μια κίνηση ανθρωπισμού.
1: Κοίταξε να δεις κάτι,
0: γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά και πάρα πολύ δύσκολα με αυτούς που οφείλουν. Και είναι στο όριο της επιβίωσης κάποια από αυτούς.
1: Αν σας πω ότι είναι μια θετική εξέλιξη εξαιτίας του πληθωρισμού, θα με πιστεύατε?
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, για συνέχισε.
1: Σε μια χρονική στιγμή που βλέπεις τα πάντα να αυξάνονται γύρω σου, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν αυτά τα χιλιάδες νοικοκυριά των οφηλετών να ζήσουν με 1.250 ευρώ. Αυτό είναι το ακατάσχετο όριο σήμερα και έτσι προχωρά σε αυτή την καθοριστική, θα συμφωνήσω μαζί σου, παρέμβαση που αλλάζει ριζικά το τοπίο της οικονομικής ασφάλειας για αυτά τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις έτσι, και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του σήμερα και όχι του χθες. Το συγκεκριμένο μέτρο έρχεται το 2015. Έτσι λοιπόν το κατάσχετο όριο που είχε οριστεί στα 1.250 ευρώ, τότε σας θυμίζω ήμασταν σε συνθήκες έντονης δημοσιονομικής ασφυξίας, πηγαίνει τώρα στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση της τάξης του 28%. Αν βάλεις κάτω τον πληθωρισμό, τον ξεπερνά σημαντικά. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως ως μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης, αν θέλεις, απέναντι στην κοινωνία, η οποία δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική, με βασική αρχή να δοθούν δυνατότητες οικονομικής επανεκκίνησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Και την ίδια ώρα έρχεται και μια εξίσου σημαντική απόφαση να ενεργοποιηθεί, ένα κίνητρο για το ξεμπλοκάρισμα λογαριασμών. Είναι η δεύτερη και εξαιρετικά κρίσιμη ανατροπή, αν θέλεις, που αφορά τη ήδη δεσμευμένους λογαριασμούς, άρα μιλάμε για ακόμη περισσότερους οφειλέτες, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται τι, μια ξεκάθαρη διαδικασία για την άρση της κατάσχεσης, η οποία επιβραβεύει έμπρακτα την προσπάθεια έστω για συνέπεια των οφειλετών. Συγκεκριμένα οι πολίτες που είναι αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα θα έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον έλεγχο του τραπεζικού τους λογαριασμού υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτα, να καταβάλουν το 25% της βασικής τους οφειλής και δεύτερον, να μπουν σε ρύθμιση, να βάλουν σε ρύθμιση το υπόλοιπο ποσό του χρέους. Με την τήρηση αυτών των βημάτων η κατάσχεση θα έρεται άμεσα, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν ξανά με όρους, ας το πω, οικονομικής ομαλότητας. Η νέα αυτή ρύθμιση φιλοδοξεί να αποτελέσει το όριο, θα έλεγα, ανάμεσα στην οικονομική επιβίωση και την ασφυξία, δίνοντας μια ρεαλιστική διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που αναζητούσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Άρα έχουμε δύο σημαντικές αποφάσεις να ενεργοποιούνται. Η μία είναι η αύξηση του ακατάσχετου, επαναλαμβάνω, από τα 1.250 που ίσχυε στα 1.600 ευρώ, και η δεύτερη είναι το ξεμπλοκάρισμα των ήδη μπλοκαρισμένων λογαριασμών, τραπεζικών λογαριασμών, με την καταβολή του 25% της βασικής οφειλής μπροστά και της ρύθμισης του υπόλοιπου ποσού σε δόσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις 24 ως περισσότερες ως πάγια ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική ανάσα. Νομίζω είναι σημαντικές αυτές οι δύο σημερινές ειδήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη. Αύξηση 2% σημείωσε το ΕΑΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελστάτ. Παράλληλα, το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι. Πράσινο φως στην Ελλάδα για την πρόορη εξόφληση 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο, άναψαν τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από τις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚΑ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι. Ήδη συμπληρώνονται 2 ώρες συνεδρίαση. Μία συνεδρίαση που γίνεται στη βαριά σκιά των αρνητικών δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και των εσωκομματικών διλημάτων που έχουν τεθεί μετά και τις παρεμβάσεις του Καριντούκα. Εκείνο λένε που θέλουν να αποφύγουν στο Πασόκ είναι να φύγουν σήμερα από το ιστορικό κτίριο τη Καριλάου Τρικού και δικασμένοι. Γι' αυτό και θα γίνει μια προσπάθεια να τεθούν όλα τα θέματα στο τραπέζι, σε μια λογική που θέλει το ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου. Τώρα, στο κάδρο είναι, όπως είπαμε, ο απόϊχο των δηλώσεων του Χαριδούκα και οι αρνητικές δημοσκοπήσεις. Παρά τα εσωκομματικά βέλη που έχει δοθεί τις τελευταίες μέρες ο Χαριδούκα, φαίνεται πως δεν υπάρχει πρόθεση να επικρατήσει μια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Τώρα, ο ίδιος θα κάνει λόγο για την κατάθεση μιας πολιτικής πρότασης, ενώ τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και κορυφαία στελέχη που έχω μιλήσει μαζί τους, που είναι υπέρμαχοι της αυτόνομης πορείας, θα επισημάνουν ότι δεν πρέπει οι συμπεριφορές να θολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Αναφορικά τώρα με τις δημοσκοπήσεις και την άβολη θέση που καταγράφουν για το ΠΑΣΟΚ, αφενός προβληματίζουν. Αφετέρου δεν προκαλούν πανικό και ετοιμάζονται για πολιτικό μαραθώνιο και man-to-man σε κυβέρνηση. Και αυτό το man-to-man θα γίνει ως εξής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει έναν νέο ισοκομματικό σχεδιασμό με τη συγκρότηση 8 κύκλων πολιτικής που θα στελεχωθούν από τα κορυφαία στελέχη, βουλευτές, τεχνοκράτες αλλά και πρόσωπα της διεύρυνσης. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, στον τομέα των εξωτερικών προκρίνεται η Άννα Διαμαντοπούλου. Στην οικονομία ο Φίλιππος Ακινούδης, ενώ κομβικό ρόλο θα έχει ο Παύλος Γερουλάνος με ευθύνη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα στα υπόλοιπα παιδιά ακούγονται τα ονόματα του Παύλου Χριστίδη, του Μανώλη Χρυσοδουλάκη, αλλά και του Γιάννη Πανούση που προέρχεται από το πεδίο της διεύρυνσης, όπως είπαμε.
0: Τώρα, όμως, για να υπάρχει επιτυχία στο ρόλο και στα αποτελέσματα της σκιώδους κυβέρνησης, εγώ έτσι το ονομάζω, θα πρέπει να υπάρχει και ενιάψιος πολιτικός λόγος, κάτι το οποίο, όπως ανέφερες και νωρίτερα, δυναμητίζεται από το Χάρη Δούκα και ενδεχομένως και από κάποιους ακολούθους του Χάρη Δούκα. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης αν υπάρξουν πάλι παρεκκλήσεις.
2: Να σου πω γιατί αυτή τη στιγμή έχω την πληροφορία από ένα τμήμα της παρέμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που απαντάει στο Χαριδούκα. Λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες τις δυνάμεις, με ενότητα, με καθαρή θέση και στάση. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις και είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που τολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν προέτρεψε τα στελέχη, προφανώς με το βλέμμα στραμμένο στο Χάρη Δούκα, σταθείτε στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και επάνω στην πολιτική μας αυτονομία. Αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα Γιωτακή του κύριου Τσίπρα, διότι πραγματικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και οι δύο κλιμάκωσαν τώρα και έρχονται να πούν δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία. Είχαν πολλές ευκαιρίες και ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ένα τμήμα σύμφωνα με τα πληροφορίες.
0: Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε τώρα στο άλλο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κλειδονίζεται, καθώς συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του σήμερα και αύριο είναι η κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Με ορατό πλέον, ορατό από κάθε γωνία, τον κίνδυνο της διάσπασης.
2: Χωρίς πολιτικά κρίσια, νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο 48ωρο που έχει ξεκινήσει για το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως το πιο κρίσιμο για την πολιτική του ιστορία μέχρι τώρα. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία σήμερα, γύρω στις 2.30 και αύριο η κεντρική επιτροπή. Στις συνεδριάσεις αυτές, χωρίς πάλι καμία διάθεση υπερβολής, κρίνεται το πολιτικό μέλλον του κόμματος.
0: Η πολιτική επιβίωση ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι. Το δίλημα που τίθεται είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέπει να τεθεί στην επόμενη εθνική κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Κομβικό στοιχείο θα αποτελέσει η αναφορά που θα υπάρχει στο κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με την οποία θα πρέπει τώρα να πούμε εδώ ότι οι δύο πλευρές που συμβιώνουν το τελευταίο διάστημα μέσω ΣΥΡΙΖΑ να ικανοποιούνται τόσο αυτοί που θέλουν να στηριχθεί το νέο κόμμα, όσο και εκείνο που αντιμετωπίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, ακόμη και απέναντι στο κ. Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Φάμελος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και τώρα, είναι ότι θα επιμείνει για να υπάρξει ένα ενωτικό προοδευτικό μέτωπο, στο οποίο όμως ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός. Τώρα, μένει να δούμε πώς θα συγκεραστούν όλες αυτές οι αιτιάσεις, οι απόψεις, αλλά νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ
0: πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο σύνθετα. Τώρα, πάμε σε κοινοβουλευτικό περιβάλλον, γιατί υπευλήθη από την κυρία Αξιόγλου η παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, την είχε προαναγγείλει. Είναι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ούτως ή άλλως διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Θα τη διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια θα ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή εδώ έχουμε σύνθετες διαδικασίες και με βάση τις εξελίξεις πλέον βλέπουμε και όλο αυτό το κουβάρι της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά του προβλήματος που υφίσταται στην αριστερά.
2: Ναι, γενικότερα η στάση της Νέας Αριστεράς, έτσι όπως εξελίχθηκε, νομίζω αποτυπώνει και την απόλυτη ρευστότητα που επικρατεί όχι μόνο στο κοινοβουλευτικό τοπίο, αλλά γενικότερα στο χώρο της πολιτικής αρένας. Και ακόμα φαντάζομαι ότι είμαστε στην αρχή, διότι όπως είπαμε έχουμε ένα πολύ κρίσιμο 48ωρο για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να αμελούμε τα δρόμενα εκεί, χωρίς να θέλω να γίνω μάρτυρας κακών, αλλά γενικότερα όμως υπάρχει μια στάση αναμονής για συμπεριφορές στρατηγικές και τακτικές σε ό,τι αφορά πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Τέλος, υπάρχει μήνυση κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλουρίδη που κατατέθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, για όσα είχε πει βάρος της συζήτηση που είχε γίνει για την προανακριτική για τα Τέμπη.
2: Ναι, απλώς είναι το τυπικό μέρος το οποίο έφτασε στη Βουλή και μένει να περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εάν και εφόσον. Αλλά έχει την εντύπωση όμως ότι δεν έχει έρθει. Αλλά όχι, είναι με το άρθρο 86.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το κόμμα του πριν αποχωρήσει, μίλησε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο επικεφαλής του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
3: Προβλέψεις δεν θέλω να κάνω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν καταλαβαίνετε τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε ένα 17-18%. Το διαλύει όλο αυτό το μαγαζί. Με τρόπο μάλιστα πάρα πολύ κοινικό. Συμπεριφέρεται πάρα πολύ άσχημα. Όχι σε μένα, γιατί εμείς είχαμε ουσιαστική πολιτική διαφωνία. Αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι κάναν τη βρωμοδουλειά. Τώρα, όσον αφορά το νέο σχηματισμό, το νέο κόμμα. Ωραία. Έχω, ξέρετε, είμαι πολύ μελετηρός και διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι σύντροφοι και όλοι. Το διάβασα. Το μανιφέστο, αυτά τα 7 σημεία του κτλ. Ξέρετε, δεν διαφώνησα με τίποτα. Οπότε, όταν λες πράγματα επιλεγμένα για να μην διαφωνεί κανείς, ουσιαστικά επιλέγεις να μην πεις τίποτα. Ήμουν ξεκάθαρος στο Τριανόν προχθές. Εμείς πρέπει να δείξουμε μια γενναιοδορία, μια ανοιχτότητα και θα το κάνουμε. Θέλουμε τα ψηφοδέλτια μας να είναι φιλόξενα σε έναν κόσμο εκεί έξω, χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς να σου απαιτούμε να φύγουν από τα κόμματα στα οποία είναι. Τι θα κάνουμε τους δικούς τους κομματικούς σχηματισμούς, είναι δικό τους θέμα. Θέλουμε να είμαστε φιλόξενες ανθρώπους που συμφωνούν με το βασικό πρόταγμα αυτό της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία η Ελλάδα δεν είναι βιώσιμη. Ένα νέο ήθος.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κ. Βαρουφάκης, έκανε ειδική αναφορά και για τις συνεργασίες.
3: Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είμαι έκπληκτος, γιατί κακά τα ψέματα, μετά τον Ιούνιο του 2023, τον χάσαμε την εκπροσώπησή μας στην Βουλή. Και πράγματι, χάσαμε πολλά στελέχη μας που φαίνεται ήταν εκεί για τα Οφίτσια. Και όταν χάσαμε τα Οφίτσια, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μέχρι τότε μας κοίταζαν διστακτικά. Εκατοντάδες, πραγματικά εκατοντάδες. Το κάλεσμα και το άνοιγμα, όχι στην αριστερά, αλλά γενικότερα, ήταν ξεκάθαρο. Δηλώσαμε ότι εμείς δεν έχουμε το μονοπόλιο ούτε της αγνότητας ούτε της αριστερός. Απλά εμείς είμαστε ο πόλος που είναι όρθιος. Όσον αφορά την αριστερά, η αριστερά είναι ένα κόμμα, ξέρετε, που ήταν εξ αρχής προβληματικό. Και τώρα πάλι δεν διαλύεται με πολιτικό πρόταγμα. Μια κυβέρνηση συνεργασίας, ναι, αλλά μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία να έχει αυτό το πρόταγμα. Θα συνεργαστούμε για να πτωχεύσουμε τα φαντς, έτσι ώστε να μην πτωχεύσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Εάν υπήρχε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό με το Πασόκ, με οποιοδήποτε, με το Σατανά τον ίδιο, θα το κάναμε. Αν εσείς και εγώ συνεργαστούμε για κάποιο σκοπό, πρέπει να είναι κοινός ο σκοπός. Να πάρεις ένα υπουργείο, πρέπει να το πάρεις το υπουργείο για να κάνεις αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι όχι το μέγιστο, το ελάχιστο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
11: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
12: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
13: Τι είναι αυτό, ρε?
14: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
13: 3.600.
15: 4.000 από μένα.
16: 4.300.
17: Ούτε 5 που σου δίνω.
18: Ούτε
17: 6.
19: Κάσον Τρας.
20: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
21: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά.
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι το πρόσωπο που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα γίνει την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου, στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη Πέμπτη Παρασκευή είναι πιθανό να ακολουθήσουν ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε ως βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Τελικά επέλεξε Υπουργό Ενεργεία.
24: Έκανε ένα upgrade, μια αναβάθμιση, το λέγαμε και χθες ως πιθανό σενάριο, Λίνα, ο κύριος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα, και αυτό είναι προφανές ότι έχει μια λογική την οποία θα την εξηγήσουμε, αλλά παράλληλα θα επιφέρει και κάποιες μικρές, θα έλεγα εγώ, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάμε να δούμε τη λογική της επιλογής του κύριου Κυρανάκη. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του κύριου Μητσοτάκη. Είναι μαζί του, ήταν εθελοντής στο γραφείο του από το 2015 στην καμπάνια του, δούλεψε για αυτήν, ήταν εκπρόσωπός του την περίοδο εκείνη, έβγαινε στα κανάλια ο κύριος Κυρανάκης. Έχει κομματική διαδρομή από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΔ, ήταν δύο θητείες πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κυρανάκης έχει μια ικανή κομματική διαδρομή και παράλληλα έχει να επιδείξει και έργο στις υπουργικές του θητείες. Πρώτο εξελέγει το 2019, το 2023 ανέλαβε υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και πήρε την καυτή πατάτα του κτηματολογίου, όπου έβαλε στις ράγες τη μεταρρύθμιση, η οποία τώρα ολοκληρώνεται. Ενώ το 2025 ανέλαβε την καυτή πατάτα, την ηλεκτρική καρέκλα των μεταφορών, μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη και την διαπιστωμένη πλέον κόλληση εργεία, ας το πούμε όπως θέλουμε, στις σοβαρές μεταρρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο. Εν προκειμένου, ο κύριος Κυρανάκης έκανε δουλειά και στον σιδηρόδρομο και στα λεωφορεία με όπλο και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει ένα μετρήσιμο έργο. Ας μην ξεχάσουμε την πρόσφατη κοινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Κυρανάκη στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, όπου ανακοινώθηκαν και τα νέα λεωφορεία τα οποία μπαίνουν στον στόλο και γενικώς μια σειρά παρεμβάσεων. Τώρα, η αποστολή του κυρίου Κυρανάκη είναι να ζωντανέψει τον κομματικό μηχανισμό, να τρέξει. Ανήκει στη γενιά των 30 της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι καν 40 ο κύριος Κυρανάκης, άρα αυταπόδεικτα έχει περιθώριο και γι' αυτό είναι μια πολιτική ευκαιρία να βαθύνει το πέρασμά του στον κομματικό μηχανισμό. Μέχρι τώρα ήταν αναγνωρίσιμος, θεωρείται από τους υπουργούς οι οποίοι κάναν έργο, όμως τώρα η θέση του γραμματέα και μάλιστα προεκλογών είναι άλλη πίστα, να το πούμε έτσι. Ξεκινούν ήδη από Δευτέρα τα κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας στις περιοδίες. Η αρχή γίνεται από την ιδιαίτερη πατρίδα, από τις Σέρες, εκεί όπου θα πάει ένα μεικτό κλιμάκιο υπουργών και βουλευτών να επικοινωνήσει με τους πολίτες. Αυτό θα γίνει και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ως ορόσημο την εκλογή του νέου πολιτικού, του νέου γραμματέα από την Πολιτική Επιτροπή την Τετάρτη και μετά η πρώτη πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, το είπαμε και χθες, πλέον με την παρουσία και του κυρίου Κυρανάκη. Κλείνουμε τώρα με το κομματικό σκέλος. Ο κύριος Κυρανάκης θα κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει, να βάλει τον κομματικό μηχανισμό σε λειτουργία. Θα συμμετέχει και στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου. Εν πάση περιπτώσει, είναι πλέον ο βασικός διαμορφωτής, ας πούμε, της δουλειάς της κομματικής.
0: Και βέβαια με όλη αυτή τη σημειολογία που δίνεις στο πρόσωπο, πέραν των τυπικών και θετικών χαρακτηριστικών του κυρίου Χιρανάκη, ενώ των πολιτικών θετικών χαρακτηριστικών του, η σημειολογία έχει σημασία αυτή την ώρα με δεδομένο ότι το κόμμα Σαμαρά είναι αντεπόρτας και απόψε υπάρχει και μια ηγετική, όπως χαρακτηρίζεται από μερίδα του τύπου, εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά στην Κρήτη.
24: Εντάξει, θα είναι μια εμφάνιση που θα είναι πρόπλασμα για τη δημιουργία του καινούριου κόμματος. Η ομιλία του κυρίου Σαμαρά στην εκδήλωση που διοργανώνει το Think Tank Νόημα Κρήτη στο Ηράκλειο. Και προφανώς ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει εφόλης της ύλης, γιατί έτσι είναι και το πλαίσιο της ομιλίας. Θα είναι πολύ αιχμηρός για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω στην πραγματικότητα θα δώσει, ας πούμε, και το εναρκτήριο λάκτισμα για έναν σχηματισμό που όμως όσοι γνωρίζουν λένε ότι δεν πρέπει να τον περιμένουμε άμεσα. Διότι ο κύριος Σαμαράς εκτιμά ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027 και όχι το φθινόπωρο του 2027.
0: Άρα, κατά το κοινό λεγόμενο, δεν τσιμπάει ο κύριος Σαμαράς όπως τσιμπήσαν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και έσπευσαν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους.
24: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Ο κύριος Σαμαράς είναι πολύ έμπειρος. Μην το ξεχνάμε, πρώην πρωθυπουργός. Είναι 50 χρόνια βουλευτής και στο κουρμπέτι. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται και αυτός, έχει πληροφόρηση, μυρίζει κιόλας. Ο ίδιος εκτιμά ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει την άνοιξη, οπότε και αυτός δεν χρειάζεται να βιαστεί για τον κομματικό του σχηματισμό, ο οποίος βεβαίως είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχει και μια ομάδα συνεργατών του, γνωστών συνεργατών του. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είχε και στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς, η ηγετική και οργανωτική ομάδα που τον περιστοιχίζει στην πραγματικότητα. Τώρα, ασχέτως του τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, η τοποθέτηση του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα ενεργοποιεί ένα σενάριο μίνι ανασχηματισμού στην κυβέρνηση. Επειδή το είπαμε και χτες, να επιμείνω στην πληροφόρησή μου ότι δεν μιλάμε για κάτι ευρύ. Προφανώς όμως θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις.
0: Νομίζω έτσι το χειρίστηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το ζήτημα.
24: Ναι. Να πω τώρα δύο πράγματα τα οποία είναι σιγουράκια, ας πούμε. Θα υπάρξει ένας υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί όπου δυστυχώς εξέλιπε ο Νίκος Ταγαράς και έχει αφήσει καινή τη θέση. Θα είναι βουλευτής, θα είναι μηχανικός κατά πάσα πιθανότητα. Ακούγονται, να πω, τρία ονόματα. Ακούγεται το όνομα του βουλευτή της Β' Πειραιώς, του Γιώργου Βερετάκου, του πρώην υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης, του Διονύση Σταμενίτη από την Μπέλα. Ο κύριος Σταμενίτης είναι μηχανικός, είχε εκδιωχθεί από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρώτης δικογραφής για τον ΟΠΕ και ΠΕ.
0: Όπως και ο κύριος Χατζηβασιλείου.
24: Ποτέ δεν του ασκήθηκε κάποια δίωξη, δεν ζητήθηκε να ελεγχθεί ο κύριος Σταμενίτης για το διάλογο που περιλαμβανόταν στη δικογραφία, ενώ δεν το ζήτησε ούτε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίπτωσή του. Και υπάρχει η περίπτωση της κυρίας Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, είναι βουλευτής Κορίνθου, Να δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να επιλέξει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αναφέρω τρία ονόματα τα οποία ακούγονται τις τελευταίες ώρες, διότι πληρούν αυτό το προφίλ που περιέγραψα. Το είπαμε από χτες, θα μπει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου σε θέση υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά και βασικό αντικείμενο την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27. Και τώρα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του κυρίου Κυρανάκη. Να πω μια πληροφορία, δεν έχω όνομα. Να πω μια πληροφορία. Δεν θα είναι πρόσωπο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα έρθει κάποιος από την κοινοβουλευτική ομάδα έτσι απλά, ένας βουλευτής ο οποίος για πολλά χρόνια δεν έχει αξιοποιηθεί. Η θέση είναι αναπληρωτή υπουργού του κυρίου Κυρανάκη, άρα απαιτείται ένας στέλεχος το οποίο αφενός θα έχει πολιτική βαρύτητα, αφετέρου θα σηματοδοτεί και την συνέχεια του έργου, διότι ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να μετακομίζει από το μεταφορών, αλλά η δουλειά του είναι πολύ, με δύο λάμδα και ήττα, και σημαντική.
0: Και στον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, αλλά και στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών.
24: Ακριβώς, μα ακριβώς. Μα, ο σιδηρόδρομος στην πραγματικότητα, η βασική δουλειά που έχει να γίνει στο σιδηρόδρομο θα τελειώσει το καλοκαίρι, που είναι η ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης. Ήδη ο κύριος Κυρανάκης σήμερα έχει πάει να κάνει αυτοψία στη Θεσσαλία για το πώς εξελίσσονται τα έργα μετά την καταστροφή του Ντάνιελ. Το δίκτυο θα είναι πλήρως έτοιμο μέχρι τον Αύγουστο στην πραγματικότητα. Το στίχημα το οποίο είναι και μετά τον Αύγουστο είναι ο εξυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών, η μείωση των χρονοαποστάσεων και όλα αυτά. Και οι αστικές μεταφορές είναι ένα πεδίο που πάντα παράγουν ειδήσεις και ρεπορτάζ, οπότε θα απαιτηθεί
0: και
24: ένα
0: πρόσωπο. Και είναι και πρόκριμα πλέον εν ώψη εκλογών για να αποδείξει η κυβέρνηση ότι κάνει ουσιαστικό ρόλο στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.
24: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες, Λίνα. Άρα, εγώ εκτιμώ με βάση την πληροφόρηση που έχω ότι θα απαιτηθεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ελαφρόν βαρό, να το πω έτσι.
0: Σωστό.
24: Και αυτό μπορεί να προκαλέσει και κάποια ακόμα καραμπόλα στο κυβερνητικό σχήμα. Αλλά όλα, άρα, μιλάμε για να στο δώσω και να το κλείσω με αυτό, Λίνα, για 3-4 αλλαγές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι.
0: Στις δημοσκοπήσεις αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, επισημένοντας ότι χρειάζεται ψυχραιμία τώρα που σχηματίστηκαν τα νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Πάμε να την ακούσουμε.
15: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε λίγο ψυχραιμία τώρα με αυτές τις δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλήσει για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Γιατί ξέρετε, πάντοτε όταν έρχονται νέα κόμματα στο προσκήνιο, υπάρχει μια αυξημένη δυναμική, ο κόσμος έχει μια περιέργεια, έχει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό και βλέπετε να κατατάσσονται έτσι στο ξεκίνημά τους κάπου ψηλά. Στην πορεία έχω την εντύπωση ότι αυτό ξεφουσκώνει αργότερα, γιατί φυσικά ο κόσμος αφήνει την περιέργεια στην άκρη και μετά λέει, κάτσε μισό λεπτάκι να ακούσω τι λέει το κόμμα Καριστιανού. Αν έρθει στην εξουσία, τι θα κάνει, πώς θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Το ίδιο ισχύει και με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι τώρα είδατε ότι όλο το προηγούμενο διβδόμαδο όλη η συζήτηση ήταν μόνο στην επικοινωνία, στο rebranding, στο πώς πήγε το θυσίο, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Εγώ από τις δημοσκοπήσεις πάντως, στα ποιοτικά, διέκρινα ένα στοιχείο το οποίο μου φάνηκε κάπως αισιόδοξο, ότι οι πολίτες λένε ότι το πραγματικό μέτρο απόφασης στην κάλπη είναι η ουσία των προτάσεων, δηλαδή τι λέει κάθε κόμμα για τη χώρα και τις ζωές.
0: Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις και, τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.
16: Με την ίδρυση πάντα νέων κομμάτων δημιουργείται μια πολιτική αναταραχή, θα έλεγε κανείς, αλλά λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την πάροδο του χρόνου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα τα οποία εκτοξεύονται πρόσκαιρα και στη συνέχεια μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Εμείς προφανώς δεν χαράσουμε τη στρατηγική μας με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά με βάση τις εθνικές εκλογές, εκεί που πράγματι οι πολίτες θα μας κρίνουν και θα κρίνουν ποιος μπορεί να έρθει στην εξουσία. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια και με προσήλωση στο στόχο, ο οποίος είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι Πάσοκ, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δείχνει μια πολιτική σταθερότητα. Και είναι αυτό το οποίο, να θυμίσουμε ότι έχει περάσει μια τεράστια περίοδο κρίσης, μια περίοδο πολιτικής ερήμου θα έλεγε κανείς, και ξαναχτίζει την εμπιστοσύνη του

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάριος μετήχθησαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις.

0: Μαστραντονάκη, καθώς τέλος της ζωής της μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού έβαλε χθες το απόγευμα οι κρατούμενοι προφυλακισμένοι για τη σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας του πρώην συντρόφου της στην Αγία Παρασκευή. Η γυναίκα κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός στην εκτέλεση του Πολωνού. Βρέθηκε απαγχωνισμένη αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα που εξηγεί τους λόγους της τραγικής αυτής απόφασης που έλαβε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένα, κυρίες και κύριοι. Ήταν και ο πατέρας των δύο παιδιών που είχε. Συναγερμός, λοιπόν, σήμανε χθες στις 7 το απόγευμα στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού, όταν εντοπίστηκε νεκρή, κρεμασμένη Λίνα με ένα σεντόνι μέσα στο χώρο των κοινόχρηστων λουτρών του σοφρονιστικού καταστήματος η συγκεκριμένη κρατούμενη. Το μακάβριο θέαμα αντίκρισαν άλλες κρατούμενες, οι οποίες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, όμως ήταν πολύ αργά για τη γυναίκα. Η αυτόχειρα είναι, λοιπόν, ένα πρόσωπο που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, καθώς, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ήταν βασική κατηγορούμενη για την υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού πρώην συντρόφου της και πατέρα των δύο ανήλικων παιδιών της. Στην Αγία Παρασκευή είχε γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα τότε με το κατηγορητήριο, η ίδια φερόταν να είχε δώσει εντολή στον νυν συντροφό της για την εκτέλεση του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η γυναίκα άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε Ελίνα τις συνθήκες που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πήρε την τραγική αυτή απόφαση, καθώς δεν άντεξε, λέει, το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε η επιμέλεια των παιδιών της. Στο ίδιο σημείο, μας ζητά συγγνώμη από τα παιδιά της για την πράξη της. Φυσικά, στο σημείο πήγε η ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έβαλε τέλος τη ζωή της, κάνει το αστυνομικό τμήμα του Κορυδαλλού.
0: Μάλιστα, επιστρέφουμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί μένουν πίσω τα παιδιά αυτής της γυναίκας, τα οποία δεν ξέρω, είναι ανήλικα μάλλον, Τασούλα.
2: Ήταν δίδυμα παιδιά, ναι, πολύ μικρά σε ηλικία, και μάθαμε πριν από λίγο μέσω του δικηγόρου της οικογένειας, του Πολωνού καθηγητή, ότι τα δύο παιδάκια είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση ώστε να μεταφερθούν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό που γνωρίζουμε από τότε είναι ότι η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή ήθελε να πάρει τα παιδιά, να πάρει την επιμέλεια, να καταθέσει και αίτηση. Και σας λέω, ήταν σοκαριστική και αυτή η λεπτομέρεια. Ότι τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο επί της ουσίας.
0: Τραγικές καταστάσεις.
2: Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή την είχα ζήσει από την αρχή αυτή την υπόθεση, είχα δει και την γυναίκα αυτή εδώ στα δικαστήρια της Χώρας Σχολής Ευελπίδων, έλεγε ότι είμαι αθώα. Όμως τα στοιχεία ήταν εναντίον της πάρα πολύ σοβαρά. Υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι ήταν ηθική αυτουργός, γι' αυτό και προφυλακίστηκε. Έκανε αιτήσεις αποφυλάκησης. Ξέρω ότι έπαιρνε αρνητικές απαντήσεις. Αυτή ήταν μια εξέλιξη που κανείς προφανώς δεν περίμενε. Θα δικαζόταν σε λίγες μέρες. Σε λίγες εβδομάδες, μάλλον. Αυτή την πληροφόρηση έχω, δηλαδή, ότι ήταν στη διαδικασία να εκδοθεί βούλευμα.
0: Μάλιστα. Προφανώς δεν άντεξε την κατάσταση στην οποία περίλθε με τα παιδιά. Η προοπτική της παραμονής της στη φυλακή την οδήγησε στο απονενοημένο. Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα, ένας 55χρονος οδοντίατρος, αφού ενημερώθηκε από τη σύζυγό του χθες το μεσημέρι ότι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαρρήξουν το σπίτι τους, τους εντόπισε στο δρόμο και τους επιτέθηκε με ρόπαλο, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τελικά και οι τρεις τους. Κατερίνα, τι λέει η αστυνομία για όλη αυτή την υπόθεση?
1: Είναι μια απίστευτη τροπή που πήρε αυτή η απόπειρα διάρρηξης που έγινε γύρω στη 1 το μεσημέρι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην Καλυθιάκο, ακριβώς πώς έχουν συμβεί τα πράγματα, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η σύζυγος του 55χρονου οδοντιάτρου βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και άκουσε τους δύο Αιγύπτιους να προσπαθούν να μπουν μέσα στο διαμέρισμά της. Αντί να τηλεφωνήσει φυσικά η γυναίκα στην αστυνομία, πήρε τηλέφωνο το σύζυγό της. Ο σύζυγός της έφυγε από το ιατρείο του, πήγε εκεί στο σπίτι στην Καλυθέα. Οι δύο νεαροί είχαν φύγει ωστόσο όμως από το διαμέρισμα, δηλαδή αποπειράθηκαν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά έφυγαν. Πρόκειται για ένας 21 ετών Αιγύπτιος, γύρω στα 21 και 22 ήταν οι δύο Αιγύπτιοι που πήγαν, αποπειράθηκαν να μπουν στο διαμέρισμα. Έφυγαν ωστόσο εκείνοι από το διαμέρισμα. Όμως ο 55χρονος Λίνα τους έψαξε, τους αναζήτησε και τους βρήκε σε μία στάση λεωφορείου. Είχε πάρει και ένα ρόπαλο και εκεί, στη στάση του λεωφορείου, χτύπησε τον έναν από τους δύο.
0: Καλά, και πώς τους ήξερε, πώς τους αναγνώρισε?
1: Προφανώς τους περιέγραψε η σύζυγός του. Τους είδε από κάπου. Γιατί, όπως λένε, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν στο διαμέρισμα όταν έγινε το περιστατικό.
0: Υπάρχει κάμερα ασφαλείας που μπορεί να τους κατέγραψε?
1: Προφανώς, προφανώς. Ή από τις περιγραφές. Ή μπορεί να ήταν μαζί και η σύζυγό.

0: του. Γιατί οι δύο αυτοί νεαροί, σύμφωνα με την αστυνομία, τακτοποιήθηκαν ότι όντως αυτοί ήταν και κατηγορούνται και για την απόπειρα διάρρηξη στο διαμέρισμά του. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να ήταν και πολύ κοντά η στάση, Λίνα.
1: Περίεργη υπόθεση πάντως.
0: Για, ναι. Για βαριά σωματική βλάβη κατηγορείται, ενώ οι δύο για απόπειρα, απόπειρα διάρρηξη.
1: Τώρα,
0: είναι λίγο περίεργο και δεν πρέπει να παίρνουμε και τον νόμο στα χέρια μας ουσιαστικά.
1: Βέβαια.
0: Όταν συμβαίνει
1: σωστό
0: κάτι τέτοιο,
1: είναι αυτό.
0: Την αστυνομία πρέπει να κάνουμε πρώτα και πάνω απ' όλα.
1: Τώρα, έχουμε τη σύλληψη ενός άνδρα στο Περιστέρι, ο οποίος συμμετείχε σε διεθνή δίκτυα διακίνησης υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Αυτή η σύλληψη έγινε από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος. Η επιχείρηση στήθηκε μετά από σήμα των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας και πρόκειται για πρόσωπο που είχε απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, φρικτά αδικήματα και στο παρελθόν.
0: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση παιδοφιλίας με διεθνείς προεκτάσεις που εξεθνίζαν τα στελέχη της διεθνής κυβερνοεγκλήματος. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, Λίνα, από πληροφορίες που διαβίβασαν στις ελληνικές αρχές, ιδιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, οι οποίες είχαν πραγματοποιήσει μεγάλες επιχειρήσεις τα προηγούμενα έτη. Από τις έρευνες εκείνες, λοιπόν, εντοπίστηκε ο χρήστης του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος συμμετείχε ενεργά, Λίνα, σε ομαδικές συνομιλίες εφαρμογών. Ενεργές συνομιλίες εφαρμογών, το Signal, το Viber, με παιδόφιλους. Μέσα από αυτές λοιπόν τις ομάδες, οι χρήστες αποθήκευαν, Λίνα, και διαμοιράζονταν φωτογραφίες και βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας παιδιών που ήταν εμφανώς κάτω των 15 ετών. Μετά από την εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και συνεχή ανταλλαγή στοιχείων με τις ξένες αρχές, οι Έλληνες αστυνομικοί κατάφεραν να τακτοποιήσουν το δράστη, να πάνε χθες στο σπίτι του και συνοδεία δικαστικού λειτουργού έκαναν έφοδο και τον συνέλαβαν. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνδρα 62 ετών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα μνήμης και στην επιτόπια ψηφιακή έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς, Λίνα, οι ίδιοι αστυνομικοί πάγωσαν καθώς εντόπισαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων παιδιών που απεικονίζονταν κυρίως αγόρια ηλικίας κάτω των 15 ετών. Δηλαδή πραγματικά. Και δεν φτάνει αυτό. Αυτός ήταν παλιός γνώριμος. Είχε συλληφθεί.
1: Γιατί είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι, χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Ναι, είχε μπει, λέει, στη φυλακή, βγήκε, αλλά τελικά αυτοί οι άνθρωποι, από το ρεπορτάζ που κάνω και την εμπειρία που έχω.
1: Δεν αλλάζουν.
0: Τις περισσότερες φορές, Λίνα, δυστυχώς βγαίνουν έξω και δυστυχώς κάνουν πάλι τα ίδια και τα ίδια.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στα επόμενα δύο θέματα. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 45χρονος Μελισσοκόμος ως υπαίτιος για τη φωτιά στο άλσος Βεϊκού χθες που επεκτάθηκε και στο λόφο της Φιλοθέης.
0: Πραγματικά τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού κατάφεραν να φτάσουν στα έθνη και να τον συλλάβουν χθες το βράδυ. Πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά στο άλσος Βεϊκού. Είναι ο 45χρονος λοιπόν, ο οποίος εξεταζόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, είπε στα στελέχη εγκλημάτων εμπειρισμού ότι δεν προκάλεσε αυτό τη φωτιά. Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν εντελώς τυχαία και μόνος του στο σημείο και από καθαρή σύμπτωση, ενώ βρισκόταν εκείνος στο σημείο, ξεκίνησε και η πυρκαγιά. Τέλος πάντων όμως, τώρα εκτός από την ποινική δίωξη που αντιμετωπίζει, στον 45χρονο Λίνα επιβλήθηκε και βαρύ διοικητικό πρόστιμο που αγγίζει τις 3.500 ευρώ, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η σύλληψη αυτή βέβαια στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα συλλαμβάνονται όσοι προκαλούν εμπρισμούς τέτοιου είδους και από αμέλεια και κυρίως ξύλινα. Οι περισσότεροι εμπρισμοί προκαλούνται από εργασίες, δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Είτε με νοσοκόμοι, είτε διάφοροι εργασίες. Μέχρι στιγμής έχουμε 69 συλλήψεις να θυμίσουμε.
1: Μάλιστα. Τέλος. Ναι. Πάμε στις δύο βομβιστικές επιθέσεις που είχαμε. Μία στα οχήματα της περιφέρειας στο Μαρούσι και σε ένα ATM στα Βρυλίσια. Την δεύτερη την έχει αναλάβει το οργανωμένο έγκλημα, καθώς δείχνει ότι οι δράστες επιχείρησαν να το ανατινάξουν για να αρπάξουν τα χρήματα στις κασετίνες.
0: Ακριβώς, είναι δύο περιοχές των βορείων υπεραστίων. Λοιπόν, είχαμε χθες το βράδυ όπου εξετάζονται δύο διαφορετικά πράγματα με διαφορετικά κίνητρα. Το πρώτο χτύπημα, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Κηφισίας. Άγνωστοι περιέλυσαν με έφλεκτο υλικό τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Παρά το γεγονός ότι πήγαν γρήγορα οι πυροσβέστες, τα οχήματα αυτά καταστράφηκαν ολοσχερό. Εδώ την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια. 5 λεπτά αργότερα. Λοιπόν, όμως, σήμανε συναγερμός για τη δεύτερη επίθεση στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια, η οποία όπως φαίνεται είχε διαφορετικό κίνητρο. Στόχος ήταν ένα ATM τραπεζικού υποκαταστήματος. Οι δράστες προφανώς προκάλεσαν έκρηξη και αμέσως μετά σημειώθηκε φωτιά στο μηχάνημα, καθώς όπως όλα δείχνουν, μάλλον ήθελαν να το παραβιάσουν λίνα για να κλέψουν τις κασετίνες με τα χρήματα και γι' αυτό τον λόγο το ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα το διαρρηκτών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα υπάρχει η σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που θα αποφασίσει για το μέλλον του. Έχουμε παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος στην πολιτική γραμματεία του κόμματος δήλωσε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο κύριος Πολάκης, θα συνεχίσει να υπάρχει. Ενώ στην ερώτηση αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις.
10: Πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα θα δώσετε, λοιπόν, κύριε Πολάκη?
9: Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Αυτό, εκεί θα δώσουμε στήριξη.
1: Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας νωρίτερα σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Όπως τόνισε ο Υπουργός, η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Γιατί δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
11: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
4: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
11: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όνομα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
1: Πάμε τώρα να περάσουμε και στα θέματα των πανελλαδικών. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα των λατινικών, αυξημένων απαιτήσεων ήταν τα θέματα στη χημεία και αναμενόμενα τα θέματα της πληροφορικής, τις εξετάσεις και το πώς πηγαίνουν τα παιδιά, πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Παρακολουθεί η Ελένη Λαζάρου, θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πολλοί υποψήφοι συνέφιασαν όταν ήταν τα θέματα της πληροφορικής και της χημείας, καθώς ήταν σχετικά δύσκολα και κάτι που επιβεβαίωσαν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τα χαρακτήρισαν ως τα πιο δύσκολα και απαιτητικά των τελευταίων χρόνων. Στην ουσία, μέσα από τα θέματα, οι υποψήφοι κλήθηκαν να αποδείξουν ότι είχαν κατανοήσει την θεωρία με την επιλογή σωστού και λάθους. Το δεύτερο θέμα είχε μία παγίδα στην μετατροπή, ενώ αυτό που δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές ήταν το τρίτο θέμα, που προβλημάτισε τους περισσότερους, οι οποίοι πηγαίνοντας από τα εξεταστικά κέντρα δεν ήξεραν αν απάντησαν σωστά. Απαιτητικό χαρακτηρίστηκε και το τέταρτο θέμα, παρότι βασιζόταν σε γνωστές μεθοδολογίες, ωστόσο απαιτούσε πολλούς συνδυασμούς και πολλοί υποψήφοι χρειάστηκαν πολύ χρόνο προκειμένου να απαντήσουν και αυτό το θέμα της πληροφορικής. Ιδιαίτερα απαιτητικά ήταν τα θέματα που έπεσαν και στην χημεία, με τα μαθήματα να χαρακτηρίζονται κλιμακούμενης δυσκολίας, ενώ και εδώ υπήρχαν θέματα από όλη την διδακταία ύλη της χρονιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από μαθητές και από εκπαιδευτικούς στο ΓΑΜΑ 1 θέμα, το οποίο αν και ήταν αναμενόμενο στην θεματολογία, χαρακτηρίστηκε πολύ δυσκολότερο από τα θέματα των προηγούμενων χρόνων. Ιδιαίτερα απαιτητικά θεωρήθηκαν και άλλα θέματα. Απαιτούσαν πολύ καλή προετοιμασία και είχαν κάπως διαφορετική φιλοσοφία από τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ακόμη ανάγκη για διευκρινήσεις από τα εξεταστικά κέντρα.
1: Και μην ξεχνούμε, Ελένη, ότι μιλούμε για πανελλαδικές εξετάσεις, για εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όχι για πολιτήριες εξετάσεις. Και αυτό σημαίνει και αυξημένος βαθμός δυσκολίας, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις ως προς την αξιολόγηση. Το άγχος και τα λοιπά είναι προφανώς οι επιπτώσεις μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά επειδή λιδωρούμε όλο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια, μην ξεχνούμε ότι είναι το μοναδικό, αδιαφυσβήτητα, αδιάβλητο μέσο και τρόπος εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται αποκλειστικά επί του ποσού της μηνιαίας δύο δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, εξήγησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Δυναμόσχο ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος.
13: Αυτή η απόφαση έχει πάρει τη θέση των δανειολήπτων, τη δικιά μας θέση. Δηλαδή, σχετικά αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομοκατσέλι, που έχουν κερδίσει τα δικαστήρια και έχει προσδιοριστεί μία δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση. Εκεί που η δόση του Νικολακόπουλου του Γκόλια της Μόσχου ήταν 400 ευρώ το μήνα, η τράπεζα του ζητούσε 700-800, λέγοντας ότι αυτοί είναι οι τόκοι, τους οποίους τους υπολόγιζε σαν να έχει πάρει ένα καινούριο δάνειο δανειολήπτης. Αυτό λοιπόν τον τρόπο υπολογισμού των τόκων ήρθε ο Άριος Πάγος και έβαλε ένα φραγμό, δέχθηκε τη θέση τη δικιά μας, η οποία τι λέει, ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη δόση. Αυτή τη στιγμή θα πάρουν ανάσα πάρα πολλοί δανειολήπτες, θα υπάρχει δυνατότητα ακόμα και για την επιστροφή ή το συμπληθυσμό των αχρεωσίτων καταβληθέντων. Καλύπτουν πάνω από 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη και φυσικά εμέσως επηρεάζονται και οι υπόλοιποι μέλη της οικογένειας, εγγυητές κτλ. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουν δικαστήριο, απλώς αν δούνε μη νόμιμη συμπεριφορά από την πλευρά της τράπεζας και του φαντ, να ασκήσουν ένδικα μέσα με νομική βάση αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η κυβέρνηση με μια νομοθετική διάταξη, με μια υπουργική απόφαση, όπως προβλέπεται άλλωστε όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις, να ενισχύσει αυτή τη δικαστική απόφαση και να θέσει και κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και τα φαντ που δεν θα την εφαρμόσουν.
1: Εκτός συνόρων τώρα, έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, μία εβδομάδα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Ταχυράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία ένταση στην περιοχή παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Εν τω μεταξύ, με ανοιχτή επιστολή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Βλάντιμιρ Πούτιν να συναντηθούν και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Μόσχα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ορισμένους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τόνισε ο Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο τετ-α-τετ Πούτιν Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
14: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι σε Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από τη Λεκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Μαραθώνος και από Κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για αύξηση 28% από το όριο των 1.250 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελστάτ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα γίνει εκλογή νέου γραμματέα κατά την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη Πέμπτη, η Παρασκευή, είναι πιθανό να ακολουθήσουν ορισμένες μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Είναι αυτονόητο ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα, κατέστησε σαφές από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Σε εξέλιξη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Σήμερα συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο η Κεντρική Επιτροπή με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης για το κόμμα της Κομουνδούρου. Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μήνυσε τον Υπουργό με αφορμή όλα όσα είπε εις βάρος της από το βήμα της Ολομέλειας τον Ιούνιο του 2025 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών, όταν την είχε καταγγείλει πως υπήρξε συνήγορος βιαστή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόψινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτη σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η παρέμβασή του θεωρείται κομβική, καθώς εκτιμάται πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Κρήτη, Σταύρο Αρναουτάκη, αν βρίσκεται κοντά στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Σαμαράς απάντησε χαρακτηριστικά: θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Απαγχωνισμένη με σεντόνι βρέθηκε χθες το απόγευμα στα κοινόχρηστα λουτρά των φυλακών Κορυδαλού η 43χρονη κρατούμενη ως ηθικός αυτούργος της δολοφονίας του πρώην σύζυγου της πριν από περίπου έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή. Για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή είχαν συλληφθεί ακόμη 4 άτομα. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θαλάσσιο ντρόουν εξεράγει το πρωί στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα μετά την έκρηξη τη νύχτα της 28ης Μαΐου σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι με 2 τραυματίες. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, 7 λεπτά μετά τις 3. Γεια σου, Σαψάριδη.
1: Γεια σου, Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ καλησπέρα.
0: Γεια σου, Φάνο Μπούπα.
1: Γεια σου και σένα. Λοιπόν.
0: Και σένα, σαν και σένα. Εντάξει. Γεια σου και σένα.
1: Τι να κάνω.
0: Και εσύ εδώ. Κάπως έτσι ακούστηκε.
1: Όχι, δεν είναι
0: ο Κουτάλας. Ο Κουτάλας.
1: Τον έχω ξαναχαιρετήσει, ξέρετε. Εγώ σήμερα. Λέω,
0: ναι, παιδί μου, λέμε πώ. Εγώ τι φταίω όμω. Αν δεν την καταλήψε, εμένα γιατί.
1: Γιατί εμένα θα με
0: γκρίνει. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Έτσι, μπράβο. Θα το έλεγα κι εγώ.
0: Ο κόσμος φεύγει, το λιμάνι του Πειραιά είναι, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι φουλ, παιδιά. Να σου δείξω λίγο από το τι γίνεται, κοίτα, τι γίνεται από κόσμο.
1: Αμάν.
0: Από κόσμο στο λιμάνι.
1: Πού πάτε όλοι ρε παιδιά.
0: Καλά να περάσετε.
1: Είναι 15 Αυγούστος, αυτό μου θυμίζουν οι εικόνες που
0: παρασκευούλα,
1: βλέπω.
0: Παρασκευούλα.
1: Κάθε Παρασκευούλα αυτό θα βλέπουμε.
0: Και αυτό, κοίτα μπουμπά.
1: Και αυτό και άλλα πολλά λέει. Και ακόμα είμαστε αρχές Ιουνίου. Καλομελέτα. Έχουμε ομορφιές. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Μπράβο, παιδιά.
0: Και εσύ πού είσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, φίλε Μπούμπα, Δανάνο. Πού είσαι.
1: Πού είναι.
2: Εδώ παρέα σας.
1: Στην μαγευτική κάτω και φυσιά είναι. Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Μια χαρά. Παιδιά θα βρέξει.
1: Έτσι είπε. Φοβερίζει, να είμαι ειλικρινής.
0: Έχει μια.
1: Έχει ένα μουντό πράγμα.
0: Ναι,
1: έτσι, ένα...
0: Έχει μια συννεφιά τέλος πάντων.
1: Μια στεναχώρια.
0: Έχει μια στεναχώρια, έχει.
1: Καιρός,
0: είναι μελαγχολικός λίγο.
1: Εντάξει,
0: κάνει
1: ωραία.
0: Βέβαια ζέστη.
1: Που έχει δεν καίει ο ήλιος καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Κίνηση όμως έχει, παιδιά, να σας πω. Έχει παντού, παντού.
1: Αύριο εκεί. Θα πάει, λέει, 36 από το Κυριακό. Κάτσε να έρθει ο Τσετραφίλιας να μας πει 36.
0: Πού, εδώ.
1: Εδώ, που
0: να,
1: αλλού.
0: Να μην μας βρει, να μας δαλούε.
1: Άλλο κακό να μην μας βρει. Ναι, αρχίσαμε πάλι.
0: Να μπει δυναμικά, ε.
1: Μη στο χαλάσω, αλλά ναι.
0: Τι να πω κι εγώ, ρε παιδιά.
1: Τι να πεις. Καλοκαιράκι ήθελες.
0: Καλοκαιράκι.
1: Και βουτιές. Yeah. Ορίστε τώρα.
0: Εγώ
1: αυτά
0: θέλω.
1: Πάνε πακέτο.
0: Ναι, ίσα ίσα από κόσμο, θα πας παραλίες. Δεν πειράζει, μωρέ.
1: Μπορεί να πάει χωρίς καύσωνα, να είναι κανονικό.
0: Λες να έχει εδώ. Για να μπορώ να δω τα.
1: Όχι, μην μπει, θα έρθει ο επιστήμονας. Μην μπει στις εφαρμογές, γιατί δεν του έχει εμπιστοσύνη.
0: Πάντω δεν
1: και θα έρθει να μας πει και που δεν ξέρουν και που
0: στο
1: δεν είναι σωστές συμμετρήσεις.
0: Και είναι. Άντε, 30 το πουλί.
1: Έχει αυτό το ας πούμε βοριαδάκι.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω πόσα αποφορεί. Από 1,5 έως 2 δίνω, παραπάνω δεν θα είναι. Που λίγο κάτι το βράδυ θα δροσίσει κάπως.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να είναι βοριαδάκι. Ας είναι και να μην είναι έτσι έντονο, αλλά.
1: Το θέμα είναι να μην έχει 35 άρια όλη μέρα γιατί ζεσταίνονται και τα τσιμέντα που λέμε έτσι, παραδοσιακά στο χωριό μου. Και μετά, όσο δροσιά να έχει έξω, δεν την αισθάνεσαι μέσα. Mm-hmm. Και πρέπει να βάλεις το κλιματιστικό.
0: Την άλλη εβδομάδα ανεβαίνει.
1: Και μετά η δρόσα που
0: από Κυριακή.
1: Από Κυριακή θα ανέβει τελικά.
0: Έτσι λέει εδώ το η εφαρμογή που μπήκα.
1: Γιατί έχουμε και δουλειές το Σαββατοκύριακο. Μην είμαστε χαλιά.
0: Σαββατοκύριακο δουλειές. Δεν είναι δουλειές αυτές.
1: Όταν λέω δουλειές δεν εννοώ δουλειές να κάθομαι να κάνω
0: σούπερ μάρκετ και τέτοια.
1: Καλά, αυτά τα έχουν όλοι, εντάξει.
0: Ναι. Είναι... Συνήθως όμως είναι η μέρα που λες τι σου λείπει αυτά. Βέβαια τώρα που φεύγει ο κόσμος είναι πιο
1: είναι λίγο άνετα.
0: Να πηγαίνεις.
1: Δεν ξέρω, σχετικά, θα σου πω τη
0: Δευτέρα. Σχετικά πιο άνετα μείνεις και εσύ.
1: Ναι, σχετικά. Mm. Δεν γίνεται πατής με πατώσε, είναι λίγο. Τον περνά στο διάδρομο.
0: Όλα για πάρτι σου.
1: Όχι, δεν θέλω σούπερ μάρκετ για πάρτι μου. Αλλά αν υποθέσουμε ότι θα πήγαινα να κάνω μπένιο στην Αττική, θα ήθελα να είναι. Να χωράει η πετσέτα που λέμε. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει το πράγμα και είναι αφόρητο, λένε αυτοί που πηγαίνουν για βουτιές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως λες και εσύ, να μην τα θέλω όλα δικά μου. Να πούμε κάτι στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη κλήρωση για το σούπερ δώρο.
1: Πολύ σωστά.
0: 4 μέρες, 3 νύχτες μουζάκι hotel and spa. Θα περάσετε καταπληκτικά, θα φάτε, θα πιείτε όλα τσάμπα. Θα κάνετε και τα τζακούζια σας, θα κάνετε και τις ασποθερασπίες σας. Θα πάτε και τις βόλτες σας, όλα γύρω γύρω εκεί είναι. Λίμνη, πλαστήρα, τρίκαλα, καρδίτσα, μετέωρα, καλαμπάκα, γεύτα.
1: Ωραίες εκδρομούλες του 20 λεπτού όλες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και κανένα ρόλο.
0: Και πιείτε το καφεδάκι σας. Και είναι ωραίο, ρε παιδί, μα πας να πιείς. Το καφεδάκι σου, γιατί ακόμα εκεί έχει δροσιά, να πούμε.
1: Εκεί είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά τώρα. Ειδικά για εμάς τους καλοχειμωνάκηδες που θέλουμε να δώσουμε παράταση.
0: Βλέπω τα πρώτα μηνύματα που έρχονται και μας λέτε ότι είσαι εδώ σε κάτι νησάκια γύρω-γύρω.
1: Αρχίσατε, φτάσατε. Πού το προλάβατε, ναι, ρε παιδιά.
0: Λέτε ότι δεν κάνει και χαίρεστε, λέει, να πίνετε το καφεδάκι σας κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε τα στοιχεία για το διαγωνισμό, γιατί έχετε πολύ λίγο χρόνο ακόμα. Μισή ώρα και κάτι ψηλά, γιατί 4 παρατέταρτο, το break που θα κάνουμε στις παρατέταρτο, θα γίνει και η κλήρωση. Οπότε, ακόμα και 44 να στείλετε το μήνυμα, θα ληφθεί υπόψη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Ανοίγετε την εφαρμογή των SMS στο κινητό σας. Ό,τι κινητό και να έχετε, εφαρμογή SMS έχετε. Ωραία. Στέλνετε στον αριθμό 54301 το εξής μήνυμα. 989, τους αριθμούς κολλητά. Κενό, τη λέξη μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και φυσικά επίσης κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό θα σας κοστίσει 34 λεπτά για κάθε SMS που θα στείλετε. Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Όποιος τυχερός κληρωθεί σήμερα να πάει στο μουζάκι, θα λάβει τηλεφώνημα, θα κάνει dream, θα είμαστε εμείς να του ευχηθούμε καλές βόλτες.
0: Θα βγάλουμε και αέρα.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Να είστε έτοιμοι. Εντάξει.
0: Εντάξει, Θάνο Μπούμπα, να είσαι έτοιμος.
1: Ωραία.
0: Θα
1: επαναληφθεί μέσα στη διάρκεια της εκπομπής.
0: Έλα, Θάνο, κέρδισα. Είπα στη μάνα μου να φτιάξει βαλίτσα. Φεύγουμε για, για μια εβδομάδα, δεν θα τα πούμε.
1: Δεν πειράζει.
0: καλό, καλό. Γιατί, ρε φίλε, θα είσαι το κεφάλι σου ήσυχο. Είναι με τη μάνα της, περνάει ωραία και εσύ θα μπορείς εδώ να έχεις ελευθερία σου. Θα σου κακοφαίνονταν, ναι.
2: Εντάξει, ρε Δημήτρη, ξέρω εγώ.
0: Θα σου κακοφαίνονταν, μάλλον.
2: Εγώ να μην πήγαινα διακοπές. Τι είμαι?
0: Ναι, αλλά εσύ δεν θα έχεις κερδίσει όμως. Η κοπέλα σου έχει κερδίσει.
2: Είμαστε ένα, πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Oh.
2: Σκέψου το αντίστροφο, να κέρδιζα εγώ και να μην την έπαιρνα μαζί.
0: Είναι και ρομαντικός. Καλά, εσύ είναι μονόδρομος.
2: Είδες.
0: Είναι μονόδρομος, δεν είναι. Τώρα λέμε για εκείνη, ρε παιδί μου. Γιατί συνήθως οι γυναίκες κάπως έτσι σκέφτονται. Πάω με την κολλητή μου, λίγο να πάρουμε και εμείς το χρόνο μας, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις, να έρθω να ανανεωμένη. Για σένα πάω, για να σου έρθω έτσι.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λέτε. Συγγνώμη, κύριε Άλισσα μου, αλλά.
1: Ποιο το λέει αυτό? Μάλλον, ποιο το τρώει αυτό?
0: Ο άντρα. Επειδή μου, και να κερδίσει κάτι και να κάνει, είναι δοτικός, είναι για τη γυναίκα του.
1: Τι λες, καλέ.
0: Λέμε για τον Μπούμπα.
1: Δημητρή.
0: Ο Μπούμπας έτσι είναι, τέλος πάντων. Γενικά ο άντρας.
1: Πάρ' το αλλιώς λίγο. Θέλω να το ξανασκεφτείς αυτό.
0: Ο άντρας όταν είναι ερωτευμένος.
1: Άμα βρέξει.
0: Και γενικά στα ντουζένια του, τα πρώτα αυτά τα κερτήματα. Τώρα μιλάμε για τις ηλικίες αυτές.
1: Ποιες?
0: Του Μπούμπα.
1: 20 λίγο.
0: 20 κάμποσο, γιατί ακόμα 20 λίγο είσαι.
1: 30 λιγότερο.
0: Πόσο είσαι?
2: Παρά 30.
1: Παρά 30. Εντάξει. Ωραία, ναι. Τι συμβαίνει
0: σε αυτές τις ηλικίες? Παρά 30 παρά κάτι δηλαδή.
1: Ναι, μωρέ, αυτό. Τι συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες?
0: Σε αυτές τις ηλικίες, παιδί μου, προσπαθείς να κάνεις το τερό σου ήμιση ευτυχισμένο.
1: Γιατί σε άλλες ηλικίες τι κάνει? Σε όλες τις ηλικίες. Άμα είσαι ερωτευμένος, είσαι ερωτευμένος, βρε Δημήτρη.
2: Πώς του ξεφεύγουν τώρα, βλέπεις, ε?
1: Λίγο, συγγνώμη, για ξεκινήσατε από αυτό.
0: Όταν μεγαλώνεις, γενικά θες να κάνεις τον κόσμο ευτυχισμένο, καταλάβεις. Γιατί να δεις.
1: Για πες.
0: Γιατί να δεις να κάνεις
1: τον κόσμο. Έλα να μαθαίνουμε, για πες.
0: Όσο μεγαλώνεις, παιδί μου, θες να κάνεις ευτυχισμένο γενικά τον κόσμο γύρω σου.
1: Εσύ. Προσωπικά μιλώντας.
0: Γιατί πρέπει.
1: Λεμονίτσα.
0: Γιατί να περιορίζεσαι.
1: Το λέω μόνο μου πια.
0: Γιατί πρέπει να προσπάθεις να κάνεις έναν μόνο άνθρωπο ευτυχισμένο.
1: Εκεί θες. Τι είσαι?
0: Όχι, εγώ θέλω κι αλλού, δεν κατάλαβα.
1: Όπου πάω να πάω, εννοείς? Όλο τον κόσμο που περιβάλλει.
0: Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Φίλους, γνωστούς και αυτό εννοείς. Ναι.
0: Όπου υπάρχει φροντίδα, προδέρμ.
1: Ναι, εντάξει. Είσαι καλός άνθρωπος. Είναι, παιδιά, αλήθεια τώρα. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ενώ η γυναίκα.
1: Ενώ η γυναίκα δεν είναι καλός άνθρωπος.
0: Όχι, είναι, ρε παιδί μου.
1: Όπου θέλει.
0: Η γυναίκα, ακόμα και στην αρχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρω που ο άλλος είναι καψούρης μαζί της. Έτσι για το υποψιαστεί, για το καταλάβει, για το ζυγίσει.
1: Που τις βάζει όλες το ίδιο τορβά, πολύ με τρελαίνει. Για πάμε.
0: Τους έχουν σκυλάκι. Το, πώς το λένε, το λουράκι. Και άμα τύχει κάτι καλό, απαραίτητος μπορεί να μην το μοιραστεί με το έτερο της ήμιση, το αρσενικό. Μπορεί να πει, α, τη μανούλα μου, α, τη φίλη μου, α, την αδελφή μου.
1: Εσύ τώρα μιλάς για όλες τις γυναίκες, νομίζεις?
0: Τι να πω, ρε παιδιά,
1: νομίζω ακούστε λίγο.
0: Είναι αυτό που περιγράφω.
1: Ναι, είναι μενταλιτές επί συνόλου.
0: Αυτό είναι ο κανόνας. Αν λοιπόν, υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν ξέρω.
1: 6-9-47, 9-89, πάρτε θέση σας παρακαλώ. Ναι. Δεν θα πάρω ακόμα, εγώ φορτώνω το.
0: Όχι, να δούμε, πώς συμπεριφέρονται. Πώς πιστεύετε. Εγώ πιστεύω
1: ένας,
0: ότι ο άντρας σε μια σχέση τα δίνει όλα για τη γυναίκα του. Μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της καψούρας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Και μακάρι η γυναίκα να είναι ικανή να τον κρατήσει, ρε παιδί μου. Ή ο άντρας να είναι ικανός να την.
1: Το πιστεύω ότι τα ακούω όλα αυτά. Ναι, ότι τα ακούω όλα αυτά. Ναι.
0: Λοιπόν, στα πρώτα χρόνια μιλάω τώρα για τον πρώτο διάστημα της καψούρας. Ο άντρας λοιπόν είναι δοτικός, θα δώσει ό,τι κάνει, σκοπό έχει να κάνει χαρούμενη τη γυναίκα του.
1: Ενώ η γυναίκα κρατάει άμυνα τώρα, τι κάνει.
0: Η γυναίκα όμως δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Γενικά οι γυναίκες και οι άντρες δεν σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Είναι
0: δηλαδή,
1: ξέρω,
0: τώρα, αλλά το επειδή μιλάμε για το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Αν του κερδίσει ένας από τους δύο που είναι τώρα. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με την κοπέλα σου, Θάνο?
1: Κάνα δύο. Θα είναι.
0: Δύο χρόνια. Η κοπέλα του μπορεί όμως να πει, ξέρεις κάτι, Θάνο.
1: Θα
0: πάω με τη μαμά, θα πάω με την αδερφή μου, θα πάω με τη φίλη μου. Σε πειράζει?
2: Δεν νομίζω.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν, να βάλουμε, ρε παιδιά.
1: Το βάλαμε. 6-9-47.
0: 6-9-47.
1: Ναι, θα πάω με τη μανούλα.
0: Μέσω βάμπη. Εσύ μη στέλνει μηνύματα, μπουμπά.
1: Ότι μπορεί να πει θα πάω με τη μανούλα και να πάει αλλιώς οποιοδήποτε γυναίκα παίζει. Αλλά να κερδίσει τα ξύλι και να πας με τη μανούλα. Να προτιμήσει τη μανούλα πιο πολύ για αγοράκι κάνω.
0: Όχι,
1: να το απαντήσει που είναι και λίγο μαμάκι.
0: Με τίποτα. Με την κολλητή της μπορεί να πάει.
1: Με την κολλητή της άλλο.
0: Εντάξει, επειδή έβαλα τρία πρόσωπα, τέσσερα στο κάδρο. Δεν έβαλα
1: δεν,
0: μόνο
1: τρία. Δεν υπάρχουν τρία-τέσσερα. Ή θα πάει με την κολλητή της. Γιατί
0: η μανούλα να τη πει.
1: Τι
0: θα πας με αυτόν. Μαζί μου θα πας.
1: Άμα πάει με την κολλητή της. Τη τελείωσε ο κύριος. Τελειώσαμε την κουβέντα εδώ.
0: Τελείωσε ο κύριος.
1: Ναι. Και το ετερονίμηση. Πάρ το αλλιώς που λένε.
0: Θα να έχει πάει κάπου η κοπέλα σου χωρίς εσένα με την κολλητή της.
1: Γενικά να έχει πάει, ναι. Άμα κερδίσει ταξίδι. Όχι, μην μιλάω.
0: Όχι, προσπαθείς να προσανατολίσεις τον Θάνο τον Μπούμπα.
1: Τι είναι ο Θάνος? Ούτε 30 δεν είναι ο Θάνος. Περίμενε, Θάνο, άκου παιδί μου. Να μαθαίνεις.
0: Θάνο, δώσ' μου το τηλέφωνο της κοπέλας σου.
1: Ναι, δώσ' μου ένα νημεράκι, κάτι που θέλω να πω.
0: Ας το κάνουμε εμείς άνω κάτω.
1: Πω, τι ανεκατόστρες είμαστε.
0: Πάρε
1: μας το γάμο σας, πούμε, και το χρόνο.
0: Η φιλοσοφία της γυναίκας είναι αυτή.
1: Η φιλοσοφία της γυναίκας είναι κάθε γυναίκα κι άλλη.
0: Παιδί μου, έχεις ακούσει αυτό το πανέκο, δεν ξέρω τι είναι.
1: Τι λέει αυτό? Με κοιτάει στα μάτια. Τι λέει?
0: Θέλω να το...
1: Θες να μου το πεις εκτός αέρα πρώτα, να το μα λέγεται. Ήθελες να δεις την αντίδρασή μου? Με φοβάται κάτι κατά στο χέρι μου. Λέει κάτσε μην μπορείς καμία. Όχι, εντάξει. Τον αγαπώ. Για πες. Άντε.
0: Είναι η γυναίκα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και έχει πάθει κάτι φοβερό.
1: Κάτι συμβαίνει. Φοβερό. Ναι.
0: Και εκεί που τέλος πάντων το σκέφτηκε, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Α, το
1: ωραία.
0: Σοβαρό. Εμφανίζεται ο Θεός.
1: Ανέκδοτο. Ναι.
0: Λέει, για να γίνει το θέμα σου εντάξει, για να τακτοποιηθεί και να λυθεί το πρόβλημά σου, θα πρέπει ή να κόψουμε το μισό δαχτυλάκι από το χέρι του μπαμπά σου,
1: ναι,
0: ή να κόψουμε την παλάμη από τον άντρα σου.
1: Ναι.
0: Διάλεξε.
1: Ναι, διάλεξε το κορίτσι.
0: Και αυτή τι διάλεξε?
1: Αυτό που καταλάβαμε όλοι.
0: Την παλάμη από τον άντρα της. Λοιπόν, έτσι είσαστε. Έτσι λέει το ανέκδοτο.
1: Το ανέκδοτο δεν είναι ανέκδοτο, είναι σεξιστικό τέρμα.
0: Δεν
1: και δεν το δέχομαι.
0: Δεν το ξακούω.
1: Όχι, δεν το ακούσει.
0: Ωραία.
1: Δεν είχαν τολμήσει να μου το πούνε.
0: Εσύ λίγο, πες αυτό, ότι σου λέγανε ή θα κόψουνε το εδώ, από το νυχάκι από κάτω, ρε παιδί μου, το μισό δάχτυλο του μπαμπά σου.
1: Ναι. Και θα αποφάσισες εγώ για το σώμα των άλλων, για να λυθεί το πρόβλημά
0: μου. Ανέκδοτο είναι, ρε παιδί μου.
1: Θα έχω πρόβλημα για πάντα, θα κάνω.
0: Ανέκδοτο, ανέκδοτο είναι.
1: Ανέκδοτο είναι.
0: Έπρεπε να απαντήσεις, τι θα διάλεγες?
1: Δεν θα διάλεγα.
0: Τα ίδια. Τα ίδια λέμε. Δεν θα διάλεγε το οποίο φυσιολογικό να φύγει λίγο το νύχι του μπαμπά.
1: Γιατί να φύγει το νύχι του μπαμπά?
0: Έλα, ναι.
1: Σας παρακαλώ, παιδιά, εδώ. Πάμε break, σας παρακαλώ. Έλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έλα να τσουγκρίσουμε το παγωμένο μας το τραγάκι. Έλα, γεια σου Δάνα Μπούμπα.
1: Παρασκευούλα έχει γυάλινο.
0: Φιλέ, να σου πω κάτι.
1: Πίνω
0: στην υγεία των ακροατών μας που με υποστηρίζουν, διότι είναι η πλειοψηφία. Είναι...
1: Τι εννοεί σε υποστήριξη, δεν έχουμε κανένα πόλεμο.
0: Εδώ διάβασε τα μηνύματα. Έτσι.
1: Τι, δε,
0: η φιλοσοφία της γυναίκας είναι όπως την περιγράφει Αλφιέρης. Τι άλλο να καταλάβεις.
1: Ότι έχεις βάλει τον κολλητό και θέλει μηνύματα.
0: Όχι, εδώ είναι τα νούμερα. Είναι, πώς, έχουν έρθει καμιά εξενταριά μηνύματα.
1: Είσαι και πολύ
0: δημοφιλή. Τα 40 είναι υπέρ μου.
1: Είσαι δημοφιλή.
0: Όχι, είναι, είναι η ζωή αυτή. Είναι η ζωή.
1: Τι είναι η ζωή. Έτσι κάνουν οι γυναίκες, έτσι κάνουν οι άντρες.
0: Όχι, είναι πιο, είναι πιο δεμένη η γυναίκα με την οικογένειά της, ακόμα και αν παντρευτεί, παραμένει δεμένη με... Ο άντρας είναι...
1: Δεν θα σου πω κάτι.
0: Όχι ο μακρινός συγγενής, κοντινός συγγενής.
1: Περίμενε, τώρα θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. Έχεις ακούσει
0: θα
1: την έκφραση...
0: Θα εσύ. Ναι.
1: Εμείς, ναι, εγώ. Ναι. Εγώ και οι φίλοι μου. Έχεις ακούσει την έκφραση «αυτός είναι μαμάκιας». Έχεις ακούσει η έκφραση που λέει «αυτή είναι μαμάκιας». Στους άντρες έχει. Στους άντρες χαρακτηρίζει. Κάποιους άντρες προφανώς. Αυτή η έκφραση.
0: Ο μαμάκιας
1: είναι.
0: Δεν θα κάνει σχέση. Θα παραμείνει.
1: Θα κάνει και θα τη διαλύσει η μανούλα. Τα γνωστά.
0: Ο μαμάκιας. Είναι κατεστραμμένος από κούνια, ναι. Γιατί η μαμά του δεν τον αφήσει να κάνει σχέση.
1: Λίγους μαμάκες ξέρεις.
0: Αυτός μιλά τώρα για αυτόν όμως που είναι. Εγώ σου λέω για την κατηγορία.
1: Ναι.
0: Του άντρα του βαρύ του 5 κιλά και της γυναίκας η οποία είναι δηλώνει ερωτευμένη μαζί του.
1: Ναι, ο 5 κιλά ξεχνάει την οικογένεια ή τέλος πάντων.
0: Όχι,
1: δεν την κουβαλάει δεν μαζί του στο σπίτι
0: λέω
1: του.
0: Ότι
1: να το πω έτσι.
0: Ο άντρας άμα καψουρευτεί η προτεραιότητά του είναι η γυναίκα τέλος. Η γυναίκα άμα καψουρευτεί.
1: Γιατί να μην είναι το ίδιο.
0: Γιατί η γυναίκα παραμένει αγγυλωμένη για έναν περίεργο τρόπο εκεί, δίπλα στο μπαμπά της, στη μαμά της, στη μαδερφή της, στη φιλενάδα. Καταρχήν, κανέναν άντρα ξέρω εγώ, να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τι έκανε χθες το βράδυ. Οι γυναίκες, θα πάρει την κολλητή σας, την ένα, έλα που έτσι που έκαναμε αυτό που γύρισε και μου είπε εκείνο και εδώ. Και... Έλα τώρα. Έλα
1: έχω
0: τώρα.
1: Πετύχει,
0: συγγνώμη.
1: Έχω πετύχει άντρες. Αντροπαρέα.
0: Άσε.
1: Παιδιά, θα το πω. Όχι, θα άφησε με να εκφραστώ. Μη με φημώνεις, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Τώρα πρέπει να με πάρεις στο μέρος μου.
1: Έχω.
0: Γιατί σε βλέπω πολύ αμετόχο.
1: Η αλήθεια είναι αυτό που λες. Ότι οι γυναίκες είναι πιο αναλυτικές, λένε διάφορα πράγματα που μπορεί και να μην λέγονται τέλος πάντων. Όταν μαζεύονται και όταν είναι πραγματικά κολλητές. Όχι, ήρθαμε να πιούμε ένα καφέ, ήρθε και η γειτόνισσα, τι θα πούμε.
0: Εσείς,
1: τι κολλητές.
0: Εσείς γενικά γίνεστε κολλητές. Είσαστε πολλοί. Οι άντρες δεν έχουν πολλούς κολλητούς, αν δεν έχουν ένα-δύο φίλους.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ενώ εσείς είναι όλες. Χθες τη γνώρισες, έγινε κολλητή σου και τη είπες και.
1: Όχι, μωρέ Δημήτρη. Τώρα εσύ μου μιλάς για ελαφρόμυαλους ανθρώπους. Λέω για τους κανονικούς.
0: Ναι, δεν λέω τώρα για έναν όριμο άνθρωπο. Για αυτή τη ηλικία αμέσω 30 που.
1: Ωραία. Οι γυναίκες μπορεί να είναι και πιο αναλυτικές. Οι άντρες εσείς δεν το έχετε αυτό το πράγμα. Ισχύει. Αλλά όποιος το έχει. Πόπο, τι ακούμε! Σου λέω, έχω πετύχει αντροπαρέα. Είχαν λίγο πιο και παραπάνω.
0: Με έναν άντρα, θα πεις, ξέρω εγώ, αν σ' αρέσει.
1: Ακούσει,
0: μια άλλη γυναίκα που περνάει από αυτό. Ήξερες, πόπο, ρε φίλε, ήρθε στο γραφείο μου μια κοπέλα και έπαθα σοκ. Αυτό το πω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν θα πω όμως. Τι κάνω με τη γυναίκα μου, τι κάνω στο σπίτι μου, τι έζη, τι αλλιώς. Τι μου είπε ο άντρας μου, πού πήγε, τι τον πήρα τηλέφωνο και ήταν εκεί. Εδώ.
1: Αυτό που λες.
0: Εδώ μιλάμε για. Κάνετε περιγραφές.
1: Προϋποθέτει. Ατελείω.
0: Βάλε να δεις.
1: Και πολύ κινητό, ελεύθερο χρόνο.
0: Ένα κινητό μιας γυναίκας και ένα κινητό ενός άντρα.
1: Ναι, τι. Θες να πάρεις το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ κλασικό δείγμα. Είμαι κλασικό δείγμα.
0: Όχι, εσύ δεν είσαι κλασικό
1: δείγμα. Εντάξει, χάσαμε. Το κινητό μου δεν έχει τίποτα από αυτά. Και δεν είναι ότι τα σβήνω. Δεν
0: είσαι. Ναι, δεν είσαι, γιατί εσύ ρε παιδί μου ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Είσαι ρε παιδί μου.
1: Και οι φίλες μου, δεν είναι οι κανονικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. 6-9-47, επιμένω. Γιατί έχω και άλλα. Κορίτσια.
0: Κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται όμως, όλοι με εμένα.
1: 6-9-47.
0: Ακόμα και γυναίκες
1: 99. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε μια θέση επιτέλους. Γιατί εδώ κάτι οι κύριοι που στέλνουν. Μην είναι και κολλητοί του Δημήτρη, δεν ξέρω.
0: Μια κοπέλα βρίσκει. Βρίσκει μια κοπέλα. Βρίσκει ένα αγόρι, έτσι θα φτιάχνουμε κάποιον. Και πρέπει να περάσει από την κρίση τη κολλητή, τη παρακολουθείς, τι έτσι αλλιώς. Τι σε νοιάζει, κυρία μου, εσένα.
1: Όχι μόνο Δημήτρη.
0: Πάνε και ρωτάνε τώρα η μία την άλλη και πώς είναι και τι έτσι και τι αυτό και πώς σου μίλησε και τι σου έκανε και πώς. Τι τακτική ακολούθησε και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Εντάξει, το κορίτσι θέλει να γλιτώσει λεφτά από τον ψυχολόγο. Πότε τα πει, στις φίλες θα τα πει.
0: Και τι πρέπει να
1: κάνει. Είναι καλύτερη είναι
0: πράγματα που είναι εσένα, σου έκανε κλικ τέλος. Γιατί πρέπει.
1: Εμένα το λες. Εμένα, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά που λες. Μου φαίνεται ξένη γλώσσα.
0: Άσε μας τώρα που σου.
1: Ό,τι σημαίνουν, σημαίνουν.
0: Δεν σημαίνουν σε σένα, ρε παιδί.
1: Δεν μπορώ όμως να παραδεχτώ.
0: Ρε παιδιά,
1: συγγνώμη.
0: Φέρτε μου μέσα την Άννα Μαρία που είναι σε αυτή την ηλικία. Πόσο
1: δεν
0: είναι,
1: είναι ο καθένα. 20 λίγο, άστι. 22.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Τι μια χαρά είναι, τώρα βγήκε από τα βγόντια.
0: Όχι, δεν μοιράζει. Έχει άποψη.
1: Δεν ξέρει πολλά.
0: Όχι, παιδιά, είναι Άννα Μαρία εδώ. Θέλω Άννα Μαρία μετά.
1: Τώρα είναι, περίμενε, τώρα είναι ο Βίκτορας.
0: Ναι, τώρα ο Βίκτορα. Άκουσε την κουβέντα, την άκουσε ο Βίκτορας που είχαμε νωρίτερα.
11: Εν μέρη.
1: Εν μέρη, άστον, δεν πειράζει.
11: Όχι, όχι, άκουσα, αλλά.
1: Μπήκε η Άννα Μαρία.
0: Μπήκε η Άννα Μαρία.
11: Δεν επεκταθώ.
0: Ναι.
1: Περίμενε, γιατί εδώ μιλάμε.
0: Άννα Μαρία, είσαι στο. Μπήκε στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
1: Δεν προλαβαίνει. Πρέπει να πάρει.
0: Κάτσε, παιδιά.
1: Τα περιμένουμε.
0: Να τη βάλω στο πνεύμα τη συζήτηση.
1: Α, και μετά να μα απαντήσει.
0: Να μα απαντήσει.
1: Να το επεξεργαστεί.
0: Λοιπόν, οι γυναίκε είσαστε πιο κολλημένε στι μαμάδε, στι κολλητέ και αυτά σε σχέση με του άντρε. Και αν θα μοιραστείτε την εμπειρία σας, την όποια εμπειρία τέλος πάντων με το έτερό σας σήμιση, με τη φιλενάδα, θα το κουτσομπολέψετε, θα το κάνετε, θα το δείξετε σε σχέση με έναν άντρα ο οποίος περιορίζεται στον εαυτό του, τα κρατάει για πάρτι του.
12: Λοιπόν, καλησπέρα αρχικά και από μένα. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο στερεοτυπικό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι θέμα ανθρώπου το τι θα μοιραστεί με την οικογένεια και με τους φίλους του. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ωραία, αν κέρδισε το ταξίδι τώρα που εμείς ξεκινήσαμε.
12: Ναι.
0: Τώρα έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Που θα γίνει η κλήρωση σε μισή ώρα από τώρα. Έτσι και πάμε στο μουζάκι. Τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες, λασποθεραπείες, τζακούζι κτλ. Και λέω του Θάνου ότι υπάρχει περίπτωση η κοπέλα να το κερδίσει και να πει: Α, Θάνο, ξέρεις κάτι, θα πάω με την κολλητή μου, θα πάω με τη μαμά μου, θα πάω με την αδελφή μου. Σε πειράζει να πάω. Αυτό γίνεται. Μπορεί να το κάνει μια κοπέλα ή είναι το βρίσκει απίθανο.
12: Μπορεί να το κάνει. Ίσως αν είναι σε σχέση, νομίζω θα προτιμήσει τη σχέση της να πάρει μαζί. Αλλά αναλόγως.
0: Αλλά μπορεί η προτεραιότητα μιας γυναίκας είναι. Ενώ ο άντρας είναι κολλημένος στη σχέση του, η γυναίκα.
12: Όχι, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Δεν συμφωνώ. Βλέπουμε γυναίκες που είναι πολύ κοντά με τη σχέση τους και ο άντρας κοιτάει δεξιά και αριστερά. Δεν έχει
1: πετάει
12: να κάνει.
1: Χαρταϊτό, πέφτω,
12: ακριβώς. Πετάει χαρταϊτό. Έλεος πια με τους χαρταϊτούς. Έχω κουραστεί.
11: Θεωρώ ότι.
1: Άσε μας, Άννα Μαρία, που πρόβλημα είσαι να κουραστείς.
12: Και όμως.
1: Σε παρακαλώ.
11: Οι κανόνες είναι για να καταρρύπτονται, έχω να πω εγώ. Δεν υπάρχει στερεότυπο. Κανένα. Αυτό έχω να πω.
1: Αλλά τα πε όλα. Γιατί πάει και τριετά.
11: Δεν με γιώνεις.
1: Σε γιώνω. Τίτλοι δίσιο Βίκτορ Σαμουήλ. Επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Θαλάσσιο ντρόουν εξεράγει το πρωί στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζας στη Μαύρη Θάλασσα. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα μετά την έκρηξη τη νύχτα της 28ης Μαΐου σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι με δύο τραυματίες. Στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στις 4.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δώσε Θάνο, δώσε, γιατί έχω μηνύματα. Μίλα λέει, μπράβο, Ραλφιέρι. Είδες μηνύματα.
1: Καταλαβαίνω, εντάξει.
0: Όχι, άσε δεν καταλαβαίνεις. Τι διαβάζεις, λέμε.
1: Τα διαβάζω, παιδιά, όλα. Τα διαβάζω, τα διαβάζω.
0: Να ξεσπαθώσω, λέει, εκ μέρους όλων των ανδρών. Και τα λέω, παιδιά, αυτά. Μπας και βάλουν μυαλό. Και η μεν και η δε.
1: Ναι, είναι και τι ανέχεσαι, ρε Σιδημή.
0: Να απογαλακτιστείτε, παιδιά, από εσείς που θέλετε να κάνετε μια σχέση και θέλετε να αυτή η σχέση να πάει μπροστά. Αποφασίστε.
1: Εγώ χαίρομαι και με τη θέση που πήρε η Άννα Μαρία και ο Βίκτορας που είναι νέα παιδιά και βλέπεις ότι το βλέπουν το πράγμα σωστά. Βέβαια, αργότερα.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε ότι είναι κανόνας. Δεν είναι όλοι βλαμμένοι. Ούτε βλαμμένοι.
1: Αυτό. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα άλλο, Δημήτρη. Με κάλυψες.
0: Λοιπόν, αλλά.
1: Ναι, είναι όλοι βλαμμένοι.
0: Ναι, αλλά.
1: Και κανονικούς. Δεν ξέρω πώς. Ψάξε τον κανονικό.
0: Αλλά από τη στιγμή, είναι σπορ. Από τη στιγμή που θα μπει σε μια. Δηλαδή και αυτό το ότι. Η παρέμβαση που γίνεται κατέρωθεν. Και τι σου είπε, και έγινε, και πώς, και πώς, και πού πήγατε, και τι φάγατε, και αυτό. Και τι παραγγείλατε, και ποιος πήρασε, και τι έκανε.
1: Δεν
0: και
1: το έκανε σωστά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ρε, ή ξέρω εγώ, μπορεί να τη πει, καλά, σου πιάσει το χέρι και εσύ τραβήχτηκε. Ξέρω εγώ, δεν έδωσε σε αυτό. Και λέει αυτή, μα είσαι τόσο ηλίθια, θα το χάσουμε το παλικάρι. Ο παιδιά αυτά που λέμε είναι καλεμένα τη ζωή.
1: Ζούμε, ρε παιδιά.
0: Έτσι είναι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Συμβαίνουν τώρα.
0: Και μετά.
1: Ζουν ανάμεσά μα όλοι αυτοί.
0: Και μετά, α ναι. Πούνε και αυτή η φάση, ξέρει, του γάμου. Που μέχρι το γάμο, ξέρει, είναι.
1: Όλα καλά.
0: Είναι, σχετικά είναι όμορφα, ρε παιδιά. Είναι. Γι' αυτό και οδηγήσει και στο μεγάλο βήμα.
1: Και μετά.
0: Και ξαφνικά.
1: Η αποκάλυψη.
0: Ναι, ρε. Η μεταμόρφωση. Δεν ξέρω. Όχι παντού. Όχι παντού και παντού. Λέμε ότι υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Καλά, και να σου πω. Εκεί μπαίνει και, και η συνήθεια. Η οποία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
0: Όχι. Παιδιά, μη συνδέστε ποτέ. Δεν υπάρχει συνήθεια. Δεν υπάρχει συνήθεια. Πάμε τώρα. Έχουμε τηλεφωνική.
1: Έχουμε άλλο θέμα.
0: Έχουμε
1: τώρα,
0: άλλο θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Που είναι ναι. Και μακάρι να εφαρμοστεί, γιατί τέτοιες εξαγγελίες, σαν αυτή που θα σας πούμε τώρα που ανακοινώθηκε πριν από λίγο σήμερα, έχουμε ξανακούσει. Βέβαια, τότε ήταν σε επίπεδο εξαγγελιών, τώρα φαίνεται ότι είναι ένα βήμα παραπέρα και θα γίνει πράξη. Όλοι το ελπίζουμε να δούμε με ποιο τρόπο, γιατί είναι και δύσκολο το έργο. Να σας εξηγήσουμε τέλος πάντων τι εννοούμε. Βγήκε μια ανακοίνωση πριν από λίγο από το Υπουργείο Υγείας, που έχει λάβει αυτή την απόφαση. Τι λέει αυτή? Ότι αλλάζουν όλα ή τέλος πάντων πολλά από αυτά που συναντούμε στα σχολικά κηλικία, με το τι περιλαμβάνουν τα γεύματα που δίνουν στα παιδιά και όλα αυτά που πουλούν εκεί, τα οποία είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό άκρος ανθυγιεινά και δεν αποτελούν αυτό που λέμε πρωινό δεκατιανό, αλλά άλλου είδους γεύματα που δεν θα πρέπει να καθόλου να τα κάνουν τα παιδιά ή τέλος πάντων σπανίως που λέμε. Απαγορεύονται διάφορα είδη. Σας δίνω ένα παράδειγμα από αυτά που είναι τα κραυγαλαία που λέμε. Απαγορεύονται τελείως τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά που όλοι ξέρουμε τι κάνουν σε όλους τους οργανισμούς και δίσεις τους παιδικούς.
0: Νομίζω
1: έτσι.
0: Ότι τα αναψυκτικά.
1: Και μειώνονται σε μέγεθος και ημερίδες. Γιατί βλέπεις και κάτι πράγματα στα κηλικία, τα σχολικά, που είναι όχι γεύμα,
0: καλά.
1: Είναι γεύμα τριών.
0: Συγγνώμη, άλλο. Κάτσε, περίμενε. Αυτό το βέβαιο. Γιατί κάποιος ο οποίος πεινά θα πάρει δύο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Δύο τυρόπιτες, άμα είναι η μία είναι μικρούλα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Αυτό που λέει είναι τελείως για το θέμα της ποσότητας.
1: Ωραία. Να μπούμε λιγάκι στη διαδικασία να συζητήσουμε τι βλέπει κανείς σε αυτά τα κηλικία. Και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Εννοώ νομικά. Γιατί ξέρουμε όλοι στα κηλικία, όλοι πηγαίνουν τα παιδιά σας στο σχολείο, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό. Έχουν μπει αλυσίδες μέσα που παίρνουν τα κηλικία, γνωστές αλυσίδες. Οι οποίες έχουν τα πάντα όλα που λέμε. Τώρα, πώς θα περιορίσεις αυτό το

0: Έχουν συγκεκριμένα, καθιερωθεί συγκεκριμένα είδη ψωμιού, συγκεκριμένα είδη έχουν απαγορευτεί φυσικά τα αναψυκτικά, τα λαντικά. Έχουν
1: προταθεί. Από τα λαντικά, νομίζω το χοιρινό έχει απαγορευτεί. Απαγορεύεται να υπάρχει χοιρινό.
0: Πολύ πιθανό, βέβαια. Δηλαδή, η γαλοπούλα είναι και τέτοια, λαντικό. Ναι. Και το ένα τόστ το οποίο καταναλώνει ένα παιδί, δεν ξέρω αυτό πόσο εφικτό.
1: Το λέω δηλαδή, το τόστ με γαλοπούλα και τυρί.
2: Ναι.
1: Επιτρέπεται.
0: Είναι αστείο αυτό, γιατί η γαλοπούλα δεν είναι αλλαντικό.
1: Είναι αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό σου λέω το χοιρινό έχει απαγορευτεί, όχι το.
0: Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς όμως θα έπρεπε να έχουν συλλήβδιν τα αλλαντικά απαγορευτεί, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την αρνητική επίπτωση που επιφέρουν στην υγεία γενικότερα. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, αλλά πολύ περισσότερο στην ενήλικη. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι ναι, είναι ωραία πράγματα αυτά και πολύ έτσι εντυπωσιακά το να προστατεύουμε, να λέμε ότι προστατεύουμε την υγεία των παιδιών μέσα από αυτή τη διαδικασία, την οποία όπως είπαμε δεν είναι και καινούρια. Από την άλλη όμως, θα θεωρούσα πολύ πιο υγιές και συνετό, εφόσον θέλουμε να χτίσουμε στα παιδιά συνήθειες ισορροπημένης και σωστής διατροφής, να τα βάλουμε, να τα μοιήσουμε στην υγιεινή διατροφή αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, το ψωμί να είναι ολικής άλεσης. Γενικότερα να δώσουμε επιλογές οι οποίες να απορρίπτουν, ας πούμε, για παράδειγμα τα αλλαντικά, να βάλουμε κοτόπουλο μέσα σε ένα τόστ, να βάλουμε τυρί, να βάλουμε φέτα, να βάλουμε ελιές, να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση μεσογειακών τροφίμων. Αυτό για μένα θα ήταν καλύτερη επιλογή από το να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή και μόνο για μένα δημιουργεί εντυπώσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς επιλέγει και το παιδί και ο γονιός, γιατί συνήθως ο γονιός για τα μικρά παιδιά του δημοτικού ή έχει έρθει σε προσυνεννόηση με το κηλικείο ή αφήνει σημειώματα στο παιδί ή θα πει ο γονιός τι θα πάει να αγοράσει. Να δούμε λοιπόν αν τα κριτήρια είναι με βάση το πόσο νόστιμο είναι κάτι ή το πόσο υγιεινό είναι κάτι. Το λέω γιατί μέχρι πρώτη, αν θυμάστε καλά, πουλούσανε και γαριδάκια, πατατάκια, τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά, τα οποία έχουν απαγορευτεί εδώ και χρόνια, βέβαια. Ναι. Κοίταξε Δημήτρη, το κηλικείο και μιλώντας έτσι ως αρμόδιοι φορείς, ως ελληνική διατροφολογική εταιρεία με κηλικιάρχες, ας το πούμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αυτό που πουλάει και αυτό που πουλάει είναι το νόστιμο, είναι το εύγευστο. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό διατροφικά. Πολλές φορές μας έχουν πει ότι και σε έρευνα που έχω κάνει εγώ για το δικό μου διδακτορικό, το προσωπικό που αφορούσε την παιδική παξαρκία και τη συμπεριφορά των παιδιών στα κηλικεία, σε συνεδεύσεις λοιπόν που έχουμε κάνει και σε παιδιά και σε γονείς και σε κηλικιάρχες, φαίνεται ότι τα υγιεινά τρόφιμα δεν ενθαρρύνεται η κατανάλωσή τους. Άρα λοιπόν μένουν απούλητα, άρα ο κηλικιάρχης δεν έχει κανένα λόγο να το, ή οι εταιρείες όπως είπατε πολύ σωστά, να τα εισάγουν στη φαρέτρα των διατιθέμενων τροφίμων που προσφέρουν στα παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χτίσουμε. Πρέπει δηλαδή οι γονείς, πρέπει οι εκπαιδευτικοί, πρέπει οι ειδικοί, οι διατροφολόγοι, πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση υγιεινών και σωστών τροφίμων ως δεκατιανό, γιατί πρέπει να σας πω, ευρήματα δηλαδή τα οποία έχουμε δημοσιεύσει εδώ και καιρό από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, ότι τα μικρογεύματα και το ενδιάμεσο μικρογεύμα, το οποίο είναι υγιεινό όμως, πληρεί τους κανόνες της υγιεινής διατροφής, συσχετίζεται με περίπου 10 με 15% μείωση του κινδύνου της ανάπτυξης παιδικής παξαρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έβριμα. Επομένως, αν θέλουμε στην πραγματικότητα και στην πράξη να μειώσουμε το φαινόμενο της παιδικής παξαρκίας, γιατί συμπληρώνω σε όλα αυτά που είπατε, ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται στα πλαίσια των δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παξαρκίας, που πρεσβεύει το Υπουργείο και πολύ καλά κάνει. Αλλά αυτό να το κάνει ουσιαστικά. Να βάλει δηλαδή σωστά και υγιεινά τρόφιμα, να βάλει φρούτα, να ενθαρρύνει την κατανάλωση, όπως είπαμε, των μικρογευμάτων, να βάλει ριζογκοφρέτες. Μπορούμε να βάλουμε διάφορες έτσι παρασκευές του τόστ με ψωμί ολικής άλεσης, με φέτα, είπαμε, και λιές. Άρα λοιπόν αυτό αλλά να το ενθαρρύνουμε όλοι μας με σκοπό το παιδί να το επιλέξει. Και όχι να είναι το παιδί που το επιλέγει αυτό που θα δεχθεί και την κριτική των άλλων παιδιών γιατί δεν καταναλώνει τα εύγευστα τρόφιμα που επιλέγει η πλειονότητα του.
1: Βέβαια, από την άλλη, να πω το εξής. Απαγορεύεται τελείως το κηλικείο να πουλάει, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει χοιρινό, μπέικον, έτσι. και βλέπεις ότι ο άλλος φέρνει από το σπίτι του ένα κομμάτι πίτσα.
2: Μπράβο, Δημήτρη. Αυτό ήθελα να πω.
1: Φέρνει, δεν ξέρω, από το σπίτι του.
2: Τι βάζει η μανούλα στο καμεράκι.
1: Γιατί λέει απαγορεύονται τα γλυκά. Φέρνει από το σπίτι του, ξέρω εγώ, σοκοφρέτες, μπισκότα, τορτές,

0: αυτά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Κάτι τορτίγε που είναι πύραυλοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Και από την άλλη, το κηλικείο απαγορεύεται να πουλάει. Εδώ ρε παιδιά, νομίζω.
1: Εντάξει, αυτό είναι, έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Δηλαδή, το παιδί από το σπίτι του μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Αλλά ναι. Αυτό που. Κοίταξε, τα παιδιά όμως, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 90%, επιλέγουν τρόφιμα από το σχολικό κηλικείο. Σπάνια δεν επιλέγουν κάτι από εκεί. Και όταν εσύ, και όταν εμείς οι διατροφολόγοι, που σε παιδικά περιστατικά, παιδιατρικά περιστατικά, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημα της παξαρκίας, της παιδικής παξαρκίας. Όταν λοιπόν εκεί στο Δεκατιανό τους προτείνουμε εμείς κάποιες λύσεις από το κηλικείο που άπτονται της λογικής της ισορροπημένης διατροφής, δεν μπορούμε να βρούμε επιλογές. Μέχρι σήμερα δεν μας καλύπτουν οι επιλογές των κηλικίων. Έχουν τυρόπιτες, σχόλια το ειδί, έχουν διάφορα κουρασάν, μπριός, ψωμιά. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία ακόμα και σήμερα, παρά τις απαγορεύσεις, υπάρχουν στα σχολικά κηλικία και δεν ενθαρρύνουν τις υγιεινές συνήθειες, την υιοθέτηση υγιεινών συνήθειών από τα παιδιά.
2: Να δούμε ακριβώς πώς θα το περιλαμβάνει όλο αυτό το πλαίσιο που θα φτιαχτεί από το Υπουργείο.
0: Πάντως,
2: αυτό.
0: Έτσι όπως το διάβασα, δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικές οι αλλαγές.
2: Σου λέει, απαγορεύεται απολύτως διαρροπάλου τα αναψυκτικά. Μέχρι πρώτη νόσο αυτό δεν ισχύει.
0: Όχι, για τα αναψυκτικά. Πουλάγαν αναψυκτικά.
1: Έχουν απαγορευτεί εδώ και από το 2013, όπως είπατε. Τα αναψυκτικά.
2: Ναι, αλλά εγώ έχει τύχει να πάω στο σχολικό περιβάλλον και το κηλικείο έχει ωραίοτατα τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα με τους ελέγχους τι γίνεται και αν εδώ υπήρχε θέμα ελέγχου, έτσι.
1: Ξέρετε τι φαντάζομαι εγώ, ότι πλέον νομοθετείται το συγκεκριμένο θέμα. Το προηγούμενο ήταν
2: ακριβώς
1: και κατευθύνσεις από το Υπουργείο Υγείας. Που προφανώς έπρεπε να σεβαστούν τα σχολικά κηλικία αν θέλουν προαιρετικά. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό νομοθετείται. Εντάξει, άργησε, καλώς σας γίνει.
2: Όχι, ναι.
0: Αλλά
2: ναι,
0: πρέπει όμως και η διεύθυνση του σχολείου να έχει έτσι.
2: Να έχει λόγο σε αυτό.
0: Ναι, δεν πρέπει να έχει. Ο διευθυντής του σχολείου, κάτσε εσύ, λειτουργεί μέσα στο σχολείο και υπάρχει διευθυντής του σχολείου.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει ο διευθυντής. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας κανονισμός να βλέπει αν το κηλικείο που λειτουργεί μέσα στο σχολείο του. Είναι η συμμορφωθεί ακριβώς.
2: Ναι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να την κάνουμε με ανθρώπους του Υπουργείου.
1: Και να κυρία Γαμπιδάκη, μια συνέντευξη με διευθυντές σχολείου από την δική σας πλευρά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το βλέπουν και εκείνοι το θέμα. Έτσι, πώς, τελικά τι γίνεται στην πράξη, τι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Okay. Δημήτρη Γρηγοράκη, να σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι πάντα στην παρέα σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Διατροφολόγος. Πάμε σε διαφημίσεις. Συνεχίστε για 5.
2: Όχι,
0: για
2: δεν έχουμε
0: λεπτά.
2: 5. Τελειώσαμε. Άντε να δώσουμε 2 λεπτάκια ακόμα μέχρι να τελειώσει το break.
0: Για το μουζάκι, ο Talent Spa, παιδιά.
2: Στέλνετε. 54-301 είναι ο αριθμός. Και στο περιεχόμενο του μηνύματος θα γράψετε 989 κενό. Τη λέξη μουζάκι και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό, επαναλαμβάνω, στο 54301 η αποστολή. Μπαίνει break τώρα. Μέχρι να τελειώσει, στέλνετε. Μόλις τελειώσει, σταματάτε, κατεβάζετε κάτω κινητά, όχι μολύβια, και γίνεται η κλήρωση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας, σηκώστε το.
0: Μείνετε όσοι δουλεισμένοι εδώ στον Α989 για να ακούσουμε όλοι ποιος θα είναι ο τυχερός.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ, σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο καιρός του Μαξούς ανοίγει και την όρεξη. Όχι ότι ο άλλος την κλείνει.
2: Έλατε. Από το στόμα μου το πήρες.
0: Γενικά. Και γενικότερα, όταν μπροστά σου έχεις Σαββατοκύριακο, έχεις, ρε παιδί μου, μια άλλη διάθεση.
2: Ναι, έχεις και Σαββατοκύριακο, πρέπει να βγεις παραλία όμως.
0: Έλα μωρέ, πήγαινε σε παραλία. Υπάρχουν και παραλίες που δεν έχουν πολύ κόσμο.
2: Ποιες είναι αυτές, πες τις μου να πάω.
0: Τι με παυράκια εκεί, τίποτα γκρεμία.
2: Στην Αττική δεν έχει τέτοια.
0: Δεν έχει.
2: Στην Αττική.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιώργο Τσούλης, ο γνωστός σεφ, κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα κοντά μας.
2: Γεια σου, Γιώργο, ρε φίλε.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Είμαστε καλά, μπράβο. Που σημαίνει ότι έχουμε και όρεξη, πεινάμε.
2: Έτσι.
11: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι,
11: μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Αν κάποιος είναι καλά και η γιατρή αυτό...
2: Βέβαια. Όρεξη έχει το παιδί.
0: Όρεξη έχει. Πάει, είσαι καλά. Έτσι. Δύο πράγματα ρωτάνε. Το ένα είναι αν έχει όρεξη.
2: Ναι, το άλλο μην το πεις.
0: Έτσι.
11: Το άλλο να το έλεγε και ο δικός μου γιατρός. Στο χωριό.
2: Έτσι.
11: Του έλεγε, κάνεις αυτό, κάνω. Εντάξει, μια χαρά σε φύγε.
2: Καλώς είσαι. Προχώρα. Σε στηρίζω.
11: Λοιπόν, οικογενειακή συνταγή σήμερα, έτσι, και αφού μπαίνουμε και στο καλοκαίρι, πανεύκολη και πεντανόστιμη, παπουτσάκια.
2: Πόπο.
0: Και η μελιτζάνα να γλυκίζει.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 5 μέτριες μελιτζάνες, φλάσκες, τις οποίες κόβουμε στη μέση κάθετα, ελαιόλαδο και λίγο αλατάκι. Αυτό είναι για τις μελιτζάνες. Για τον κυμά θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, μισό κιλό μοσχαρίσιο κυμά, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, μία πρέζα κανέλα, μία πρέζα γαρίφαλο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
11: Γεια σου, Τζόρτζι μου. Γεια σου, αγοράκι μου. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα.
0: Μια παρένθεση, συγγνώμη, γιατί δεν άκουγε το τραφίλιας. Mm-hmm. Αν πας στο γιατρό, δύο πράγματα λες, σε ρωτάει αν είσαι, για να δει αν είσαι καλά.
12: Ναι.
0: Άμα σου... το ένα είναι αν έχεις όρεξη.
12: Και, άμα...
2: και το άλλο αν έχεις όρεξη. Αυτά.
0: Εντάξει, τα ίδια.
2: Ό,τι
12: καταλάβεις. Ναι, τα ίδια.
2: Ναι.
0: Πας εσύ, πας στο γιατρό.
12: Όχι, με μια χαρά.
11: Ωραίος ο Γιώργος, μια χαρά είμαι.
2: Έτσι, Γιώργο.
0: Ωρεξάτος ο Γιώργος. Συγγνώμη.
2: Πάμε, Γιώργο, να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Τις έχουμε διαλύσει πάλι, ναι.
11: Όχι, όχι, μ' αρέσει, αφού αυτά εδώ πέρα είναι ευχάριστη και τις παρακολουθείς.
0: Άλλωστε, μερικές φορές και το καλό φαΐ συμβάλλει ώστε να είσαι γενικά καλά.
2: Ναι. Εννοείται. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
0: Έτσι.
2: Έτσι.
12: Και άμα χορέψει, μετά πεινάει.
2: Αυτά είναι ο Άμπλε Χίτλερ.
12: Γενικά.
0: Δεν καταλάβαμε γιατί έχει όρεξη.
11: Λοιπόν, είχα μείνει στο μια πρέζα γαρίφαλο, μια κουταλιά σούπα πελτέ ντομάτα, 150 ml κρασί κόκκινο, δύο φύλλα δάφνη, 800 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι. Και για την μπεσαμέλ, 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλεύρι, μισό λίτρο γάλα, 2 κρόκους αυγού, μοσοκάριδο και γραβιέρα τριμμένη 100 γραμμάρια. Λοιπόν, πάμε να ψήσουμε πρώτα τις μελιτζάνες μας στους 200 βαθμούς. Θα μου βάλετε τις μελιτζάνες κομμένες, όπως είπαμε, κάθετα στη μέση. Θα μου τις χαράξετε λίγο στη σάρκα για να ψηθούν και πιο γρήγορα. Θα τις πασπαλίσετε με λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι. Θα τις βάλετε στους 200 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσετε για περίπου 30 λεπτά. Όσο ψήνονται οι μελιτζάνες μας, ετοιμάζουμε τον κυμά, όπου θα μου βάλετε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί, θα μου προσθέσετε το ελαιόλαδο, τον κυμά και θα μου σοτάρετε το κυμά μας. Μόνο μοσχαρίσιο βάζουμε εμείς, βάζω εγώ, μέχρι να πάρει χρώμα ο κυμάς μας. Αφού πάρει χρώμα ο κυμάς, προσθέτουμε κρεμμύδι, σκόρδο, κανέλα, γαρίφαλο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα, ούτως ώστε και τα μπαχαρικά μας να βγάλουν και αυτά τα αρώματά τους. Στη συνέχεια θα μου βάλετε τον πελτέ ντομάτας, θα τσιγαρίσουμε και τον πελτέ μας για 2 λεπτάκια έτσι να γλυκάνει και αυτός. Θα σβήσουμε με το κόκκινο κρασί και μόλις εξαρμιστεί η αλκοόλη θα προσθέσουμε το νεράκι ζωμό βοδινού, την τριμμένη ντομάτα μας, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε το κυμά να βράσει για 25 λεπτάκια. Θέλουμε να δέσει πάρα πολύ καλά ο κυμάς, να μην έχει πολλά ζουμάκια, για να μας βγουν και ωραία τα παπουτσάκια. Αφού ετοιμαστούν οι μελιτζάνες μας, με ένα κουτάλι πιέζουμε λίγο τη σάρκα και τοποθετούμε, μοιράζουμε στις μελιτζάνες μας τον κυμά μας. Και για την μπεσαμέλ, κλασική περίπτωση, σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι, έπειτα βάζουμε το γαλατάκι σιγά σιγά. Μόλις ξεκινήσει και δένει η μπεσαμέλ, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, βάζουμε το μοσχοκάριδο, τους κρόκους από τα αυγά μας, το τυρί το τριμμένο, αλάτι και πιπέρι ανακατεύουμε, μοιράζουμε και την μπεσαμέλ πάνω από το κυμά, ούτως ώστε η μπεσαμέλ να αγκαλιάσει το κυμά μας.
0: Μπεσαμέλ είναι λίγο δύσκολη για τον κόσμο, γιατί ψιλοφοβάται ο κόσμος να την κάνει.
11: Το μόνο που μπορεί να έτσι φοβούνται κάποιοι είναι μην σβολιάσει η μπεσαμέλ, και το μυστικό για να μην σας βολιάσει η μπεσαμέλ είναι προτού ρίξετε το γάλα μέσα κατευθείαν στο βούτυρο και το αλεύρι να το ζεστάνετε λίγο, να μην το ρίξετε παγωμένο μες στην κατσαρόλα, ούτως ώστε έτσι δεν γίνεται να κάνουν σβόλους. Μόνο έτσι, μόνο αυτό υπάρχει ο φόβος για την μπεσαμέλ, τα άλλα είναι πολύ εύκολο. Και αφού ρίξουμε την μπεσαμέλ, μπράβο, φούρνο να γκρατιναριστεί και σερβίρουμε τα παπουτσάκια μας ζεστά με ψωμάκι, μια χωριάτικη ντομάτα, σαλαντούλα δίπλα πάντα με την.
0: Όνειρο, όνειρο.
11: Τα παπουτσάκια, όνειρο.
0: Όλο το καλοκαιρινό φαγητό.
2: Τέλεια.
11: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Τσούλης, ο άνθρωπός μας.
11: Να είστε καλά, παιδιά μου. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: Γιώργο Τσοτραφιλιά, λέγαμε λίγο.
2: Περίμενε.
0: Περίμενε, κάτσε για το. Έχουμε νικητή.
2: Έχουμε νικητή.
12: Ποιο?
0: Για το μουζάκι.
12: Μουζάκι, α, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Θάνο τον Μπούπα. Σκέψου, λέω, να το κερδίσει η κοπέλα σου, έλεγα του Θάνο τον Μπούπα. Και να σου πει, ξέρει κάτι, Θάνο μου, θα πάω με τη φίλη μου, με τη μαμά μου.
12: Πώ?
0: Και μου λέγανε ότι δεν γίνονται. Και όμω γίνονται, ρε παιδιά. Δεν γίνονται.
2: Όχι.
0: Γιατί η γυναίκα μπορεί να πάρει και τη φίλη της ή την αδελφή της, τη μαμά της. Ενώ αν το κερδίζει ένας άντρας, σίγουρα θα πήγαινε με την κοπέλα του.
12: Και άμα δεν την πήγαινε, τι είχε να ακούσει. Τι είχε να ακούσει, αν δεν την πήγαινε.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έχουμε τυχερή και είναι.
2: Είναι η κυρία Σίση Κέσαρη. Και είναι και στη γραμμή.
0: Συγχαρητήρια.
13: Ναι, καλησπέρα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
13: Μα ακούτε.
2: Πολύ καλά.
0: Εμείς πολύ καλά.
12: Με ποιο θα πάτε?
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι
13: το σύζυγο.
0: Α, με το σύζυγο.
2: Έτσι,
0: καλά. Συγγνώμη, για το σύζυγο δούλευα τόση ώρα, γιατί με τόσα που έχω πει σήμερα, μου έβγαινε και έλεγε ότι θα πάω με τη μαμά σου. Ή με την αδελφή σου ή με την κολλητή σου.
2: Όχι, όχι.
0: Θα πήγαινε όμω με την κολλητή σου ή με ένα συγγενικό σου άλλο πρόσωπο και να άφηνε το σύζυγο πίσω.
13: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
0: Είδατε όλοι στην
2: Ελλάδα. Μπορεί.
0: Αυτό είναι ψήφο σε μένα. Βάλτε σε όλου που έχουν στείλει τα μηνύματα και λέγεται καλά τα λέω.
2: Εντάξει.
0: Πότε έστειλε το μήνυμα, εσύ?
13: Σήμερα.
0: Σήμερα. Τόσο σήμερα, κέρδισε.
12: Μπράβο.
2: Ναι. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Γενικά μα ακού.
13: Ναι, βέβαια. Κάθε μέρα.
0: Πες ότι είμαστε καλύτερη εκπομπή του μεσημεριού και τα λοιπά. Εγώ θα σα λέω όταν λες εσύ. Πες ότι περάσεις καταπληκτικά μαζί μας κάθε μεσημέρι. Πότε θα. Παιδάκια έχετε?
13: Βεβαίως, 2.
0: Μπράβο. Ωραία,
2: τέλεια.
0: Λοιπόν, θα φροντίσετε να τα πάρετε μαζί και τα παιδάκια.
13: Ναι, σίγουρα.
2: Μπορεί και όχι.
0: Μα είναι παραδοσιακή. Όταν λέει θα πάω με το σύζυγο.
2: Α, είναι και τα παιδιά.
0: Θα πάρει και τα παιδιά μαζί.
2: Εντάξει,
0: για να.
2: Δεν
0: είναι όλο το πακέτο. Ωραία, φαίνεται ο άνθρωπος.
2: Πολύ ωραία.
0: Να περάσετε όμορφα.
13: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και πάλι.
13: Ευχαριστούμε.
0: Τα τραφίλια θες να πει κάτι στη Σύση.
12: Όχι, όχι, να περάσει πολύ καλά. Όλα καλά.
2: Θα δει πώ θα
12: είναι. Θα είναι και καλοκαιρινό ο καιρό.
2: Για πε, Γιώργο μα.
12: Κοίταγα τώρα, παιδιά. Ξέρετε πόσο κοντά είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
2: Πολύ.
0: 100.
12: 102, ε.
2: Μπράβο.
12: Τώρα μου φέρνει μια κάτσε το. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
0: πε μα τώρα.
12: Τίποτα, παιδιά, από αύριο καλοκαιρία. Περιορίζεται η αστάθεια. 35-36 θα έχουμε μέσα Σαββατοκύριακο.
0: Και όλοι. Στην Αττική, 35-36 θα έχουμε.
12: 32-33 στην Αττική. 36 θα πιάσουν οι περιοχές που είναι μακριά από τη θάλασσα, οι ευπαθείς στις ζέστης περιοχές, εκεί στη Βιωτία, στη Θεσσαλία, περί της Κοπαίδας.
0: Δηλαδή Λάρισα, Άργος.
12: Βέβαια, μπορεί και στην Πελοπόννησο να δούμε κανένα 34-35. Όπως μου το έστειλες, το έφερες το μισό, θες να μου μπήξεις κάτι.
0: Στον
2: Καπετάνιο.
0: Έχει και μια καραμέλα στο στόμα του, για όποιον δεν έχει καταλάβει. Γιατί μιλάει, δεν είχε πάρει
12: σε μαλλικό. Βάλει καραμέλα.
0: Η καραμέλα που είχε στο στόμα του, τα τραφίλια, για αυτό μιλάει έτσι. Μην ανησυχείτε, δεν έχει πάθει κανένα κεφαλικό.
2: Καλά είναι.
12: Λοιπόν, λέω το εξής, ότι από αύριο μπαίνουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, καλές θάλασσες και θα κρατήσει αυτή η καλοκαιρία και όλη την άλλη εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το μόνο έτσι λίγο πρέπει να προσέξουμε από την επόμενη εβδομάδα είναι ότι μπαίνουν και τα μελτέμια, τα οποία θα αρχίσουν να ενισχύονται από την Τρίτη και Τετάρτη και μετά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε μπροστά μας και αυξημένο κίνδυνο έτσι, για πυρκαγιές κτλ. Θα τα δούμε και την άλλη εβδομάδα αυτά. Κρατήστε ότι είναι ιδανικός καιρός για μπάνιο στους 22 βαθμούς στη θάλασσα, 35-36 έξω στις περιοχές που σας είπα, 32-33 στις περισσότερες περιοχές, πολλά τριαντάρια. Νομίζω ότι είναι ότι πρέπει για εξόρμηση στις παραλίες.
0: Και έχει ανέβει και η θερμοκρασία της θάλασσας, οπότε μια
2: χαρά. Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
12: Καλώς το Κύριακο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά να περάσετε. Κίνηση έχει προς την έξοδο περισσότερο.
2: Εντάξει, είναι η ώρα και η μέρα που δικαιολογείται αυτό το προς τα έξω
0: κλίμα.
2: Αλλά είναι κάπως ελεγχόμενα τα πράγματα. Γιατί και εδώ βλέπω ότι έχει πολύ πράγμα στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Χωρίς συμβάν, απλά φαίνεται πολύ προς τα εκεί.
0: Ο Νικόλας ο Καμακάρης στη
2: συνέχεια. Θα σας τα πει τώρα πολύ αναλυτικά ο Νικόλας.
0: Λοιπόν, αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία
2: Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Και αμέσως μετά Νικόλας Καμακάρης, μείνετε όλοι εδώ στον Α989. Εμείς πρωτοθέτουμε. Στη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας.
2: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4:00.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Ηρακλείου και στην έξοδο για Λαμία. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για αύξηση 28% από το όριο των 1.250 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελστάτ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την αποδοχή της πρότασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι καταθέτει επισήμως την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη, τονίζει ο κ. Κυρανάκης. Είναι αυτονόητο ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα, κατέστησε σαφές από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξανδρού Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόψινή ομιλία του Αντώνη Σαμαράς του Ηράκλειο Κρήτη σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η παρέμβασή του θεωρείται κομβική, καθώς εκτιμάται πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Κρήτη, Σταύρο Αρναουτάκη, αν βρίσκεται κοντά στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Σαμαράς απάντησε χαρακτηριστικά: θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Επίθεση με μαχαίρι από έναν 52χρονο δέχτηκαν υπάλληλος και πελάτης πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ο δράστης διέφυγε πεζός με τον πελάτη του βενζινάδικου να τον καταδιώκει με το αυτοκίνητό του και να τον παρασύρει τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Στον διεθνή χώρο, το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυράβλους Καντήρ και μη επανδρομένα αεροσκάφη προς αρκετά αντιτορπιλικά στη θάλασσα του Ομάν, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αμερικανικών ναυτικών παρενοχλήσεων, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ανακριβής χαρακτήρισε το ιρανικό πρακτορείο Φαρς στις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συμφώνησε να μεταφέρει μέρος των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της σε τρίτη χώρα. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη. Όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό Ναυτικό, το ντρόν εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές αρχές. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα μετά την έκρηξη, τη νύχτα της 28ης Μαΐου, σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι, με 2 τραυματίες. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες. Στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής, 5 Ιουνίου. Η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989. Ευχόμαστε καλό απόγευμα Παρασκευής, να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η εβδομάδα, αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι με τις απολιές της, σε εισαγωγικά, σε ό,τι αφορά στην εργασία εννοούμε, καθώς ξεκίνησε με την αργία του Αγίου Πνεύματος για κάποιους, αλλά από ό,τι φαίνεται για τους περισσότερους πια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε και επεκτείνονται από ό,τι φαίνεται οι αργίες. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6 ο Νικόλας Καμακάρης, στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας. Φυσικά και εσείς εδώ, συνεπέστατε σε αυτό και εσείς, με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με τα σχόλιά σας, με τις παρατηρήσεις σας, με ό,τι άλλο θέλετε, εδώ στους τρόπους επικοινωνίας τους γνωστούς. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας και οι απόψεις σας με πυκνές πολιτικές εξελίξεις. Αν μη τι άλλο, τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, συνεδριάζουν τα όργανα των κομμάτων και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μία κινητικότητα τόσο προς τα έξω από την συμπίεση που φαίνεται πως δέχεται μετά την ανακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και εκ των έσω οι παρενέργειες με τις τοποθετήσεις Δούκα, οι οποίες ανασκευάζονται και γίνεται κουβέντα για το με ποιους πρέπει να πάμε, με ποιους πρέπει να αφήσουμε. Μια κουβέντα που γίνεται ακόμα πιο έντονη φυσικά στο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί έχουμε συνεδρίαση των οργάνων, η μισή έτσι, η μισή αλλιώς, συμπαράταξη ή όχι, θα πάμε με τον Αλέξη ή όχι. Βουλευτές φεύγουν, η Νέα Αριστερά είπαμε δεν αποτελεί πια κοινοβουλευτική ομάδα μετά την αποχώρηση των βουλευτών, και διάβαζα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι πλέον η ανεξάρτητη, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών στην Ελληνική Βουλή είναι πλέον δεύτερη σε όγκο, σε αριθμό κοινοβουλευτική δύναμη. Μετά την κυβέρνηση φυσικά, είναι η ανεξάρτητη. Έτσι όπως το πάμε παιδιά, ίσως μια μέρα να έχουμε και μια ανεξάρτητη πολιτική, μια ανεξάρτητη βουλή. Λέω εγώ τώρα, προσπαθώντας να παίξω λίγο με τις λέξεις. Περιμένουμε και το απόγευμα την ομιλία του κυρίου Σαμαράκη στην Κρήτη. Είναι ένα αγκάθι από τα πολλά που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ένα αγκάθι που αφορά στο χώρο της κεντροδεξιάς, ένα αγκάθι που κυρίως αφορά στα πλευρά της κυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικής παράταξης, και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το διέψευσε ο κύριος Σαμαράς. Θα τα πούμε το απόγευμα. Τώρα, τι θα πούμε, με ποιον θα τα πούμε και ποιος θα τα ακούσει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, γιατί όπως πάντα Παρασκευή μεσημέρο απόγευμα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τους οδηγούς. Ήδη στον Κηφισό έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αφενός το ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, από την Καλυφτάκη μέχρι και τη Μεταμόρφωση, μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Πυκνή ροή έχει και πιο κάτω βέβαια, από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, έχει μποτιλιάρισμα από την Αγία Σάνης και πάνω μέχρι την Καλάρη είναι το πρόβλημα. Πυκνή είναι η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει πάρα πολύ κίνηση, εκεί από την Κάντζα μέχρι και μετά τα Βρυλίσια, ενώ είναι πυκνή ροή των οχημάτων μέχρι περίπου την Ηρακλείου. Αρκετά προβλήματα δηλαδή και στην Αττική Οδό. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο, η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Αμαλίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισία σχετικά καλή, έχει κάποια προβληματάκια στην άνοδο, κυρίως από το Ψυχικό μέχρι τη Φιλοθέη. Η Μεσογείο επίσης αρκετά καλή, κυρίως στο ρεύμα καθόδου έχει μια ανάσχεση εκεί μετά την Αγία Παρασκευή. Η Παραλιακή επίσης αρκετά προβληματική, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από την παραλία της Γλυφάδας μέχρι και μετά την Αμφιθέας, αρκετή κίνηση και στο ρεύμα της Παραλιακής προς τον Πειραιά. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 4 και 17 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να γίνει, να είναι το Σαββατοκύριακο ακριβώς όπως το έχετε προγραμματίσει. Είχε μια σημαντική είδηση σήμερα, νομίζω το ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, λέγοντας ότι είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Είναι ανακοίνωση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Βουλή. Η σχετική διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Λοιπόν, είχαμε και ανατροπή με αυτή την υπόθεση που μας απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες. Φαντάζομαι έχετε ακούσει για την υπόθεση εκεί στην Καλυθέα με τους δύο Αιγύπτιους, οι οποίοι εμφανίστηκαν αρχικά ως διαρρήκτες, τους οποίους ξυλοφόρτωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, είναι ομογενής από το Καζακστάν, με ένα ρόπαλο, έχει συλληφθεί και ο ίδιος, και μάλιστα επειδή αυτή η υπόθεση συνήθως προκαλεί, αυτές οι υποθέσεις συνήθως προκαλούν μια έντονη αντιπαράθεση που σταματάει και που ξεκινάει η δικαιοδοσία του καθενός μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εάν έχει δικαίωμα κάποιος να πάρει τον νόμο στα χέρια του για το πώς μπορείς να αντιδράσεις όταν και εφόσον πέσει θύμα μουν κλέφτες μέσα στο σπίτι σου. Νομίζω διχαστήκαμε και πάλι αρκετά. Πάντως υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση. Από ό,τι λένε νεότερες πληροφορίες τουλάχιστον, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν στο σπίτι, δεν είχαν εισβάλει στο σπίτι, φωτογράφησαν το σπίτι απ' έξω, τους είδε η σύζυγος του ιδιοκτήτη, τον ειδοποίησε, ήρθε εκείνος με ένα ρόπαλο και τους ξυλοφόρτωσε έξω από το σπίτι. Σαφέστατα και μπορεί να υπήρχαν κακές προθέσεις έτσι για να φωτογραφίζουν το σπίτι. Όλα αυτά βέβαια είναι αντικείμενο έρευνας από τις αστυνομικές αρχές. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να πούμε τις πρώτες καλησπέρες σε επιπροσωπικού. Μια σημαντική είδηση, παιδιά, που δεν ξέρω αν την αντιληφθήκατε ή πέρασε στα ψηλά, αλλά νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι θα σας εξορκίσει τα μάλα, ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης, της ακρίβειας και των δεδομένων των οικονομικών που όλο και χειροτερεύουν. Δόθηκε προς διαβούλευση ένα νέο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, με μέτρα στήριξης οικογενειών, συνταξιούχων και ευπαθών ομάδων κτλ. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, στα μέτρα, επαναλαμβάνω, κατά της ενεργειακής κρίσης και υπέρ συνταξιούχων, οικογενειών και ευπαθών ομάδων, προβλέπονται και αυξήσεις 60 έως 95% στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 60 έως 95%. Τώρα προσπαθεί να κάνει κάποιους πιθανές, να δώσει πιθανές εξηγήσεις πώς κολλάνε τώρα αυτές οι αυξήσεις, οι υπέρογγες αυξήσεις, αυτήν την εποχή, μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Λες τώρα, αφού είναι μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, μπορεί η ηγεσία της Εκκλησίας να φτιάξει αιωλικά πάρκα. Μπορεί επειδή να θεωρούνται οικογένεια ή να θεωρούνται συνταξιούχοι ή ευπαθής ομάδα οι Μητροπολίτες και η ηγεσία της Εκκλησίας γενικότερα. Ή μπορεί απλώς η κυβέρνηση να προσβλέπει στις προσευχές της ηγεσίας της Εκκλησίας εν ώψη των εκλογών, εάν με εννοείται.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
4: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίσουμε. 4 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε αυτές τις καλησπέρες. Στον Βασίλη που μπήκε εδώ στην παρέα, όπως και ο Μίλτος και η Μαρία. Και ο Νόντας, καλό μεσημέρι και στον Στάθη. Πάλι λέει τελειώσανε τα μνημόνια και κάνουμε γενναιόδωρες αυξήσεις ακατάσχετου. Πόσες φορές θα τελειώσουν ακόμα? Νομίζω ότι τα μνημόνια με το μυαλό που έχουμε δεν θα τελειώσουν ποτέ σε αυτή τη χώρα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επισήμως ή ανεπισήμως, θα είναι μόνιμα δίπλα μας, μόνιμα πάνω από τα κεφάλια μας, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στον Γιώργο, στην Άννα και στην Εύη. Καλησπέρα και στον Τάκη. Τι μας λέει ο Τάκης εδώ, άλλο θέμα μας θέτει. Τι έγινε, λέει, πάει κατά διαόλου η σωστή πλευρά της ιστορίας ή είναι έτοιμος να παραδοθεί ο κλόν του Κιέβου? Φαντάζομαι να φέρει στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ο Δελφίνος λέει Δένδιας ξύπνησε από το λίθαργο και άρχισε να μιλά για σοβαρή υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόουν. Νομίζω αρκετό καιρό τώρα. Ο Γεραπετρίτης συνεχίζει τα διαβήματα δίχως να του δείχνουν καμία σημασία οι Ουκρανοί, ενώ η Ντόρα που μιλούσε για τον στρατηγικό εχθρό της Ελλάδας Πούτιν άρχισε να ψελίζει να τα βρούμε, πρέπει να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία. Καλά πήγε και αυτό, λέει ο φίλος ο Τάκης, που προφανώς αναφέρεται σε αυτή την επιστολή που έχει στείλει ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Ρώσο ομολογό του, με τον οποίο τον καλεί σε συνάντηση, σε διάλογο. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δυο τους, είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πλάκα, συνήθως οι δηλώσεις του για τόσο μεγάλα και σοβαρά θέματα και τόσο δυσεπίλητα ζητήματα είναι δηλώσεις επίπεδου καλυστίων. Εύχομαι να και επικρατήσει ειρήνη στον κόσμο και τα λοιπά. Θα ήταν υπέροχο, λέει, να συναντηθούν οι δυο τους. Έτσι απλά. Θα ήταν υπέροχο. Που εκείνος τώρα, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθεί να λύσει τα δικά του ζητήματα και να βγει από τον πόλεμο τον οποίο έχει προκαλέσει με το Ιράν. Και έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θεωρητικά θα έλυνε αυτός ο πόλεμος. Τώρα, φυσικά θα ήταν θετικό να υπάρξει συνάντηση, φυσικά θα ήταν θετικό να υπάρξει μία προσέγγιση. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τώρα, το πού θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η προσέγγιση? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως οι Ρώσοι δεν πρόκειται να φύγουν από τις περιοχές που έχουν καταλάβει στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι είναι επίσης ξεκάθαρο πως ο Ζελένσκι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθεί αυτά τα τελεσμένα. Οπότε πάμε σε ένα αδιέξοδο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι. Κάτι άκουσα προχθές που λέγει και ο Πούτιν ότι για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει, να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί του λέγανε σε μια συνέντευξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έλεγε πώς είναι δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη χώρα με την οποία βρίσκουμε σε πόλεμο, πώς είναι δυνατόν να μπει ως διαμεσολαβητής? Και εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχει. Έτσι. Σαφέστατα η εισβολή είναι καταδικαστέα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή με ό,τι έχει προηγηθεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή σε αυτή τη διένεξη. Και μάλιστα νομίζω ότι ακούγεται το όνομα του Σρέντερ, του πρώην Γερμανού καγκελαρίου, που από ό,τι λένε έχει και άριστη σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Καλησπέρες τελευταίες εδώ στην Μαρία και στη Γεωργία που μπήκαν στην παρέα και στέλνουν την καλησπέρα τους. Η Γεωργία μας λέει ότι φοβούνται όλοι τον Τσίπρα. Προφανώς αναφερόμενοι σε αυτά που πάμε στην αρχή. Φοβούνται όλοι τον Τσίπρα. Τώρα τι να σου πω. Η αλήθεια είναι πως έχει ταράξει τα νερά. Το που μπορεί να οδηγήσει, έχουμε καιρό ακόμα μέχρι τις εκλογές, φαντάζομαι. Ή δεν έχουμε, γιατί παίζουν και αυτά τα σενάρια.

0: Λοιπόν, 4:30 πάμε σε ενημερωτικό διάλειμμα. Σε τίτλους ειδήσεων, Βίκτορ Σαμουήλ πανέτοιμος. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη συνέχιση της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ της Παρασκευιάτικης. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Θα επιστρέψουμε λίγο με το περιβάλλον. Σήμερα και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι, να το γνωρίζετε αυτό. Και θα επιστρέψουμε για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το Super El Niño που έρχεται. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη σχετική είδηση. Έρχεται ένα Super El Niño. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια με τους ειδικούς πάντα, έτσι. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα έτυχε. Χρόνια πολλά να ζήσουμε, να το θυμόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραμένει το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην ανάδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Χριστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση με μαχαίρι από έναν 52χρονο δέχτηκαν υπάλληλος και πελάτης πλατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Σάββατο, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λίγο μετά τις 4:30 συνεχίζουμε. Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το επιθυμείτε. Εγώ προσωπικά, να ξέρετε, πως θα γκαινιάσω και το θερινό κινηματογράφο απόψε. Είμαι λάτρης του θερινού κινηματογράφου και λέω σήμερα, είχα μια σχετική πρόσκληση από έναν κολλητό φίλο, λέω σήμερα να το εγκαινιάσω το θερινό. Άρχισε η περίοδος αυτή. Βέβαια, με το που είπα να το εγκαινιάσω εγώ, έχει κάτι βροχούλες τώρα. Ελπίζω μέχρι το βράδυ. Μη γελάς, Θάνο, μη γελάς. Ελπίζω μέχρι το βράδυ να μην υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, 212-214-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι απόψεις σας και οι διαφωνίες σας πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε ένα διάλογο. Προς το παρόν, θα πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Είναι καθηγητής στον τομέα φυσικής περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Κύριε Καρτάλη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε και πάλι μαζί μας. Τα είπαμε πάλι πρόσφατα. Αλλά και χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα. Έλεγα νωρίτερα να ζήσουμε να το θυμόμαστε με τις εξελίξεις έτσι όπως είναι σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον.
3: Να είναι πολλά τα χρόνια για το καλό περιβάλλον.
0: Να είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν, έβλεπα προχθές μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και σας κάλεσα ακριβώς για να μας δώσετε δική σας ειδική γνώση. Έρχεται, λέει, ένα Super El Niño στο τέλος του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτα απ' όλα, περιγράψτε μας έτσι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα για να καταλάβουμε όλοι. Τι είναι το φαινόμενο El Niño?
3: Είναι στοιχείο του κλίματος του πλανήτη. Είναι στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει κανονικά είναι ότι υπάρχουν μετακινήσεις θερμών υδάτων στον Ειρηνικό ωκεανό από την Ήπειρο της Αμερικής προς την Ασία. Κάθε 2 με 7 χρόνια, χωρίς να είναι σταθερή η αναλογία η χρονική, αυτή η ροή των υδάτων, των θερμών, αλλάζει πορεία. Αντί να πηγαίνει δηλαδή από την Αμερική, την Ήπειρο της Αμερικής προς την Ασία, γίνεται ακριβώς αντίθετο. Διαταράσσει λοιπόν την ωκεάνια κυκλοφορία, τροποποιεί τις καιρικές συνθήκες και οδηγεί σε ακραία φαινόμενα τα οποία είναι διαφορετικά για διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Δηλαδή, όταν συμβαίνει, θερμαίνεται ιδιαίτερα ο Ειρηνικός ωκεανός, έχει ξηρασία στην Αυστραλία και στην Νότια Ασία, πολλές βροχές στην Κεντρική Αμερική και με πλημμύρες, και αυτό επηρεάζει γενικότερα τις συνθήκες. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έβγαλε μια εκτίμηση για ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο. Ελνίνιο σημαίνει το θείο βρέφος, γιατί παρατηρήθηκε πρώτη φορά τα Χριστούγεννα από τους ψαράδες στο παρελθόν και ονοματίστηκε με αυτόν τον τρόπο.
0: Αλλά είπαμε είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο του μηχανισμού της γης, του γενικότερου μηχανισμού, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Φέτος εμφανίζεται πάρα πολύ ισχυρή, εμφανίζονται ίχνη εμφάνισης του φαινομένου Ελνίνιο, δηλαδή έχουν θερμαθεί ιδιαίτερα τα νερά στον Ειρηνικό σε μεγάλο σημαντικό βαθμό, και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός υποστηρίζει ότι φέτος το φαινόμενο αυτό θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι έχει αφενός μεν ενισχυθεί ιδιαίτερα μέχρι στιγμής, και αφετέρου γιατί πέφτει, αναπτύσσεται σε ένα ήδη αταραγμένο κλιματικό σύστημα. Ένα κλιματικό σύστημα που είναι ήδη πιο θερμό από την προηγούμενη φορά που εμφανίστηκε.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή, παίζει ρόλο η κλιματική κρίση και η άνοδος θερμοκρασίας του πλανήτη στη διατάραξη αυτού του συστήματος, έτσι?
3: Βεβαίως παίζει ρόλο, γιατί υπάρχει ένα ήδη πρόβλημα κλιματικής ισορροπίας, και το Ελνίνιο, το οποίο κανονικά έρχεται και εκτονώνεται μέσα στο διάστημα μιας χρονιάς όταν εμφανίζεται τώρα σε ένα σύστημα το οποίο ήδη είναι, αν θέλετε, φορτισμένο, ή ένα σύστημα το οποίο είναι ήδη σε πρόβλημα. Και αυτό κάνει το φαινόμενο να έχει την μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη, αν θέλετε, πιθανότητα να δημιουργήσει ακραία φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Στο κρίσιμο ερώτημα, κατά πόσον επηρεάζει την περιοχή μας, η εκτίμηση είναι, η γνώση που έχουμε από το παρελθόν τα φαινόμενα Ελνίνιο είναι ότι οι επιδράσεις στην περιοχή της Μεσογείου είναι περιορισμένες. Θα έλεγα ότι εξαίρεση είναι το φαινόμενο του 2023, όταν το Ελνίνιο οδήγησε σε αυξημένες, ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες και προκλήθηκαν σημαντικοί καύσονες στην περιοχή μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι αφενός μεν δεν θα έχει την ένταση που ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ορθά ανακοίνωσε, αλλά αφορά άλλες περιοχές του πλανήτη.
0: Αυτό μας περιγράψατε νωρίτερα, την Κεντρική Αμερική, την Αυστραλία.
3: Την Αυστραλία, την Νότια Ασία, με διαφορετικές εντάσεις και διαφορετικά φαινόμενα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί να έχουμε ενισχυμένους καύσονες. Ο καύσωνας είναι ήδη πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο από την κλιματική αλλαγή. Και να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, χωρίς να το υποτιμώ το φαινόμενο, θεωρώ ότι στην περιοχή της Μεσογείου οι επιπτώσεις θα είναι πολύ λιγότερες από αυτές που θα συμβούν σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
0: Έχει ήδη να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα λόγω της κλιματικής κρίσης η περιοχή της Μεσογείου.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Προβλέπετε το καλοκαίρι δύσκολο, κύριε Καρτάλη, γενικότερα?
3: Κοιτάξτε, σταδιακά τα τελευταία καλοκαίρια είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή, υπάρχει μια τάση αύξησης θερμοκρασίας, υπάρχει μια τάση αύξησης της συχνότητας, της έντασης και της διάρκειας των καυσώνων, που ξεχωρίζω ως πρόβλημα για τους καλοκαιρινούς μήνες. Από εκεί πέρα, το ξέρετε, το κλίμα δεν είναι μια απλή πρόσθεση να προσθέσεις δύο παράγοντες και να βγάλεις το αποτέλεσμα. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πολύπλοκο και μπορεί να εκδηλώσει μια πολύ ακραία συμπεριφορά και μετά να αργήσει πολύ να εκδηλώσει την επόμενη συμπεριφορά. Φαίνεται όμως ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει υποστεί διαταραχή, χρειάζεται να προστατευθεί, και πώς προστατεύεται, για να πούμε και τη λύση, να ακούσουν και οι ακροατές τη λύση, είναι να απομακρυνθούμε σταδιακά από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, αυτά που παράγουν τις χημικές ενώσεις που τροποποιούν την κλιματική ισορροπία, και να στραφούμε στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι τότε, μέχρι να

0: εφαρμογής.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής στον τομέα φυσικής περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, για αυτό το Super El Niño δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ την περιοχή της Μεσογείου, έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, είναι ένας φυσικός μηχανισμός του πλανήτη, ο οποίος όμως η ένταση του οποίου επιδεινώνεται λόγω και της κλιματικής κρίσης. Τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τις διαφημίσεις. Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και με καλησπέρες επί προσωπικού. Θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια, να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να τον έχουμε τον καιρό κατά νου για τις εξορμήσεις, για τις βόλτες, για τις παρέες, για τις εκδρομές, για ό,τι εν πάση περιπτώσει έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Συνεχίστε να στέλνετε και τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας εδώ στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε. onerpapakialfaradio989.gr το mail, το Viber 6947 989 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
9: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
8: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λοιπόν, να μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Λοιπόν, για να πούμε δύο-τρεις καλησπέρες εδώ σε φίλους που μπήκαν ήδη στην παρέα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα και στον Τίμο. Η Φωτεινή μας λέει, έχουμε λέει 180 Μητροπολίτες, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 800 παπάδες. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία έχει πολύ δική της περιουσία, γιατί να πληρώνεται από το Δημόσιο Ταμείο και το κράτος κόβει από αυτούς που πληρώνουν 40 χρόνια να πάρουν μια σύνταξη. Οι παπάδες λέει από τα νεκροταφεία, τα ευχέλια και όσα κάνουν δεν φορολογούνται, εκεί κάνουμε το κορόιδο, λέει η Φωτεινή. Το κάνουμε το κορόιδο, η αλήθεια είναι, και το κάνουμε και με επιτυχία. Η Γιάννα, καλώς την. Πόσα θέματα μου βάζει Γιάννα, πάρα πολλά θέματα. Στις 29 Πέμπτου λέει η ΑΔΕ είπε ότι πίστωσε τη δεύτερη δόση για επίδομα θέρμανσης. Γιάννα, θα πάω στη συνέχεια στο μήνυμά σου. Δεν θέλω να το κόψω ούτε να το πάω γρήγορα, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιώργο τον Τζεντραφίλια στη γραμμή, το μετεωρολόγο μας, να μας εξηγήσει πώς ακριβώς θα είναι τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, με καλοκαιρία φαντάζομαι, με ζεστούλα. Γιώργο, καλησπέρα. Μας ακούει ο Γιώργος Τζεντραφίλιας? Τον έχουμε?
11: Τον έχουμε. Καλά.
10: Γεια σου Γιώργο.
11: Ναι, γεια σας, γεια σας.
10: Για πες μας, καλοκαιράκι κανονικό έτσι με υψηλές θερμοκρασίες?
11: Ναι. Είχαμε πάντως και μια έτσι, κάτι ψυχάλες προς Ασπάτα πριν από λίγο και σε διάφορες άλλες περιοχές.
10: Να σου αποκαλύψω γιατί.
11: Για πες.
10: Γιατί είναι να πάω θερινό σινεμά απόψε.
11: Α,
10: εγώ ήμουν ο κατσικοπόδαρο.
11: Εντάξει, τι ώρα είναι η παράσταση?
10: Το βράδυ, η προβολή είναι 9 η ώρα.
11: Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα.
10: Δεν έχω πρόβλημα, λε.
11: Ευτυχώ είναι μεσημεριανέ οι μπόρε που και οι ψηλόβροχα που ρίχνει το καλοκαίρι. Οπότε το βραδάκι, όπω είχε εκδήλωση, δεν έχει πρόβλημα.
10: Τέλεια.
11: Και ειδικά και για σήμερα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα είναι άκρο σε καλοκαιρινέ συνθήκε. Θα φτάσουμε στους 32-33 στο λεκανοπέδιο, θα δούμε και 36 μέσα στην Κυριακή, στην Θεσσαλία, στη Βιωτία.
10: Είναι υψηλές για Ιούνιο, έτσι, για αρχές Ιουνίου.
11: Είμαστε 5 βαθμούς πάνω, 5-6 βαθμούς πάνω. Καλύτερα είναι οι θερμοκρασίες τέλη Ιουνίου αυτές, προς αρχές Ιουλίου παρά αρχές Ιουνίου. Να σου πω επίσης ότι η αστάθεια περιορίζεται από σήμερα, που αύριο θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Στα βουνά θα περιοριστεί πάρα πολύ, μάλιστα. Από την Κυριακή και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε γενικευμένα τριαντάρια, δεν θα υπάρχουν περιοχές με μέγιστη κάτω από 20, και όσο πιο μακριά από τη θάλασσα βρισκόμαστε, τόσο πιο ψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες. Νομίζω ότι το θερμοκρασιακό ταβάνι είναι αυτό που σου είπα, στους 35-36 βαθμούς, στους 32-33 πνευματική. Και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι και η εβδομάδα που μας έρχεται θα κυλήσει έτσι, δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές συνθήκες. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία της θάλασσας αυτές τις ημέρες, πάνω από 21-22 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι καλός ο καιρός για τα πρώτα μας μπάνια.
10: Το δοκίμασες εμπειρικά, το λες, ή στοιχεία?
11: Βούτυξαμε τα Αγίου Πνεύματος, βέβαια. Όχι και με άνεση, φανταστείς.
10: Αλλά εντάξει, έκανες την καρδιά σου πέτρα, πήρες μια βαθιά ανάσα.
11: Δείχνει την ανακοπή και εντάξει, μια χαρά.
10: Είμαστε και σε περίεργες ηλικίες.
11: Ναι, λοιπόν, αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι ότι από την Τρίτη Τετάρτη θα ζωηρέψουν λίγο τα μεριτέμια και θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε έτσι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε εβδομάδα. Μπαίνουμε δηλαδή σε συνθήκες έτσι καλοκαιριού με ζέστες, μεριτέμια και το νου μας για τις πυρκαγιές. Σιγά σιγά πρέπει να μπει και αυτός ο παράγοντας το προσκήνιο, διότι.
10: Να το έχουμε στο μυαλό μας, βέβαια.
11: Να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τα δάση είναι πνεύμονες.
10: Γενικά, πάντως, η πρόγνωση γενικά για το καλοκαίρι είναι δύσκολη, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Εσύ τα παρακολουθείς πιο στενά από μένα, και ειδικά για τον Ιούλιο, έτσι.
11: Σωστά, και για τον Ιούλιο, αλλά και γενικότερα για το καλοκαίρι φέτος. Φαίνεται να είναι πιο ζεστό από τα σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Και επίσης, να σου πω ότι φαίνεται ότι και τα τελευταία χρόνια τα καμπανάκια τα οποία δεχόμαστε από την ατμόσφαιρα και βλέπετε και τη Δυτική Ευρώπη τώρα τον Γκάφσονα που έκανε τέλη Μαΐου στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, που εντάξει, μπορεί να μην είναι είναι στη γειτονιά μας, έτσι, είναι ένα καμπανάκι το οποίο επηρεάζει όλο το κλιματικό σύστημα, και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε έτσι περισσότερες μέρες με ζέστη, δηλαδή ζούμε σε ένα πιο θερμό περιβάλλον, άλλοτε με πιο ακραία κύματα κάψουνα και άλλοτε με λιγότερα. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε πιο ζεστές καταστάσεις και φαίνεται ότι και αυτό το καλοκαίρι θα είναι από αυτά, με περισσότερη ζέστη σχέση με τα κανονικά. Πάντως μέχρι τώρα αυτό έχει δείξει. Έχει μπει φουριός ο Ιούνιος, με υψηλές θερμοκρασίες, και να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πάντως να ξέρετε ότι και η επόμενη βάθμα είναι καλοκαιρινή.
10: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
11: Να είστε καλά.
10: Γιώργο Τσατραφίλια, ο μετεωρολόγος του ΑΛΦΑΡΕ. Α, ξέχασα να το ρωτήσω πώς είχε κανένα ανέκδοτο. Δεν άκουσα και πριν στην Έλσα και στο Δημήτρη. Είπε κανένα ανέκδοτο? Όχι, Τι έχει στερέψει μάλλον κι αυτός. Με τη ζέστη όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας. Να ξέρετε πως ο Κυφισός παραμένει δύσκολο στο ρεύμα καθόδου προς το Πειραιά από τη Λυκόβρηση και κάτω. Το κομμάτι κυρίως εκεί, η Λυκόβρηση μεταμόρφωση είναι δύσκολο. Πυκνή είναι η ροή βέβαια μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο στο ρεύμα προς την Κυφισιά, ελαφρώς βελτιωμένο, ωστόσο παραμένει με τεμποδίωνη κίνηση ήδη από την Πειραιός μέχρι την Αχαρνών. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη κίνηση από την Γκάτζα μέχρι αναδιαστήματα, έτσι, μέχρι το Μαρούσι. Πυκνή είναι η ροή μέχρι την Εθνική. Στο ρεύμα δε προς την. Προς το αεροδρόμιο. Συγγνώμη, αυτό είναι το ρεύμα προς την Ελευσίνα, έτσι. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κυρίως εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης και στο ύψος της Κύμης. Αυτή είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, η Αμαλίας, η Πειραιός από το κέντρο και μετά μέχρι εκεί, μέχρι τα Πετράλωνα. Η κάθοδος Βασιλός Κωνσταντίνου επίσης, η άνοδος Αλεξάνδρας έχει αρκετή κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή, έχει ένα ποτηλιάρισμα μόνο στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Αττικής Οδού. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος της, του Χολαργού έχει μια ανάσχεση, έχει γίνει κάποιο τροχαίο εκεί. Η Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο, το συνηθισμένο σημείο. Η έξοδος επίσης της Αθηνών Κορίνθου είναι δύσκολη από το Δαφνί και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Κιστού προς τον Σκαραμαγκά. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα.
0: Αλφα Radio 9.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν από τις 5, πριν από την κορυφή της ώρας, οπότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ στην Αλφαρέιντιο 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας. onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα λέμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Διαβάζω πριν, προσπαθούμε να μην το μοιραστούμε. Τι ήταν αυτό με το οποίο μας είχαν πρίξει οι κυβερνητικοί για πάρα πολύ καιρό? Αυτό το 41%. Ό,τι και να έλεγες, όποια ένσταση και να έχεις, όποια κριτική και να ασκούσεις στο κυβερνητικό έργο, ναι, αλλά έχει πάρει 41%. Η 41%. 41%, πώς το λένε έτσι. 41%. Και τώρα βλέπω σε μια δημοσκόπηση, γιατί είναι και η εποχή των δημοσκοπήσεων, αν και νομίζω ότι δεν βγαίνουμε ποτέ από αυτή την εποχή. Μονίμως είναι η εποχή των δημοσκοπήσεων σε αυτή τη χώρα. Δημοσκόπηση, βλέπω εδώ το 41% φοβάται νέα θητεία Μητσοτάκη. Άμα δεν είναι αυτό τρολάρισμα από τα νούμερα, τι είναι. Θα τα πούμε και για τις δημοσκοπήσεις στη συνέχεια. Είναι δημοσκόπηση της Προράτα, έτσι, για την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ανά Μαρία Παπακωνσταντίνου, ήδη στη θέση της. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με κάτι που έχει να κάνει με τους δανειολήπτες. Μία απόφαση η οποία έχει ληφθεί εδώ και καιρό, απλώς έχει δημοσιεύτηκε πλέον και νομίζω ότι οι ευάλωτοι κυρίως μόνο να κερδίσουν έχουν.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο ανατμήματα. Προβλήματα επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Έλευση είναι από τα Διόδια έως το κόμβο Ηρακλείου και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για αύξηση 28% από το όριο των 1.250 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αύξηση 2% σημείωσε στο μεταξύ το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελστάτ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Την αποδοχή της πρότασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι καταθέτει επισήμως την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 7 το απόγευμα, η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η παρέμβασή του θεωρείται κομβική, καθώς εκτιμάται πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν βρίσκεται κοντά στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Σαμαράς απάντησε χαρακτηριστικά: θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Επίθεση με μαχαίρι από έναν 52χρονο δέχτηκαν υπάλληλος και πελάτης πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ο δράστης διέφυγε πεζός με τον πελάτη του βενζινάδικου να τον καταδιώκει με το αυτοκίνητό του και να τον παρασύρει τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυράβλους Καντήρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς αρκετά αντιτορπιλικά στη θάλασσα του Ομάν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αμερικανικών ναυτικών παρενοχλήσεων, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό ωστόσο διέψευσε ο αμερικανικός στρατός. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη. Όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό Ναυτικό, το ντρόουν εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές αρχές. Το ναυτικό αναφέρει επίσης πως επικοινώνησε με τη ρουμανική πλευρά για να την προειδοποιήσει και να αποτραπούν απώλειες. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα μετά την έκρηξη τη νύχτα της 28ης Μαΐου σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι με δύο τραυματίες. Η είσοδος του ντρόουν στον ρουμανικό κυριαρχικό χώρο αποτελεί άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκου Σορντάν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρα και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή έως τις 6 το απόγευμα, 4 με 6, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, πάνω στις οποίες μπορούμε να συζητάμε. On-air παπάκι alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, να μας δώσει τα φώτα της. Κυρία Φραγκάκη, καλό σας απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Τα έχουμε ξαναπεί για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν είναι τωρινή απόφαση, απλώς τώρα δημοσιεύτηκε και καλό είναι να το υπενθυμίσουμε για τον κόσμο. Για την υπόθεση, μιλάμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά σε ευάλωτους δανειολήπτες. Είναι σωστό να υποθέτουμε ότι ουσιαστικά απλό είναι ένα δίχτυ προστασίας για αυτούς?
4: Πολύ σωστά το λέτε, διότι όσοι είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη με αυτήν πλέον την απόφαση έχουν ένα δίχτυ προστασίας από τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες τους ζητούσαν πολλές φορές διπλάσια δόση να καταβάλουν, κάνοντας έναν εσφαλμένο, θα έλεγα, υπολογισμό σχετικά με το επιτόκιο.
3: Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που είχε προκύψει τους προηγούμενους μήνες και χρόνια, θα λέγει κανείς, έτσι κύριε Φραγκάκη.
4: Ακριβώς, γιατί αυτό είχε ξεκινήσει από το 2023, όταν είχαμε την αύξηση των επιτοκίων. Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες τότε είχαν αρχίσει και έπαιρναν τα δάνεια από τις τράπεζες, ξεκίνησαν να ζητούν με τη δικαιολογία της αύξησης των επιτοκίων διαφορετικές δόσεις σε σχέση με αυτές που κατέβαλαν οι πολίτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τις κατέβαλαν μέχρι τότε στις τράπεζες και από τη στιγμή που ξεκίνησαν εκείνοι να διαχειρίζονται τα δάνεια αυτά, βρήκαν τη δικαιολογία με την αύξηση των επιτοκίων να ζητάνε πολλές φορές ακόμα και διπλάσεις δόσεις. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να αναγκάζεται να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη, να κάνει αιτήσεις ερμηνείας, να υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δικαστήρια στη χώρα. Και τότε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων έκανε το ερώτημα σχετικά με τον σωστό υπολογισμό του επιτοκίου, όπου ευτυχώς ο Άριος Πάγος, ουσιαστικά αυτό που αναφέρει είναι ότι στην απόφαση, η οποία όπως πολύ σωστά είπατε πλέον δημοσιεύτηκε και είναι πλέον καθαρογεγραμμένη, θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο με βάση τη δόση που είχε ορίσει το δικαστήριο και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο.
3: Μάλιστα. Μιλάμε για μια αφενός αμετάκλητη απόφαση, έτσι, οριστική. Αυτή τώρα η απόφαση πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο οι δανειολήπτες οι οποίοι πάγονται σε αυτή ή θα εφαρμοστεί άμεσα και χωρίς δικές τους ενέργειες?
4: Λοιπόν, θα σας πω πρώτον, θα τους πρότεινα να πάρουν τα νέα δοσολόγια, δηλαδή από τη Δευτέρα κιόλας να ζητήσουν τα νέα δοσολόγια, τα οποία θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και να είναι σύμφωνα με την απόφαση αυτή. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ήδη προσφύγει και έχουν αποφάσεις έτσι ερμηνείας να ζητήσουν πίσω τα αναδρομικά που έχουν καταβάλει, τη διαφορά δηλαδή που κατέβαλα.
3: Α, υπάρχει τέτοια δυνατότητα με βάση την τωρινή απόφαση?
4: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα βεβαίως με βάση την τωρινή απόφαση. Και όσοι για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν προσφύγει, γιατί περισσότεροι δεν έχουν προσφύγει, περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου, εφόσον έχουν καταβάλει κάποια χρήματα περισσότερα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε και τον σωστό υπολογισμό πλέον του Αρείου Πάγου, θα πρέπει είτε να τα ζητήσουν εξοδικαστικά, αν δεν συμμορφωθούν στην απόφαση για εταιρείες διαχείρισης, δυστυχώς θα πρέπει να γίνουν δικαστήρια.
3: Πόσους περίπου αφορά αυτή η απόφαση, κύριε Φραγκάκη, γνωρίζουμε?
4: Αφορά 350.000 δανειολήπτες που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη. Είχαν ήδη προσφύγει 75.000.
2: Μεγάλο ποσοστό.
4: Μεγάλο ποσοστό, και πρέπει τώρα να δούμε τι θα γίνει με όσους δεν προσέφυγαν ως προς τα αναδρομικά. Ως προς τα νέα δοσολόγια, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν οι εταιρείες αυτές. Αν δεν συμμορφωθούν, τότε θα φέρουν και την ευθύνη των πράξεων. Θεωρώ όμως ότι από Δευτέρα τα δοσολόγια θα είναι σωστά ήδη. Από τη στιγμή που μάθανε για την απόφαση, θα σας πω ότι περισσότεροι έδιναν τα σωστά δοσολόγια.
3: Απλώς υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα τώρα για εκείνους που δεν είχαν προσφύγει, εάν μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για υπερήγγυες δόσεις που κατέβαλαν στο παρελθόν.
4: Ακριβώς. Μόνο αυτό το θέμα μένει να δούμε, να διαβάσουμε και την απόφαση, να δούμε μήπως λύνεται μέσω της απόφασης, αλλά πιστεύω ότι δεν θα λύνεται και θα χρειάζεται να προσφύγουν.
3: Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά.
3: Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος που εξειδικεύεται σε αυτές τις υποθέσεις. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι μια ανοιχτή πληγή στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, η υπόθεση των δανείων και δι' των κόκκινων δανείων και ευάλωτων οικογενειών που βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη με υπέρογκα δάνεια και χωρίς εισοδήματα, ή στη συνέχεια έπεσαν στα νύχια των εταιριών, των funds και όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας κληροδότησαν, μας κληρονόμησαν τα μνημόνια. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση πραγματικά αποτελεί ένα ορόσημο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν τελειώνει η υπόθεση αυτή, δεν κλείνει οριστικά η πληγή που λέγεται δάνεια και δικόκινα δάνεια σε αυτή τη χώρα, αλλά είναι νομίζω ένα πρώτο φάρμακο που κυρίως τους πιο τραυματισμένους σε πολλά εισαγωγικά μπορεί να τους ανακουφίσει. Πάμε στη τραγούδι.
0: Alfa Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Παρασκευής. 5 και 16 πρώτα λεπτά. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Με ζέστη, με καλό καιρό, με καλοκαίρι, με θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Είπαμε θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, γι' αυτό κοιτάξτε να προετοιμάσετε αναλόγως για το πώς θα το περάσουμε, κυρίως τον Ιούλιο, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον από τις σχετικές προγνώσεις. Λοιπόν, δεν θα πάω σε καλησπέρες. Θα πάμε στη συνέχεια μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις απαραίτητες καλησπέρες, γιατί έχω αρκετά εδώ μηνύματα και για το θέμα αυτό με τις αυξήσεις στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Όλοι όσοι μπήκατε στην παρέα μπορεί και να μην το έχετε ακούσει. Το διάβαζα προχθές, δεν διάβασα με λεπτομέρειες την είδηση. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν αντέχεις να διαβάσεις και με λεπτομέρειες την είδηση. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση με μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και μέτρα υπέρ ενίσχυσης, δηλαδή οικογενειών, συνταξιούχων και ευπαθολομάδων. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, γιατί το τρολάρισμα πρέπει να είναι ολοκληρωτικό, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπονται αυξήσεις 60 έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Σε αυτό το νομοσχέδιο που, επαναλαμβάνω, υποτίθεται λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης ευπαθών ομάδων, συνταξιούχων, οικογενειών και μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή μέτρα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και με το πώς θα το βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά κτλ. Και αν να αναρωτιέται κανείς για τις άσχετες ρυθμίσεις, ένα που λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει βέβαια στην πολιτική ζωή της χώρας και στην κοινοβουλευτική μας ζωή, να βάζουν άσχετα πράγματα μέσα σε άσχετα νομοσχέδια. Κατά κόρον το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις αυτό. Αλλά προσπαθείς να βρεις μια εξήγηση πώς συνδέεται η αύξηση στα μισθά του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών με την ενεργειακή κρίση και με τα ευάλωτα νοικοκυριά και με τους συνταξιούχους. Εκτός αν η ηγεσία της Εκκλησίας θεωρείται οικογένεια ή θεωρείται συνταξιούχου, θεωρούνται συνταξιούχοι οι Μητροπολίτες ή θεωρούνται ευπαθής ομάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να το υποστηρίξει. Πώς συνδέεται με την ενεργειακή κρίση? Θα φτιάξει ολικά πάρκα η ηγεσία της Εκκλησίας και γι' αυτό παίρνει τα λεφτά για να πέσει τη τιμή του ρεύματος? Ή λέω έχω μια πιθανή τώρα εξήγηση ότι μπορεί η κυβέρνηση να προσβλέπει στις προσευχές της ηγεσίας της Εκκλησίας εν ώψη των εκλογών. Με βάση και τα δημοσκοπικά δεδομένα που φυσικά είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεν το συζητάμε αυτό. Πρώτη και με διαφορά. Αυτό το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. 5 και 20, αμέσως μετά επιστρέφουμε και με καλησπέρα σε προσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική, Γνωσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, από και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Συνόμπο, Ferry Hopper, Hembole Shop, Πολύ Cool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Λοιπόν, καλησπέρες να στείλουμε εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και μας έχουν στείλει την καλησπέρα τους, όπως είναι η Μαρία, δεν έχουμε πει καλημέρα στη Μαρία, ούτε στην Λιδία, καλώς και τη Λιδία, δεν ξέρω αν ξέρω το όνομά σου. Ο Τζον, εκεί είναι λέει όλα τα λεφτά Νικόλα, στο Παπαδαριό αναφέρεται. Στις αυξήσεις 60-95% στους μισθό του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Σε νομοσχέδιο μάλιστα αυτό προβλέπεται, που έχει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και στήριξης, ενίσχυσης των νοικοκυριών, των συνταξιούχων και των οικογενειών. Εγώ θα ήθελα, και το λέω ευθαρσώς, θα ήθελα να ακούσω από την ηγεσία της Εκκλησίας να αρνείται αυτές τις αυξήσεις. Μη γελάτε κύριοι, μη γελάτε κύριοι. Θα ήθελα να βγει η ηγεσία της Εκκλησίας και να πει: δεν θέλουμε αυτές τις αυξήσεις τη στιγμή που ο λαός περνάει δύσκολα λόγω των οικονομικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί. Θα ήθελα. Τώρα θα βγει εδώ ένας φιλοσοκρατής που πάντα με λέει ότι είμαι ρομαντικός και θα αρχίσει να με κράζει. Και θα έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κώστα. Η φρουρή της Επανάστασης λέει για τους Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες που παίρνουν τις αυξήσεις αυτές τις υπέρογγες. Καλησπέρα, ο Στάθης λέει: οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες. Σωστή παιδεία και υγεία δεν θέλουν. Η υγεία πάει η σφαίρα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός της Υγείας. Δυστυχώς δεν μπορεί να περάσει εκπομπή χωρίς να αναφερθούμε στον κύριο Γεωργιάδη. Το λέει: θα έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και κάτι τέτοια. Και χαίρεται και τους κομμουνιστές. Δεν τους χορταίνει τους κομμουνιστές που μαζεύονται και τον γιουχάρουν στις επισκέψεις στα νοσοκομεία. Δεν τους χορταίνει, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Καλησπέρες επίσης, γιατί τις έχουμε ξεχάσει νωρίτερα, η Γιάννα. Ναι. Πρώτον, μου έχει θέσει πολλά θέματα, Γιάννα. Στις 29/5 η ΑΔΕ υποτυπίστωσε τη δεύτερη δόση για επίδομα θέρμανσης. Νομίζω πως ναι. Ερώτηση το 15/21 δηλώνουν άγνοια και σε παραπέμπουν να κάνεις ένσταση. Εγώ και πέντε ακόμη από τον κύκλο μου. Είχε εγκριθεί το επίδομα θέρμανσης να το πάρετε και δεν σας πιστώθηκε η δόση? Γιάννα, δώσουμε αυτή τη διευκρίνηση. Για να αναφέρεται και στο θέμα αυτό με την Εκκλησία, με την ηγεσία της. Αντί να δώσουν λέει, το μισθό τους οι υπηρέτες του Θεού, παίρνουν υπέρογες αυξήσεις. Πώς θα ψηφίσουν διαφορετικά τον Κούλι. Επίσης, άλλο θέμα. Τι έγινε, ρε Σιγιάννα, θα κάνουμε επισκόπηση σχολιασμού όλης επικαιρότητας. Έδωσε, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση το πράσινο φως να προεξοφλήσουμε κάποια δις από το χρέος. Και ρωτάω εγώ, η Χαζή, γιατί στην παρούσα φάση που πεινάει ο λαός να μην δοθούν αυτά τα δις στο λαό. Ευχαριστώ, λέει η Γιάννα. Α, ναι, τον Κυρανάκη, αν δεν τον διώξει, τον αναβάθμισε. Έχει διαφορετική προσέγγιση η αλήθεια είναι από την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνει, και από τον πρωθυπουργό. Προφανώς είναι επιτυχημένος. Ξέρω ότι πάντως από ό,τι άκουσα οι ταξιτζίδες κάνανε πάρτι που θα αλλάξει πόστο ο κύριος Κυρανάκης. Βέβαια δεν ξέρω αν θα αλλάξουν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Γιατί είχαν ένα μεγάλο μπιφ που λέει η πιτσιρικαρία ο κύριος Κυρανάκης με τους ταξιτζίδες. Και ο Μιχάλης τελευταίο, κρα-κρα. Και εμείς που επενδύσαμε στα κόκκινα δάνεια, τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Νικόλα μου, κρα-κρα. Τι εννοείς, ποιοι επενδύσανε και ποιους εννοείς ότι επενδύσανε. Και τι εννοείς θα κάνω. Δεν είναι ουσιαστικά το θέμα των κόκκινων δανείων. Λύθηκε μια παράμετρος που έχει να κάνει με τις υπέρογκες, τα υπέρογκα ποσά που ζητούσαν για δόση. Ακόμα και διπλάσια δόση ζητούσαν με την αύξηση των επιτοκίων. Μιχάλη, δώσε μου διευκρινήσεις για να ξέρω τι θα κάνω αυτοί που επενδύσανε και ποιους εννοείς, έτσι.
7: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουηλίδη εδώ, πανέτοιμος για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Θα επιστρέψουμε ένα θέμα που αφορά στη δημόσια υγεία και είναι λίγο παράξενο και είναι λίγο θέμα που κολλάει στο καλοκαίρι, γιατί έχει να κάνει με τα κουνούπια και με τις ασθένειες που μεταφέρουν και μπορούν να μεταδώσουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Στο ρεύμα της εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Η Ελλάδα επιτιμάζεται να επιβάλλει φόρο 15% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με το Reuters. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση με μαχαίρι από έναν 52χρονο δέχτηκαν υπάλληλος και πελάτης πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη. Στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 28 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Alpha Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 και εσείς στην παρέα μας φυσικά με τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας. oner@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Πάμε στο θέμα όμως που σας προαναγγείλαμε, γιατί για τα θέματα της υγείας φυσικά πρέπει να παίρνουμε την άποψη των ειδικών, να μας καθοδηγούν και να μας λένε τι ακριβώς συμβαίνει για να τα δίνουμε στις σωστές διαστάσεις εμείς που διαχειριζόμαστε τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε Μαγιορκίνη, καλώς σας απόγευμα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα. Καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε τη σωστή διάσταση του θέματος. Γι' αυτό απευθυνόμαστε πάντα στους ειδικούς. Έβλεπα προχθές ότι υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων για τα κουνούπια γενικότερα και για το γεγονός ότι πλέον αρχίζουν να εμφανίζονται στη Γυραιά Ήπειρο και είδη κουνουπιών που δεν μπορούσαν παλαιότερα λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας συμβαίνει αυτό. Και ότι μπορούν να μεταφέρουν κάποιες ασθένειες και να τις μεταδίδουν. Και μάλιστα αναφέροντας συγκεκριμένα για εγκεφαλίτιδα από την Ιαπωνία. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί σχετικά, έχετε διαβάσει τα σχετικά δημοσιεύματα.
3: Ναι, πρόκειται για ένα κουνούπι του γένους Κούλεξ, το οποίο φαίνεται ότι είχε εγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες όμορες χώρες.
0: Αλλά ισχύει ότι αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια για λόγω της αύξησης θερμοκρασίας. Ισχύει αυτό, κυρία Μαγιορκίνη?
3: Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός αύξησης θερμοκρασίας, αλλά το συγκεκριμένο κουνούπι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε. Η Ελλάδα γενικά έχει τις συνθήκες για να εγκατασταθούν εδώ και χρόνια βέβαια όλων των ειδών τα κουνούπια σχεδόν.
0: Ναι.
3: Οπότε η αύξηση της θερμοκρασίας αφορά ψυχρότερες χώρες για την, όσον αφορά την επέκταση κουνούπιων. Η Ελλάδα ανήκει στην
0: Ευρώπη. Είχαμε έτσι κι αλλιώς, σωστά.
3: Ναι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήμασταν εύκρατο κλίμα. Έχουμε άνοδο βέβαια της θερμοκρασίας, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι ότι άλλαξαν οι συνθήκες και ήρθαν τα κουνούπια, απλά τα κουνούπια λόγω της παγκόσμιας μετακίνησης εμπορευμάτων κτλ. Γιατί αυτά τα κουνούπια ήρθαν από μακριά, εγκαταστάθηκαν και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Φαίνεται, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι είναι και στις όμορες χώρες. Το βασικό στοιχείο που λέει και η CDC είναι ότι είναι δυνητικά φορείς της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, του ιού βασικά της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν στη χώρα μας υπήρχαν ζώα που ήταν μολυσμένα με τον ιό της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, πιθανότατα να είχαμε και μεταδόσεις στους ανθρώπους.
0: Ναι.
3: Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε, δεν υπάρχει κίνδυνος σχετικά άμεσα. Ο ιός αυτός είναι ενδυμικός της Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ασίας και εάν θέλουμε να δούμε λιγάκι τι συμπτώματα και τα λοιπά προκαλεί, έτσι, είναι ένας ιός βασικά που στην συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που θα μολυνθούν δεν θα κάνει τίποτα. Ένα στα 250 άτομα θα κάνει την εγκεφαλίτιδα, η οποία εγκεφαλίτιδα εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, φωτοφοβία, λειθαργικότητα, πονοκέφαλο. Ότι όλα τα συμπτώματα που κάνει μια κλασική εγκεφαλίτιδα, δισκαμψία, φιένα, η πρόγνωσή της είναι γύρω στο 15%, 15-20% με βάση τα τελευταία στατιστικά φαίνεται ότι καταλήγουν. Από το υπόλοιπο 80%, περίπου το 40% θα έχει μόνιμα νευρολογικά, που θα επιζήσει δηλαδή, θα έχει μόνο κάποια μόνιμη νευρολογική βλάβη. Συνήθως το βασικό ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης εγκεφαλίτιδας είναι να προσβάλλει σε σημαντικό ποσοστό τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει εμβόλιο διαθέσιμο. Συστήνεται μόνο στους ταξιδιώτες που πηγαίνουν στις χώρες που είναι ενδημικές. Και η βασική πηγή του, επειδή τα κουνούπια δεν τα κουβαλάνε απλά, μολύνονται από ζώα που τσιμπάνε.
0: Ναι.
3: Είναι η χείρη και τα βοηδή, δηλαδή να το πούμε με απλά λόγια, γουρούνια και αγελάδες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα μολυσμένα γουρούνια και αγελάδες με το συγκεκριμένο ιό, οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κίνδυνος.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αυτό μας λέτε, κύριε Μαγιορκίνη.
3: Ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο ECDC κάνει μελέτες για να δει ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων όσον αφορά την κατανομή των φορέων των νόσων, δηλαδή κουνούπια, τσιμπούρια και άλλα έτσι έντομα που μπορεί να είναι δυνητικά φορείς. Εάν θέλαμε να δούμε από τις διάφορες αναφορές τι είναι το πιο επικίνδυνο, θεωρώ ότι είναι ο δάγκιος πυρετός, και αυτός οφείλεται σε ιό, τον οποίο να θυμίσουμε ότι πριν από 100 χρόνια περίπου υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή μέχρι και το 1930 αναφέρονται μεγάλες επιδημίες δάγκιου πυρετού, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, και ο Βενιζέλος είχε μολυνθεί από το δάγκιο πυρετό.
0: Να νομίζω ότι και πρόσφατα είχαμε έτσι πάλι αυξημένα κρούσματα, αν θυμάμαι καλά, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι.
3: Στην Ελλάδα έχουμε ιό του Δυτικού Νείλου εδώ και χρόνια. Είναι άλλος ιός.
0: Έχουμε μπερδευτεί. Εσείς οι επιστήμονες τα ξέρετε και τα ξεχωρίζετε. Εμείς μπερδευόμαστε.
3: Ναι, όχι, απλά το λέω γιατί ο δάγκιος πυρετός είναι σε σημαντικό ποσοστό προκαλεί νοσηρότητα. Ενώ ο ιός της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας 1 στα 250, δάγκιος πυρετός σε σημαντικό ποσοστό θα κάνουν συμπτώματα. Πιθανότατα δεν θα καταλήξουν πάρα πολύ, αλλά είναι αρκετά βαριά η κλινική εικόνα. Επειδή έχει μια τάση επέκτασης ο συγκεκριμένος ιός σε παγκόσμια κλίμακα, αυτός που είναι πιθανό να δούμε κάποια στιγμή είναι αυτός και ο ιός ο τσικουνγκούνια. Αυτή είναι η πιο πιθανή που θα δούμε, πιθανώς να δούμε στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής επιδημιολογίας, για αυτή την ανακοίνωση, παύλα προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και Λοιμόξεων σχετικά με πιθανές ασθένειες που μπορούν να μεταφέρουν τα κουνούπια. Είπαμε, θέλουμε να φέρνουμε πάντα τα πράγματα σωστή τους διάσταση, να ακούμε τους ειδικούς, μόνο οι ειδικοί μπορούν να μιλάνε και όχι εμείς οι ξερόλες δημοσιογράφοι που συνήθως τα... Μη χαμογελάτε στις ηχολήπτες. Μη χαμογελάτε. Μόλις ακούσετε κάτι κακό για τους δημοσιογράφους, αμέσως αγαλιάζει η καρδούλα σας. Πάμε στη τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 6 παρατέταρτο. Να πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Να ξέρετε πως παραμένει δύσκολος ο Κηφισός στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά από την Πειραιώς μέχρι την Καλάρη. Σε αυτό το κομμάτι δύσκολος ο Κηφισός στην άνοδο. Έχει μια μικρή ανάσχεση και στο ύψος της Σαχαρνών βέβαια. Στην κάθοδο επίσης παραμένει δύσκολο το κομμάτι από τη Λυκόβρηση μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνύνει η ροή και πιο κάτω εκεί Περιστέρι με Γάλεο. Η Αττική Οδός επίσης παραμένει δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη μέχρι αλλεπάλληλα μποτιλιαρίσματα ήδη από το Μαρούσι και πίσω. Πυκνύνει ροή μέχρι και την Εθνική. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εκεί από τη Δημοκρατίας και μετά, περίπου μέχρι την Κίμης, πυκνύνει ροή μέχρι και το Μαρούσι. Δυσκολίες και στην Αττική Οδό. Στο κέντρο, η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η κάθοδος της Βασιλός Κωνσταντίνου. Στη Μεσογείο έχει μια ανάσχεση στο ρεύμα καθόδου από το Χολαργό μέχρι την Εθνική Άμυνα. Στην Κηφισίας μεταξύ Ψυχικού και Φιλοθέης και στα δύο ρεύματα έχει λίγο αυξημένη κινησούλα. Και στο ρεύμα ανόδου επίσης εκεί από στο ύψος της Αττικής Οδού και πιο πάνω. Η παραλιακή επίσης από την παραλία της Γλυφάδας σχεδόν μέχρι τον Άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά παραμένει με πρόβλημα. Μια ανάσχηση παραμένει και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια νοτελεία, πάμε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε, όχι με θέατρο, με μπύρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85.

0: 5 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Απόγευμα Παρασκευής 5 Ιουνίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όπως ακριβώς επιθυμείτε, όπως ακριβώς έχετε σχεδιάσει. Εμείς προτάσεις κάνουμε και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοούμε. Το φεστιβάλ στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Είναι κάτι που στην Αττική και όχι μόνο έχει μια ιδιαίτερη έγκλη και το ξέρετε. Φέτος έρχεται να προσθεθεί κάτι παραπάνω. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για περισσότερες λεπτομέρειες τον κύριο Λευτέρη Κασαδέη. Είναι ο αντιδήμαρχος της Πετρούπολης. Κύριε Κασαδέη, καλώς σας απόγευμα. Τι κάνετε?
9: Γεια σας, καλώς σας απόγευμα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
9: Καλησπέρα από το Θέατρο Πέτρας.
8: Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί εκεί διοργανώνεται αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο το πρώτο φεστιβάλ μπειράς.
9: Το πρώτο φεστιβάλ μπύρας που διοργανώνει ο Δήμος Πετρούπολης στα πλαίσια του Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Είναι ένα φεστιβάλ που θέλει να προτάξει τις μικροζυθοποιίες της χώρας μας κυρίως, αλλά και κάποιες μικροζυθοποιίες που κάνουν, κάποιες εταιρείες που κάνουν και εισαγωγές από μικροζυθοποιίες. Καλούμε τον κόσμο, έχει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα για όλα τα γούστα και όλο το τριήμερο. Καλούμε τον κόσμο να μας επισκεφθεί. Εισιτήριο εισόδου είναι 5 ευρώ τη μέρα, 12 ευρώ του τριημέρου. Δηλαδή το έχουμε κάνει και προσιτό ώστε να προσεγγίσουμε και να καλύψουμε, να το πούμε έτσι, και σαν Δήμος, λαϊκές ανάγκες στο θέμα της διασκέδασης του πολιτισμού και της τέχνης. Είναι η πρώτη μας προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και μας δίνετε ένα βήμα να το διαφημίσουμε και από εσάς.
8: Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή εκεί στο χώρο του θεάτρου θα υπάρχουν κιόσκια που θα μπορούν να δοκιμάζουν διάφορες μπύρες ο κόσμος που θα έρχεται.
9: Βεβαίως. Είναι 9 επιλεγμένες μικροζυθοποιίες της χώρας μας και θα υπάρχουν και 3 κιόσκια με street food που λέμε, ώστε να μπορέσει να συνοδεύσει ο κόσμος στην μπύρα του.
8: Και το μουσικό πρόγραμμα θα εξελίσσεται ταυτόχρονα, πώς ακριβώς το έχετε στήσει?
9: Ταυτόχρονα, από τις 6 ώρα που ανοίγουν οι πύλες. Στην αρχή υπάρχουν καθημερινά και τις 3 μέρες θα υπάρχουν 3 παιδιά, 3 διαφορετικοί DJ. Και από τις 7.30, 8 παρατέταρτο και μετά ξεκινάει το μουσικό πρόγραμμα και, με κάποιες μπάντες από την περιοχή μας εδώ, την Πετρούπολη, η οποία... ζωή να έχουμε αρκετό κόσμο που ασχολείται με τον πολιτισμό και τη μουσική. Συν κάποια μεγάλα ονόματα, όπως για παράδειγμα σήμερα είναι ο Χριστόφορος Κροκίδης, Νάι Στόκερ, αύριο είναι τα Κίτρινα Ποδήλατα, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιοκαρίνης, Γιόγαλας.
8: Έχετε εκλεκτούς καλεσμένους.
9: Καζούλης βεβαίως. Μετά το Κυριακή πάμε με τον Θανάση Ολιβερδί, την Αλεξάνδρα Τιμάκου και τελειώνουμε με τον Νίκο το Φάκαρο. Στη λογική να πανηγυρίσουμε το πρώτο φεστιβάλ πύρας του Δήμου Πετρούπολης.
8: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σκοπεύετε να μείνετε εδώ, θα συνεχίσετε. Θα προσθεθούν και άλλοι αριθμοί.
9: Έτσι είναι. Ο στόχος από την αρχή της διοίκησης του Δήμου ήταν να γίνει θεσμός κάτι τέτοιο. Και με την ανταπόκριση που έχουμε δεχτεί από όλο τον κόσμο και τα θετικά μηνύματα που έχουμε πάρει, και προφανώς, αν κυλήσει πολύ όπως περιμένουμε και το τρίμερο, θα είναι κάτι που θα μείνει στην πόλη σαν θεσμός.
8: Ήδη, δηλαδή, φαντάζομαι διαπιστώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, όλη στην ευρύτερη περιοχή εκεί, σε όμορους δήμους κτλ.
9: Ναι, ναι, γιατί είναι προφανώς από τους όμορους δήμους πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι και το πρώτο φεστιβάλ τέτοιου, έτσι, στημένο που γίνεται, φεστιβάλ μπύρας που γίνεται στο δυτικό τομέα, να το πούμε έτσι.
8: Μάλιστα.
9: Είναι πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια απόπειρα. Βάλαμε τα δυνατά μας, ελπίζουμε να μην είναι ικανοποιημένοι όλοι και να καταφέρουμε όντως να το κάνουμε θεσμό, όπως σας είπα και πριν.
8: Και μετά έχουμε το φεστιβάλ της Πέτρας, που νομίζω κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο, κύριε Αντιδήμαρχε.
9: Ναι, και εκεί δίνουμε μεγάλη βάση. Έχουμε ένα στολίδι, το πόσιμο, όπως είναι το θέατρο Πέτρας εδώ στην Πετρούπολη. Φέτος έχει πάρα πολλά συναυλιακά δρόμενα και θεατρικά. Τώρα να σας αναφέρω κάποια.
8: Όχι, δεν έχει τέχει, ναι. Θα ανακοινωθούν.
9: Θα ανακοινωθούν, ναι.
8: Μάλιστα. Κύριε Κασαδέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή αρχή.
9: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
9: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ο κύριος Λευτέρης Κασαδέης είναι ο αντιδήμαρχος της Πετρούπολης, αντιμάχος αθλητισμού συγκεκριμένα της Πετρούπολης, για αυτό το πρώτο Πέτρας Beer Fest. Είναι η πρώτη γιορτή μπύρας στην Πετρούπολη και στο επιβλητικό θέατρο Πέτρας. Φαντάζομαι όλοι όσοι έχετε επισκεφθεί, ασχολείστε λίγο το καλοκαίρι με συναυλίες, με παραστάσεις κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε επισκεφθεί το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Ένα σημείο ορόσημο για την εξέλιξη των πολιτιστικών δρόμενων του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες εδώ στον Τίνο. Είναι ο φίλος μου Κωνσταντίνος από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ακροατής από τη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη καλησπέρα θα του στείλουμε, έτσι θα μας επιτρέψετε. Καλησπέρα και στην Εύη. Είπες, λέει, το ανέκδοτο της ημέρας, Νικόλα, να μην δεχτούν οι ιερείς την αύξηση. Τώρα που έχασε η Νέα Δημοκρατία πολλούς αγρότες λόγω ΠΚΠ, στοχεύει στο αγαπημένο της Target Group. Κατά τα άλλα, οι εκλογές απασχολούν μόνο τα κόμματα και τους δημοσιογράφους. Εμείς, όταν έρθει η ώρα, έχουμε ευθύνη να αλλάξουμε πολιτική. Μάλιστα. Εύη, την καλησπέρα μου. Θοδωρής επίσης εδώ στην παρέα με την καλησπέρα του, και η Μαρία και η Κέτη επίσης στην παρέα και η Φρόσο. Καλησπέρα, ναι, ο φίλος ο Μιχάλης μου λέει, επειδή μου είχε στείλει και ένα κοράκι, μια φωτογραφία που λέγε κρα κρα κρα, ναι. Νόμιζα το συνδυάσει με το κρα κρα κρα, τα κοράκια, τα μαύρα κοράκια. Καλησπέρα επίσης στον φίλο εδώ που, αν δεν κάνω λάθος, είναι Γιώργος. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα κωδικό το μήνυμά του στο Viber. Τα έργα, λέει, στον Ηλισσό σταμάτησαν πάλι, εργάτες απλήρωτοι. Ο ανάδοχος, λέει, θα τελειώνει το έργο σε 3 μήνες και πάει χρόνος. Δεν έχει ρήτρες. Ο Χαρδολιάς που είναι, γιατί δεν βγαίνει να πει κάτι. Σε εκλογές ήταν λαλίστατος. Ψάξε λίγο το θέμα, γιατί παράγει η κοροϊδία των κατοίκων, λέει ο φίλος εδώ ακροατής. Και όπως οφείλουμε, θα το κάνουμε. Καλέ μου φίλε, θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι, γιατί έχω πειράξει λίγο τη λίστα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Ισπανός ποιητής, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 19 Αυγούστου 1936 από τα στρατεύματα του Φράνκο. Μια τεράστια μορφή της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, της ευρωπαϊκής ποιήσης, του ευρωπαϊκού θεάτρου. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για αυτόν από το δικό μας Πυθαγόρα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε περίπου ένα λεπτό από τώρα θα ολοκληρώσουμε. Θα σας δώσω και μια εργασία για το σπίτι. Θα το συζητήσουμε αύριο, λίγο μετά τις 2 θα είμαστε εδώ και πάλι, Σαββατοκύριακο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έτσι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Αύριο 2 με 4 εδώ θα είμαστε στο πρόγραμμα του Alpha Radio 989. Διάβαζα προχθές, εγώ πρώτα απ' όλα να πω προκαταβολικά ότι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν ντρέπομαι, γι' αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν το έχω, τα οικονομικά. Δεν το έχω ρε παιδί μου, τα οικονομικά δεν είναι το φόρτε μου, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τα κατάλαβα ποτέ τους πληθωρισμούς, αυτά, ιστορίες, δεν το έχω. Διάβασα όμως κάτι που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της χώρας έφερε την ακρίβεια στα προϊόντα. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ είπαμε από την αρχή δεν το έχω. Δεν σας δημιουργεί, κάπως οξύμορο δεν ακούγεται. Μπορεί επειδή είμαστε αδαείς να καλέσω έναν οικονομολόγο να μας σχολιάσει. Η εκρηκτική ανάπτυξη της χώρας έφερε την ακρίβεια στα προϊόντα. Άμα τότε μην έχουμε ανάπτυξη, να παρακαλάμε να έχουμε ύφεση. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πάντα μπορεί και μας εκπλήσει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εργασία. Για αύριο ήταν αυτό, έτσι. Εργασία για το σπίτι. Θα το συζητήσουμε αύριο. Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ. Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Παραμένετε εδώ πιστοί στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά Λαϊκή Απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Αύριο, λίγο μετά τις 2, εδώ θα είμαστε. Φιλιά, καλό βράδυ Παρασκευής.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου έως κόμβο Ηρακλείου και, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για αύξηση 28% από το όριο των 1.250 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Την αποδοχή της πρότασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι καταθέτει επισήμως την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη, τονίζει ο κύριος Κυρανάκης. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 7 το απόγευμα η ομιλία του Αντώνη Σαμαράς του Ηράκλειο Κρήτης, εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η παρέμβασή του θεωρείται κομβική, καθώς εκτιμάται πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν βρίσκεται κοντά στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Σαμαράς απάντησε χαρακτηριστικά: θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Κακουργηματικές ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 συλληφθέντων σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνάντηση στο Ομάν είχε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν. Στο μεταξύ, τον ισχυρισμό του Ιρανικού ναυτικού ότι έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά στον κόλπο του Ομάν, διέψευσε ο αμερικανικός στρατός. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη. Όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό ναυτικό, το ντρόν εκτελούσε αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές ακτές. Η είσοδος αυτού του ντρόν στον ρουμανικό κυριαρχικό χώρο αποτελεί άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Νίκους Ορντάν. Καμία αναφορά στην επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Με την επιστολή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να τερματίσει τον πόλεμο και να προσέλθει σε απευθεία συνάντηση μαζί του. Κατά την ομιλία του, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ελίτ ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν σε αυτό το χάος όλο και περισσότερες χώρες. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα Παρασκευή. Σήμερα ο μήνας έχει 5, η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Και η λαϊκή απογευματινή της Παρασκευής νομίζω ότι είναι σκέτη απόλαυση, γιατί υπάρχει πάντα πολύ καλή διάθεση, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο το ευλογημένο. Ήθελα να πω τώρα, γιατί το λέμε κάθε φορά, αυτή είναι η αξία της τετραήμερης εργασίας. Δηλαδή, όταν φαντάσου τώρα από την Πέμπτη το βράδυ έχει αλλάξει η ψυχολογία σου, γιατί ξέρεις ότι έχεις μια μέρα μπροστά σου και δύο μέρες να ξεκουραστείς. Φαντάσου να έχεις τώρα αυτή την ψυχολογία από την Τετάρτη το βράδυ, γιατί θα δούλευες Πέμπτη, θα καθόσουν Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και θα έπιανες δουλειά πάλι Δευτέρα. Λοιπόν, εκεί να δείτε πώς εκτοξεύεται η παραγωγικότητα της εργασίας, που ακούω διάφορους οικονομολόγους. Σήμερα άκουσα τον Άδωνη, που δεν είναι οικονομολόγος, αλλά είναι και οικονομολόγος ο άνθρωπος. Είπε ότι η εκρηκτική ανάπτυξη έφερε την ακρίβεια. Λοιπόν, στα σοβαρά και στα πολιτικά, γιατί θα έχουμε πολιτικά πολλά σήμερα, αλλά θα έχουμε και περιβαλλοντικά. Είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, παιδιά. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Το περιβάλλον είναι δίπλα μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φαινόμενα του θερμοκηπίου και τα λοιπά και όλα αυτά, βέβαια. Ναι, αυτά δεν εξαρτώνται από εμάς τόσο πολύ. Εξαρτώνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα παγκόσμια funds που διοικούν επιχειρήσεις, από τους κολοσσούς υπερπαραγωγής και ενέργειας, όπλων και δεν συμμαζεύεται. Αν κάποια στιγμή αντιληφθούν ότι ο πλανήτης, να το πω έτσι, τρώει από τα έτοιμα και λίγο από τα σωθικά του, κάτι μπορεί να γίνει. Αν δεν το κατανοήσουν όπως ο Τραμπ, ας πούμε, που δεν θέλει να ακούσει καν ότι υπάρχει φαινόμενο κλιματικής αλλαγής, αντίο. Στα πολύ πολιτικά τώρα έχουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που εμφανίστηκε σήμερα με ένα γρίφο, θα τα πούμε το απόγευμα. Περιμένουμε και εμείς το απόγευμα από την Κρήτη. Λέτε να μας έρθει καμιά κεραμίδα κάτι σε 7, 7,5, 8, δεν ξέρω. Θα το μάθουμε όμως. Θα είμαστε εδώ πέρα απίκο να δούμε και τι γίνεται με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Φανταστείτε τώρα πώς έχει αλλάξει σε 20 μέρες όλο το πολιτικό σκηνικό. Με Καρισιανού, Τσίπρα, αν έρθει και σήμερα ο Σαμαράς, μιλάμε, θα πάθουμε τελείριο. Δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα τρέχουν οι δημοσκοπήσεις 2 την ημέρα. Τώρα έχουμε 1 την ημέρα. Θα γίνονται 2 την ημέρα. Μην σας πω και 3. Μία πρωί, μία μεσημέρι και μία βράδυ. Στα θετικά τώρα, να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα. Τραπεζικοί λογαριασμοί, αλλάζει το ακατάσχετο όριο και μπράβο, αλλά έχουμε αργήσει λιγάκι. Δηλαδή, ήταν 1250, αν δεν κάνω λάθος, το ακατάσχετο το 19 που το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε τώρα, 1250, πήγε τώρα στο 1600 ευρώ. Σωστό, παρά την καθυστέρηση. Σωστό. Κάλιο αργά που λένε. Τώρα δεν ξέρω αυτό, αν και αυτό είναι λίγο προεκλογικό. Δηλαδή με την έννοια ότι το φυλάγανε προς το τέλος της διαδρομής. Συνήθως γίνονται αυτά. Δεύτερη παρατήρηση τώρα. Καταλαβαίνω ότι τίθεται σε θέση μάχης και κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Είτε αυτές γίνουν, λογικά θα γίνουν, λέει τον. Εγώ το περιμένω, θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είναι κάποιες κινήσεις που σε έτσι κάπως σε υποψιάζουν, να το πω κανονικά. Είδα την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη, μάλλον θα πάει ο άνθρωπος γραμματέας του κόμματος. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, σε αυτές τις θέσεις, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, θες έναν ισορροπιστή, θες έναν άνθρωπο να μιλήσει και με όλες τις πλευρές ενός κόμματος, γιατί όλα τα κόμματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, υπάρχει μια παράδοση καραμαλικών που συνεχίστηκε και με τον Κώστα Καραμαλή κτλ. Επίσης, προφανώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και ο οποίος μπορεί να ανακοινώσει και κόμμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η θέση του γραμματέα, όταν μάλιστα αλλάζει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, δεν χρειάζεται τόσο ενθουσιασμό, ας πούμε. Να το βάλω σε εισαγωγικά τον ενθουσιασμό που κουβαλάει ο κύριος Κυρανάκης. Θέλει περισσότερο, πώς να το πω, και διπλωματία, υπομονή, διάλογο κτλ. Μπορεί να τα έχει ο άνθρωπος, δεν το ξέρω. Λέω απλώς τη γνώμη μου έτσι όταν άκουσα την είδηση αυτή. Λοιπόν, ψάχνω τη δήλωση ακριβώς του Άδωνη που λέει ότι η εκρηκτική ανάπτυξη έφερε την ακρίβεια. Και τώρα το αφήνω. Εντάξει, δεν ξέρω, σχολιάστε το εσείς. Θέλω να πω όμως το εξής. Υπάρχει μια δίκαιη κριτική που λέει προς τα κόμματα: παιδιά, μην μας λέτε συνέχεια για καρτέλ, για τόνα, για τ' άλλο. Μιλήστε με στοιχεία, πώς θα το κάνετε, ποια είναι τα καρτέλ, πώς θα τους αντιμετωπίσετε κτλ. Είναι μια δίκαιη κριτική. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή την τεράστια αύξηση των τιμών ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει εσχροκέρδεια. Δηλαδή, με ποια λογική σε 3 χρόνια έχει αύξηση το ελαιόλαδο 111%, με ποια λογική το μοσχάρι 75% το ίδιο διάστημα και επίσης το ψωμί 60%. Και δεν είναι στοιχεία από την κλάβα του Πετρόπουλου τώρα, είναι στοιχεία κανονικότατα. Επίσης τώρα έχουμε τις εξελίξεις στα κόμματα που έχουν πάρει φωτιά και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Λοιπόν, τελείωσε η συνεδρίαση εκεί του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη να κηρύσει διμέτωπο λέγοντας ότι δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Εννοεί δηλαδή ότι υπάρχει μια σκηνοθεσία κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω πώς το εννοεί ακριβώς, και θεωρείται ότι σε αυτή τη γραμμή υπάκουσε και ο κύριος Δούκας. Εγώ έχω μια πληροφόρηση όμως ότι ο κύριος Δούκας με ένα διαφορετικό τρόπο είπε τα ίδια πράγματα, κάνοντας λόγο πάλι για ανάγκη συνεννόησης εν ώψη των εκλογών που θα έχει και μία κάλπη, θα έχει και 2 κάλπες. Έτσι. Κανένας δεν βάζει τα λεφτά του, θα έχει μία κάλπη. Νομίζω κανένας πραγματικά το λέω αυτό, δεν βάζει τα λεφτά του, θα έχει μία κάλπη. Θα βγάλουμε άκρη στην πρώτη κάλπη. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πραγματικά πάει από το ένα λάθος στο άλλο. Το έχει πάρει κατηφόρα. Το έχει πάρει και κατηφόρα, όχι δημοσκοπικά, το έχει πάρει κατηφόρα στα λάθη. Δηλαδή, έπαθε θάλασσα, έτσι όπως το λέμε λαϊκά, με το που είδε το Τσίπρα, του φύγε στις δημοσκοπήσεις στις 1-2, εκνευρίστηκε αφάνταστα, έχασε την ψυχραιμία του σαν οργανισμός, άρχισαν να βρίζουν, να κάνουν, να λένε ότι αυτός και το 15 και τόνα και τ' άλλο και τα λοιπά και έρχεται και δεν μπορεί να εκφράσει την δημοκρατική παράταξη και τα λοιπά, τον προοδευτικό χώρο, και φτάνουν στο σημείο κάθε μέρα να ασχολούνται με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τους κοιτάει και αυτοί κοιτάνε την πλάτη του Τσίπρα. Λοιπόν, ο μεγάλος ασθενής όμως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κρατεό κόμμα παλιότερα, το οποίο έχει φτάσει σε δημοσκοπήσεις στο 2%, στο 2,5% κάπου εκεί. Πάντως είναι κάτω από το 3%, σίγουρα. Πήρε μία απόφαση, λίγο σολομόντια, έτσι όπως τη λέμε εμείς, πήρε μία απόφαση ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, ακούστε τώρα. Εγώ τα έλεγα το πρωί ότι θα πάνε σε μια τέτοια απόφαση, γιατί δεν έχει λογική. Δηλαδή, οι δύο λύσεις ήταν το διαλύουμε και πάμε στο Τσίπρα ή κατεβαίνουμε αυτόνομα στις εκλογές και δεν μας νοιάζει τι κάνει ο Τσίπρας. Είναι 2 λογικές. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου και οι 2 λογικές είναι αυτοκτονικές. Και κλείνω το μαγαζί και το πάω. Νομίζω είναι αυτοκτονική. Η άλλη είναι ακόμα πιο αυτοκτονική. Δηλαδή, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον παράγοντα Τσίπρα. Το καταλαβαίνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα σε φτάσει μέχρι στο παραένα να πας σε διάλυση. Το καταλαβαίνω. Εκεί δοκιμάζεσαι, εντάξει. Αλλά και οι δύο πιο κάθετες προτάσεις θα οδηγούσαν συντομότερα, πώς να το πω, στον πολιτικό θάνατο. Τώρα, τι λέει ο Φάμελος. Εμείς στηρίζουμε το εγχείρημα της Ελλάς του Τσίπρα. Θα κάνουμε όσες υπερβάσεις χρειαστεί να κάνουμε, αλλά ούτε αναστέλουμε τη λειτουργία μας, ούτε αυτοδιαλυόμαστε, ούτε τίποτα. Νομίζω είναι μια απόφαση που κάποιοι μπορεί να χαμογελάσουν, κατά τη γνώμη μου είναι σοφή απόφαση αυτή τη στιγμή. Πανσοφή απόφαση. Ούτε, βέβαια εντάξει, δέχτηκε και πειρά από τον Παύλο τον Πολάκη. Τον κατηγορεί ότι ο Φάμελος οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στο 1% και στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι λάθος. Και αποδεικνύεται, κατά τη γνώμη μου, λάθος και η ολομέτωπη επίθεση Πολάκη που έγινε πριν από λίγες μέρες κατά του Φάμελη και οδήγησε στην διαγραφή του. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι είχε κάνει λάθος ο Πολάκης. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει μια στρατηγική απέναντι στον Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι έχει μια στρατηγική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση κτλ. Τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν τα χειρίζεται σωστά. Όρος όρος τον πιάνει αυτό το κριτικό, το θυμικό, δεν ξέρω τι τον πιάνει. Και ό,τι μαζεύει, την καρδάρα που λέμε το γάλα, μετά τη χύνει. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς τώρα. Θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Δώρα Τζαμπάζη, δημοσιογράφο. Να σχολιάσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα. Μετά έχουμε την κυρία Ελευθερία Μωραϊτάκη Πικρού. Είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αλσών Πάρκων. Και να δούμε πώς έχουμε προετοιμαστεί και γιατί έχουμε και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά να δούμε και τι προετοιμασίες έχουμε κάνει εν ώψη των καυσώνων που θα ζήσουμε και φέτος το καλοκαίρι. Εδώ έπιασε φωτιά στο άλλο Σβέικο, άλλος πήγε, δεν ξέρω, πήγε να βάλει φωτιά εκεί να φύγουν για τις μέλισσες, έχει μελίσει ο άνθρωπος κτλ. Κόντεψε να κάψει το γαλάτσι. Θα τα βλέπουμε αυτά. Βλέπω τα συνεργεία που γυρνάνε, καθαρίζουν, λίγο καθυστερημένα, καθαρίζουν από. Πώς το λένε, αυτά μεταξύ των λεωφορείων Λωρίδων, έτσι. Αυτά τα μικρά, τα παρτέρια. Ξεχνάω τώρα. Ναι. Δεξιά-αριστερά μαζεύουν, κάνουν ράνουν. Εντάξει. Ήθελε λίγο νωρίτερα. Βέβαια, θα μου πεις, τον Αύγουστο είχαμε χειμώνα. Τι να σου πω. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, και αργότερα θα ασχοληθούμε πολύ με τα πολιτικά. Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ένας πολύ καλός συνάδελφος για το τέλος, ο Γιώργος ο Κυρίτσης, να μας πει και αυτός τη ματιά, τη δικιά του, τέλος πάντων, πώς βλέπει τα πράγματα. Πάμε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνού θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εκ 6:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δώρα Τζαμπάση. Την είχαμε προαναγγελεί. Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά είστε?
0: Καλά, να ξεκινήσω λίγο πιο προσωπικά. Πώς είναι μετά από 20-25...
10: Να μιλάμε στον ενικό, Ανδρέα, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα έγινε.
10: ναι.
0: Πώς είναι μετά από 20-25 χρόνια ένα παρατημένο όνειρο, το κάνεις πραγματικότητα και μπαίνεις και πολύ φουριόζα?
10: Κοίταξε, δεν το είχα ακριβώς 20 χρόνια παρατημένο. Α. Το είχα περίπου... 19 το είχα παρατημένο από τότε που έγινα μαμά, ή το εξασκούσα πιο πολύ περιστασιακά.
0: Καλά, δεν, κοίταξε, μην παρεξηγήσεις τώρα, δεν θέλω να πω κάτι ηλικιακό.
10: Όχι, θέλω να πω ότι τέλος πάντων το έκανα πιο περιστασιακά, γιατί δεν μου επέτρεπαν το μεγάλωμα των παιδιών μου, και τα τελευταία χρόνια και λόγω των προσωπικών μου εξελίξεων και γεγονότων αποφάσισα ότι πλέον έχω υποχρεώσει σε εκείνο το όνειρο να το να καταπιαστώ έτσι δυναμικά και να του δώσω μια ευκαιρία.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε παρακολουθώ και στην τηλεόραση, στο σχολιασμό και τα λοιπά, και επειδή εμείς, πώς να το πω τώρα, έχουμε την καθημερινή τριβή και την έχουμε για χρόνια, εσύ έχεις μια πιο φρέσκια ματιά στα πράγματα. Βλέπουμε ότι έχουν γυρίσει τούμπα όλα το τελευταίο 20ήμερο. Ίσως έχουμε και μια εξέλιξη με το Σαμαρά σήμερα, αλλά αν δεν έχουμε σήμερα, θα έχουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε το Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις όλο αυτό το Big Bang που λέμε?
10: Πιστεύω ότι η εικόνα που θα έχουμε το βράδυ των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα είναι μια εικόνα την οποία δεν την έχουμε ξανασυναντήσει, ούτε καν το 2012. Mm-hmm. Ίσως να είναι η εικόνα της νέας μεταπολίτευσης που ονομάζουμε πολλοί. Mm-hmm. Ίσως να μπαίνουμε πραγματικά σε μια άλλη εποχή. Σίγουρα δημοσιογραφικά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για εμάς που θα καλύπτουμε τα γεγονότα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, ο οποίος θα παρακολουθεί λίγο όλο αυτό σαν χαμένος, και θα είναι όλα κάποια πράγματα. Θέλω να πω το αν θα πάρει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία, το αν θα συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Πάντως είναι μια εικόνα την οποία δεν θα ξαναδούμε. Δεν την βλέπουμε, και νομίζω και πόσα και πολλά κόμματα να έχουν ξαναδημιουργηθεί καινούρια. Δεν νομίζω επίσης ότι δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Ίσως τα πολλά κόμματα μετά την πρώτη κάλπη.
10: Όπως και να έχει, είναι πλουραλισμός.
0: Ναι,
10: έτσι, είναι. Για τη δημοκρατία είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι πλουραλισμός. Και φυσικά ο καθένας έχει έναν αφαίρετο δικαίωμα να εκφραστεί όπως θέλει και να σχηματίσει κόμματα, συλλογικές δράσεις και
0: εγώ κινήματα. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό που λες για τον κόσμο, που έχεις δίκιο. Μας παρακολουθεί και παρακολουθεί μάλλον κυρίως πολιτικούς από τον καναπέ. Και το βλέπει όλο αυτό και είναι παρατηρητής μέχρι τώρα. Βέβαια, στο πρόσφατο παρελθόν, πριν 10 χρόνια περίπου και ίσως και λίγο νωρίτερα, ο κόσμος αυτός είχε πιστέψει, απογοητεύτηκε, ξανά κάτσε σπίτι του, έγινε πάλι παθητικός, γιατί ιτήθηκε για κάποιους, γιατί βαρέθηκε, γιατί δεν ξέρω, για χίλιους δύο λόγους. Αυτό που γίνεται τώρα θεωρείς ότι μπορεί να το σηκώσει πάλι? Δηλαδή, προφανώς όλα αυτά τα κόμματα που γίνονται, αλλά που δοκιμάζονται, που κατά τη γνώμη μου μετά την πρώτη κάλπη θα είναι πολύ λιγότερα αυτά που θα περνάνε το κάτω λίτρο του 3%.
10: Προφανώς. Ναι.
0: Δεν έχουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η πολιτική κινητικότητα δεν...
10: τον κόσμο από τον καναπέ, αυτό με ρωτάς.
0: Ναι, συνήθως συνοδεύεται και από μια κινητικότητα που περνάει κάτω από τα ραντάρ.
10: Ναι, θεωρώ ότι καινούργια σχηματισμοί όπως της κυρίας Καριστιανού, εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει, αλλά θεωρώ ότι θα σηκώσει κόσμο να πάει να ψηφίσει.
0: Ναι.
10: Γιατί η κυρία Καριστιανού εκπροσωπεί ακόμα, τέλος πάντων, στη συνείδηση του κόσμου το κίνημα των τεμπών. Έχει φορέσει τη μανδύα του τιμωρού, αν θέλει, του βιτζιλάντη και τα λοιπά που θέλει να αποκαταστήσει.
0: Έχει ένα συναισθηματικό.
10: Έχει ένα συναισθηματικό φόρτιο το οποίο. Το οποίο το αγοράζει πολλοίς κόσμος αυτό, είναι η αλήθεια. Και κυρίως κόσμος απολυτικό, ο οποίος τέλος πάντων είναι σε αυτή τη φάση ότι εγώ τους έχω βαρεθεί όλους. Αυτή τουλάχιστον ξεκινάει με αφετηρία την απώλεια και τον πόνο και το αίσθημα δικαιοσύνης.
0: Βάζω...
10: Το ακούω και θα το ψηφίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σηκώσει από τον καναπέ κόσμο το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν το πιστεύω πολύ. Ίσως να σηκώσει από τον καναπέ το κόμμα του κ. Τσίπρα ως ένα αντίπαλο αίρισμα στον Κυριακό Μητσοτάκη, δεδομένου ότι. Διαφαίνεται να είναι ο μόνος αντίπαλος ο οποίος μπορεί να τον χτυπήσει. Μπορεί, δεν ξέρω, θα τα καταφέρει όπως θα δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ίσως θα μπορούσε να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Και αυτή λόγω της συμπεριφοράς της και λόγω της ρητορικής της. Αλλά βλέπουμε και εκείνη να ξεφουσκώνει, γιατί τα ποσοστά της ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα με την επικαιρότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σταθερό πάνω στο οποίο να μπορέσει να επενδύει. Είναι κυρίως αν η επικαιρότητα τη βολεύει, ώστε να δώσει και αυτή το προσωπικό της, ας πούμε, το σοου. Οπότε δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Πάντα έχει σημασία και το πότε θα διενεργηθούν οι εκλογές. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια από το 19, επειδή γίνονται οι εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, δεν βολεύει. Πολύ και ειδικά τον νέο κόσμο να πάει να ψηφίσει. Προτιμούν τις παραλίες, προτιμούν φυσικά τη δουλειά τους στη σεζόν που λείπουν.
0: Ναι, γιατί περιμένουν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα.
10: Ναι, και γιατί έχει γίνει πάρα πολύ το ακριβό το κόστος ζωής, ώστε να πληρώσουν ακτοπλοϊκά για να γυρίσουν να ψηφίσουν. Και δεν χρειάζεται πολλές φορές να κατηγορούμε τους ψηφοφόρους που δεν θέλουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, αν αυτή η ζωή προκειμένου να τη διεκδικήσεις από μόνη της είναι πολύ ακριβή. Δηλαδή το να πας να ψηφίσεις, θα χάσεις και το μεροκάματο, αλλά θα πληρώσεις και τα μαλλικέφαλά σου ακτοπλοϊκά. Οπότε. Έχω πάψει λίγο να κατηγορώ εγώ και τον κόσμο που δεν σηκώνεται από τον καναπέ. Θεωρώ ότι αφορά κυρίως το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει εκφυλιστεί. Έχει συμβάλει αρκετά ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και η νομιμοποίηση των ρουσφετιών στη Βουλή, ότι όλοι τα κάνουμε. Μην κρύβεστε πίσω από τα δαχτυλό σας. Ποιος υπάρχει που δεν τα κάνει. Όλο αυτό οδηγεί σε έναν εκφυλισμό, τέλος πάντων.
0: Βάζω μια παρατήρηση, γιατί θα ακούσουμε το σήμα και θα επανέλθουμε σε 20 δεύτερα. Ότι. Έχουμε μια σταδιακή απογοήτευση από το 15 και μετά, πιστεύω, αλλά θα τα πούμε τώρα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συνομιλία με την πολύ καλή συνάδελφο, τη Δώρα Τζαμπάτζη. Δώρα, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια... Μπορεί να το θεωρήσω ότι ταβάνιασε πια αυτό το πράγμα, αλλά η σταδιακή απογοήτευση του κόσμου ξεκινάει το 2015 και είναι συνδεδεμένη και με το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και τη διακυβέρνηση, ειδικά του εξαμήνου και μετά της ανώμαλης προσγείωσης.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγάλο, και έτυχε να το κοιτάω και χθες, μεγάλο υψηλό ποσοστό συμμετοχή στις εκλογές. Νομίζω ένα 65% είχαμε το Γενάρη του 2015, το οποίο σταδιακά έπεφτε. Εντάξει, ο κόσμος εναπόθεσε πάρα πολλές ελπίδες τότε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο αφήγημα περί εξόδου των μνημονίων κτλ. Και μια στάση πιο περήφανη απέναντι στην Ευρώπη. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό εν μέρει επιτεύχθηκε, απλά δεν επικοινωνήθηκε και είναι αυτά τα οποία πλήρωσε στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι γνωστά, δηλαδή τα υπόλοιπα είναι ιστορία, δηλαδή δεν επικοινώνησαν καλά τις όποιες επιτυχίες, οπότε ακόμα δηλαδή στον κόσμο, συνειδητή του κόσμου έμεινε ότι άλλος ένας που μας σημοσχέθηκε κάποια πράγματα, αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα. Αλλά αυτό είναι καθαρά ευθύνη της διακυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπόρεσε τα καλά της να τα επικοινωνήσει. Και τα έχει πληρώσει φυσικά, έτσι και έχουμε φτάσει στα σημερινά γεγονότα.
0: Θεωρείς ότι Είναι και ένα προσωπικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη η πρώτη κάλπη ειδικά, γιατί τώρα ναι. Είναι και μια μέρα που δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Μπορεί να ακούσουμε το κόμμα του Σαμαρά. Λέω, μπορεί. Γιατί ο ίδιος είπε, θα σας πω το απόγευμα.
10: Ναι, θεωρώ ότι με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που του δίνουν λίγο κοντά στο 30 πια ξανά, μετά από πολύ καιρό, δεν είναι ακατόρθωτη η αυτοδυναμία αν πάνε συντεταγμένα, και η αλήθεια είναι ότι έχουν και το know-how, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
10: Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι μπροστά στη Νέα Δημοκρατία, που ούτως ή άλλως είναι ένα κόμμα που στην εξουσία έχει το καρπούζι και το μαχαίρι, όλοι οι υπόλοιποι φαίνονται, ας πούμε, λίγο μαθητές και η Νέα Δημοκρατία είναι ο δάσκαλος. Φυσικά και είναι μεγάλο στοίχημα να καθαρίσει την παρτίδα από τον πρώτο γύρο. Για πάρα πολλούς λόγους, και για λόγους κύρους και για λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους, και για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και για να μην ταλαιπωρηθεί και το ίδιο το κόμμα και η παράταξη. Δεν είναι ανέφικτο, θα δούμε όμως τις επόμενες μέρες. Με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, ποια ζημιά γίνεται, σε τι ποσοστό γίνεται, ποια. Γιατί εξίσου επίθεση, αν θέλει, εισαγωγικά, θα δεχτεί και το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου και τη Μαρία Καριστιανού και τη Νίκη. Οπότε θα μένει να δούμε τελικά ο κύριος Σαμαράς από πού τραβάει.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση. Πώς το βλέπεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, πώς βλέπεις αυτές τις εξελίξεις? Σήμερα είχα μια απόφαση που πήρε η πολιτική γραμματεία, που ουσιαστικά είναι λίγο σολομόντια. Δηλαδή προσπαθεί να διατηρήσει τα πράγματα όπως είναι, ανοίγει και περισσότερο το δρόμο προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με παραμονή του σχήματος και του κόμματος όπως είναι.
10: Κοίταξε, εγώ έχω τοποθετηθεί και δημόσια στο δελτίο του Αντένα και είπα ότι προσωπικά εμένα η άποψή μου, θεωρώ ότι δεν είναι λάθος τακτική αυτή, δεν είναι σωστή τακτική αυτή, δηλαδή το να είμαστε ανάμεσα σε δύο βάρκες για τόσο πολύ καιρό. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να συνεργαστεί με κάθε τρόπο μαζί του. Το θέμα είναι ότι από τη μεριά της Αμαλίας, τον Αλέξη Τσίπρα, από το νέο του εγχείρημα υπάρχει πάγος. Υπάρχει μία άρνηση σε αυτό. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να πάρει μία απόφαση για το μέλλον του. Αν θα συνεχίσει να παρακαλάει κάποιον ο οποίος προς το παρόν, προς το πολύ παρόν, δεν θέλει σχέσεις, ή να πάρει μία αξιοπρεπή αυτόνομη πορεία. Όχι απαραίτητα για να εκδικηθεί τον Αλέξη Τσίπρα που δεν τον διάλεξε, αλλά γιατί εγώ θεωρώ ότι καμιά φορά ο δρόμος αξιοπρέπειας, Αντρέα, είναι και πολύ πιο εύκολος και πολύ λυτρωτικός.
0: Στην αρχή μου θύμιζε.
10: Και πολύ ήσυχο το βράδυ. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει αυτόνομα και τελικά ο Αλέξη Τσίπρας χρειαστεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ για να σχηματίσει κυβέρνηση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το αρνηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αρνηθεί. Αλλά αυτό το ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, ένα κοινό ενιαίο ψηφοδελτίο, το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν το θέλει.
0: Μάλιστα.
10: Άρα δεν είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είναι κακός ο ΣΥΡΙΖΑ αν θέλει να πάρει μια αυτονόμη πορεία. Θα είναι απλώς μια απόφαση αξιοπρέπειας σε έναν άνθρωπο που ήταν και δικό του να φέρει το δικαίωμα να τραβήξει μια άλλη πορεία.
0: Σωστά.
10: Χωρίς κάποιους παλιούς συντρόφους.
0: Δηλαδή,
10: τα δυσκολεύουμε τα πράγματα, νομίζω, χωρίς να είναι δύσκολα.
0: Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Λοιπόν.
10: Βέβαια.
0: Δώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
10: Και εγώ, Αντρέα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
10: Καλή συνέχεια επίσης. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτά είπαμε με την κυρία Δώρα Ζαμπάζη. Συνάδελφο δημοσιογράφο, πέρασε, να το πω έτσι, και από την... από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το προηγούμενο διάστημα δοκίμασε και εκεί. Είδε ότι μπορεί να επανέλθει στη δημοσιογραφία, που αυτό ήθελε να κάνει εδώ και χρόνια. Κρατάω αυτό που λέει για νέα μεταπολίτευση και για ένα σκηνικό, πολιτικό σκηνικό που μπορεί να μοιάζει με το 2012, τουλάχιστον στην πρώτη κάλπη, θα λέγα εγώ, και νομίζω και η Δώρα αυτό εννοούσε για την πρώτη κάλπη. Να δούμε και πώς τρέχουν οι εξελίξεις τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει, πώς να το πω, ευρεία συζήτηση και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω πληροφορίες ότι υπάρχουν αντιφατικές εκτιμήσεις για αυτά που έχουν συμβεί σήμερα στη συνεδρίαση του, συνεδρίαση ήτανε, της, όχι της κοινοβουλευτικής ομάδας, λοιπόν, στην πολιτική γραμματεία. Λοιπόν, να πάρουμε μισή μουσική ανάσα και να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά, να μιλήσουμε για το περιβάλλον. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας την κυρία Ελευθερία Μωρετάκη Πικρού, αντιπεριφερειάρχη Αττικής.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 14 λεπτά πριν από τις 7 θα μιλήσουμε για το περιβάλλον, δεν θα μιλήσουμε επαιτειακά, θα μιλήσουμε και λίγο επί της ουσίας και έχουμε φωνάξει να συζητήσουμε την κυρία Ελευθερία Μωρετάκη Πικρού, είναι αντιπεριφερειάρχης στην Αττική και υπεύθυνη αλεσών και πάρκων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, ο Κροατές και τους

0: Εργάτες σας, σε μια πολύ σημαντική μέρα, ναι. Στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε.
1: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, αλλά πραγματικά κοιτάω από το πρωί και αν εξαιρέσω, υπάρχουν κάνα δύο φωτεινές εξαιρέσεις να το πω έτσι, είναι και η περιφέρεια σε αυτές, γιατί το βλέπω ότι διοργανώνεται και το Green Attica Day σήμερα, στο, αν δεν κάνω λάθος, στο
0: πεδίο του Άρεως. Και σήμερα το πρωί ήμασταν κοντά, ναι, και στην Ακαδημία Αθηνών με εξαιρετικούς ανθρώπους, με την πείρα που έχουν. Αλίμονο αν η Ακαδημία Αθηνών δεν έχει πείρα πάνω στην κλιματική αλλαγή, με ανθρώπους όπως ο οικοδομαϊκός ο κύριος Ζερεφός και άλλοι διάφοροι, που ήταν κάτι πολύ ουσιαστικό, που μιλήσαμε και για το κλίμα, μιλήσαμε και για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα οικοσυστήματα. Οπότε ναι, πράξαμε και είχε και μια μουσική παρέμβαση και από τον Πασχάλη Τόνιο με το Μητέρα Γη Συγγνώμη και από τα παιδιά του κολεγίου, γιατί τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά να μάθουν από την πρώτη στιγμή το περιβάλλον.
1: Νομίζω η επένδυση, σε εισαγωγικά αν θέλετε, είναι στα παιδιά. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες ηλικίες και δεν το σεβαστήκαμε, να το πω έτσι, και στη μικροκλίμακα και δεν αντιδράσαμε και στα μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα νέα παιδιά να έχουν μια εκπαίδευση και περιβαλλοντική και να έχουν και μια παιδεία τέτοια που να είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Δεν ξέρω αν αναρκεί αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα αφήσω, όπως είπα, τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ασχοληθεί με το περιβάλλον. Άλλωστε μπορώ να πω ότι έχουμε σε παγκόσμια διάσταση αναγνώριση, όπως οι καθηγητές ο κύριος Ζερεφός και άλλοι όμοιοι του που έχουν δώσει. Οπότε ναι, έχουν πράξει πράγματα. Θεωρώ απλά ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι σε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ξανά, όπως και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει αρκετά μεγάλη ενίσχυση πάνω στο περιβάλλον, με δράσεις που έχουν γίνει και θεωρώ ότι πρέπει και η Ακαδημία Αθηνών και η τοπική αυτοδιοίκηση όλοι μαζί να πορευτούμε, γιατί εγώ τουλάχιστον και με τη δουλειά που βλέπω από τη Διεύθυνση Παρκών στα Πάρκα, αν δεν την έβλεπα από το πρώτο μάτι, γιατί δεν είσαι στο πεδίο, τους βλέπεις διαφορετικά όλους, δεν θα πίστευα το πόσο πολλή δουλειά κάνουν καθημερινά και καθημερινά ότι πραγματικά γίνεται δουλειά και το πράσινο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι και οι πολίτες έχουν αναγνωρίσει την τι σημαίνει πράσινο για τη ζωή τους, γιατί έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες πλέον στα πάρκα μας.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί μπαίνουμε, να ρωτήσω λίγο πρακτικά, γιατί έστω και καθυστερημένα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο έτοιμη είναι η Αττική? Είναι μια συνηθισμένη ερώτηση που γίνεται από εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Εννοείται, και καταλαβαίνετε ότι Αττική σημαίνει και Δήμους. Δηλαδή, σας λέω ότι εμείς η περιφέρεια Αττικής έχουμε τους τέσσερις Δήμους, τα τέσσερα πάρκα. Ακόμα και Δήμοι έχουν τα δικά τους πάρκα που ανήκουν σε κάθε Δήμο. Άρα λοιπόν, όλοι οι Αττικοί θα πρέπει να είμαστε, να δείξουν και να κάνουν το έργο το οποίο πρέπει και για τον καθαρισμό και για ό,τι έχει πει η πολιτική προστασία, άλλωστε μπήκαμε σε αυτό όπως είπατε, και πιστεύω ότι έχουν να γίνουν πολλά ακόμα μέχρι τις 14 Ιουνίου. Όμως και οι πολίτες πρέπει να σέβονται και αν δούνε κάτι, γιατί δεν μπορούν τα μάτια να είναι παντού, να ειδοποιούν τους κατάλληλους.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον για το τομέα της πυροσβεστικής θα πω ότι κάθε φορά που το χρειαστήκαμε ήταν άμεση και ότι δίνουν να υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Δεν θέλω ποτέ να αγνοούμε τον κόπο που κάνουν και η πυροσβεστική και η αστυνομία στα καθήκοντά τους.
1: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί ασχολείστε χρόνια και με την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση γενικότερα, ότι στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να έχουμε παντού γκρίζες ζώνες και ακόμα και στην υπευθυνότητα και στην επίβλεψη χώρων. Δηλαδή θυμάμαι από μικρό παιδί που ήμουνα να είναι η νομαρχία τότε ή ο Δήμος, η περιφέρεια ή ο Δήμος.
0: Το καλό είναι τώρα ότι είμαστε σε μία διαβούλευση μεταξύ των αρμοδιοτήτων και θεωρώ ότι και ο κύριος Περιφερειάρχης μας αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών πλέον έχουν βάλει να μπορέσουμε να καταφέρουμε οι αρμοδιότητες να είναι ξεκάθαρες. Κάτι που θα έπρεπε τόσο καιρό να έχει γίνει, αλλά τώρα τουλάχιστον είναι στο σημείο που πιστεύω ότι και με την περιφέρεια και με τους Δήμους η κάθε αρμοδιότητα θα μπορέσει να γίνει πιο ξεκάθαρη.
1: Ωραία. Ήθελα να τελευταίο να συζητάγαμε και για το θέμα της αναδάσους, αν θέλετε, μέσα στην Αττική. Έχουμε Η Αττική είχε υπέροχα βουνά, τα οποία είτε τα λίγο τα καταπατήσαμε είτε λίγο τα κάψαμε. Αν η περιφέρεια έχει κάποιο πρόγραμμα, γιατί κάτι έχω ακούσει, αν έχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να τρέξει και να έχουμε και να δασώσει, ας πούμε, από το χαμηλό όγκο του Ημιτού στην Κλειφάδα μέχρι και στην Πάρνηθα και τα λοιπά.
0: Βεβαίως και ναι, και να πω εδώ πέρα όμως ότι και αύριο μέσα από τις δράσεις το πιο σημαντικό είναι η διατροφήτευση που θα κάνουμε στις 12 η ώρα από τη Διεθνή Οργάνωση Γυναικών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται κοντά και από όλες τις χώρες και θέλουν το πράσινο στο πεδίο του Άρεως, και θα φυτέψουμε 3 δέντρα στις 12 η ώρα, που θα υπάρχει και κλιματικός περίπατος από το European Climate Park. Θα έρθει να πτεργαστεί η Λιλίαν Βουδούρη, παιδιά αμαία που πραγματικά είναι από τις πιο ωραίες χοροδίες που έχω ακούσει, γιατί είναι δομές στα Νολιώσια και είναι παιδιά τα οποία θα έρθουν να μας, με την αγκαλιά τους και με την ψυχή τους, να μιλήσουν για το πράσινο. Και βεβαίως αυτό που θέλει και ο Περιφερειάρχης μας, αλλά και εγώ στην Περιφερειάρχη Παρκών Ανσών, είναι η Αττική να αναπνεύσει ξανά. Με σύγχρονα εργαλεία, ευρωπαϊκούς πόρους, συνεργασίες με Δήμους, να κάνουμε ένα ενιαίο ιστό πρασίνου που θα δώσει τη νέα ποιότητα ζωής στους κατοίκους Μητρόπολης, που το αξίζουμε όλοι μας.
1: Κυρία Παναγιωτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θέλετε εσείς κάτι άλλο να μας πείτε ως δράσεις, να συμπληρώσετε όλο το πάζλ?
0: Εγώ αυτό που θα μου άρεσε θα ήταν να υιοθετήσουμε ακόμα και σχολεία, πάρκα που είναι δίπλα. Αυτό θα έδινε την ευκαιρία σε παιδιά να δούνε τα πάρκα και να μπορέσουν να αντιληφθούν από την πρώτη στιγμή
1: ότι είναι δικός τους χώρος.
0: Ότι είναι δικός χώρος. Γιατί δυστυχώς, ή ευτυχώς, αν δεν ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας να νοιαστούμε για κάτι που είναι δίπλα μας, όσο και να μιλάμε, ό,τι και να λέμε, δεν πρόκειται να υπάρξει αυτή η ενσυναίσθηση, η οποία πλέον είναι υποχρεωτική να γίνει. Η Παγκόσμια Μέρα έγινε το 1973, τώρα έχουμε 2026, οπότε πλέον δεν μπορούμε να σταθούμε σε θεωρίες, αλλά σε πράξεις.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Για μένα θα πρέπει τα παιδιά από την πρώτη στιγμή και να δίνουμε και πένους, να δίνουμε, το κάνουμε δικό μας.
1: Υπάρχει και μία άμυλα μεταξύ των σχολείων.
0: Ακριβώς. Να μπορέσει αυτή η μέρα να είναι πραγματικά μία αγκαλιά για όλα τα σχολεία, για όλη την Αθήνα, για όλη την Αττική.
1: Τελευταίο, γιατί νομίζω βάλετε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Έχει ξεκινήσει αυτό, δηλαδή ένα σχολείο να υιοθετήσει ένα πάρκο κοντά του? Έχει ξεκινήσει σαν ιδέα?
0: Εγώ βλέπω τα παιδιά, και μάλιστα στο Τικό Άλσος είχε έρθει ένα σχολείο από το ψυχικό που μου άρεσε πολύ. Καταγράψανε το κάθε τι και έχει γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, τα προβλήματα του Αττικού, μου δώσανε όσο την Περιφερειάρχη τα προβλήματα, τι παρατηρήσαν τα μάτια τους. Ήταν κάτι που έφεραν οι καθηγητές μέσα σχολείο, καταγράψανε όλο το πάρκο και μου δώσανε να μπορέσουμε να δούμε τι θα θέλαν τα παιδιά, κάτι καλύτερο και πώς μπορούν να ασχοληθούν. Άρα ναι, έχει ξεκινήσει. Οι δάσκαλοι κάνουν μια τεράστια δουλειά σε πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε, και θεωρώ πλέον ότι όλοι θέλουμε το ανθρώπινο, το πράσινο, και θέλουμε κάτι καλύτερο να αφήσουμε στα παιδιά μας, γιατί μάλλον ξέρουμε όλοι μας μεταξύ ολονών μας ότι κάναμε πολλά λάθη. Οπότε θα ευχηθώ ότι θα μπορέσουμε να δούμε και τα σωστά που κάναμε, γιατί κάναμε και πολλά σωστά όπως αναφέρθηκα στην αρχή, και να μπορέσει να περάσει μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, που αυτό το κάνουμε με τον τομέα της υγείας των ζώων που είμαι αντιπεριφερειάρχης, τη γενιά της καλοσύνης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και κυρία Μωραϊτάκη.
0: Να είστε
1: καλά. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βαδίζοντας προς το δελτίο ειδήσεων, να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Έτσι θα έχετε ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά και κινητά, που προσφέρεται με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο dei.gr/fiber. Σε 2,5 λεπτάκια ακριβώς έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στην κάθοδο της Αλυμού Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Κακουργηματικές ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 συλληφθέντων σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διώξεις αφορούν τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το δημόσιο, όπως ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για αύξηση 28% από το όριο των 1.250 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Την αποδοχή της πρότασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι καταθέτει επισήμως την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Τρικάκια πέταξαν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων δεν με ευνηδιάζει ούτε με εκφοβίζει, δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για άλλη μια προσπάθεια οργανωμένων μειοψηφιών να επιβάλλουν τις θέσεις τους όχι με επιχειρήματα, αλλά με την ένταση, τον τραμποκισμό και την επίδειξη δύναμης. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμιλος στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική γραμματεία ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του Σωκράτη Φάμιλου. Αυτήν την ώρα αναμένεται η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, την ώρα που εκτιμάται πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους νωρίτερα αν βρίσκεται κοντά στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Σαμαράς απάντησε χαρακτηριστικά: θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρά το σχετικό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο Πούτιν δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για μια τέτοια συνάντηση στην παρούσα φάση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη. Όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό ναυτικό, το ντρόν εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η είσοδος αυτού του ντρόν στον ρουμανικό κυριαρχικό χώρο αποτελεί άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκου Σορντάν. Λήξη συναγερμού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά τη διαρροή αέρα σε ρωσική μονάδα. Σύμφωνα με την NASA, οι αστροναύτες που είχαν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επέστρεψαν στις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους μετά από νεότερη αξιολόγηση της κατάστασης. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί του σταθμού εντόπισαν συνολικά δύο διαρροές οξυγόνου, ενώ η μία έχει ήδη σφραγιστεί με επιτυχία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρα και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Και όσο η ώρα ακούγατε τις ειδήσεις, εγώ έψαχνα τα ρεπορτάζ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ. Για τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Βασίλη Φεύγα, είναι γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του κόμματος. Είδα τώρα κάποιες πληροφορίες από τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Δούκα, η παρέμβαση του κύριου Δούκα, του κύριου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου της Αθήνας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος είπε ότι σέβεται την αυτόνομη πορεία του κόμματος και είπε παραμένω πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου, δηλαδή όταν λέμε το συνεδρίο εννοεί ότι το συνεδρίο αποφάσισε ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζει αυτός. Δεν φοβηθήκαμε όμως ποτέ το διάλογο. Όπα. Άρα επιμένω στην πρότασή μου. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί τη δολοφονία του χαρακτήρα του. Οπότε, τι λέει ο Δούκας τώρα εδώ πέρα, για να το μεταφράσουμε. Πρώτα απ' όλα λέει, εγώ παιδιά δεν ανατρέπω την απόφαση του συνεδρίου. Δεύτερον λέει ότι τι είπα, ότι πρέπει να έχουμε ένα διάλογο μετά την πρώτη κάλπη. Αυτό είπα. Και ότι το πιο κοντινό μας έτσι κόμμα είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Μάλιστα. Και λέει στο τέλος ότι αυτοί που, δεν το λέει, το εννοεί, αυτοί που με επιτίθενται και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα κάπου είδα τον κύριο Νικητιάδη να λέει ότι μέχρι για απαραίτηση μίλησε το Δούκα, αυτοί που μου επιτίθεται λέει από το ΠΑΣΟΚ περίπου ταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία που επιχειρεί τη δολοφονία του χαρακτήρα μου. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα ή σας ξεμπέρδεψα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα που μπορείς να προσπαθήσεις να κρύψεις τέλος πάντων σε ένα βαθμό και να λες με άλλα λόγια αυτά που είπες και για αυτά που προκάλεσες μια ένταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Δούκας είναι μία από τις περιπτώσεις που μιλάει, έχει την άποψή του και τα, πώς να το πω, δεν κρύβεται. Λέει, έχω μία άποψη και μία αυτή. Πήγαινε μέχρι το συνέδριο να βάλει το θέμα ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά συζητήθηκε αυτό το θέμα στο συνέδριο. Συζητήθηκε και πολύ σοβαρά. Λοιπόν, αφήνουμε το ΠΑΣΟΚ, θα το ξαναπιάσουμε πιο μετά στην κουβέντα μας. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Φεύγα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω τώρα αν εσείς τρίβετε τα χέρια σας με την κατάσταση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέτε τι ωραία, εμείς καλά είμαστε, οπότε ο κόσμος αφού δεν βλέπει μέλλον, τέλος πάντων ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί και να αποσπάσουμε κάποιους ψηφοφόρους. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας που έχει γίνει.
1: Προσέξτε, κύριε Πετρόπουλο, σαν πολιτική συγκυρία και ως ανάλυση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση η οποία επικρατεί στον χώρο συνολικά της αντιπολίτευσης. Αλλά προσωπικά εγώ πάντοτε ήμουν υποστηρικτής ότι χρειαζόμαστε να υπάρχει αντιπολίτευση και να υπάρχει και σοβαρή αντιπολίτευση, γιατί αυτό επιβάλλει η δημοκρατία και επιβάλλει, αν θέλετε, και η καλή λειτουργία μιας κυβέρνησης όταν έχεις μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία θα έχει και ένα προγραμματικό πλαίσιο στο οποίο θα κινείται. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον χώρο της αντιπολίτευσης σίγουρα μοιράζεται πάλι η τράπουλα, να το πούμε πιο απλά για να μας καταλάβει και να μας καταλάβουν
0: και ο κόσμος, ναι.
1: Και ο κόσμος, αυτό όμως το οποίο δεν βλέπουμε έτσι από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μια συγκεκριμένη πηξίδα, έστω και από το χώρο της κεντροαριστεράς ή και ακόμη και αν θέλετε και από το χώρο της, των δεξιών κομμάτων, λοιπόν, για την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλοι στην αντιπολίτευση θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία αυτός είναι ουσιαστικά ο αυτός σκοπός. Δίχως να μας λένε η επόμενη μέρα για τη χώρα μας και κατεύθυνση θα έχει. Λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα, και στο ζήτημα της οικονομίας και στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και στο ζήτημα της καθημερινότητας του πολίτη, στο θέμα της υγείας, της παιδείας ή αν θέλετε και στο θέμα της κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό είναι μια προβληματική κατάσταση. Με αποτέλεσμα και οι πολίτες, και αυτό νομίζω ότι και ισχύει, έτσι εξακολουθεί μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι η μόνη σταθερά πάνω στην οποία μπορεί να κινηθεί η πολιτική ζωή και η επόμενη μέρα της χώρας μας. Προκύπτει εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από αυτό το που βλέπουμε ουσιαστικά και βιώνουμε.
0: Εντάξει, έχετε ένα δίκιο ότι υπάρχει μια αναδιάταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Παρακολουθώ όμως ότι πριν από λίγο είχε πάει ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη και όταν το ρωτήσανε πόσο μακριά κοντά είναι το κόμμα, είπε θα μιλήσω το απόγευμα. Τον περιμένουμε κατά τις 8. Πώς το βλέπετε εσείς αν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη?
1: Θα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις καταρχήν του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, κυβέρνησε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, την κράτησε όρθια με πολύ μεγάλο κόστος. Προφανώς είναι σεβαστές οι οποιασδήποτε κινήσεις οι οποίες κάνει, όπως και κάθε πολιτικό πρόσωπο, και στη φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κόμμα και να εκτάσει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ελπίζουμε πως αυτό όμως δεν θα γίνει. Ο κ. Σαμαράς θα σεβαστεί και τον κόσμο και της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε πολύ δύσκολες στιγμές τον στήριξε και ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως πρωθυπουργό της χώρας. Νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα, σεβόμενος την ιστορική διαδρομή την οποία έχει και ο ίδιος στην κέντρο διευθυντικά παράταξη, αλλά και κυρίως σε αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα, θα θυμηθούμε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούμασταν την περίοδο του 2012-2013-2015, βρέθηκε στο πλευρό του και τον στήριξε.
0: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ μεγάλο θέμα το θέμα του κυρίου Σαμαρά, είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί και οι επιδόσεις τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τόσο όσον αφορά την πρόθεση, όσον αφορά και την εκτίμηση που γίνεται από τις περισσότερες εταιρείες, η καλύτερη περίπτωση είναι το 31,5. Αλλά υπάρχει ένα εύρος από το 28 έως το 31,5. Δηλαδή μια παρουσία του κυρίου Σαμαρά μπορεί να αποσταθεροποιήσει αυτά τα ποσοστά?
1: Θα πρέπει να το δούμε.
0: Ναι,
1: πρώτα.
0: Καλά, ναι.
1: Κύριε Πετρόπουλε, η αίσθηση την οποία έχω εγώ είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα απευθυνθεί σε ένα πλαίσιο εκτός των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η φιλοδοξία του αυτή είναι. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα και δημοσκοπικά, δηλαδή σε σχέση με το 2023, αυτοί οι οποίοι σταθερά ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει να έχει ένα πολύ υψηλό βαθμό συσπήρωσης. Θα δούμε αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε απώλειες εκλογικά, αλλά σε αυτή τη φάση όμως την οποία περνάμε, το έχω πει και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και για το χώρο της κεντροαριστεράς, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις.
0: Πάντως δεν είναι και τα καλύτερα σκορ δημοσκοπήσεων τα τελευταία χρόνο για σας. Δηλαδή είχατε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
1: Προφανώς υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα, κύριε Πετρόπουλε, αλλά αν δούμε διαχρονικά τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία σχεδόν ή μάλλον ακριβώς μια δεκαετία, προηγείται δημοσκοπικά σταθερά και έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης βρίσκεται στα ποσοστά που αναφέρετε εκεί και εσείς, μεταξύ 28-31 και μισό την κάθε εταιρεία.
0: Βλέπω τις τελευταίες τρεις μετρήσεις, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, βλέπω τις τελευταίες τρεις μετρήσεις. Αν μείνουμε στην πρόθεση ψήφου, η απόσταση με τη δεύτερη πια Ελλάς είναι μεταξύ του 12 και του 10 ακόμα. Δηλαδή, βέβαια θα μου πεις, γνωρίζεις αν θα υπάρχει ανωδική πορεία και άλλο στις δημοσκοπήσεις από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι αξιοσημείωτο όμως ότι ποτέ το Πασόκ δεν είχε φτάσει ακόμα να κλείσει την ψαλίδα, να το πω έτσι, και στο 10 και στο 11.
1: Ναι,
0: σας προβληματίζει αυτό εσάς?
1: Τα ποσοστά προφανώς προβληματίζει, ξέρετε, και αυτό καταλήφθηκε.
0: Θέλω να πω και αν ο κύριος Τσίπρας θεωρείται ότι είναι πιο δύσκολος αντίπαλος σε σχέση, ας πούμε, με τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν πρόσφατα ο δεύτερος.
1: Κύριε Πετρόπουλη, θα σας πω τη δική μου εκτίμηση πάνω σε αυτό. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πιο δύσκολος αντίπαλος από ότι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει εμπειρία, σίγουρα απευθύνεται με μεγαλύτερη ευκολία από ότι απευθυνόταν ο κύριος Ανδρουλάκης σε ένα πιο ευρύτερο εκλογικό σώμα στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε, και αυτό καταλήφθηκε ουσιαστικά και ένα επιχείρημα που αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες από το ΠΑΣΟΚ, ότι η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και όχι τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας, και αλήθεια είναι ότι είναι πιο επικίνδυνος και πιο δύσκολος αντίπαλος, και αυτό φάνηκε ότι με το καλημέρα ουσιαστικά βρίσκεται στο 15% περίπου στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και τους επόμενους μήνες και τις επόμενες μετρήσεις.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Εάν αυτό είναι η οροφή του κυρίου Τσίπρα ή αν υπάρχουν περιττέρω δυνατότητες ανάπτυξης της εκλογικής του επιρροής. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κύριος Τσίπρας σίγουρα είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχει μια ευρύτερη εκλογική απήχηση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τον κάνει πιο δύσκολο αντίπαλο, αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα την υπομονή σας για ένα λεπτό, έχουμε διαφημιστικά, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φεύγα, ήθελα να ρωτήσω, ξέρω ότι σας θέτουν αυτό το ερώτημα, αν δεν έχετε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, θεωρείτε ότι πρέπει να αναζητήσετε συμμαχίες δεξιότερα ή πιο κεντρώα?
1: Κύριε Πετρόπουλε, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Καταρχάς, είσαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι η επιδίωξή της είναι να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί για μας είναι προϋπόθεση να υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και να λαμβάνονται, αν θέλετε, και κρίσιμες αποφάσεις δίχως προνοτριβή, όμως χάρη όπως έγινε και πρόσφατα με το ζήτημα της Κύπρου και την ασφάλειά της, όπου ελήφθη απόφαση και σε την επόμενη είχαν φτάσει οι φρεγάτες μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσουν την Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι ζήτημα και του μηνύματος που εκπέμπεις, αν θέλετε, και στο εξωτερικό και στις διεθνείς αγορές σε σχέση με την πορεία της χώρας. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν είναι εγωιστική ότι θέλουμε να είμαστε στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, δεν αποφασίζει, ξέρετε, στη δημοκρατία μόνο η Νέα Δημοκρατία. Αποφασίζουν οι πολίτες και αυτό που το εννοώ, λοιπόν, και οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δείξουν στην εκλογική αναμέτρηση εάν επιθυμούν να υπάρχει αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ως επιδίωξή της ή αν θα πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα. Ξέρετε, όλα θα είναι θέματα συσχετισμών του εκλογικού αποτελέσματος. Εξαρτάται, για παράδειγμα, ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Εξαρτάται τι κοινοβουλευτική δύναμη θα έχουν τα κόμματα και από πόσο θα εξασφαλίζεται μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικής συμμαχίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε εκφράσει σε κάποια στιγμή την άποψή του και είπε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ που έχουμε κυβερνήσει και στο παρελθόν, προκειμένου να έχουμε μια κυβερνητική πορεία ενδεχομένως πιο σταθερή. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ το αρνήθηκε. Και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κανένα δεν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μας κατηγορούν πολλοί, ας πούμε, ότι θα συνεργαστούν με τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ άκουγα σήμερα την ένδειξη στο ραδιόφωνο του κύριου Βελόπουλου που λέει ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι παρόμοιο έχει εκφράσει και η κυρία Καλιστιανού. Λοιπόν, ότι δεν θέλει να συνεργαστεί. Δεν το συζητάμε βέβαια με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι, το ΚΚΕ λέει όχι. Προφανώς δεν υπάρχει ο σχετισμός δυνάμεων αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να εκφράσουμε εμείς την πρόθεση ότι ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με κάποιον από τη στιγμή που δημόσια και κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το φέρει ζωή που λένε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά...
1: Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι από τη δική μας πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θέλουμε, λοιπόν, ρεαλιστικά το τι θέλουμε, γιατί για παράδειγμα εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ την πρόθεσή του να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος, αλλά προφανώς όταν είσαι στο 10% αυτό δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Και η κάλπη θα μας δείξει στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κύριε Πετρόφιλε. Οι πολίτες θα δείξουν και το δρόμο και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα. Αναλόγως το συσχετισμό δυνάμεων που θα υπάρχει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όπως που μιλάμε αυτό είναι πάρα πολύ ασαφές ο σχετισμός δυνάμεων. Γι' αυτό και θεωρώ και αν θέλετε και λάθος την όλη συζήτηση, γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε είναι αριστερά είτε είναι δεξιά κόμματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φεύγα, για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, προβληματισμοί υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Μην κοιτάτε, πώς να το πω, που η φωτιά είναι παραδίπλα, είναι προς την κέντρο αριστερά και τα λοιπά. Και οι καπνοί που πάνε από εκεί δεν είναι και ευχάριστοι. Όταν υπάρχουν φωτιές, δεν ξέρουμε. Μπορείς να πεταχτεί κανένα κουκουνάρι και από εκεί. Για να δούμε τι θα πει και ο Σαμαράς το βράδυ. Πώς να το πω, ήρθε ξαφνικά η ιστορία του Σαμαρά. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ή μάλλον μπορεί να σκέφτηκε ο Σαμαράς. Εδώ πέρα τώρα που γίνεται το μεγάλο Big Bang που λένε, δηλαδή που του γίνεται το λουμπούκι στα ελληνικά, μήπως ρίξω και εγώ την τελευταία πιστολιά, έτσι να ολοκληρώσουμε την ιστορία. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι δύο πολύ καλούς συναδέλφους, τον Γιώργο τον Κυρίτση, σε τρία λεπτά θα τον έχουμε, και στο τέλος θα κλείσουμε και με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο για να συζητήσουμε έτσι πιο αναλυτικά τι έχει γίνει στο Πασόκ σήμερα. Να πάρουμε μισή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε αμέσως μετά το σήμα μας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είναι 7.30 ακριβώς η ώρα και έχω προαναγγείλει, θα μιλήσουμε τώρα με τον φίλο και πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κυρίτση, για να δούμε να δώσουμε καμιά εξήγηση στα παράδοξα που βλέπουμε. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Αντρέα.
1: Αν έχεις καμιά καλύτερη ιδέα από μένα δηλαδή, γιατί εγώ λέω δύο πράγματα, δεν ξέρω αν έχω και τόσο καλή πληροφόρηση. Θες να ξεκινήσουμε από την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε μετά στα ευρύτερα?
2: Ναι, αμέ.
1: Πώς την είδες την απόφαση?
2: Μου φαίνεται αναμενόμενη. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι, όπως ξέρεις όσο καλά ξέρω κι εγώ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, ένα από μήνα ΣΥΡΙΖΑ, είναι κατά κύριο λόγο τα στελέχη που σε όλη τους τη διαδρομή ήταν αυτοί που λέγαμε οι προεδρικοί, οι οποίοι λέγανε Τσίπρας ίσον ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ ίσον Τσίπρας.
1: Τσίπρας και ξερό ψωμί.
2: Ναι, και θυμάσαι και όλοι οι άλλοι ήταν ή ήμασταν παρίδια. Τώρα λοιπόν που επανεμφανίστηκε ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας ισχύει το αρχηγού παρόντος
1: Πασαρκή Παυσάρτο.
2: Μου φαίνεται λογικό και αναμενόμενο. Ναι. Φυσικά υπάρχουν τριβές από την ομάδα Πολάκης Παπάς Βούρου, αλλά νομίζω ότι...
1: Την πλέον μεγάλη... φανατική ομάδα του Τσίπρα. Παλιά.
2: Ναι.
1: Τσιπροφύλακες.
2: Ναι. Θα μπορούσε κανείς να πει και αυτό. Ήτανε στενοί συνεργάτες του Τσίπρα με τους οποίους προφανώς δεν θέλει αυτή τη στιγμή να επανακάμψουν, ας πούμε, σε μια κοινή πορεία.
1: Και αν μου επιτρέπεις, επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα τους θέλει, ίσως έχουν και αυτή τη στάση.
2: Ναι, δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων, αλλά...
1: Λέω εγώ, το έκανα εγώ.
2: Ναι, εντάξει, εννοώ δεν θα ήταν κάτι απίθανο και παράλογο και αθέμητο. Κοίτα να δεις, εδώ που τα λέμε, ή τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω στα κόμματα, όχι στα κόμματα σπίτια και οικογένειες, στα κόμματα τα οποία είναι εργαλεία. Ένα κόμμα είναι καλό να έχει μία διάρκεια ώστε να γίνει θεσμός και να αποκτήσει εσωτερικούς θεσμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε ένα τσακ πριν από αυτό. Δυστυχώς οι αυτοκτονικές επιλογές των μελών του προπέριστο καλοκαίρι οδήγησαν στη διάλυση. Αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ούτε ότι τα κόμματα είναι σπίτια, αλλά ούτε ότι πρέπει τα κόμματα να πάσα στιγμή να τα διαλύουμε. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μείνει, έπρεπε να έχει γίνει ένας θεσμός. Αλλά για να γίνονταν αυτά θα πρέπει να έχουμε διαγράψει όλη την ιστορία από πριν την παρέτηση του Τσίπρα μέχρι τώρα. Οπότε δεν έχει και ιδιαίτερη αξία να το κουβεντιάζει.
1: Σωστά το λες. Είχα τώρα μια μικρή ένσταση, δεν ξέρω αν πρέπει να στη βάλω. Δηλαδή τα κόμματα, υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, υπάρχουν μέλη. Από την ώρα που πας να κάνεις εκλογές ξαφνικά, και δεν μιλάω στην περίπτωση Τσίπρα το 22, ότι ανοίγεις ξαφνικά τον κατάλογο, όποιος θέλει ψηφίζει και γίνεται μέλος, δεν ξέρω ποιος έβγαλε τελικά τον Κασελάκη. Τον έβγαλε ο κομματικός μηχανισμός του Τσίπρα, ο παλιός, ο προεδρικός, τον έβγαλαν και κάποιοι άνθρωποι που περνάγαν και θέλαν να ψηφίσουν. Πάντως η ΣΥΡΙΖΑ...
2: Αν θες την εκτίμησή μου, η εκλογή του Κασελάκη είχε να κάνει με τρία πράγματα, εκ των οποίων το λεγόμενο δίεδρο ήταν το τρίτο και λιγότερο σημαντικό. Είχε να κάνει με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση του Τσίπρα περιέπεσε σε λίμπο, πρώτον. Δεύτερον, οι ΣΥΡΙΖΕΙ λόγω μιας προϊούσας πολιτικής πνευματικής οκνηρίας έψαχναν να βρουν κάποια συνωμοσία φτεχτών για την ήττα του 23 και θεώρησαν ότι ο Κασελάκης θα ήταν ο εκδικητής στο όνομα
1: ο
2: του
1: αρχηγού.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει πιο κουβάς για σοβαρούς και πολιτικοποιημένους ανθρώπους, είναι ο ορισμός του κουβά. Δηλαδή κάναν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συνέβαινε.
1: Συμφωνώ.
2: Και τρίτον, θεώρησαν, επειδή ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός μετά, με έναν τρόπο, ότι βρέθηκε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να υλοποιήσει το σχέδιο της ανατροπής του Μητσοτάκη. Επίσης, μια επιδερμική προσέγγιση. Αυτά τα τρία μαζί, δηλαδή εσωτερικές έρηδες, πολιτική τύφλωση και ταλέντο του Κασελάκη, σε συνδυασμό με την απουσία της Τσίπρα, οδήγησαν στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο ανθεκτικός. Ιδίως επειδή ήταν ένα κόμμα το οποίο τουλάχιστον η βαριά τάξη του στελεχειακού δυναμικού είναι άνθρωποι που την ξέρουν την πολιτική, την έχουν, και την έχουν σπουδάσει και την έχουν ζήσει και που δεκάδες χρόνια δηλαδή επέδειξαν ή επίδειξαν, όπως θέλεις το λες, μια ασυγχώρητη έλλειψη αντανακλαστικών, ας πούμε. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ωραία. Πριν πάμε στο Τσίπρα, να πούμε και δύο κουβέντες για το τι έγινε στην Νέα Αριστερά αυτή τη εβδομάδα. Ξέρεις γιατί? Καθόμουν και σκεφτόμουν όλες αυτές τις μέρες πως ένα εγχείρημα το οποίο είχε καλές, πως να το πω έτσι, προδιαγραφές, είχε πιο μαζεμένη και πως να το πω και συγγενή ιδεολογικά χαρακτηριστικά αυτή η ομάδα των 12 που ξεκίνησε και ο κόσμος που ακολούθησε μετά. Όχι ότι δεν υπήρχαν διαφορές από την αρχή, υπήρχαν, αλλά δεν ήταν τεράστιες. Και έφτασε στο σημείο, με φυσικά με τον ερχομό Τσίπρα ξεκίνησε η ιστορία να ξετυλίγεται, να φτάσει στην αποχώρηση 8 βουλευτών στους 12.
2: Ναι. Κοίτα να δεις. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο στα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τα πολιτικά και τα κομματικά το συναντάω και νομίζω το συναντάμε και όλοι μας. Το ίδιο πράγμα στην ουσία με διαφορετικό τρόπο και είναι η διεύρυνση ή η εμβάθυνση. Το πλάτεμα ή το βάθεμα που λέγαμε. Λοιπόν, η μία επιλογή, η επιλογή της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς είναι ότι είναι η στιγμή της εμβάθυνσης, δηλαδή να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται, να μετρηθούμε πώς είμαστε για να ξεκινήσουμε μια άλλη προσπάθεια. Και η άλλη γραμμή, η γραμμή της κοινοβουλευτικής ομάδας η οποία αποχώρησε και η οποία έτρεχε και τη γραμμή του Λαϊκού Μετώπου εξ αρχής, ήταν όχι παιδιά, είναι η στιγμή της διεύρυνσης της προσπάθειας και το υπόρρητο στην περίπτωση αυτή είναι ότι εμπροκειμένου υπάρχει και κάποιος ο οποίος μπορεί αξιόπιστα να απειλήσει το Μητσοτάκη, άρα δεν είναι θεωρητικό το σχήμα, να είχαμε να λέγαμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει το Μητσοτάκη, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να τον πλαισιώσει. Είμαι στην Νέα Αριστερά, είπε όχι αυτού κακά, διότι ο Τσίπρας έκανε rebranding. Οι υπόλοιποι μισοί είπαν θα πάμε εκεί και κατά πάσα πιθανότητα με τον Τσίπρα είτε θα πλησιώσουμε είτε θα ψηφίσουμε. Η άποψή μου είναι ότι όλα τα κόμματα τα οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προήλθαν από διασπάσεις ή από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παλαιά, δηλαδή βάζοντας μέσα και τον Βαροφάκη και την Κωνσταντοπούλου κτλ. Εδώ μεταξύ όλα αυτά είναι, ξέρεις, αρκετά προσωποπαγή κόμματα. Μου κάνει εντύπωση γιατί φρικάρουν όλοι με τον Τσίπρα. ο Τσίπρας θα τα κουρέψει, όπως και φάνηκε ήδη να συμβαίνει, όλα αυτά τα κόμματα συγκεντρώνοντας τη χειρότερη περίπτωση, όπως το βλέπω, ή όχι το λάθος έκθεση, το χειρότερη περίπτωση, με έναν πρώτο στόχο, εν πάση περιπτώσει, να μαζευτεί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Στο 23 που ήταν 17-18% πώς είχαν πάρει.
1: Ναι. Είχε πάρει και στην πρώτη κάλπη 20 και πάρει, τέλος πάντων, 20 κάτι.
2: Όχι, τελευταία κάλπη.
1: Τελευταία κάλπη, ξέρεις, δεν πήγαν και κάποιες χιλιάδες αρκετές. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θεωρούσαν δεδομένο το αποτέλεσμα.
2: Οκ, ας πούμε 20, να πούμε 20.
1: Ναι, όχι, δεν το αλίμονο.
2: Αυτό. Θα μου πεις, το έχεις το 20 στο τσεπάκι, μάλλον το έχει ο Τσίπρας
1: στο 20 στο τσεπάκι.
2: Δεν έχει κανένα στο τσεπάκι. Λέμε τώρα τι δείχνει.
1: Σωστά,
2: δείχνει η δυναμική των δημοσκοπήσεων. και δεν είναι τυχαίο ότι με την ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, του κόμματος και με τις επίσημες μετρήσεις έκανε ένα τέτοιο είδους άλμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε από κάτω μια, είτε μια κοινωνική απέτηση είτε μια κοινωνική διαθεσιμότητα.
1: Mm-hmm. Ναι. Τελευταίο σχόλιο, γιατί μην λέγαμε τον αδελφό σου, γιατί πρέπει να στείλει το κομμάτι, κατάλαβες. Γιώργο, τελευταίο σχόλιο τώρα. Αυτή η δυναμική που εμφανίζει ο Τσίπρας, κάποιους και αρκετά ψημένους, τους εξέπληξε λίγο, από ποια έννοια το λέω, ότι έδειχνε ακόμα και να ήταν λίγο μουδιασμένος ο κόσμος μετά την πρώτη εμφάνιση του βιβλίου. Περνάγα μια περίοδο που η κυρία Καριστιανού γυάλιζε πολύ και μετά την επιτάχυση που κάνει ο Τσίπρας και λέει κατεβαίνω και το τρέχει από εκεί και μετά έτσι με ένα ρυθμό καλό, ξαφνικά ορισμένοι δηλώνουν και έκπληξη πως με το καλημέρα είναι μεταξύ του 13-16, ας πούμε.

0: ακόμα και αυτά τα λεγόμενα αρχηγικά, χρειάζεται στελέχωση, χρειάζεται αποσαφήνιση θέσεων, χρειάζεται τρόπους επικοινωνίας και ζήμωσης του κόσμου, και αυτή και αυτά τα πράγματα γίνονται από ανθρώπους. Άρα έχει μεγάλη σημασία η πλαισίωση του κόμματος. Η πλαισίωση του κόμματος δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή ένας πρόεδρος ο οποίος μιλάει Ισπανίως και μία εκπρόσωπος βασικά, πρέπει να θα εμφανιστούν, υποθέτω, βασικά στελέχη, τα οποία με κάποιο τρόπο θα έχουν και κάποιο καταμερισμό, αλλά θα βγαίνει κάποιος να μιλάει, ξέρω εγώ, περισσότερο για οικονομία ή για, ξέρω εγώ, για εξωτερική πολιτική κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση τελικής φυσιογνωμίας του σχήματος που θα κατέβει σε εκλογές, διότι εφόσον οι εκλογές μάλιστα γίνουν και φέτος, εγώ θεωρώ απολύτως αδύνατο να έχουν γίνει διαδικασίες, συνέδρια εκλογής οργάνων κτλ. Άρα στην πραγματικότητα ο Τσίπρας θα πρέπει να επιλέξει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές θα κλεφτούν να σηκώσουν το βάρος, και οι οποίοι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπνέουν και αυτή η εμπιστοσύνη. Δηλαδή νομίζω ότι η βασιλική οδός προς το λάθος είναι να πεις ότι το βασικό κριτήριο είναι το νέο και φρέσκο πρόσωπο. Δηλαδή είναι λίγο πολιτική αντίληψη η οποία ακουμπάει στην αντίληψη των reality.
1: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Γιώργο, νομίζω δεν θα πλήξουμε καθόλου, παρότι έρχεται καλοκαίρι.
0: Α, ναι, εντάξει, έχει, ναι.
1: Ναι, και θα πέσουμε με τα μούτρα από το Σεπτέμβρη. Τελευταία έτσι ερώτηση, σύντομη απάντηση. Βλέπεις εκλογές νωρίτερα?
0: Νωρίτερα από Σεπτέμβρη?
1: Όχι, νωρίτερα από Άνοιξη του 27.
0: Κοίτα, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ιδίως, μάλιστα στο μέτρο που φαίνεται ότι ο ίδιος τουλάχιστον δεν θα είναι, θα προσπαθήσει να το τραβήξει όσο μπορεί. Υποθέτω ότι υπάρχουν και διάφορα πράγματα τα οποία είναι σε κρεμότητα τώρα και θα θέλει να τα κλείσει. Δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο θα βιαζόταν να κάνει, παρά μόνος, λέω, αν του παράφερε ευκαιρίες που θα μπορούσε, λέει, πραγματικά να κάνει εκλογές, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, και να του πάει καλύτερα από ό,τι αν τις κάνει Φλεβάρι-Μάρτιο. Αν δεν έχει τέτοιου είδους φιλοδοξία ή θεωρεί ότι δεν του βγαίνει, γιατί να μην κάτσει άλλους 4 μήνες τώρα, τυπωδός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλά το είπες.
0: Ωραία. Καλά, δεν το λέω.
1: Μια χαρά. Λοιπόν. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το

0: του αγαπημένου σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, άφησα τελευταίο τον στάρ της βραδιάς, του σταθμού, της καρδιάς μας, Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα του. Εγώ φταίω που είχες ρεπορτάζ Πασόκ, δηλαδή. Διαβάζω εδώ, έχω ας την μπάλα. Άλλα λέει πάλι ο Ανδρουλάκης, άλλα λέει ο Δούκας. Παρεμβαίνει ο Νικητιάδης προχθές, λέει, και να φύγει ο Δούκας δεν έχει τίποτα, του δείχνει την έξοδο. Δηλαδή, πώς να το πω, ξεκίνησε από μια τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό και κοντεύουμε να πνιγούμε τελείως.
3: Κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που θα το πω κομψά, δηλαδή.
2: Πες το κομψά, εσύ.
3: Ναι, αντάλλαξαν ή να σου πω διαφορετικά, διασταύρωσαν στρατηγικές. Πώς το είδες.
2: Ναι. Ωραίο. Ωραίο.
3: Καλό.
2: Καταπληκτικό. Δεν το είχα σκεφτεί με τίποτα αυτό.
3: Τώρα εσύ μου έδωσε την έμπνευση.
2: Μα είναι, εγώ εμπνέω τους ανθρώπους. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό έκαναν. Σήμερα διασταύρωσαν τις στρατηγικές σου.
2: Ωραία.
3: Τώρα, αυτό όπως καταλαβαίνεις, αυτό το οποίο έχει που πρόκειται είναι η στρατηγική που έχει επιλέξει η ηγεσία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το πατώνι, αυτός έχει το καρπούζι, λοιπόν, το μαχαίρι.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: οπότε εκεί θα πάμε. Πού θα πάει δηλαδή το Πασόκ? Πολιτική αυτονομία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αυτή τη στιγμή. Όπως είπε, δεν θέλουμε πολιτικά προξενιά. Έτσι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Χαριζούκας από την πλευρά του υπραμήνθηκε των απόψεων του. Είπε ότι η θέση για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν η θέση του. Και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Και είπε μάλιστα ότι αυτό που λέει, δηλαδή πάντα, ότι πρέπει εμείς να ανοίξουμε το διάλογο χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμό. Γιατί λέει αυτό που θέλει ο κόσμος, είναι άλλη κυβέρνηση και όχι άλλη αντιπολίτευση. Τώρα, σε όλο αυτό το περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες, αυτό το συγκρουσιακό δηλαδή που περιμέναμε σήμερα εδώ να γίνει κούντι, δεν έγινε κούντι. Υπήρχαν αιχμές, υπήρχαν υπονοούμενα, υπήρχαν μπηχτές, υπήρχαν καρπιά. Όχι όμως σε αυτό που λέμε.
2: Λειτουργήσε λίγο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, Αντώνη. Αν σήμερα είχαν γίνει κούγκοι.
3: Είχε τελειώσει.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Εντάξει τώρα, μιλάμε τώρα, αυτό δείχνει σε μια πολιτική ωριμότητα.
2: Ναι.
3: Η οποία πριτάνευσε.
2: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά, ξέρεις τώρα, το να ο ένας να τραβήξει από εδώ το σημείο και ο άλλος να τραβήξει σε μια φάση το οποίο σου λέει εντάξει, εγώ το λέω, το καταθέτω, είναι αυτό, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Άρα λοιπόν κινήθηκαν εντός των ορίων, καταγράφηκαν οι θέσεις και μετά από εκεί και πέρα υπήρξε μια, αυτό που λέμε, δηλαδή αυτή η σκιώδης κυβέρνηση, ένας 8 κύκλοι, με συντονιστές, κορυφαία στελέχη και πρωτοκλασάτα, δηλαδή να πεις έτσι. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Που θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα έχουν ένα man-to-man στη κυβέρνηση και στον κάθε υπουργό. Αλλά θα είναι 8 κύκλοι που θα είναι συντονιστές και θα έχουν μεγάλες ομάδες από κάτω που θα μπορέσουν να αντιπολιτευτούν, να οργανώσουν την αντιπολίτευσή τους πιο στρατηγικά και σε όλα τα πεδία. Αυτό το ασφυκτικό του πρέσι.
2: Αντώνη, ναι. Τελευταία κουβέντα τώρα για να έχουμε και πολύ χρόνο. Νομίζω ότι πλέον έχουμε δύο ανταγωνιστικά σχέδια στο Πασόκ. Ένα σχέδιο βασικό του Ανδρουλάκη, στο οποίο ακουμπάνε και όσοι έχουν δεύτερες σκέψεις π.χ. Διαμαντοπούλου, και ένα σχέδιο που ξεδίπλωσε θα έλεγα με έναν τρόπο και ο Δούκας, μόνο που ο Δούκας ας πούμε τηρεί κάποιες, πώς να το πω έτσι, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες που δεν μπορείς να του πεις μα τι είναι αυτά που λες ανθρωπέ μου, πέρασε έξω σε διαγράφω, δηλαδή λέει Όπως λέμε για την πρώτη κάλπη, ας πούμε και μια κουβέντα για τη δεύτερη. Το λέω σχηματικά τώρα. Έχουμε δύο ατζέντες, πώς να το πω έτσι, πώς τις είπα, προγραμματικές.
3: Στρατηγικές.
2: Ψέματα, ναι, στρατηγικές. Ναι. Θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό?
3: Ναι, εγώ το λέω. Δηλαδή, είναι δύο στρατηγικές που είναι πάνω στο τραπέζι.
2: Ναι.
3: Η μία σου λέει πολιτική αυτονομία που είναι ο Νίκος Ανδουλάκης και σου λέει ένα, δύο, τρία, τέσσερα τα υπέρ και τα κατά. Και από τη μία είναι λογικό ότι, δηλαδή, να μπει τώρα σε μια λογική μετεκλογικών συνεργασιών από τώρα. Κάνεις, είσαι σε μειονεκτική, έχεις μειονέκτημα. Γιατί έχεις ένα brand name που λέγεται Πασό. Έτσι, και θες αυτό το brand name να το υποστηρίξεις. Πώς θα το, αν το υποστηρίξεις από τώρα, παραδέχεσαι αδυναμία ότι δεν μπορείς να νικήσεις την κυβέρνηση. Ασχέτως τώρα με τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, και εντάξει, ουσιαστικά έχουν μια, εντάξει, μια αμφισβήτηση για το πόσο αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται μπορεί να είναι απόλυτη ή αν θα είναι αυτή η εικόνα στις κάλπες.
2: Εδώ θέλει υπομονή. Μέχρι το τέλος του μήνα θα καταλάβουμε αν είναι.
3: Εντάξει. Ναι. Αυτοί το πάνε πιο πέρα όμως. Γι' αυτό. Γιατί μιλάνε για πολιτικό μαραθώνιο. Δεν θα το πάνε εξής τώρα να δουν ότι μπορεί.
2: Καλά,
3: να...
2: κοίταξε να δεις. Γιατί υπάρχει υπογραφή, επειδή στις πρώτες 10 μέρες ο Τσίπρας περνάει μπροστά σε 7 δημοσκοπήσεις ότι έχει λήξει το θέμα. Σιγά να πούμε.
3: Αν δεν πέρναγε με τόση διαφήμιση. Γιατί εδώ, ξέρεις, θυμάμαι το Κώστα Τσουκαλά που είχε βγει στο Καντζή, στον Τάκη. Λοιπόν, και είχε πει ότι με τόση διαφήμιση, λέει, η τζάμπα που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, θα περίμενα στις δημοσκοπήσεις να έχει και αυτοδυναμία. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, εδώ τώρα σου λέει, τώρα υπάρχει μια λογική, κάτσε να το δούμε, κάτσε να κάτσει σκόνη. Και ακόμα είναι νωρίς, έτσι, δηλαδή έχει, φαίνεται ότι παίζει με έναν άλλον αέρα. Έχει το πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι είναι πρωθυπουργήσιμος, προέρχεται, είναι πρωθυπουργός. Είναι νέος, έχει ένα άλλο τύπου, είναι πιο χαρισματικός επικοινωνιακά, έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Έτσι, έχει ένα κόμμα το οποίο το βγάζει, θέλει να το πλασάρει ότι είναι κάτι καινούριο, ότι είναι ένα άλλο εγχείρημα, μια άλλη φιλοσοφία, ένα άλλο σκεπτικό. Και απ' την άλλη υπάρχει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Το Πασόκ είναι πιο μπετοναρισμένο, με πιο βαθιές ρίζες, αλλά μπράβο,
2: ναι. Ναι.
3: Έτσι.
2: Ωραία. Αντώνη μου, άσε να ράξουμε τώρα Παρασκευή, να χαλαρώσουμε λιγάκι.
3: Τα έχουμε να λέμε.
2: Έχουμε, άσε να πάρουμε... Μήπως σε συναντήσω κανένα βράδυ, κάνεις κανένα βόλτα από εκεί, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω τώρα
2: τι σχέδια έχεις. Στείλε μήνυμα.
3: Θα είσαι.
2: Μετά το μας λέω να περάσω.
3: Κάπου θα βρεθούμε.
2: Εντάξει. Αυτά είναι ραντεβού στον αέρα.
3: Αυτό είναι ραντεβού στον αέρα.
2: Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Έγινε, Αντώνη, φιλιά, να σε καλά.
3: Φιλιά.
2: Άντε, γεια χαρά, γεια. Τι να κάνει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος με αυτά που τραβάει ο άνθρωπος, τι να κάνει και τι να πει. Εμείς θα σας μιλήσουμε όμως για τη μεγαλύτερη ευέλιξη στις υπηρεσίες επικοινωνίας που μπορείτε να έχετε με το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που δίνει ίντερνετ 1 Gbps, διατίθεται στα 19,90 ευρώ. Μου αποσπάνε την προσοχή, γι' αυτό τα λέω έτσι. Και έχει και ένα βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο da.gr, / Fiber. Λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, χαιρετάμε. Θα είμαστε μαζί την Δευτέρα, στις 6:05. Έρχεται Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων και η Αφροδίτη Σιμίτη με τις μουσικές της.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε υπουργός οικονομικών, υπουργός παιδείας και υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, ενώ διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 εξελέγει βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο την επομένη των εκλογών ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Κακουργηματικές ποινικές διώξεις άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 συλληφθέντων σε Αχρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διώξεις αφορούν τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανώ των 120.000 ευρώ και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ποινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 55χρονου οδοντίατρου στην Καλλιθέα, ο οποίος συνεπλάκη με δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής και τους επιτέθηκε με ρόπαλο. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο για να δικαστεί, όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος των δύο Αιγυπτίων. Η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου, ώστε να τεθεί υπόψη του δικαστηρίου βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το δημόσιο, όπως ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για αύξηση 28% από το όριο των 1.250 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, ξεκαθάρισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου ενέκρινε με πλειοψηφία η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν στρατηγικό λάθος. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Τόνισε πως το κόμμα εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικότητων που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρη εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Τρικάκια πέταξαν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων δεν με ευνηδιάζει ούτε με εκφοβίζει, δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για άλλη μια προσπάθεια οργανωμένων μειοψηφιών να επιβάλλουν τις θέσεις τους όχι με επιχειρήματα, αλλά με την ένταση, τον τραμπουκισμό και την επίδειξη δύναμης. Σε εξέλιξη ομιλία του Αντώνη Σαμαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, την ώρα που εκτιμάται πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πλέον διαμορφώσει τις αποφάσεις του για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρά το σχετικό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο Πούτιν δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για μια τέτοια συνάντηση στην παρούσα φάση. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε στο CNN ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι αν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες. Επιβεβαιώθηκε ότι ο σωρός που εντοπίστηκε σε απομονωμένο σημείο αγροτικής εκμετάλλευσης στη Γαλλία ανήκει στην 11χρονη Ιλιανά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Οι γαλλικές αρχές ταυτοποίησαν την ανήλικη, ωστόσο τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
3: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
2: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
3: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
4: Η Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο βοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες ένα υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

για να ξεκινάει αυτή η Παρασκευή έτσι ήσυχα. Πάει, με τις αναθυμιάσεις έφτασε. Ήταν δύσκολη εβδομάδα.

0: Alpha Radio 989, 9 και 8 και 10. 8, 9, 10, 6, 7. Σας προειδοποιώ σήμερα τίποτα. Δεν δική σας ευθύνη ακούτε. Αλλά ευτυχώς όλοι πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση είμαστε. Μετά από μια εξοντωτική εβδομάδα, που, τουλάχιστον όμως. Δεν είχαμε άλλο κόμμα, ας πούμε, να έχουμε να διαχειριστούμε και αυτό, να το μεταβολήσουμε από την άλλη εβδομάδα, φαντάζομαι. Θα έρθουν, αλλά εδώ δεν έχουμε τέτοια ξουξού, τα πολιτικά, τα θρησκευτικά, αθλητικά μόνο για χαβαλέ και για πλακίτσα ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω καθόλου, γιατί μπλέκεις μετά, δεν είναι και θρησκευτικά τα πάντα, δεν τα πάντα λέω. Καλησπέρα λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Ήταν όντως δύσκολη, αλλά γιατί ήταν δύσκολη, αναρωτιέται η Κατερίνα από την Λευκάδα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Λέει, όχι παιδιά, νομίζω η ζέστη τα κάνει όλα πιο δύσκολα, η υγρασία, αυτός ο καιρός που πάει έρχεται και δεν. Είναι εντάξει, ήταν λίγο μια ζόρικη εβδομάδα. Πάει, πέρασε τώρα. Εδώ περιμένουμε, έχουμε πολλά μπροστά μας, λέει ο Γιάννης, είναι τα καλύτερα. Καλησπέρα, θα σας ακούσω για κανένα μισάωρο. Γιατί ολόκληρη εκπομπή αύριο, σήμερα έχει ποτάκι. Πεθαίνω που μου δίνεται την ημέρωση και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και όσο καλοκαιριάζει, αυτά τα μηνύματα θέλω να βλέπω. Μένετε σπίτι, βγείτε έξω. Είναι άλλο πράγμα τώρα να είσαι έξω. Έχουμε ανοιχτές πόρτες εδώ για να νιώθουμε ότι είμαστε έξω, αλλά ακούγονται λίγο περισσότεροι θόρυβοι. Έλα, πες το αυτό που έλεγες. Η Μαρία Καραουλάνη.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Μπαίνω και εγώ με φόρα στο στούντιο. Αλλά πού είναι η Πόπη Ματζίκα ηχολήπτρια, να έχουμε εδώ ένα girls night μαζί.
0: Ναι, δε, ήρθε προφέρ. Ο Θάνος να του το πεις, φεύγει.
1: Δεν πας, πες να φωνάξεις την Πόπη.
0: Διαφέρε Πόπη εδώ να γίνει.

μουσική για να ταξιδεύεις. Και έτσι κι αλλιώς διπλής. Αλλά Παρασκευή τέτοια ώρα, καλύτερα να ταξιδεύεις με κάτι με τέσσερις ρόδες, ας πούμε. Ωραίος, ασφαλής μέσα με τη ζωνούλα σου. Ιδανικά μου ανοιχτό παράθυρο, ανοιχτό δρόμο μπροστά. Στο μυαλό σου ο προορισμός. Δεν σημασία, έχει το ταξίδι, τώρα μην τα λέμε αυτά. Χωρίς μουσική δεν γίνεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουνίου με ζέστη. Μια μέρα σήμερα που ήταν αναποφάσιστη για το πώς θα το πάει. Κάποια στιγμή είχε και κάτι μπουμπουνιτά και κάτι γκριζάδες. Άρα το καλοκαιράκι πάντα κερδίζει. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη την ακούσατε στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο 212-214-800, αν θέλετε κάτι να της πείτε, να μας το πει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail στο onair@alfaradio989.gr. Αν δεν έχετε κάτι, ας πούμε, κανονίσει και λίγο κάτι σας έχει πιάσει, αχ, κάπου να είχα να πάω κάτι ωραίο, κάτι χαλαρό θα ήθελα, αλλά αυτό και δεν έχω λεφτά. Παιδιά, όπως είστε, τρέξτε νιάρχο. Έχει το Greece προβολή εκεί στο Πάρκιο Σίνεμα του Αξάπλα στον Καζόν. Να δείτε το Greece. Νοείται το γνωστό Γκρίζ, Ολίβια Νιούτον Τζον, Τζον Τραβόλτα κλπ. Και πάρα πολλά πιτσιρίκια, δηλαδή έχει πάει η κόρη μου μόλις στο σχολείο. Όχι σχολική εκδρομή, τελειώσαν αυτά. Ετοιμάζεται για παρτάρα εκεί. Οπότε ναι, θα δεις και λίγο νέο κόσμο, ρε παιδί μου. Γκρίζ αλλιώς εδώ. Τα νέα σας, πού είστε, τι κάνετε, από ό,τι βλέπω εδώ, βαθιές ανάσες από το μακροβούτι της εβδομάδας. Και ασκήσεις χαλάρωσης, τις χρειαζόμαστε. Εδώ θα βοηθάω στις 10.

0: Νάτα, νάτα, σας παρακολουθώ ρε. I'm the eye in the sky. Ρε εσύ Αφροδίτη, λένε, είναι φοβερό. Ακριβώς αυτό που έλεγες νωρίτερα. Επιστροφή στο σπίτι, Αττική οδός, ανοιχτός δρόμος μπροστά, ανοιχτά παράθυρα, ηλιοβασίλεμα δεξιά και αριστερά το δάσος. Αττική οδός, περιφερειακή Ημιτού και στο πολύ βάθος θάλασσα. Θαλασσίτσα και όλα στη γράφη. Αίμα δεν είναι θαλασσίτσα και θαυματούργη. Έτσι ακριβώς. Έχει ομορφιές, αρκεί να έχεις όρεξη να τις δεις. Συνήθως την Παρασκευή, για κάποιο μυστήριο λόγο, την έχεις αυτή την όρεξη. Σαββατοκύριακο, πάμε φύγουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο. Δεν το πιστεύουμε.
3: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει.
3: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα. Δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Τι Westfield Ελλάδα, τίποτα εδώ με έχουν πάρει είδηση και με τρολάρουν. Λοιπόν, ένα-ένα τα θέματα. Καταρχάς, χτες η μισή. Πάρα πολλοί από εσάς ήσταν στο ηρώδιο, από εσάς εδώ τους πολύ κοντινούς και με τα διαρκείας του chat, στην τρομερή αυτή επική προβολή του Blade Runner με ζωντανή μουσική. Και τώρα διαβάζουμε τις εντυπώσεις, ήταν και από τις πρώτες μέρες αυτού του μικρού γύρου του ηρωδίου. Λέτε ότι ήταν καταπληκτικό, φανταστικό. Πάλι βέβαια λίγη γκρίνια για τους καθυστερημένους που πηγαίνουν τελευταία στιγμή και καθυστερούν την έναρξη της προβολής που τελικά αντί για τις 9 ξεκίνησε 9:25. Εντάξει, τώρα και εσύ είσαι λίγο. Λέει, τάψαλα σε έναν από τους καθυστερημένους που ήρθε στη σειρά μου και ηρέμησα λιγάκι. Είναι και αυτό που μας πιάνει, ότι να δω ποιος θα πληρώσει τα νεύρα μου σήμερα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί είναι ωραία Παρασκευούλα. Για πολύ κόσμο είναι Παρασκευή ή στο ΟΑΚΑ, τέλος πάντων, στο γήπεδο, γιατί έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή σπίτι με φίλους, πάλι για τον ίδιο λόγο. Μας είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός το προηγούμενο. Τώρα αυτό είναι δικό μας, ελπίζουμε δηλαδή. Ακούω τα δικά σας. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματα σας στο Viber. Κάτσε να δεις, λέει, που θα βάλει πολλά γαλλικά σήμερα. Τα γαλλικά στο ραδιόφωνο είναι σαν πως όταν έχεις ξένους και θες να φύγουν και γυρίζεις σκούπα ανάποδα. Αυτό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Και αυτό της ταιριάζει αυτής της ώρας και αυτής της μέρας. Half Moon Run, Full Circle, στον αέρα του Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις και αυτό που πιθανότατα ζεις αυτή την περίοδο είναι να δηλώσεις πότε θες να φύγεις, να πάρεις άδεια για το καλοκαιράκι. Αυτή η ωραία στιγμή που καμιά φορά φέρνει λίγο και κάποιες τριβές και κάποιες γκρίνιες και αυτό και όχι, και θέλουν όλοι Αύγουστο, οι άλλοι δεν θέλουν Αύγουστο. Πού θες να καταλήξεις? Ότι εγώ τόσα χρόνια επειδή δούλευα σε μουσικά ραδιόφωνα τα οποία τον Αύγουστο κατεβάζουν ρολά και υποχρεωτικά παίρνει άδεια τον Αύγουστο, έλεγα πάντα πόσο θα ήθελα μια φορά να είμαι Αύγουστο στην Αθήνα και να πάρω άδεια μετά, πριν, τέλος πάντων, όχι τον Αύγουστο που γίνεται χαμός. Το άκουσε ο Θεούλης. Οπότε φέτος πήρε ταυτή μου ότι μάλλον αυτό θα γίνει και θα το περάσουμε μαζί και αυτό το καλοκαιράκι. Δεν ξέρω τι ώρα βέβαια, αλλά θα δούμε. Απ' την άλλη, χτες συζητούσαμε επίσης με κάτι φίλους και καταλήξαμε στο ότι όποιος τελικά το κάνει αυτό εδώ με το τετραήμερο θα πάρει full bonus. Γιατί πραγματικά δεν παλεύει το Σαββατοκύριακο. Δεν προλαβαίνει σε δύο μέρες να κάνει τίποτα. Δηλαδή, τι να κάνει. Κανονικά, ας πούμε, σε ένα τριήμερο το κάνει όλο ωραιότατα γιατί έχει τη μία μέρα δραστηριότητες, δουλειά σπιτιού, σούπερ μάρκετ, φρούζου. Μετά χαλαρώνεις, ξεκουράζεσαι, μετά ετοιμάζεσαι. Ενώ τώρα τα κάνεις όλα το Σάββατο και την Κυριακή απλώς προετοιμάζεσαι για τη Δευτέρα. Σωστά. Όταν για αυτά είσαι καλύτερη. Δεν σταματάει, γλωροδάνει η γλώσσα σου. Μα δεν έχω νεύρα, έχω δίκιο. Άρχισαν και φωτογραφιούλες, επιτέλους χαλάρωση στο μπαλκόνι του εξοχικού με θέα και ωραία μουσική. Βάλε ό,τι θες, αλφα.

Είναι εντυπωσιακό ότι όλοι εσείς έσταν χθες το ηρώδιο. Ο Κωνσταντίνος λέει, μα δεν έκλεισε το ηρώδιο. Ναι, για ανακαίνιση, απλώς είδαν ότι καθυστερεί η έναρξη των εργασιών. Οπότε λέμε, πάει χαμένος αυτός ο χρόνος και πολύ καλά κάνανε. Και εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα, νομίζω για ένα μήνα και κάτι θα είναι. Χθες λοιπόν ήταν αυτή η τρομερή προβολή και μουσική, με ζωντανή μουσική του Blade Runner, του μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και ήσασταν σχεδόν όλοι εκεί και όλοι γράφετε τώρα ύμνους. Γι' αυτό μας στέλνετε και βίντεο και φωτογραφίες. Φανταστικό. Και λέει, το καλύτερο χτες ήταν το φινάλε, όπου στους τίτλους τέλους για κανένα πεντάλεπτο γεμάτο, ίσως και παραπάνω, η ορχήστρα έδωσε ρεσιτάλ. Πολύ δυνατή στιγμή. Και είναι αυτό το ότι πας κάπου και σου παίρνει όλη την κούραση, όχι της εβδομάδας, του μήνα ολόκληρου, αν περάσει καλά. Και την άλλη μέρα είσαι πανάλαφρος, όπως θα είναι και η Κατερίνα που έβαλε τα δυνατά της και τα ακουστικά της και τα αθλητικά της και πήγε γυμναστήριο παρόλο που δεν την πάλευε, αλλά θα φύγει μετά από εκεί πανάλαφρη. Κάντο όπως η Κατερίνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
5: Όποτε θες.
4: Αύριο?
5: Δεν μπορώ.
4: Αμεθαύριο?
5: Δεν μπορώ.
4: Ωραία, πότε?
5: Όποτε θες.

είναι η Blue States και το Season Song. Αν και αυτό το είναι πιο χειμωνιάτικο. Δείτε τώρα μπροστά μου, έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Έχουν πιάσει εδώ και κουβέντα για το ChatGPT με το Θάνο, ο οποίος δηλώνει εφισμένος. Και συζητούσε με έναν πληροφορικάριο φίλο, όπου του είπε: κανόνισε κακομοίρη μου, γιατί σιγά σιγά θα μπει συνδρομή στο ChatGPT, γιατί δεν βγαίνουν τα παιδιά. Θέλουν, αλλά δεν πολλά τα έξοδα. Είναι το γνωστό αυτό κόλπο που στο δίνουν δωρεάν στην αρχή. Κολλάς και μετά συνδρομίτσα. Λέει κάθε ερώτηση την πληρώνεις. Λίγο, αλλά την πληρώνεις. Και ζήσε χωρίς μετά. Ευτυχώς εγώ το έχω γλιτώσει αυτό ακόμα. Γιατί όσες φορές στις αρχές το ρώτησα, με έβγανε συνέχεια ρεζίλ. Θυμάστε που είχαμε τα τηλέφωνα και έψαχνα βιογραφικά και όλες τις έβγαζε με 17 παιδιά, με μεγαλύτερες, μικρότερες, με τρεις γάμου. Εκεί δεν τα πάει καλά. Τώρα σε άλλα ή εργαλεία για ανθρώπους, για δικηγόρους, για λογιστές, για γιατρούς, για. Είναι άλλη φάση. Το παρακολουθούμε στενά και αναρωτιόμαστε πού θα φτάσει αυτό, γιατί φαντάζομαι είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Όλοι ανησυχούμε, θα μας φάει τις δουλειές. Σίγουρα θα έχει αλλαγές, αλλά θα προσαρμοστούμε. Κόλυμπαμε. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός, στην πλατεία στο τέλος. Beach volley, πρωτάθλημα. Τέλειο. Τέλεια εικόνα.

Blair του The End. Το προηγούμενο το άκουγε στην εξεταστική της και χτύπησες φλέβα, γιατί τώρα θα έλεγα για τα κορίτσια εκεί στο Ρέθυμνο. Μαρίνα, Ερατό and Friends, που διαβάζουν full για την δεύτερη εξεταστική. Την πρώτη, εντάξει, πειλάμε, σκίσανε. Αλλά μετά πήρανε θάρρος και χαλαρώσανε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει. Ναι, ξέρω, πολλοί κόσμος είναι με τα μούτρα, διαβάζει. Την άλλη εβδομάδα τελειώνουν και οι Πανελλήνες, τελειώνουν και τα δημοτικά, τελειώνουν όλα. Και αρχίζει κανονικό καλοκαιράκι. Εδώ συζητάμε ακόμα για το ChatGPT. Και λέει. Τι έγινε? Αφού μου, ChatGPT θάνου ήταν αυτό. Λέει, αδερφός μου πληροφορικάριος και αυτός, όταν χρειάζεται κάποια πληροφορία, ρωτάει και το ChatGPT και το Gemini. Και αν του δώσουν διαφορετικές απαντήσεις, τα βάζει και μαλώνουν. Το είδαμε και αυτό με τα τύπο που έβαλε τα δύο ChatGPT και τα δύο τηλέφωνα και μιλάγανε μεταξύ τους και έλεγε το ένα το άλλο. Εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορώ. Τι ζούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εποχή. Το ζήσαμε και αυτό εμείς οι μεγαλύτεροι που ήταν σκεφτεί τώρα. Μην τα πιάσουμε τι έχουμε ζήσει, αλλά ναι, έτσι γίνεται σε όλες τις γενιές. Φανταζόμαστε, εμείς ζήσαμε με γερή επανάσταση. Μια ωραία πυρουέτα έχω τώρα για εσάς. Όπου το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber. Αρχίζει το μάτς. Για βγάλτε γούρια.

0: Μάικλ Κιάνοκα, Floating Parade. Φούντο συζήτηση για το ChatGPT. Λάθος στιγμή, παιδιά, πράγμα μου και ματσάκι. Να τώρα τα γόρια. Και είναι και η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Οπότε Δελτίο Ειδήσεων και μετά πάλι μαζί για άλλη μια ώρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών, υπουργός Παιδείας και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, ο Γιώργος Σουφλιάς εξελέγει βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο την επομένη των εκλογών ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του. Εχμές για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, δημογραφικού, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων άφησε ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτη σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ο κ. Σαμαράς άσκησε κριτική στη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση εναντί της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι καλλιεργείται η εντύπωση πως όλα εξελίσσονται ομαλά λόγω των ήρεμων νερών και υποστήριξε ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ευθέως τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, κάνοντας λόγο για εκδικήσεις που φτάνουν έως και το μισό Αιγαίο. Αναφερόμενος στον Κυριακό Μητσοτάκη, τόνισε ότι στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προέβαλε ένα βίντεο μόνο με τον ιδρυτή της παράταξης και τον εαυτό του. Ενώ μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι η επιλογή του ονόματος Ελλάς είναι μια προκλητική σκηνοθεσία. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας υιοθέτησαν τη woke ατζέντα, οδήγησαν σε υπερπλεονάσματα μέσω της βαριάς φορολόγησης για να μοιράζουν στη συνέχεια επιδόματα και εργαλειοποίησαν τη δικαιοσύνη. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. «Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα μου είναι σε κίνδυνο», κατέληξε ο κ. Σαμαράς. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο ο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης. Την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου ενέκρινε με πλειοψηφία η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν στρατηγικό λάθος. «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Τόνισε πως το κόμμα εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων σε λογικοτήτων, προσωπικοτήτων που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Κακουργηματικές ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 συλληφθέντων σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον διεθνή χώρο, μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ειρηνικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε στο CNN ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι αν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες. Το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρά το σχετικό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο Πούτιν δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για μια τέτοια συνάντηση στην παρούσα φάση. Επιβεβαιώθηκε ότι ο σωρός που εντοπίστηκε σε απομονωμένο σημείο αγροτικής εκμετάλλευσης στη Γαλλία ανήκει στην 11χρονη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Οι γαλλικές αρχές ταυτοποίησαν την ανήλικη, ωστόσο τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, έχουν διαταχθεί συμπληρωματικές εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα. Δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Κάπως έτσι είναι ο ήχος πάνω από τα σύννεφα. Flying above the clouds είναι ο Γιάννης Τρουβαδάκης και ένα πολύ δικό μας κομμάτι κυριολεκτικά. Αλφα Radio 989, 9 και 10 και 12. Τι λες τώρα? Και ακόμα φως έξω. Ωραίο, γλυκό, ζεστό, σβήνει σιγά σιγά μαζί με εμάς. Παρασκευή βράδυ, λογικό. Αν και οι Παρασκευές του καλοκαιριού είναι αλλιώς, γιατί κάτι σε παίρνει έτσι, συνήθως σε τσιγκλάει. Και δεν θες τώρα να πας για ύπνο, όσο πτώμα κι αν είσαι. Μια βόλτα, ένα ποτάκι, δύο φίλους, ένα σινεμά, λίγο περπάτημα. Κάτι, κάτι. Εγώ εδώ θα είμαι να σας κρατάω παρέα και μουσικές επίσης. Ήρθε και Pop Magica τώρα, δέσαμε Παρασκευή βράδυ με Pop Magica στο στούντιο. Θα έρθει η Καραουλάνη. Πάει, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Pop Magica λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Στην παρέα εσείς. Ελπίζουμε να είστε όλο και λιγότεροι, γιατί βγαίνετε έξω ή να μας ακούτε από το δρόμο ή με τα ακουστικά περπατώντας. 212-212-4800. Αν κάτι θέλετε να μοιραστείτε εκτάκτως. 6947-989-889 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και mail στέλνετε στο onair@alfaradio989.gr.

Billie Eilish και Τσιχίρο. Οι Christophers λέει, τους καημένους τους είχαμε πάρει από τα μούτρα όταν πρωτοβήγηκε την ταινία, γιατί επηρεαστήκαμε από την μικρή μας κριτικό θεάτρου κινηματογράφου, θεατρολόγο κλπ. Πολυτεχνίτη Ερημοσπίτη, Κίκη Παπαδοπούλου. Εντάξει, δεν τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ, όσοι έχετε πάει στους Christophers, λέτε ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά κατέβηκε τώρα από τους κινηματογράφους της Αθήνας και από ό,τι βλέπω, μόνο Θεσσαλονίκη παίζει. Επίσης, Θεσσαλονίκη παίζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που πραγματικά είναι πιο ωραίες εικόνες που μπορείτε να δείτε. Και είναι λίγο σουρεαλιστικό, αλλά το βλέπουμε τόσα χρόνια, το έχουμε συνηθίσει. Για άλλη μια χρονιά, η πλατεία Αριστοτέλης έχει γίνει γήπεδο beach volley, όπου διεξάγεται το 32ο. Δεύτερο πρωτάθλημα beach volley έως και τις 7 Ιουνίου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και θέαμα και άθλημα και πολύ τρελό να είναι στην πλατεία Αριστοτέλους να τη βλέπεις γεμάτη άμμο. Και στην Ομόνια νομίζω έχει γίνει αυτό, γίνεται γενικώς συχνά, ωραίο το beach volley, πάρα πολύ ωραίο, και ακόμα αν δεν είναι και στην παραλία μπροστά σου ακόμα καλύτερα. Γλυκούλα Κάρεν. Εντάξει, τρελό κόλπο η Κλέλια, κάνει ντουλάπες. Ξεκίνησε με το ξεκίνημα της εκπομπής μου, το είχε γράψει το μήνυμα. Και έχω σε το συμβείο να βοηθήσει. Ό,τι του ζητούσε λέει το έκανε. Ανέβα στο πατάρι, κατέβα στην αποθήκη, φέρε βαλίτσες, φέρε αυτό. Όλα λέει, τα έκανε αγόγγιστα. Για να τελειώσει 9 η ώρα, να μπορέσει να δειμάτσει με την ησυχία του. 9 ο Παναθηναϊκός, 15 Ολυμπιακός.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες ένα υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

Into the sea, make love, make waves. Σίβερτ Χόιεμ. Είναι το last Christmas του καλοκαιριού, το έχουμε πει αυτά. Χειμώνα δεν τα ακούς ποτέ. Είναι ωραίο. Να το στείλουμε στη Σοφία που ενθουσιάστηκε. Βρίσκεται κάπου στην Τεχνόπολη με ακουστικά, βολτάρι. Είναι καλή, βρίσκομαι στον κόσμο μου. Μια χαρά είναι ο κόσμος μας. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα σας θύμιζα ότι θα είχε στον Αλφα τους πρωταγωνιστές αφιέρωμα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πραγματικά ήταν αριστούργημα και μπράβο στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ήταν εξαιρετική εκπομπή. Και μίλησε ο καπετάνιος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν 21 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού και δεν μιλάει ποτέ. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, που επίσης δεν μιλάει ποτέ. Ο Γιάννης Αλαφούζος, που μίλησε και για το γήπεδο του Βοτανικού και είπε το τρομερό ότι δεν θα λέγεται λίγο Βοτανικός. Έχει ένα άλλο όνομα, αλλά δεν θα μας το πει ακόμα και έχουμε σκάσει, έχουν αρχίσει όλες τις συζητήσεις. Και πάρα πολλοί παίκτες και θρυλικοί παίκτες. Πραγματικά αξίζει να το δείτε αν δεν το είδατε χτες και φαντάζομαι θα το βρείτε στο site του Αλφα. Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, που όμως καμιά φορά και ειδικά τα βράδια το αποφεύγουμε γιατί θες να ξεφύγεις λίγο, θες να το ξεχάσεις. Εδώ ακόμα μας λέτε για τις εντυπώσεις σας από χθες, από το Ηρώδιο και το Blade Runner με ζωντανή μουσική και λέει κλέλια, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν είχε μιλήσει μέχρι τώρα. Λέει, νόμιζες ότι η μουσική είναι ηχογραφημένη, εξαιρετική εκτέλεση. Ομολόγω, λέει, ωστόσο, ότι με έπιασε νευρικό γέλιο στην αρχή της ταινίας που έγραφε Los Angeles 2019. Πώς φανταζόταν θα ήμασταν τελικά και ήταν η χρονιά του COVID. Δηλαδή, σκέψου τώρα πόσα χρόνια πριν, πότε είναι το Blade Runner. Και φανταζόμαστε το 2019 στο Los Angeles. Εντάξει, σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Έχω καιρό να δω την ταινία. Να, 1982. Wow.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Billy Idol, Eyes Without a Face. Για πάντα νομίζω θα το ακούμε αυτό. Γκρίνιες έχουμε για τον μπασκετάκι, ήταν πολύ χαλιά το μάτς. Εντάξει, δεν βλέπω ακριβώς. Το ένα μάτι δεξιά δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, για να σας πω εγώ, ειδικός βέβαια. Γιατί επίσης έχουμε πιάσει μια κουβέντα εδώ για παγωτά, γιατί αυτή είναι η συζήτηση για Παρασκευή βράδυ με ζέστη. Και καλοκαιράκι και πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουνίου. Ναι, τι πιο ωραίο από παγωτάκι. Και ναι, θα εκφράσω άποψη για το καταμάγια, γιατί είναι φανταστικό το χωρίς ζάχαρη και το epic gelato βέβαια, που γίνεται χαμός. Αλλά για καταμάγια ναι, θα το πούμε, γιατί είναι και φίλοι. Πραγματικά πηγαίνετε να δοκιμάσετε παγωτό χωρίς ζάχαρη. Τέλειο, μα τέλειο, τρομερές γεύσεις. Και έχει ακόμα και, πώς λέγεται, αχάβι τέλειο. Πόσες φορές είπα τη λέξη τέλειο? Αν μιλάς για παγωτό, τι άλλο μπορείς να πεις? Καβίνσκι και Night Call.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

Αλφαρέιντιο 989. Εδώ είμαστε. Απλώς είπα τώρα να μην σας ζαλίσω κι εγώ. Βλέπουμε και λίγο μπασκετάκι. Τώρα έχει ημίχρονο. Αλλά σας έχω καλά νέα. Ανέλαβε δράση ο DPG. Πήγε στο γήπεδο και ξαφνικά φτερά στα πόδια τους. Οπότε έχουμε πλησιάσει 29 Παναθηναϊκός, 30 Ολυμπιακός. Δεν θα δούμε το τέλος μαζί. Δεν είναι. Έχω λίγο ακόμα. Έχω δύο τραγούδια ακόμα που προλαβαίνω. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Κάτι άλλο ήθελα. Δεν θυμάμαι. Και μέχρι εδώ που θυμόμουν, πάλι καλά. Παρασκευή βράδυ, τέτοια ώρα. Ρετάρω. Φανταζόμουν κι εσείς.

I got summer in my mind και φαντάζομαι δεν είμαι μόνη. Ο καλές βουτιές, εσάς που θα κάνετε το πρώτο μπάνιο τώρα. Ωραία, ζέστανε πια, τι θα κάνουμε. Μην περιμένετε άλλο. Μήπως θέλεις λέει να πεις τη ΔΕΗ, ναι, θέλω και τη ΔΕΗ, αλλά δεν ήταν αυτό πριν. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Η Poppy Magic ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραολάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Στην παρέα εσείς και πολύ σας ευχαριστώ για άλλο ένα βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλιά που λένε και οι...

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα μας επιτρέψετε τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε στη Μαρζάν Σατραπή. Η Μαρζάν Σατραπή, μεγάλη μορφή, Ιρανή, η οποία έχει γίνει γνωστή από το Περσέπολης, ένα κόμικ που βοήθησε πάρα πολλούς να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα καθεστώτα του Ιράν, γιατί όταν ήταν μικρή η Μαρζάν έζησε αυτό που λέμε πολιτιστική επανάσταση και το έκανε με ένα εκπληκτικό τρόπο κόμικ. Και μετά έγινε ταινία και μετά η ίδια έφυγε, πήγε στη Γαλλία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή που τέλειωσε νωρίς. Είμαστε εδώ και θα πούμε κι άλλα. Τα συνηθισμένα δηλαδή, μην νομίζετε ότι αλλάξαμε κατηγορία. Έχουμε και ρύθμιση ήχου. Ναι, ο Θάνος ο Πούπας. Έχουμε και μουσική επιμέλεια. Όπα, Αφροδίτη Σιμίτη. Μην μου πεις ότι υπάρχει και επιμέλεια ηχητικών. Ναι, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχει να σου πει γιατί δεν έχει. Κυρίως θα ασχοληθούμε με το θέμα της πατριωτικής εισφοράς. Γιατί όπως βλέπουμε από τα Γκάλοπ, ή τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε από την ερμηνεία των Γκάλοπ, ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός και κάτι, κυβερνήτης, θα λέγαμε κυβερνήτης αυτής της χώρας. Και πώς θα κυβερνήσει? Με λεφτά, τα οποία από πού θα προκύψουν? Από την πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά είναι το κλειδί για το μέλλον. Αν δεν έχετε καταλάβει, λυπάμαι για λογαριασμό σας, αλλά έχουμε μαζί μας την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος κόμματος, του νέου αυτού κόμματος της Ελλάς, και θα μας πει ακριβώς πώς θα τα οικονομήσουμε μέσω της πατριωτικής εισφοράς.
3: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
4: Άρα δηλαδή ευάλωτες κατηγορίες.
3: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
4: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
3: Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
4: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
3: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
2: Πολύ συγκεκριμένη. Μπράβο στην κυρία Κούφο Νικολάκου. Θα σας τα πω ακριβώς το τι γίνεται, να μην μπερδευόμαστε. Πώς γίνεται, υπάρχουν τα ζητιανάκια, έτσι. Που πας σε ένα πλούσιο και του λες, καλέ κύριε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, δώσε μας κάνα φράγκο να το περάσει η οικογένεια, ή να είσαι καλά. Ευχαριστώ, σου φιλήσω τα χέρια. Αυτό θα λέγεται πατριωτική εισφορά.

0: Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπως καταλάβατε. Είναι πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ τυχεροί οι τραγουδιστές. Γιατί τους ξέρεις, τους συναντάς στον δρόμο που κλείνει να τους μπερδέψει με κάποιον άλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνθέτες, που και αυτοί ασχολούνται με το τραγούδι, αλλά ας πούμε συναντάς το Θεοφάνους, κάτι σου θυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι σου θυμίζει. Δεν είσαι όμως σίγουρος ότι είναι ο συνθέτης ο Θεοφάνους, αλλά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι.
1: Ήμουνα στην Βασιλή Σοφίας, περίμενα να φύγω από το Μέγαρο, να πάω κοντά στο Μαξίμου, ας πούμε, και σταματώ το ταξί. Ανοίγει αυτό στον παράθυρο, του λέω: συγγνώμη, του λέω, δεν θα πάω μακριά. Μπορείτε να με πάτε μέχρι το Μαξίμου κοντά μου, λέει: βεβαίως, κύριε Τερλέγκα. Τι έκανα, ξέρεις τι έκανα. Έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αλήθεια, έκλεισα την πόρτα. Νευρίασα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ο ταξιτζής γνώρισε τον Τερλέγκα. Γιατί, να σου πω εγώ, γιατί παίρνω κάθε φορά ταξί. Ξέρω τους μισούς ταξιτζίδες. Πάντα ακούω καλά τέτοια. Αλλά εκείνος άκουγε.
3: Και σήμερα.
0: Τερλέγκα. Να χαιρετήσουμε όλους τους οδηγούς ταξί. Όλους τους ταξιτζίδες. Το τραγούδι είναι για το επάγγελμα.

Όπα! Ναι! Χορέψτε ελεύθερα. Πάρτε και έναν να σας βιντεοσκοπήσει. Ανεβάστε το στα social.

0: αυτό είναι παλιό τώρα. Είναι παλιό η τελευταία τάξη. Είναι τα παλιά τάξη. Αυτά που είχαν κάτι κορδόνια διαχωριστικά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τι ωραία που ήταν. Κάτι αλυσίδες που μύριζαν και βενζίνη. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Και έχει αναβαθμιστεί και το επάγγελμα. Εγώ ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει με στο ταξί. Για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, δεν ήξερα τίποτα. Εκεί τα άμαθα.
1: Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία και βίντεο που καταγράφουν ένα ανθρωπογενές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το Λος Άντζελες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες το παρομοιάζουν με τον Silver Surfer της Marvel ή τον γνωστό Marshmallow Man από την ταινία Ghostbusters, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες πως αντίστοιχα περιστατικά ενέπνευσαν ήρωες της pop κουλτούρας και ιστορίες όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν. Το υλικό αποτελεί μέρος της δεύτερης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για αναφορές UFO, μετά το περιστατικό του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τα βίντεο προέρχονται από στρατιωτικούς αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες, χωρίς να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 222 αρχεία, ανάμεσά τους και ιστορικό υλικό, από τις δεκαετίες 1940 έως 50. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Και συμφέροντα. Το ξέχασες, και συμφέροντα. Πάντως είναι αυτό με το ανθρωπογενές αντικείμενο. Δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, αλλά αν σκεφτείτε τον Αλαντίν. Ο Αλαντίν τι ήτανε. Πώς τα κατάφερε ο τύπος και συνδύασε. Ήρωες της Marvel, UFO, αποκαλύψεις και τον Αλαντίν μέσα στη μέση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά εμείς επιμένουμε στους εξωγήινους.

0: Το έχω παράπονο, το έχω παράπονο. Το λέω τώρα σε εσάς, έχουμε γίνει φίλοι γνωστοί. Ένας εξωγήινος δεν έχει εμφανιστεί. Κάθε άνθρωπος έχει το παραπονάκι του. Εμένα είναι αυτό. Ο Λιάγκας έτσι πέρασε στη φετινή τηλεοπτική ιστορία. Με το παραπονάκι που είχε. Παραπονάκι είπα, τα κομπλεξικά και τέτοια που λέτε εσείς τα τραγούδια. Να αφαιρεθούν παρακαλώ από το μοντάζ, αν δεν έχει. Το παραπονάκι λοιπόν του Λιάγκα ήταν Χριστίδου.
1: Επειδή πάρα πολύ ωραία απάντησε για τις αλλαγές που γίνονται στο Star και είπε ότι περιμένουμε πρώτα το κανάλι να... Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Χριστίδου, όταν ο καθήμενος εξεβονίμων της την Κυριακή, το Σάββατο, δεν ξέρω ποια από τις δύο μέρες, το είδα έτσι κι αλλιώς σε ένα παραγωγή, μίλησε με βεβαιότητα ότι εγώ έχω υπογράψει εδώ στον Αντένα. Γιατί και εκεί δεν το είπε, παιδιά, να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Το είπε ο εξεβονίμων της, καθήμενος, ότι έχει υπογράψει, το ξέρω σίγουρα εγώ. Λοιπόν, και συμφώνησαν όλοι και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν κράτησαν μια πισίνη. Και για φέρτε μου την υπογραφή, να τη δω και εγώ, γιατί εγώ δεν την έχω βάλει. Δεν μου τη φέρνετε να τη δω. Μήπως ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα.
2: Μήπως επειδή θεώρησαν ότι είναι μια καλή εξέλιξη.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα. Γιατί είναι μια εξέλιξη που μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κοροϊδία. Γιατί αν εγώ εδώ σας λέω δεν έχω υπογράψει και λέω στον κόσμο δεν έχω υπογράψει και βγαίνουν αυτοί, λέει ο Λιάγκας κοροϊδεύει τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια πονηρή εξέλιξη, να πούμε ότι ο Λιάγκας είναι ψεύτης. Άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πήγα να το πάρω στο χιόμορ, αλλά βλέπεις ότι πάλι με πήγε στα σοβαρά. Λοιπόν, θες να πεις και εσύ κάτι.
3: Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι συνεργάτες των εκπομπών.
1: Αλλά από συγκεκριμένους ανθρώπους δεν περιμένεις κάτι άλλο.
3: Οι συνεργάτες των εκπομπών δεν είναι ψώνια και δεν τους ψωνίζει κανένας. Είναι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν και όπου κρίνουν.
1: Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα και δεν θέλω. Τώρα πάμε να αλλάξουμε. Βάλτε. Πάμε άλλο θέμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, μωρέ Γιώργο. Τώρα μπορεί να είναι στην Τίνο, να κάνει βουτιές. Αλλά έχεις δίκιο, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Συνέχεια σχόλια. Υπέγραψε, δεν υπέγραψε, δεν υπογράψει, τι θα κάνει, τι ώρα, με ποιους. Δεν πάει άλλο.

0: Πάντως δεν πάει άλλο τώρα σε αυτή τη σχέση μεταξύ Χριστίδου και Λιάγκα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο ένας λέει ότι η Χριστίδου είναι ψεύτρα. Η Χριστίδου λέει ακόμα χειρότερα. Ότι ο Λιάγκας κυνηγάει φαντάσματα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι πάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν μονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή σκεφτόμαστε, εμείς σχολιάσουμε, δεν σχολιάσουμε, που είναι και η δουλειά μας, και έχουμε βρεθεί σε αυτή την τέτοια, είναι περίεργο.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια αιμονή προς το Λιάγκα. Γιατί πουλάει, λέει πράγματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ναι. Είναι,
1: άκουσε με, το είπε πάρα πολύ ωραία χτες η Ελιάνα, νομίζω, που έβλεπα στην Αταλία.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα. Το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς. Και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς όταν τα προκλητικά πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά είναι το θέμα συζήτησης.
1: Αυτό για τους παρουσιαστές είναι μία απόφαση, Κωνσταντίνε. Όταν, ας πούμε, είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες. Ή θα είμαι χαμογελαστός, θα λέω ναι, θα βάλω δύο-τρεις απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
2: Εσύ τι προτιμάς από τα δύο?
1: Το δεύτερο, φυσικά. Αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω. Να σχολιαστώ, να κριθώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι αιμονικός αυτός που με σχολιάζει. Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, τώρα στα σοβαρά. Δεν βαριόσαστε που τα λέτε. Πέρασε μια χρονιά λέγοντας ο ένας για τον άλλο. Είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στο Ghostbusters, που επίσης κυνηγούσανε φαντάσματα, είδαμε το πρώτο, είδαμε το 2, είδαμε το 3 και τα μάθαμε τα φαντάσματα απ' έξω. Δεν μας τρομάζανε πια. Δεν σου ρώτανε όρεξε τα κυνηγήσεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
2: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
3: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
4: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Αριθμός Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και email onair@alfaradio989.gr. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Και τώρα που είναι το θέμα της επικαιρότητας ο Τσίπρας, έχουμε και το συνέδριο, τι είναι αυτό εκεί που θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν αν θα διαλυθούν ή θα διαλυθούν ή θα πάνε στο Τσίπρα. Βρίσκεται στην επικαιρότητα το όνομα πάντα του Αλέξη. Πέστε μας, είμαι υπέρ, είμαι κατά, ό,τι θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει. Ή είμαι και υπέρ και κατά. Αν είστε και υπέρ και κατά του Τσίπρα, να σας πάρει για εκπρόσωπο. Όπως πήρε τον κύριο Νιφούδη.
1: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
2: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
4: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
2: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προπλακιστεί, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε αυτιά.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
0: Εντάξει, ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε, θα μπορούσα να πω.

0: Τα νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε.
1: Θέλω για μένα άλλο να πονά.
0: Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιπές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση, ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
2: Ακούστε λίγο. Τα χρήματα.
3: Ακούστε. Έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δίνω σε την απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Α, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσει φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Κάνε μόνο πλούσιοι. Τους ακούμε. Ρίκοι και πόβεροι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καθώς η Αφροδίτη Σιμίτη παίζει πιάνο και τον ήχο τον επιμελείτε ο Θάνος Μπούπας και ετοιμαζόμαστε να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό διάφορα αποσπάσματα τα οποία τα έχει επιλέξει η Χριστίνα Μούγιο και σολίστ είναι ο Βαγγέλης Περής, θέλω να σας πούμε μια μεγάλη είδηση. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η Θεοδώρα μας, που έχει πάει σε μερικά κόμματα, αλλά πάντα ήταν πιστή μέχρι που μεταπήδησε. Λέγεται ότι θα επιστρέψει στο Πασόκ. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η στροφή των 360 μοιρών, όπως είχε πει και ο Αλέξης. Γουστάρουμε πάρα πολύ Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία κοντά στα άλλα μιλάει και υπέροχα αγγλικά, μην το ξεχνάμε. Karma is a bitch, το είχε πει η Θεοδώρα Τζάκρη. Μάλλον δεν είχε πάρει lower. Αν εσείς τώρα θέλετε να πάρετε lower, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Μην διαβάζετε, μην καθόσαστε τώρα πάνω από βιβλία, μαθαίνετε προφορές, όχι. Πρέπει να το λέτε. Είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά και θα γίνετε.
3: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά, μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
2: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορία Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτζι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του. Θέλει να πει για τη μάνα του. Είναι μελαγχολική.

0: Blue.
1: Ωραίο αυτό. Mommy Blue, λοιπόν, είναι η μάνα, η μελαχολικιά. Άλλες εκφράσεις που έχουν περάσει στην πολιτική, για παράδειγμα, το rebranding. Όλοι μιλάνε για το rebranding. Το rebranding το οποίο το εγγενίασε ο Τσίπρας και πλέον είναι κομμάτι της πολιτικής μας σκηνής. Αρέσει σε όλους. Στο Χαρίτσι μόνο δεν αρέσει.
2: Όπως η εμπειρία της διακυβέρνησης.
3: Πολλές εμπειρίες είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είπαμε να έχουμε εμπειρίες. Ίσως το παρακάναμε. Τι να πω. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν μ' αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής.
2: Είναι όρος πολιτικής τοποθέτησης.
3: Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
2: Κατανοητό.
3: Και νομίζω ότι αδικεί και την, μήτε και την προσωπικότητα.
2: Αυτά που είπε, πώς τα είδατε.
3: Του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτά που είπε στο Θησίο.
3: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό, και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, το, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το
2: προνοιάσουμε. Μπορεί το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
2: Το βλέπετε πιθανό.
3: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
2: Το βλέπετε
3: αυτό, είναι
2: αυτό
3: πολύ
2: δηλαδή
3: κακό,
2: βλέπετε να ξεπροβάλλει.
3: Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά.
2: Η πρόθεση δική
3: σας.
2: Βλέπετε
3: ζητήματα.
2: Να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος.
1: Πολύ σωστά ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος δεν γουστάρει το rebranding, του αρέσει το feeling, υπάρχει feeling. Φαντάζομαι ότι του αρέσει και το come together. Άσχετα που κανείς δεν το έχει πει, εκείνος είναι έτοιμος.

0: Έχω δει στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέλος των Beatles. Όχι κάποιος από τους γνωστούς, ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Γιάνκας τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Γράψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τη ώρα 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρώνουμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των, των πραγμάτων. Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε ότι θα δουλέψουμε.
2: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
2: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εχθρού. Είμαι από τα δρόμου. Δεν βλέπει καλή συνάδελφη, στάζουν.
2: Εννοεί μονόπλευρο ή
1: ζάχαρη. Μιλάνε για μένα στην τηλεόραση καλοί συνάδελφοι εκλεκτοί και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
3: Φίδια, φίδια, είδε ή με πόδια, φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκοσε κανένα, ξέρετε.
2: Εντάξει, τι γλίτωσε. Μήπω ξύπνησε πάνω τη σωστή στιγμή.
4: Λίγο πριν το δάκρυο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος, με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει.

0: Άκου τώρα μια περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούν με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Μας πείτε γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι με εξομοιώνεται το. Ο τηλεθεατής θα.
2: Άμα πείτε
1: Όχι, κύριε Παχνίτζο.
2: Εδώ ασχοληθούμε τώρα στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το φίδι με το θύμα.
1: Για το οποίο στείλει το θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσείς. Βεβαίως και εσείς.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις. Θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτές τις μηνύσεις. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις Ήβρεις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε. Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας είπε κάτι και ο Ροστόπουλου και απαντήστε.
2: Συγγνώμη, αυτό τσακώνεστε.
1: Αυτή είναι η εικόνα
2: που έχει. Δηλαδή, αν εγώ σε πω που Παχλημίτζο είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνει και εσύ μου απαντήσει, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζει τον εαυτό σου.
1: Υπερασπίζει τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμό.
2: Όχι, κύριε. Αυτό τον εισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από το στόμα, μένα δεν το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει εγώ στο στόμα μου και τα χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν
2: φοβάστε πολύ. Φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Ήταν χιδαίο αυτό που κάνετε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν το δέχομαι.
1: Δεν κανέναν.
2: Εντάξει, λοιπόν,
1: πάμε στην ουσία.
2: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα επιτέλους θα καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει μα και αυτή φορούσε μίνι, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
4: Ορφέας, Ορφική, Μουσέος, Λίνος,
0: ναι,
4: Μελάκος,
0: για τον Άδωνη.
4: Σαφιάρας, Χίλων, Μόσος, Επιμενίδης, Φιλάμων, Χρυσόδημης, Τάμερης, η Επική, Όμιλος,
0: αυτοί είναι συνεργάτες.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δύο 12 4 800, τηλεφωνικό κέντρο. Ορίστε, περάστε. Viber 6947 989 989. Και email onair@alfaradio989.gr. Εδώ είμαστε. Τι θέλετε να πούμε? Πέστε το, σας έδωσα τέτοια επικοινωνία. Δεν θα τη βρείτε πουθενά σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Και τέτοιες ειδήσεις. Το ξέρετε ότι ο Λάκης Γαβαλάς, ο αγαπημένος μας Λάκης, έχει πρόταση να κάνει τη ζωή του κινηματογραφικό έργο. Όχι να πάνε να το δουν σε αίθουσες, καποδίστρες και τέτοια, όχι! Στο Netflix.
4: Ας κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
5: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
4: Ναι.
5: Και επειδή
4: το ήθελα, το θέλω πολλά χρόνια, με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
5: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου?
4: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για ένα κοσμητικό.
6: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο, το κουτίρ της κοινωνικής παρέτησης. Πατσούφλα με κάλτσα, μια κραυγή απελπισίας.
4: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω, να την παρουσιάζω ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
5: Έχεις σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?

0: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρήκα μια τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή με original τσάντες και να κάνω μια... Αι, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια στο λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρηνικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει. Καταλαβαίνεις, να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρηνικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι, αγάπη μου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη, πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
3: Τι είναι αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
2: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
3: Τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
2: Έχετε δει την πόδια που έχει, πάρα πολύ όμορφα.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Και όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πήγαινε αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Με την... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο Απομηχανής Θεός στην Ασία Τραγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής. Το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη.
0: Φως Σμαραγδί. Μπλε θαλασσί.

0: ιατρία, τα φαρμακεία.
1: Είναι από την Άριελ, Δημητρή Γοργόνα, που αυτό το τραγούδι το ξαναβγάλανε με άλλους στίχους. Αν είναι δυνατόν, έτσι έγινε ιστορικός αυτός, αυτή η ταινία. Ξεκινήσαμε τους Μαραγδί. Μπλε Μαραγδί, τώρα είναι μπλε Μαραγδί. Το έχει πει ότι παλιά ήταν κομμουνιστής, τώρα το γύρισε το φύλλο. Πώς είναι όμως οι σημερινοί κομμουνιστές, ποια διαφορά έχουν με τους παλιούς? Θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει αυτά. Είναι η Σοφία Βούλτεψη, φυσικά.
2: Εδώ έγινε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη από τον κύριο Τάκη όταν εντόπισε τα μανικετόκουμπα του υπουργού εκείνη την ημέρα.
3: Συγχαρητήρια στον κύριο Τάκη.
2: Αυτή λοιπόν. Μα όντως αυτό είναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να αποκαλύψει. Λοιπόν, τι μας
4: έδειξε. Εγώ το είδα στο βίντεο, δεν έκανα τίποτα.
3: Κύριε Μελίδη, επιβεβαιώνει τη θεωρία τη στρατηγική του Γεωργιάδη, το παίζει ο Έλληνας Τραμπ.
2: Τι θέλετε λοιπόν? Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί είχε ξεπλύσει μια διάθεση αποφασισμένος να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους Δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψετε να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά. Χιούμορ, δεν μπορεί να σας πω. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές Δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
5: Τι σχέση τους... έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί?
2: Δεν έχει σημασία. Κυρία Βούλτεψη,
5: η ορολογία. Κοινή... Αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν.
2: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
5: Την πλάκα μου εδώ κάνετε. Τώρα τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε στο σπίτι μας.
2: Παρακαλώ, μην διακόπτε.
6: Τώρα τι λέτε?
7: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο κύριο Μελίδη. Ένα λεπτό να ακούτε.
2: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω. Το καταλαβαίνετε. Να πω
5: λοιπόν. Έρχεται
2: λοιπόν.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: Spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone.
1: Da calma degli altri, sai, io devo vasmi a Dracula che la fonaxo a papà.
0: Per far venire un
1: leomeni spuine, che cazzi.
0: Dracula, Dracula, Dracula.
1: Δεν πιστεύω να έχει παλιά μπάνια.
0: Σε forte sei.
1: Όχι, είσαι παιδί ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο. Όχι, και φαίνεται.
0: Perché non ti succhi un bel pollo.
1: Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
2: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη στο Κυρίου Μόνης του Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε, και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί, αν προσευχηθείς, θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς μας, ονογιατρούς, και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο, ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το αναπητικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το αναπητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχύτερα. Και νομίζω ότι, κοίταξε να δεις, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
1: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, Ελλάδο φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένετε τέτοια. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρεογιατροί, ευρωμασονογιατροί. Ακόμα και οι οτορινολαριγκολόγοι. Ακού τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ονομάζεται El Otorinolaringólogo. Και έτσι χαρούμενοι και χορεύοντας παραχωρούμε τη θέση μας στην επικαιρότητα. Την έχουμε καταγράψει, μην ανησυχείτε. Σας την έχουμε έτοιμη. Χαρτί και καλαμάρι θα τα μάθετε όλα. Λίνα Κλήτου, έτοιμη? Έτοιμη. Καλά να είμαστε. Μακριά από οτορινολαριγκόλογο, θεόλογο, καρδιόλογο. Καλά να είμαστε, άντε, για.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

0: Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.